0: διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους νεοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Άλλο τραγούδι έβαλες εσύ. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω, είπε ο πρωθυπουργός για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό είναι, παιδί μου, τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Ναι, ωραία.
2: Ο στίχος στην αρχή είναι,
1: ναι,
2: λοιπόν,
1: μου,
2: ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Αέρα, ναι, ναι.
2: Μετά όμως λέει τα δίδυμα φεγγάρια. Το ακούει αυτό ο Κώστας ο Τσουκάλας.
1: Ναι, και πολύ.
2: Με το που τελειώνει η ομιλία, λοιπόν, ναι, του πρωθυπουργού, βγαίνει ο Κώστας Τσουκάλας και τι λέει. Για να τον ακούσουμε, λοιπόν, τι είπε αμέσως μετά.
3: Εγώ σκεφτόμουν όταν είπε το ωραία που τα λες, με έλα που σε ξέρω, και μία άλλη αναφορά, γιατί το τραγούδι μετά αναφέρεται σε δίδυμα φεγγάρια, ότι μοιάζουν με δίδυμα φεγγάρια, αν ξέρετε, είναι το τραγούδι που έχουμε προπάνω.
2: Βέβαια.
3: Και έκανε λίγο.
2: Σωστά, σωστά.
3: Άρα εγώ κρατάω αυτό, ότι κυρίως έχουμε δύο δυνάμεις που όσον αφορά τις προτάσεις μοιάζουν, δεν είναι σε δίδυμα φεγγάρια.
1: Αίδες.
2: Διάλεξε τον άλλο στίχο.
1: Ναι, ναι,
2: ο Κώστας Τσουκάλας.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια σου λέει μοιάζουν οι προτάσεις σας, άρα δίδυμα φεγγάρια, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς. Βγαίνει και η κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και κάνει μία διασκευή. Διασκευάζει τους στίχους του τραγουδιού, ειδικά στο σημείο ωραία που τα λες, αλλά σε ξέρω.
4: Και η κυρία Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής Ελλάς, επειδή ξεκινήσαμε με την αφιέρωση και μας είπε προηγουμένως και ο κύριος Χατζηδάκης ότι η αφιέρωση ήταν για τον κύριο Τσίπρα, μας το ξεκαθάρισε. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εσείς τι θα αφιερώνατε?
5: Το αφιερώνουμε το ίδιο τραγούδι, απλά αλλάζουμε λίγο το στίχο. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε. Σε ζούμε στο ρεύμα, στο
4: άρα μισθό. Συνεχίζεται και εσείς το ίδιο μοτίβο, διασκευή.
5: Στην ακρίβεια, στο σούπερ μάρκετ.
4: Ναι. Δεν σας πείραξε η αφιέρωση αυτή, σας ενόχλησε?
5: Ανταποδίδουμε κι εμείς.
4: Ανταποδίδεται.
1: Έτσι θα πάμε.
2: Παλιά στα ραδιόφωνα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Έτσι θα πάμε.
2: Και ανταποδίδουμε.
1: Και ανταποδίδουμε. Ή κάνουμε και διασκευή.
2: Παιδιά, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε και από τον Νικό Ανδρουλάκη να δούμε τι τραγούδι θα αφιερώσει.
1: Το επόμενο
2: Σαββατοκύριακο. Από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όταν ανέβαινε την Τετάρτη.
2: Τι τραγούδι θα διαλέξει και εκείνος για να αφιερώσει αυτή τη φορά στον Πρωθυπουργό.
1: Τη αφιέρωση γίνεται. Τη αφιέρωση.
2: Καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τη αφιέρωση και εξηγούμε. Νίκος Δένδιας.
6: Υπάρχει ένα. Εγώ ήταν ένα. Μου άρεσαν διάφορα συγκροτήματα όταν ήμουν μικρός. Τότε είχα και μαλλιά και κοτσίδα και διάφορα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγουδάκι των Eagles που πάει κουτί στον Πρωθυπουργό.
2: Και λέει.
6: Και το οποίο λέει το εξής. Your lying eyes and your smile is a thin disguise. Τα μάτια σου που ψεύδονται και το χαμόγελό σου είναι πολύ μικρό κρύψιμο.
2: Ο Νίκος Δένδιας, λοιπόν.
1: Είχε
2: σαν...
1: μαλλιά και κοτσίδα ο Νίκος Δένδιας.
2: Κλασικός ροκάς.
1: Ροκάς ο Νίκος Δένδιας.
2: Γι' αυτό διάλεξε Ίγκλες.
1: Βέβαια.
2: Το Your Lying Eyes. Το είχε αφιερώσει.
1: Είναι δικό σου. Είναι δικό σου.
2: Το είχε αφιερώσει.
1: Ενώ στη μουσική, ένα μήνυμα.
2: Τότε στον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν τότε πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
2: Δεν σταματάμε τις αφιερώσεις. Έχουμε πολλές αφιερώσεις.
1: Παιδί μου.
2: Κυρία Γιανακοπούλου με τον Κώστα Σαχαριάδη.
7: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
8: Όπα.
7: Νομίζω ότι αυτό
8: Τσίπρα.
7: Το τραγούδι.
8: Πίσω από τις λέξεις κρύβε το Αλέξης.
7: Για εσένα.
8: Συνεχίζουμε τραγούδια εγώ.
7: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
8: Περιμένετε.
7: Τσίπρα, Τσίπρα.
9: Μια και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
7: Ναι, ναι.
9: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Αν συνεχίσουμε.
9: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
1: Αφιερώσεις εδώ και... Ξέρουν τραγούδια πάντως.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Μπράβο, έχουνε, μπράβο, το έχουνε. Ναι, ναι, ναι,
2: καλά,
1: αυτό λέω.
2: Η καλύτερη αφιέρωση ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια?
2: Α, καλά τώρα.
1: Πες.
2: Μακράν από όλες τις υπόλοιπες.
10: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύσης.
11: Θες να το ζήσεις αυτό, ε. Είμαι εξαιρετικά. Έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα.

0: σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει τη καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ να το αφιερώσουμε.
1: Να, και αφιέρωση. Και αφιέρωση. Λοιπόν, από την κυρία Αναστασίου.
2: Θυμάστε και ο κύριος Μητσοτάκης που είχε απαντήσει πριν δύο χρόνια, τρία στη ΔΕΗ. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Με στίχους πάλι είχε.
1: Το έχουνε. Και παιδιά, ρίξτε το στο τραγούδι καλύτερα. Θα περάσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Εντάξει, στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε στο οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Είπαμε κάποια πράγματα, θα πούμε ακόμα περισσότερα και αύριο μετά την εξειδίκευση των μέτρων. Εντάξει, που έχει πάρα πολλά μέτρα και για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλούς και όχι μόνο, και για τρίτεκνους, πολυτεκνούς. Ό,τι ακούσουμε και εξειδικευτεί σήμερα θα σας το μεταφέρουμε αύριο και να μας στείλετε και τα ερωτήματά σας.
1: Είπαμε λοιπόν για τα μέτρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχει απογοήτευση σε μεγάλη μερίδα από τις επαγγελματικές ομάδες και από τους μικρομεσαίους, ναι, και από τους συνταξιούχους και από δημοσίους υπαλλήλους και από τρίτεκνους και από ενστόλους. Υπάρχει λοιπόν γκρίνια σε αυτό το κομμάτι. Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα και την εξειδίκευση αυτών των μέτρων και θα σχολιάσουμε περισσότερα αύριο. Μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας και γι' αυτό το μέτρο του Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Ναι. Έτσι, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να ακούσουμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει αυτό το
2: και
1: μέτρο.
2: Και πώς θα γίνει αυτός ο Κουμπαράς, έτσι, πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή.
1: Ο αγαπητός για παράδειγμα ρωτάει, πρώτον λέει στο Κουμπαρά, θα μπορούν να καταθέτουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες ή μόνο οι γονείς, και δεύτερον, αν θα μπορεί να είναι συνδικαιούχος και ένα δεύτερο παιδί. Γι' αυτό λέμε, αγαπητέ, ότι θα περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τι ακριβώς θα ισχύει.
2: Εύστοχη ερώτηση. Φυσικά είπαμε για αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα που χάσαμε δύο πιλότους. Δεν είπα κάτι. Θα μου επιτρέψετε μισό δευτερόλεπτο να πω μόνο. Αποφεύγω όταν γίνονται τέτοια τραγικά γεγονότα να... Εντάξει, δεν ήξερα... Μας έχω και, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, απλώς λόγω της σχέσης που υπάρχει, ότι έχουμε άνθρωπο στην οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όμως θα πω κάτι, ας είμαστε όλοι λίγο πιο φιδόλοι και λίγο πιο προσεκτικοί όταν βγαίνουμε και μιλάμε για τέτοιες τραγωδίες. Δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Και εγώ δεν τα ξέρω. Γιατί μου κάνετε διάφορες ερωτήσεις που δεν τις γνωρίζω πραγματικά. Με ρώτησε και κάτι ο Ιωσήφ πολύ σωστό, που δεν ήξερα την απάντηση. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου που κάνει αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να έχεις απάντηση για όλα. Και εξάλλου οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Άρα λοιπόν ας μείνουμε στο ότι με δύο παλικάρια. Το ένα παλικάρι θα βάτησε το παιδάκι του 5 μηνών το Σάββατο. Εγώ μένω εκεί.
1: Και το άλλο παλικάρι έχει ένα ανήλικο. Και μάλλον,
2: ανήλικο, ναι. Άρα άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, θα αναλάβουν αυτά τα παιδιά, έτσι θα τα στηρίξουν. Ας μείνουμε εκεί, στο ότι χάθηκαν δύο πιλότοι μας και όλα τα άλλα θα τα βρουν οι ειδικοί.
1: Ακριβώς. Για τα αίτια λοιπόν.
2: Έτσι, γιατί
1: υπάρχει
2: διάφορα
1: έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Δεν μπορούν να βγαίνουν τόσο εύκολα συμπεράσματα. Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί των ειδικών.
2: Ναι.
1: Πόσο μάλλον
2: όλοι γνωρίζουν για να σας πω.
1: Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Επίσης, ένα ζήτημα είναι αυτό το οποίο συζητάγαμε νωρίτερα, ότι πρόκειται για μια ιδιωτική εκδήλωση.
2: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσω. Και δεν ξέρω, γιατί ο Ιωσήφ λέει, ναι, και εγώ έχω αυτό το ερώτημα. Πρέπει να πηγαίνουν, θέλουν να πηγαίνουν. Δεν το ξέρω αυτό όλο. Ας δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, τα αίτια, και από εκεί πρέπει να ληφθούν και ανάλογες αποφάσεις.
1: Παρόλο που, όπως επαναλάβαμε και νωρίτερα, ακούσατε και πιλότο της ελληνικής αεροπορίας, αυτά τα air shows δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο και συμμετέχουν πολλές πολεμικές αεροπορίες όλων των χωρών.
2: Και
1: έτσι,
2: να μην αρχίσουμε για τα Phantom. Για τα Phantom μπορεί να είναι παλαιό τύπο αεροσκαφή, μαχητικά. Όμως κάθε τύπο πετάει, περνάει από ενδελεχή έλεγχο. Άρα, επειδή ακούω διάφορα, το λέω επειδή ρώτησα. Και δεν υπάρχει κάτι να πετάξει αν δεν έχει ελεγχθεί.
1: Αυτό λένε και όλοι οι υπτάμενοι.
2: Οπότε πετάει, κρατήστε το αυτό, μην λέμε ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ό,τι εντάξει, πετάει στην πολεμική αεροπορία.
2: Συγχαρητήρια στους
1: οικούς
2: αυτών των παιδιών, έτσι. Τίποτα άλλο.
1: Πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Να πούμε μια καλημέρα στην Αναστασία, ναι, στο Πορδοράφτη. Λέει να είστε καλά, αγαπημένα μου παιδιά, γιατί με τα τραγούδια των πολιτικών με κάνατε και γέλασα, παρόλο που σήμερα έχω τρελό πονοκέφαλο. Καλημέρα, Αναστασία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger, που να ήξερε ο Μάριος Στόκας ότι θα τον έπιαναν στο στόμα τους οι πολιτικοί. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Το πιο τραγούδι, το πιο όμορφο τραγούδι λέει για την ημέρα είναι το Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος.
2: Α, μάλιστα.
1: Πήραμε τα πάνω μας, τέλος.
2: Ναι, το βλέπω στα μηνύματα.
1: Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ 3-1. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε από το 10ο λεπτό, σχεδόν από το 15 με 10 παίκτες λόγω αποβολής, δίκαιης αποβολής. Αλλά από την άλλη δεν έδωσε και ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ, καθαρό πέναλτι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν δόθηκε. Όμως ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλός χθες, επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Νικόλα.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, η οποία ζητάει να σταματήσουν αυτές οι επιδείξεις οι οποίες καταπονούν τους πιλότους μας. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Καλημέρα και στο Λευτέρη, θέλει και εκείνος να αφιερώσει ένα τραγούδι που τους αντιπροσωπεύει, λέει, όλους, ένα και μόνο κανένα άλλο. Welcome to the show του Παύλου Σιδηρόπουλου. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη. Λοιπόν, για τα μέτρα θα επανέλθουμε και στην αυριανή εκπομπή όταν θα ακούσουμε την εξειδίκευση. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Παρακαλούμε, λέει, να μην χρησιμοποιούμε την ιδιότητα του πολυτεχνού σε σχέση με τα μέτρα. Αφορούν εξαρτώμενα μέλη με άπειρα κριτήρια αποκλεισμού. Η οικογένεια, λέει, που κάποτε γέννησε 6 παιδιά μπορεί να μην πάρει τίποτα, λέει ο Χαράλαμπος. Είναι πολλά τα μηνύματα και από τρίτεχνους και από πολυτεχνούς. Όμως η ώρα είναι 9:20.
2: Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει η κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε όμως με δύο συγκρούσεις που είχαμε. Σύγκρουση δύο ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο. Σύγκρουση δύο οχημάτων είχαμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και η κίνηση είναι αυξημένη από Παλαιό Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και ανατμήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και να πούμε και πάλι ότι κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού από τον κόμβο Περιφερειακής Εγάλεω μέχρι τον κόμβο Λεωφόρου Φυλής, λόγω έργων που διεξάγονται στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης.
1: Κόμβος.
3: Κυκλοφοριακής.
2: Πού είναι ο κόμβος,
1: στο δρόμο είναι.
2: Στο δρόμο και γίνεται αυτό. Μάλιστα.
3: Το βλέπουμε τον κόμβο πάντως, κάνει κάποια δουλειά.
1: Μακάρι και να έχει και αποτελέσματα. Μακάρι.
3: Ναι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης θα διαρκέσουν έως τις 10 το πρωί. Και καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλημέρα και στο Γρηγόρη. Καλημέρα. Λέει, ξέπλυμα ημέρας, γίνονται απανταχού, απαντού τα air show. Πρε, Γρηγόρη, αυτό κατάλαβες. Άκουσες τον πιλότο της ελληνικής αεροπορίας τι είπε νωρίτερα? Εσύ βλέπεις, δηλαδή, ξέπλυμα? Για ξανασκέψου το λίγο, ρε φίλε. Καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Για πείτε μας, εδώ στο στούντιο Παπακυρία LFM, τον κόμβο τον είδατε σήμερα που έχει κίνηση? Αυτό καταλαβαίνω από νωρίς το πρωί. Υπάρχει, βλέπετε, τροχέα σε κάποια δύσκολα σημεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να μας πούνε, είναι ο κόμβος, βρε, Ιωσήφ μου, τον κόμβο περιμένουμε.
1: Κόμβος.
2: Κόμβος.
1: Τώρα. Όταν επιλέγετε σπουδές, πρέπει να βλέπετε την πράξη. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα, μπορείτε να το ζήσετε από κοντά. Στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα φοιτητών από το πρώτο έτος έως τις διπλωματικές τους, αποδεικνύοντας τη δημιουργική τους εξέλιξη. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, ο ACTO σας προσκαλεί στο Open Day στο Athens Campus, Ευελπίδων 11α Κυψέλη, και εκεί θα γνωρίσετε τους program leaders, θα δείτε τα εργαστήρια και θα μάθετε για τα προγράμματα σπουδών. Σημαντικό! Όσοι κάνουν την εγγραφή τους αποκλειστικά την ημέρα του Open Day, εξασφαλίζουν επιδότηση διδάκτρων. Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή στον ACTO. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Open Day στο Athens Campus, Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Πάμε και στο επόμενο θέμα, Αμαλία μου, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται.
4: Εμπρός! Έρχεται με φόρα ο Καλαμάτιανος!
5: Μπράβο, Αντώνη.
1: Μπράβο, Αντώνη.
2: Μπράβο, Αντώνη.
1: Έρχεται με φόρα, μπράβο, Αντώνη.
2: Την τιμητική του είχε στη δέθο, Αντώνη Σαμαράς.
1: Τι έγινε, ρε παιδί.
2: Χαμούλης, χαμούλης.
1: Ρωτήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά και μεταξύ άλλων έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
6: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Έχει την τεχνογνωσία. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ρε παιδί μου, έχει τον know-how.
2: Αυτό τώρα... πήρε, μου το πήρε από το στόμα τώρα.
1: Από την περίοδο εκεί, 90-93.
2: Την έριξε την καρφάρα κανονικά ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά, έτσι. Κανονικότατα, δηλαδή, ήταν πολύ και πολύ, να σου πω, δηλαδή το είπε ξεκάθαρα. Ήταν ευθεία βολή.
1: Έτσι. Ναι, αλλά και ο Καλαμαθιανός όμως.
2: Έτοιμο το είχε δει.
1: Σήκωσε πέρασε το γάντι κατευθείαν.
2: Ναι, περίμενε, το σήκωσε, αλλά ήταν πολύ άμεση αντίδραση. Δηλαδή έλεγα, μήπως το έχει και έτοιμο.
1: Έκανε βίντεο λοιπόν, ναι, το ανέβασε στα social media και απάντησε.
7: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Δεν τελείωνε. Και κάνει ένα κατάλογο εκεί πέρα. Έλεγε. Μικραίνει, λέει, την παράταξη Μητσοτάκης. Απλά να θυμίσουμε, επί Σαμαρά πήγε 18%.
2: 18%, ναι, να το θυμίσουμε.
1: Έτσι,
2: ακριβώς.
1: Και μικρύνει πάρα πολύ, ναι, η παράταξη. Τότε είχε πάει στο 18, είχε πιάσει 18. Και αν δεν γύριζε τότε η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε φύγει και είχε κάνει άλλο κόμμα, δεν ξέρουμε πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Απλά να τα θυμίζουμε.
2: Πάντως αυτή η κόντρα νομίζω θα γίνεται όλο και πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς εκλογές. Εντάξει, τώρα να δούμε και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Είναι έτοιμο το κόμμα, λένε τα πάντα όλα. Είναι, δεν ξέρω, πότε θα λάβει την απόφαση να ανακοινώσει το κόμμα.
1: Έρχεται, παιδί μου, σου λέω, όπως άκουσες και νωρίτερα από το ηχητικό, έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός.
8: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
2: Ποια πολιτική άνοιξη.
1: Έρχεται. Εντάξει, να την πούμε. Άνοιξη, να την πούμε κάπως αλλιώς. Καλημέρα και στη Μαρία. Παιδιά, λέει, συγγνώμη που σας στέλνω και πάλι μήνυμα, αλλά το Σάββατο είχε και συγκέντρωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και είχε και ήταν και πολύ, πολύ δυναμική. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Θα πάμε τίτλους ειδήσεων, Αμαλία μου.
2: Ναι.
1: Θα γυρίσουμε να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά. Γιατί είχε και ένα πολύ Εξαιρετικό πρωτοσέλιδο, ναι, χθες η Real News για το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία και τον Ερντογάν, ναι, και την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στη Real News ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και την αναφορά που έκανε στα ελληνοτουρκικά μαζί και με τις εξελίξεις στις πολιτικές στη Γερμανία, εκεί όπου το AfD είχε μια σαρωτική νίκη στη Σαξονία με 44% προκαλώντας ευρύτερη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο φίλο μας το Φώτη. Εγώ λέει πάντως κόμβο βλέπω μόνο όταν είναι να περάσει κάποιος πολιτικός. Για μας δεν υπάρχει κανείς κόμβος. Διαμαρτύρεται ο Φώτης για την κατάσταση στους δρόμους. Και ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία. Φανταστείτε, παιδιά, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την επόμενη Δευτέρα. Οπότε θα μπούμε σε κανονικότατους ρυθμούς. Τώρα λέγαμε νωρίτερα για το AFD. Εκεί λοιπόν είχαμε μια σαρωτική νίκη του ακροδεξίου κόμματος στις εκλογές που έγιναν στη Σαξονία. 44% καταγράφει το AFD.
1: 39 έδρες. Αν έπαιρνε, δηλαδή 42 ήθελε για αυτοδυναμία. Και τώρα είναι. Τι θα γίνει τώρα.
0: Από το 20%
1: πήγε στο.
0: Στις προηγούμενες εκλογές το 44%.
1: Απλώς αυτό.
0: Το κόμμα του Μέρτς, το CDU, από το 37% πήγε στο 18%.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, από 37,1% όπως το είπε ο Ιωσήφ. Πάντως αυτά τα αποτελέσματα και ο θρίαμβος της ακροδεξιάς πρέπει να ενισχύσει όχι μόνο τη Γερμανία, αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ακροδεξιά κόμματα επελάβουν σε όλες τις εκλογές που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται κεντρικά από την Ευρώπη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας εκεί μιας κυβέρνησης με το κόμμα της πολιτικού, η οποία προέρχεται από τον Die Linke, έχει φύγει από τον Die Linke, από το κόμμα της αριστεράς, αλλά έχει ταυτόσιμες απόψεις με το AfD για το μεταναστευτικό.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι μια πιθανή συνεργασία.
1: Είναι
0: μια πιθανή συνεργασία για την επόμενη ημέρα. Είναι όμως ένα ανησυχητικό, επαναλαμβάνω, σημάδι για όλη την Ευρώπη.
1: Θα δούμε. Αλλιώς πρέπει να γίνει και θα γίνουν νέες κάλπες. Αν δεν υπάρξει αδιέξοδο και δεν σχηματίσει κυβέρνηση, πάμε προς νέες κάλπες. Αλλά η σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AfD κάτι δείχνει, ξαναλέω. Κάτι δείχνει.
0: Και ο Πέτρος ημερίζεται αυτή την ανησυχία. Νομίζω λέει ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει με την ακροδεξιά. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, φίλε. Ευτυχώς τουλάχιστον προς το παρόν στη χώρα μας δεν έχουμε τέτοια σημάδια. Προς το παρόν. Και ελπίζω να μην τα δούμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στη Φωτεινή, η οποία αναφέρεται στην φωτιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στην Τραπεζίτσα. Πάνω στην Ήπειρο, στην περιοχή της Κόνιτσας, ναι, είναι μια φωτιά που προκλήθηκε από αναζωπυρώσεις και δυστυχώς είναι σε ένα πολύ δύσβατο σημείο. Όπως λένε οι αρχές, δεν μπορούν να επιχειρήσουν εκεί παρά μόνο τα εναέρια μέσα. Τώρα πάμε και στα ελληνοτουρκικά, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα, χθες η Real News κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο «Ο Ερντογάν απειλεί, γιατί φοβάται». Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Είναι κάτι που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία, η ασπίδα
1: πολύ,
0: του Αχιλλέα.
1: Πάρα πολύ και η συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι. Αυτό είναι, έχει ενοχλήσει τον Ερντογάν.
0: Και γι' αυτό ερωτήθηκε χθες στην συνέντευξη τύπου από τη Real News και τον Παναγή Γαλιατσάτο, ο Πρωθυπουργός.
2: Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος. Όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
0: Και η απάντηση για τα F-35.
1: Ακριβώς.
0: Για την Τουρκία.
1: Δεν μπορώ να πω λέει, που θα πουλήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35, αλλά και δεν δέχομαι κι εγώ υποδείξεις. Τι κάνω εγώ στην άμυνα της χώρας μου, την ενίσχυση. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρη η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Στη συνέχεια είπε ακριβώς ότι δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται η χώρα, ότι δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε τίποτα πέρα από τη μία και μοναδική διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία, δηλαδή την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, και ταυτόχρονα είπε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτά και για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
1: Τώρα να αλλάξω λίγο κλίμα, γιατί ο Βασίλης πρέπει να κατεβαίνει τον Κηφισό και λέει: ψάχνω κόμβους. Το μόνο που βρίσκω είναι κόμβους στα νεύρα των οδηγών. Την καλημέρα μου. Πρέπει
0: καλημέρα,
1: να γίνεται
0: Βασίλη.
1: Κόλαση στο ποτάμι. Ψάχνει να βρει τον κόμβο και ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει να είναι εκεί και να ταλαιπωρείται.
0: Such a Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που στέλνει το μήνυμά του μέσα από το realplayer.gr. Αγαπητέ φίλε, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για το φεστιβάλ στο Κρίκελο. Θα το ψάξουμε λίγο με την Αμαλία και θα σας ενημερώσουμε, γιατί και από εκεί όλο και κάτι μπορεί να τσιμπήσουμε.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν την Πέμπτη, η Παρασκευή, με συγχωρείτε, ανοίγουν τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Αμαλία!
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να σου αφιερώσω και εγώ πλέον ένα τραγούδι. Δεν θα αφιερώνω μόνο οι άλλοι.
1: Να μου αφιερώσεις.
0: Άντε να σου αφιερώσω.
1: Παρακαλώ.

0: Δεν θα το βρει το δαχτυλίδι που ζητεί.
1: Δεν ζητάω κανένα δαχτυλίδι.
0: Έλεγε το παιδικό τραγούδι. Εσύ
1: μάλιστα.
0: Όχι. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί. Ναι. Έχει προκληθεί μεγάλη συζήτηση
1: ναι.
0: σχετικά με αυτή την αναφορά που έχουν κάνει στελέχη τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τι θηρίδε.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδάκι μου, βγήκε ο Αλέξη ναι. Τσίπρα, μίλησε για την πατριωτική εισφορά.
1: Σωστά.
0: Και έκανε λόγο και για το περιουσιολόγιο
1: ναι.
0: από το οποίο θα προέλθει η γνώση για το ποια είναι η φορολογητέα ύλη.
1: Έχει, και το περιουσιολόγιο έχει αναξήσει μεγάλη έτσι. Πώς, πότε, πού. Ναι, αλλά δεν θα γίνει αμέσως ο Αλέξης Τσίπρας, δεν πήγε αμέσως.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Είπε σε βάθος 1,5-2 ετών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Το είπε αυτό ο πρόεδρος. Βγαίνουν λοιπόν μετά στελέχη και κάνουν κάποιες δηλώσεις. Ακούσαμε τον κύριο Παπά την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος έλεγε για τις θηρίδες. Άνοιξε τη συζήτηση για τις θηρίδες.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει αναστάτωση. Και βγαίνουν άλλα στελέχη λοιπόν τώρα, τα οποία παρουσιάζουν τις δικές τους εκδοχές. Ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Τι έχουμε ακούσει.
0: Ο κύριος Φρακίσκος Κουτεντάκης για το θέμα με τις θηρίδες.
2: Μιλάτε για το φόρο περιουσίας τώρα. Για το φόρο του 1% στο 1%. Μάλιστα λοιπόν, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας. Στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
3: Κοσμήματα δεν θα είναι.
2: Αυτό, όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Το ξεκαθαρίζει λοιπόν ο κ. Κουτεντάκης. Δεν πρόκειται για κοσμήματα, ομόλογα, μετοχές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το οικονομικό πρόγραμμα έχει τη σφραγίδα του το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κ. Κουτεντάκης με τον κ. Χουλιαράκη το επιμελήθηκαν. Το λέω απλώς, δεν είναι τυχαίος ο κ. Κουτεντάκης.
0: Αλλά ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι δεν πρόκειται εκεί να καταγράφονται κοσμήματα. Βγαίνει ο κ. Νιφούδης.
1: Τι λέει ο κ. Νιφούδης.
0: Τι λέει λοιπόν και ο κ. Νιφούδης.
4: Καλικά είναι πάνω από ένα ποσό, πρέπει να δηλώνονται. Άρα δεν λέμε κάτι καινούργιο. Λέμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, θα πρέπει οτιδήποτε είναι πάνω από κάποιες αξίες, θα πρέπει να δηλώνεται στο περιουσιολόγιο. Είτε αν είναι στην τράπεζα, είτε σε θηρίδα, είτε είναι στο σπίτι του. Δηλαδή έχει να κάνει με τον πλούτο που κατέχει ο καθένας μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, νομίζω, σε μια κοινωνία η οποία σέβεται τον εαυτό του.
0: Ο κύριος Νιφούδης το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, πέρα από τις θηρίδες και ό,τι έχουμε στο σπίτι πρέπει να δηλώνεται. Είτε αυτά είναι μετρητά, είτε είναι τη Μαλφή και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, συνεννοηθείτε. Εγώ θα περιμένω μια επίσημη τοποθέτηση από τον πρόεδρο του κόμματος, από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί η δική του άποψη και τοποθέτηση είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία. Αλλά
1: ναι,
0: θα
1: αλλά
0: πρέπει και τα στελέχη.
1: Θολώνουν όλο αυτό το τοπίο, ναι. Έτσι. Θολώνουν το τοπίο.
0: Ακριβώς. Θα περιμένω λοιπόν την επίσημη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της εκπροσώπου τύπου του κόμματος, της κυρίας Κούφο Νικολάκου, και λίγη περισσότερη προσοχή στα στελέχη, τα οποία βγαίνουν και λένε διαφορετικά πράγματα σε θέματα τα οποία προκαλούν ανησυχία στον κόσμο. Όταν άλλος ακούει ότι θα καταγραφούν ό,τι υπάρχουν σε θηρίδες και στα στρώματα στο σπίτι, κάπου ανησυχεί. Προσοχή, παιδιά.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, κυρίως φυσικά σήμερα για τα μέτρα. Για τα μέτρα τα οποία ακούσαμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λογικό, την τσέπη του ο καθένας κοιτάει, όλοι μας και μέσα και σε ένα περιβάλλον ακρίβειας και πληθωρισμού.
0: Ναι, για παράδειγμα, οι δημόσιοι σου λέει θα το πάρουμε το Δεκέμβριο του 27 και αυτά τα 500 είναι τα 340 καθαρά, έτσι. Θα τα δούμε όμως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μετά την εξειδίκευση που θα γίνει σήμερα, για να τα σχολιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια αύριο το πρωί. Τώρα, προς το παρόν, να θυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο της κλήρωσης είναι διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα, προλαβαίνετε στο...
1: Real.gr.
0: Έτσι, παιδί μου.
1: Φταίω εγώ, είναι μέσα ο κύριος Βασιλόπουλος ο διευθυντής και έχω χάσει τον ουρμό μου.
0: Παιδιά, έχει αποσπάσει την προσοχή της. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε και σε ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα, Αμαλία, και αναφέρομαι στα σχολικά βιβλία που σηκώθηκε μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες κατηγορίες ότι εκεί παρουσιάζονται μορφές οικογένειες οι οποίες είναι πέρα από την παραδοσιακή, όπως λέμε.
1: Ναι, και μπήκε στο στόχαστρο και η Υπουργός Παιδείας και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Νομίζω αδίκως, γιατί δεν ήταν δική της αρμοδιότητα αυτό το βιβλίο, το που εντάσσεται στο πολλαπλό βιβλίο. Πάρα πολύ, σηκώθηκε πολύ σκόνη γύρω από αυτό το θέμα, έτσι.
0: Θα ακούσουμε τώρα τον συγγραφέα του βιβλίου, του συγκεκριμένου, της Δευτέρας Δημοτικού, είναι ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης.
2: Η μόνη προτροπή ήταν το βιβλίο να τονίσει την συμπεριληπτικότητα. Φοβάμαι μέσα σε εισαγωγικά ότι αυτοί που κατηγορούν το βιβλίο για walk agenda δεν ξέρουν τι είναι walk agenda. Το ότι αναφέρεται ότι υπάρχουν και ομοφυλόφιλες οικογένειες, αυτό δεν το κάνει το βιβλίο walk. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Τι λέει λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου, επί της ουσίας, ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάμε για τη δημιουργία προτύπων. Μιλάμε για την πραγματικότητα όπως υπάρχει στη ζωή, όπως είναι στην καθημερινότητα. Δεν πάει να δημιουργήσει κάποιο πρότυπο, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Αυτό υπάρχει.
1: Υπάρχει
0: στη ζωή μας.
1: Απλώς, ναι, υπάρχει στη ζωή μας και το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος που δημιούργησε το βιβλίο, ότι δεν περνάει ως πρότυπο. Εντάξει, γιατί σου λέω ξανά, έγινε και ερώτηση στον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου χθες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει walk agenda.
1: Ναι.
0: Όσοι λέει την επικαλούνται δεν γνωρίζουν την walk agenda που πραγματικά υπάρχει στην Αμερική και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει και ότι εάν τυχόν υπήρχε σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήταν ένα κόμμα που θα υποστήριζε μια τέτοια ατζέντα. Αναφερόμενος στο θέμα των σχολικών βιβλίων, μετά από ερώτηση που έγινε, βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές. Okay. Άκουσα και τον κύριο Μηταράκη, που λέει θα τα πρέπει να διορθώσουμε αυτά τα βιβλία, και εγώ δεν συμφωνώ, λέει, με αυτές τις αναφορές. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είχε πει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών.
1: Ναι, και οι δύο το είπαν. Σωστά είναι οι επισημάνσεις τους. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι όπως ακούσαμε και τον δημιουργό του βιβλίου, δεν έχει τέτοιο, δεν θέλει να περάσει ένα τέτοιο μήνυμα, έτσι. Είναι, θέλει να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Αυτό καταλαβαίνω τώρα.
0: Καλημέρα και σε μία κυρία που έχει στείλει το μήνυμά της.
1: Ναι.
0: Και λέει: είμαι μία ηλικιωμένη κυρία, δεν λέμε χρόνια, από το Λόφο Σκουζέ.
1: Ναι.
0: Σε καμάρωσα, Αμαλία μου, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να είστε, λέει, και οι δύο ευτυχισμένοι και υγιείς. Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μέσα από την καρδιά μας.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά που καμαρώσατε και το κορίτσι το οποίο ήταν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τα πω. Παιδιά, ήταν στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου και ανταλλάσσαμε μηνύματα, σχολιάζαμε τα όσα
1: έλεγε ο Πρωθυπουργός.
0: Καμία σχέση. Έτσι και δημοσιοποιήσω, παιδιά, το διάλογο που είχαμε με την Κάτσου. Ξέρεις τι μου έστελνε, Γιάννη. Πώς είμαι, το μαλλί πώς είναι. Γράφω καλά. Είμαι όμορφη.
1: Το πιστεύεις, Γιάννη, με αυτό.
0: Τέτοια μου έστελνε, σου θα σου δείξω εγώ μετά τη συνομιλία.
1: Εγώ τέτοια δεν έχω στείλει. Αλήθεια σας το λέω. Νομίζω ο κόσμος.
0: Ναι, είναι πραγματικά λαμπρή. Λαμπρή κοπέλα. Ναι, είναι. Εντάξει,
1: με τρολάρετε, με πειράζετε, δεν πειράζει. Μεγάλη γυναίκα, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο τον Κάτσο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς πέρασε η ώρα, πού να προλάβουμε, παιδιά, πραγματικά με τόσες ειδήσεις που υπήρχαν σήμερα και τόσα θέματα που έπρεπε να σχολιάσουμε μαζί σας φυσικά.
1: Είναι
0: πέρασε
1: πολλά.
0: Το 2ωρο, φτάσαμε και 55. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά σιγά γιατί σε πολύ λίγο
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, το Ιωκεάμο με το Σέρτζιο Ενρίκο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2005 και επειδή είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό εμείς σαν αφιέρωση, αφού αφιερώνουν όλοι, στη σημερινή εκπομπή. Yeah.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Είναι 97,8.

Πολλές καλημέρες, εδώ είμαστε. Ανταμώνουμε, ναι, ανταμώνουμε και σήμερα μετά από κάποιες ωρίτσες. 22 ώρες έχουν περάσει από την τελευταία καλημέρα που είπαμε χθες στις 6 παρακάτι το πρωί. Λέμε λοιπόν και τη σημερινή καλημέρα. Ναι, η ανάρτηση ήδη έγινε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε να πούμε θα τα πούμε με τη δική σας βοήθεια. Διότι χωρίς τη δική σας βοήθεια δεν γίνεται απολύτως μα απολύτως τίποτα. Ωραία, μπράβο. Αυτό θέλω με το που βλέπω να έρχονται τα μηνυματάκια. Ρε παιδί μου, εντάξει. Αγαλιάζει η καρδιά μου, όπως και να το πούμε. Όπως και να το κάνουμε, μάλλον. Έλα, θα ξυπνήσουμε, καλά θα πάει. Είναι 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι η ειδησιογραφία είναι πάρα πολύ έντονη. Έχει πολύ πράγμα. Πολύ πραγματάκι. Α, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν μας άφησαν όλο το καλοκαίρι, θα μας αφήσουν το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη. Δεν έχω καμία μα καμία ελπίδα, να ξέρετε. Καμία όμως ελπίδα. Απέναντί μου, και να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, ο απόλυτος άρχοντας για σήμερα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κύριε Καραγευρέκη, όλα καλά? Όλα εντάξει, όλα δυνατά? Περάσαμε καλό Σαββατοκύριακο? Δούλευες? Όχι, τι? Έλειπες? Σήμερα γύρισες? Από τότε γύρισες σήμερα? Και δεν τρέπεσαι να το λες, να μου το λες μέσα στα μούτρα? Πέρασε καλά, γοράκι μου, αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και η κυρία Κούρτη σήμερα γύρισε. Σήμερα γυρίσατε, κυρία Κούρτη, κι εσείς. Σήμερα γυρίσατε κι εσείς. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βαλόμεθα από παντού, να ξέρετε. Εμείς που τον Αύγουστο τον περάσαμε εδώ. Τέλος πάντων, κυρία Κούρτη, την καλημέρα μου. Ό,τι θέλετε στο 211-200-8200. Και βεβαίως, studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Θέλουμε τη δική σας βοήθεια, βεβαίως, για να μας πείτε, για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Τώρα θα μου πεις, ρε παπαδάκι, τι παλμό, τι πόλη, τι? Κοιμάται η πόλη. Α, αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ. Πιστέψτε με. Όπως επίσης δεν κοιμάται και η Βλακεία ποτέ. Θα κρυνιάξω τώρα, όχι πάνω στο σήμα. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σπύρος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ημέρα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:59. Νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε, αλλά θα ρίξουμε άπλετο φως σε όλες έτσι τις κρυφές γωνιές, τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, της ενημέρωσης, της ειδησιογραφίας. Ο ήλιος θα δύσει 45 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα.

διανύουμε ήδη τη 251η ημέρα του έτους και γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, τι λες τώρα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Τσαμπίκος, Τσαμπίκα στη Ρόδο φαντάζομαι ή γενικά, δεν. Τώρα πολύ Μαρία βλέπω, πολύ Παναγιώτη βλέπω. Δεν ξέρω, είναι που λέμε, κυρία Κούρτη, εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα. Είναι που λέμε που γιορτάζουν οι Μαρίες οι Παρθένες. Όχι, δεν είναι οι Παρθένες, είναι άλλες Μαρίες αυτές. Έχουμε τις Μαρίες του 15 Αυγούστου. Πρέπει να τα μάθω κιόλας αυτά, ναι. 21 Εντεκάτου οι Παρθένες. Δηλαδή, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Πόσα δώρα πρέπει να παίρνω κατά τη διάρκεια του χρόνου στη γυναίκα μου για να καταλάβω. Αλλά μπας περιπτώσει, κοιμάται, εγώ σε όλες τις υπόλοιπες Μαρίες, τις Δέσποινες και όλα τα σχετικά στέλνω τα χρόνια μου πολλά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσο πιο όμορφα γίνεται.

Και πριν από μερικές ημέρες γιορτάζαν οι 40 Παρθένες. Κάτι τέτοιο. Νομίζω. Παρθενοπαίοι ένα πράγμα. Λοιπόν, αυτό πια. Καλημέρα, ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Θα σπάσω το πρωτόκολλο. Ναι, το πρωτόκολλο τώρα, να μην πω πρωτόκολλο. Και θα διαβάσω το μήνυμά σου. Αδερφέ μου, λέει, καλημέρα. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Χαίρομαι που είσαι παρέα στο ξεκίνημα της ημέρας. Ξεκινάς βάρδια τώρα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ βλαμμένοι εκεί έξω. Και ασφαλώς να επιστρέψεις με μπόλικο μεροκαματάκι στο σπιτικό σου, αδερφέ μου.

Αυτό είναι, παιδιά, που έπεσαν όλοι από τα σύννεφα με το που είδαν και άκουσαν το αποτέλεσμα εκεί στη Σαξονία Anhalt, όπως λέγεται. Πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν το περίμενα, λέει. Ειδικά ο Φρίντριχ Μέρτς. Εγώ ξαφνιάζομαι που ξαφνιάστηκε. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Οι άνθρωποι είναι αλλού νταλού ή, okay, ή τις δημοσκοπήσεις απλά τις κάνουν για να τις κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις δημοσκοπήσεις. 43,8% τελικά της 100 των ψήφων δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών, 39 νομίζω κάπου εκεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το αποτέλεσμα στην πρώην Ανατολική Γερμανία ασφαλώς δημιουργεί πάρα πολλούς κραδασμούς, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και με δεδομένο ότι, γι' αυτό ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο, και με δεδομένο ότι έχουμε και την πολύ ισχυρή παρουσία της Λεπέν στη Γαλλία, καταλαβαίνετε την ανησυχία που υπάρχει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι και υπάρχει λόγος.

Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές και οι σημερινές γωνίτσες του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Μάλιστα μία από αυτές τις γωνιές μας παραπέμπει σε αυτό, σε αυτό τον τύπο, σε αυτό τον τραγουδιστή. Το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Όταν η τεχνολογία έρχεται και κουμπώνει με κάτι τέτοια απίστευτα εκπληκτικά ακούσματα.

Στις υπόλοιπες εξίσου ενδιαφέρουσες γωνιές, το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτορητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Σαν σήμερα επίσης το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφαδισμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι η αρμάτα στις Σπέτσες. Αναμένεται να γίνει πανικός όπως κάθε χρόνο. Έχω πολλά χρόνια να πάω, οφείλω να σας πω. Δεν ξέρω, φέτος ίσως τελικά είναι η συγκυρία τέτοια που μπορεί να βρεθούμε έτσι μια βολτίτσα στις Σπέτσες. Θα έχω και φωτογραφικό υλικό, ασφαλώς θα υπάρχει και φωτό opportunity, να ξέρετε. Το 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Το 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πόσους έχουμε αλλάξει εμείς από τότε? Ο Βλαδιμίρος εκεί, όχι στη Χαλκιδική που έγινε η συνάντηση. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη της προσπάθειας για εξέβρεση δίκαιη και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, ακόμα το περιμένουμε, αλλά και τις ευχαριστίες του για την υποδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, τόνισε ο Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Σ' όλα μέσα πέσανε. Ήμουν και εγώ εκεί και η συνάντηση αυτή έγινε σε συνέχεια της πρώτης επίσκεψης του Καραμαλή ως πρωθυπουργός τότε το 2004 στο Κρεμλίνο. Στην πρώτη εκείνη συνάντηση είχε πέσει πολύ ξύλο, να ξέρετε.

Και είχε πέσει πολύ ξύλο, διότι άρτια αφιχθής στην Πρωθυπουργία της χώρας ο Κώστας Καραμαλής βρήκε συμφωνίες που είχαν υπογραφεί τα προηγούμενα χρόνια με τη Ρωσία από την πλευρά της Αθήνας Μόσχας, που από την πλευρά της Ελλάδας οι συμφωνίες αυτές δεν είχαν τηρηθεί. Και βεβαίως, επειδή ο Βλαντιμίρ είναι και από αυτούς, ναι, τότε κάλυπτα το ρεπορτάζ του κυβερνητικού Καράγευρε και ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Ετοιμαζόμουν για το ζωντανό. Και όλοι μας είχαν δώσει ένα κλίμα σύσφιξη σχέσεων, ότι η Ελλάδα-Ρωσία παραδοσιακά καλές σχέσεις και όλα τα σχετικά. Και βγαίνουν έξω οι δύο ηγέτες για να κάνουν δηλώσεις. Έχω το μπλοκάκι μου, έχω το στυλάκι μου και πάω να σημειώσω για να βγάλω ζωντανό για την κρατική τηλεόραση, όπου εγώ έχω στο μυαλό μου ότι θα πω όλα τα ωραία. Και αρχίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και λέει: δεν είσαστε σωστοί στην Ελλάδα, δεν κρατάτε το λόγο σας, δεν κρατάτε συμφωνίες, δεν το ένα, μας κοροϊδεύετε. Έναν αγωγό από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα τον παιδεύετε 6 χρόνια, την ώρα που εμείς φτιάξαμε αγωγό από τη Μόσχα μέχρι τη Σιβηρία μέσα σε 8 μήνες. Και καθόμουν εγώ και κοίταζα και έλεγα, τώρα τι λένε. Το σήμερα πάντως, να ξέρετε, επειδή έγινε και η πρώτη εξειδίκευση από τον Κυριάκο Πιερακάκη και τους υπόλοιπους εκεί, την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ξεκαθάρισε ότι, α, κοιτάξτε, λέει, δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει. Όσοι πήρατε, πήρατε. Όσοι δεν πήρατε, πώς το είπε, πώς το έχει πει η κυρία Τζάκρη, τον ήπιαμε. Ναι, δεν το έχω πει εγώ, η Τζάκρη το έχει πει. Τον ήπιαμε. Α, σοφή κουβέντα, με συγχωρείτε. Σοφές κουβέντες σοφών, έτσι, προσωπικότητων μεγάλων της χώρας. Παρόλα τα αυτά, είπε για το 2026. Ό,τι είπαμε, είπαμε για το 2026 από το 2027. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε χθες. Ότι ο Μητσοτάκης έχει κρατήσει πραγματάκια στη φαρέτρα του, στο βαλιτσάκι του. Δεν ξέρω, δεν είναι το βαλιτσάκι του, Sport Billy. Που άκουσα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Παιδιά, συγχαρητήρια. Είδα το ασθενοφόρο, τώρα πάω σε άλλο θέμα. Έγινε ένα τροχαίο με το ασθενοφόρο εκεί στη Μάνη. Το ένα και μοναδικό ασθενοφόρο, το οποίο πρέπει να επισκευαστεί και θα χρειαστεί χρόνο. Και στείλανε ένα άλλο ασθενοφόρο. Καραγευρέκη, εάν δηλαδή χτύπα ξύλο, βρισκόμασταν στη Μάνη, είχαμε πάθει κάτι, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε, και φωνάζαμε και ερχόταν το ασθενοφόρο το συγκεκριμένο, θα λέγαμε, όπα αδέρφια, είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Δεν μπαίνω μέσα, θα γίνω χειρότερα. Τέλος πάντων, λέει, δεν έχω την βαλίτσα του Sport Billy για να βγάζω ασθενοφόρα. Είσαστε στην πολιτεία όμως, είσαστε το Υπουργείο Υγείας. Και θα έπρεπε να υπάρχουν εφεδρείες καλύτερες. Πήγα σε άλλο θέμα. Πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, για να φύγω από αυτό, ότι δεν λύνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Πρέπει να σας πω ότι εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Πιερακάκη. Δεν λύνονται όλα με μαγικό χρόνο, με μαγικό τρόπο. Βέβαια, εντάξει, δεν είπαμε να έχετε το ραντάκι του Χάρι Πότερ και να λέτε συνταξιούχου σουσούσου και να βγάλουμε συνταξιούχοι. Στο μεταξύ, όλοι μα όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Είναι φοβερό αυτό. Άκουσα τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, δυσαρεστημένος. Άκουσα τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της Μοεδίνης, δυσαρεστημένος. Άκουσα τους συνταξιούχους, δυσαρεστημένοι. Άκουσα τους πάντες, όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Κανένας μα κανένας δεν είναι ικανοποιημένος. Εντάξει, ρε παιδιά, okay. Αλλά σε επίπεδο τώρα βάσης, μήπως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω, θα το δούμε, θα το δούμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ασφαλώς έχουμε πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων. Αύριο 9-9 έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, είναι στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 το πρωί θα συναντήσει, θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Σκληρή κριτική για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Παιδιά, μερικές φορές αισθάνομαι ότι ο Τσουκαλάς το παλεύει μόνος του. Για πάμε με αυτό.

Ωραίο το σκαμπανεβασματάκι, ε. Είναι σαν τις σχέσεις. Σαμαρά με Μέγαρο Μαξίμου. Μέγαρο Μαξίμου με Σαμαρά. Μητσοτάκι με Σαμαρά. Ρε τι έγινε. Ακόμα και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας το φυσάνε και δεν κρυώνει. Μίλησα με πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και με υπουργούς, οφείλω να ομολογήσω. Και μάλιστα το κλίμα είναι το εξής. Εντάξει ρε παιδί μου, και εμείς μεταξύ μας τώρα τα συζητάμε και τα λέμε αυτά, αλλά δεν περιμέναμε τέτοιο πράγμα. Δεν περιμέναμε τέτοιους πυροβολισμούς. Και μάλιστα οι πυροβολισμοί, οι πολιτικοί πάντα, δεν ήταν στον αέρα. Ήτανε γκραπ στοχευμένοι. Στο μεταξύ, με το που έδωσε το ο Μητσοτάκης το έναυσμα, με το που έδωσε το επιχείρημα, με το που βγήκε μπροστά και τα είπε, ακολούθησαν. Μετά την απάντηση του Σαμαρά, επαναλαμβάνω, πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς είχε κάνει τη δήλωση και είχε μοιραστεί σε όλους εμάς τους δημοσιογράφους. Καθόμασταν, την κοιτούσαμε. Στο μεταξύ, οφείλω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε, τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει, γίνεται πιο εύκολη και η δική μας η δουλειά. Πήγε ο συνεργάτης, εκεί πήγαν τα συνεργεία, θα πω εγώ, του Σαμαρά. Στο γραφείο του έκανε τη δήλωση και αυτομάτως, εκεί στην... που ενημερωνόμαστε, μας στέλνουν τα διάφορα, τα δελτία τύπου και όλα τα σχετικά, έρχεται και το βιντεάκι. Καθόμασταν, το ακούγαμε, το ξανακούγαμε. Λέω, κάτσε παιδιά, επειδή υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κανένα χακάρισμα, ας πάρουμε και κανένα τηλέφωνο. Μας το επιβεβαίωσαν, όχι αυτό είναι.

Το λατρεύω αυτό το σημείο με την τρομπέτα, είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ακούστε τι θέλω από σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας, σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσω να τα διαβάζω. Θέλω να μου λέτε οτιδήποτε περίεργο γίνεται εκεί έξω. Να ενημερώνετε, προκειμένου να ενημερώνουμε και εμείς τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες. Ακροάτριες και ακροατές. Πρώτα λέει να βάζεις το γυναικείο, φίλο. Το ξέρω, ρε παιδιά, εντάξει. Εδώ έχουμε μεγαλώσει και γενικότερα τις γυναίκες μας, τις μανάδες μας, τις κόρες μας. Δεν τις αφήνουμε ούτε το πόμολο να αγγίξουν, ούτε το μπουκάλι, ούτε τίποτα. Εντάξει, πάντα προηγούνται οι γυναίκες. Τώρα πάνω στην τη ρήμη του λόγου μερικές φορές μου ξεφεύγει. Τι να κάνουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συμβαίνουν πολλά και θα μου επιτρέψετε να γκρινιάξω, διότι μυαλό δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα. Άλλο ένα βιντεάκι, το οποίο αυτή τη φορά ήταν από την ανάποδη, μοτοσυκλετιστής που έκανε σε δρόμο πάλι στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ρε παιδιά, τι γίνεται, τι πίνετε. Μη μου απαντήσετε. Ρητορική ερώτηση. Πάμε με το επόμενο.

Εμείς τα λέμε στον αέρα. Τα λέμε στον αέρα, μπας και καταφέρουμε να σώσουμε και τίποτα. Σήμερα το πρωί, το στόπε ένας τύπος, ευτυχώς που τον έβλεπα είχα ορατότητα. Λέω, αυτός πάει για μπιστόλιασμα. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, δεν σταμάτησε ποτέ. Εάν δηλαδή εγώ συνέχιζα την πορεία μου, θα είχε πέσει πάνω μου και μάλιστα ερχόταν και με ταχύτητα ο βλαμμένος. Εχθές, υπάρχουν, ξέρετε, κάποια φανάρια τα οποία, ναι μεν, έχουν πρόσβαση στην ευθεία, αλλά έχουν υποχρεωτική πορεία αριστερά. Φανάρι υποχρεωτικής πορείας αριστερά. Το γράφει και το βελάκι κάτω στο δρόμο. Τι πρέπει δηλαδή αυτό το βελάκι να φωσφορίζει, να έχει πάνω του λαμπάκια, προβολής. Κανονικά εγώ στο δρόμο μου, κανονικά και ο μπροστινός στο δρόμο μας, στη λωρίδα μας, εκεί που έπρεπε να είμαστε. Συνεχίζουμε να πάμε ευθεία και ο άλλος ερχόταν από τα αριστερά, από εκεί που απαγορεύεται να πάει ευθεία, παραλίγο τον μπροστινό να τον κάνει ένα μάτσο χάλια. Συντονιστείτε, συνετιστείτε, το ξέρω, το καταλαβαίνω, βάλτε για ύπνο τον βατάνεν, οποιονδήποτε μπας περιπτώσει έχετε στο μυαλό σας, μπας και γλιτώσουμε. Διότι, δυστυχώς, πώς το έχει πει ο Μπέζος, ατακάρα. Βρε πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους.

The Man Who Sold the World να το αφιερώσουμε στον 47ο, τι λέτε? Να το αφιερώσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος δεν ξέρει τελικά τι του γίνεται ή αυτό θέλει να δείχνει. Διότι να τι ήρθε η διαρροή. Ότι όλο το προηγούμενο, λέει, χρονικό διάστημα που ο Τραμπ έκανε τα δικά του, υπήρξε, παιδιά, εχθές μέσα σε μία ώρα έκανε 38 αναρτήσεις. 38 αναρτήσεις. Ας του πάρει κάποιος το κινητό από τα χέρια, το τάμπλετ, κάτι οτιδήποτε. Ο άνθρωπος είναι αλλού. Αλλά προσέξτε, μέσα σε όλο αυτό, ναι, μυστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Οι Navy Seals εξουδετέρωναν επί 4 μήνες ιρανικές νάρκες κάτω από τη μύτη των Ιρανών. Έτσι, στο μεταξύ έχει συνεχίσει. Βλέπω εδώ στην τέτοια συνεχίζει τα βαφτίσια, έτσι, ο Τραμπ. Συνεχίζει τα βαφτίσια. Η λίμνη του Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Το Νέο Μεξικό θα το κάνει η Νέα Αμερική. Κάνει ό,τι θέλει, τα αλλάζει εκεί, όλα τα πάντα. Τον κόλπο του Μεξικού τον έχει κάνει κόλπο Αμερικής. Κόλπος θα μας έρθει με όλα αυτά. Τα στενά του Ορμούζ. Γενικότερα όλο αυτό εκεί το κομμάτι θα το πάρει. Θα γίνει, λέει, 51η πολιτεία. Ψάχνει να βρει την 51η πολιτεία. Δεν του κάθεται ο Καναδάς. Αντιδρούν οι Καναδοί. Αναρωτιέται κιόλας για ποιο λόγο αντιδρούν. Ο άνθρωπος δεν. Έχει ένα δικό του τρόπο. Όχι δεν, έχει ένα δικό του τρόπο. Δώσε ρε φρενάκι.

Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, για το μήνυματάκι σου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Τόρπι. Καλημέρα, λέει Σπύρο μας. Καλή εκπομπή. Για να μάθουμε τα νέα που είναι όπως πάντα ενδιαφέρουσα και ωραία. Τώρα, δεν έχουμε μόνο ωραία. Βασικά, τι ωραία. Μπόλικη πολιτική επικαιρότητα, μπόλικο πράγμα, μπόλικη οικονομία. Σήμερα κιόλας, Τόρπι, πρέπει να σου πω, σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις ξυπνήσει με αυτή την έννοια, και εγώ να σου πω την αμαρτία μου, ο πρωθυπουργός που είναι, το χάσαμε, είπαμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 η ώρα το πρωί έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα θα πάει στο Έλα Λαμέιν. Έχουμε την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Θα προηγηθεί

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Ναι. Και έχουν να πούνε πολλά πράγματα. Η ατζέντα είναι διευρυμένη. Τώρα, για να δούμε. Για να δούμε γιατί η Αίγυπτος κρατάει, ρε παιδί μου, μία στάση, να πω, ουδέτερη. Κρατάει και τις ισορροπίες. Δεν έχει κλείσει την πόρτα στο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Και μεταξύ μας, okay, εκεί θα παιχτεί μπόλικος τζόγος για όλα όσα. Θυμάστε και με τη Μονή, πολλά πραγματάκια. Αλλά η εξωτερική πολιτική και γενικότερα ο κινησμός της διπλωματίας μερικές φορές μας οδηγεί σε πολύ έτσι περίεργα, πώς να το πω, μονοπάτια. Εχθές άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, ο οποίος μίλησε για Χάγη. Μίλησε για Χάγη ότι να, δύο θέματα έχουμε να λύσουμε με την Τουρκία. Την οριοθέτηση της ΑΟΣ και το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Και μίλησε για Χάγη. Μα για να πας στη Χάγη χρειάζεται συνυποσχετική. Ένα συνυποσχετικό κείμενο. Για να πας στη Χάγη πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν θα τον πιείς. Για να το πω ακριβώς έτσι όπως το αισθάνομαι. Θα πάει με συνυποσχετική η Τουρκία στη Χάγη. Η Χάγη στο μεταξύ, να ξέρετε, είναι ένα καθαρά πολιτικό δικαστήριο. Είναι ένα δικαστήριο που κρίνει και αποφασίζει με πολιτικά κριτήρια. Δεν ξέρεις την επόμενη μέρα τι θα φέρει. Ενώ υπάρχουν συνθήκες υπογεγραμμένες που να πάρει ευχή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ισχύουν και υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι εθνικό μας, εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Συνεχίζουμε.

το κοριτσάκι αυτό 13-14 ετών είναι διασωληνωμένο, είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο.

Ακούστε, δεν είμαι της λογικής όταν κάτι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, να το κόβεις. Ποτέ δεν ήμουν αυτής της λογικής, να ξέρετε. Αλλά που να πάρει ευχή από τη στιγμή που δεν μπορούμε, ναι, να διαχειριστούμε αυτό το οποίο γίνεται με τα πατίνια, ναι, ίσως πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να το κόψουμε. Δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τελείως μα τελείως διαφορετική διαχείριση στην ιστορία με τα πατίνια. Η 14χρονη, 13χρονη υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σήμερα θα υποβληθεί σε αξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης. Σε ελπίσουμε πως θα πάνε όλα καλά. Έχουμε όμως 3 νεκρούς μέσα σε 1,5 χρόνο. Που να πάρει ευχή.

και βεβαίως πάρα μα πάρα πολλούς τραυματισμούς όσον αφορά στα πατίνια. Περίπου 9 ατυχήματα το μήνα από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και προχθές θα μου πεις, ρε Παπαδάκι, όλα σε σένα συμβαίνουν. Όχι, συμβαίνουν και σε εσάς και τα βλέπετε δίπλα σας. Απλά είτε δεν δίνετε σημασία, είτε κάνετε, ξέρετε, αυτή την κίνηση που κάνουμε όλοι οι Ελληνάδες. Κοίτα το μπιπ. Και μετά το διαγράφετε από το μυαλό σας. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Εχθές, λοιπόν, όχι εχθές, για να είμαι ακριβής. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τρίτη? Α, Δευτέρα. Όχι, την Κυριακή. Την Κυριακή που ερχόμουν στο, εδώ στο Real FM, που είχα εκπομπή με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου. Υποτίθεται ότι είναι ήπιας κυκλοφορίας, διότι έχει χαμηλό όριο ταχύτητας. Μην κοιτάτε που το γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους το όριο ταχύτητας. Όλοι εκεί, Λεωφόρος, Πόρτο Ράφτη, Μαρκοπούλου και όλα τα σχετικά, έχει κάτι τεράστια πενινταράκια. 50, μέχρι 50. Και τους βλέπεις, Γιάννη, και πηγαίνουνε 80-100, κάνουνε προσπεράσεις στη διπλή διαχωριστική, ό,τι να είναι όπως να είναι. Και ερχόταν λοιπόν με ταχύτητα πατίνι από το αντίθετο ρεύμα, όπου ασφαλώς με την ταχύτητα αυτή του ξέφυγε το πατίνι και για να μπορέσει να πάρει τη στροφούλα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Κρανός, ούτε καν. Εξοπλισμό, ούτε καν. Ήταν κανονικό, κανονικότατα. Με το γυαλί ηλίου. Κανονικά με το γυαλί ηλίου. Τι να μας διπλώνει τα ματάκια ο ήλιος. Το κοντομάνικο. 3/4 η βερμουδίτσα. Πώς προλάβα να τα δω όλα αυτά. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω τόσα χρόνια σε αυτό το ρημάδο επάγγελμα. Παρατηρούμε στο τσάκ το οτιδήποτε. Έτσι τα έχουμε μάθει. Το θέμα είναι να μάθετε και εσείς να οδηγείτε. Να οδηγείτε με σωστό τρόπο για να μην θρυνούμε θύματα. Στα Χριστικά μας, να ξέρετε, ότι στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Και εδώ που βαράει δυνατά, δώσε για να το απολαύσουμε, σε παρακαλώ, κύριε Καραγευρέκη.

Για ελάτε οι ακροατές τους 4 με 5 να φάμε τους ακροατές τους ακροατές που ακούνε 5 με 6 στα μηνύματα. Βλέπω εδώ γίνεται ένας υπέροχος πανικός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ κύριε Κώστα. Καλημέρα λέει στο Λαλίστα το καθεστωτικό ευχαριστώ πολύ. Έρχονται και τα μηνυματάκια από το τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ κύριε Κούρτη. Στο Λαλίστα το καθεστωτικό πρετοριανό της επικοινωνιακής στρατηγικής αποβλάκωσης, αποχάβνωσης, έτη περαιτέρω των δούλων υπηκών, δεσποτάδων και κοτσαμπάσιδων του πριγκιπάτου. Ρε μεγάλε να σου πω, όλα καλά, όλα εντάξει. Να στείλουμε καμιά λικουανικόπιτα, καμιά τυρόπιτα, κάτι, μπουγάτσα με κοιμά. Όλα καλά, αδερφούλη μου. Εδώ είμαστε για να τα λύσουμε όλα. Την καλημέρα μου. Στην επικαιρότητα, αγαπητέ μου κύριε Κώστα, όπως και να το κάνουμε, δεσπόζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δεσπόζουν ασφαλώς και οι απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου. 44, σπάσανε το ρεκόρ, λέει φέτος. Πέρυσι ήταν 43, αλλά ποιος μετράει. Οπότε, δεν ξέρω. Την κριτική μας όσον αφορά στα μέτρα, την έχουμε κάνει. Κάποια πράγματα τα οποία περιμέναμε δεν τα ακούσαμε. Κάποια άλλα τα οποία δεν περιμέναμε τα ακούσαμε. Τώρα, η τελική κρίση, να ξέρετε, είναι καθαρά δική σας. Είναι καθαρά δική σας. Παραδείγματος χάρη, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, ξέρω πάρα πολύ καλά από αυτά τα οποία είπε ο κ. Μητσοτάκης, αν κάπου θα ωφεληθώ ή όχι. Συμπαθάτε με που χρησιμοποιώ τον πρώτο ελληνικό. Απλά κάπως έτσι πράττουν όλοι οι πολίτες, όλες οι κοινωνικές ομάδες. Το σίγουρο είναι και το είπα στην αρχή, αγαπητέ μου κύριο Κώστα, για να μιλήσουμε έτσι, για να τιμήσω κιόλας το γεγονός ότι έστειλες μήνυμα και μάλιστα μεγάλο μήνυμα. Αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν έχουν λυθεί πολλά πράγματα. Συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά θέλω να μην αδικήσω πρώτα απ' όλα τους πολίτες εκεί έξω. Να μην αδικούμε το δικό μας, να μην αδικούμε τον εαυτό μας από ποια άποψη. Εγώ τα μπελάκια ρε παιδιά δεν έχω δει ακόμα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς. Δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ αμβληθεί η πρεσβειοποία μου και δεν μπορώ να τα δω. Αλλά δεν έχω δει καθόλου μα καθόλου τα μπελάκια. Το θέμα της ακρίβειας. Που να πάρει η ευχή, βάζω βενζίνη και πονάω. 2,119 έβαλα εχθές. 2,119 η αμόλυβδη βενζίνη στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο. Πού είναι λοιπόν τα μέτρα? Πού είναι λοιπόν όλο αυτό το οποίο ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Πλέον ο κόσμος δεν θα μπορεί να κινηθεί. Και ασφαλώς περιμένουμε, και ξέρετε για ποιο λόγο, περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις. Ήταν ένα γενναίο πακέτο από την πλευρά της κυβέρνησης. Το γενναιότερο πακέτο το οποίο έχει κατατεθεί ποτέ, έχει ανακοινωθεί ποτέ, ήταν αυτό του 2003 από τον Κώστα Σημίτη, 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε δημοσκοπικά πόσο κέρδισε, πόσο αυξήθηκε η δημοσκοπική δύναμη του ΠΑΣΟΚ τότε? 0,7%. Ξέρετε τι έγινε στις εκλογές του 2004, 7 Μαρτίου. Και μάλιστα στο μεσοδιάστημα, επειδή οι δημοσκοπήσεις έδιναν κολλημένο το ΠΑΣΟΚ και σταθερά στη δεύτερη θέση και με διαφορά ασφαλείας από την πρώτη Νέα Δημοκρατία τότε του Κώστα Καραμαλή, έδωσε και το δαχτυλίδι στο Γιώργο Παπανδρέου. Θυμάστε τότε που υπήρχε και εκείνο το επικοινωνιακό τσουνάμι? Έρχεται ο Γιώργος, έρχεται ένας νέος Παπανδρέου, έρχεται η νέα αλλαγή, παρόλο που το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Αλλά μπας περιπτώσει, όλοι λέγανε την αλλαγή του 1981. Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Μα αφού είσαστε ίδιοι και θέλατε την. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κέρδισε με πάρα πολύ άνεση ο Κώστας Καραμαλής στις εκλογές. Άρα, ίσως και να μην έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Λέμε τώρα. Θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Ας μην κάνουμε δίκη προθέσεων. I
Καλημέρα Βασίλη μου από τα Εξάρχεια. Ο Βασίλης λέει: καθημερινά βλέπω παιδιά που δεν φοράνε κράνος πάνω στα πατίνια και στεναχωριέμαι. Μας περισσεύουν παιδιά και τα αφήνουμε να σκοτώνονται. Άδικο έχεις ρε Βασίλη. Απλά όταν μια πολιτεία, μια κοινωνία δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της, έχουμε αποτύχει πλήρως, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι.

Ο Ευάγγελος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγέλη μου, για το μήνυμά σου. Καλημέρα, λέει, σύντροφε, καλή δύναμη. Συνταξιούχος είμαι από τον Πειραιά. Δεν έχω τι να κάνω τα λεφτά που θα εισπράξω. Ναι. Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, μου γράφει ο Ντόναλτ Ντακ. Γεια σου, ρε Ντόναλτ. Κανένα έτσι πιο ελληνικό ονοματάκι, κάτι οτιδήποτε. Τι πιο περίεργο να συμβαίνει εδώ έξω. Καλημέρα. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι η προσωπική σου άποψη, την οποία σέβομαι. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, συνηθίζω να λέω το εξής. Ο Αβραάμ Λίνκον έχει πει μία από τις φοβερές, ένα από τα φοβερά αποφθέγματά του είναι το εξής. Με ένα όπλο, λέει, και με μία σφαίρα μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Οπότε η δύναμη, να ξέρετε, είναι στα δικά σας χέρια. Έρχονται εκλογές. Τώρα θα γίνουν τέλη Μαΐου, μέσα Μαΐου, θα γίνουν τέλη Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση έρχονται εκλογές. Εσείς λοιπόν είσαστε αυτοί που θα αποφασίσετε. Εσείς είσαστε αυτοί που θα επιλέξετε ποιον θέλετε να μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Επίσης, ασφαλώς και δεν χωράει καμία μα καμία προτροπή από κανέναν, και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσετε το τάδε ή το δίν ακόμα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Εκεί, στην περιφέρειά σας, στο νομό σας, οπουδήποτε και αν ψηφίζετε, πάρτε το ψηφοδέλτιο του κόμματος που εσείς γουστάρετε και θέλετε. Πάρτε όμως το ψηφοδέλτιο και δείτε προσεκτικά τα ονόματα, τους υποψηφίους. Βάλτε προσεκτικά σταυρό εκεί που πιστεύετε ότι θα μπορέσει ο τάδε ή η Δίνα να σας εκπροσωπήσει καλύτερα στη Βουλή. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά. Ποιους θα στείλετε εκεί μέσα. Ποιοι θα είναι οι 300. Αυτά. Και συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Διαβάζω στο Bloomberg ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, λέει, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Αυτοί οι δύο πάνε τελικά σαν τους χιώτες, 2-2. Ο δύο, βέβαια, οι χιώτες πήγαιναν 2-2 για άλλους λόγους. Αυτοί δεν ξέρω γιατί πάνε 2-2. Έχω την εντύπωση απλά επειδή ο Γουίτκοφ είναι το χαμογελαστό παιδί, σε οτιδήποτε του λένε λέει ναι, και έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά που τον ρωτάει ο Τραμπ πώς πήγαν τα πράγματα, του λέει very well. All good. All good, αυτό λέει. Γι' αυτό το λόγο έχει και τον Κούσνερ από δίπλα. Μπας και ξέρω το καμπρός. Μπας και ναι, μαθαίνει σωστά τι ακριβώς γίνεται με όλες τις συνομιλίες. Δεν υπήρξε πάντως κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες αυτές στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται τον Bloomberg, προσθέτουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ στην Ουκρανία και πιστεύει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 6 μήνες από εδώ, 6 μήνες από εκεί, μας έχετε αλλάξει τα φώτα. Μας έχετε αλλάξει τα φώτα και υπάρχουν δύο πύρινα μέτωπα, δύο φλεγόμενα πολεμικά μέτωπα γύρω-γύρω.

Ξύπνησε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προσπαθεί να ξυπνήσει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Bonjour και στους δυο. Προκειμένου, λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την προστασία όλων των παιδιών στην Ένωση. Το θυμηθήκανε τώρα, πάντως έχουνε, τα αντανακλαστικά τους είναι, δεν το συζητάμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, σοβαρά, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το κοιτάξει πολύ πιο επισταμμένα, ειδικά μετά τα τελευταία μαντάτα. Θυμάστε σε μία από τις τελευταίες εκπομπές με την Στεφανία, αν δεν με πατάει η μνήμη, ήμουνα μόνος μου, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Φιλοξενήσαμε την κυρία Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος, νομικός σύμβουλος στις Βρυξέλλες, μία εκ των συντακτριών του τελευταίου νομοθετικού κειμένου, της τελευταίας κοινοτικής οδηγίας που πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει να κάνει με το AI, με τα social media, με τα πάντα. Λοιπόν, και μας είπε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Υπάρχουν, λέει, application τα οποία ο βλαμμένος το παίρνει στα χέρια του, βρίσκει τις φωτογραφίες που διάφορα κοριτσάκια, τον Ατάλο, θα βγάλουν μια φωτογραφία με το μαγιό, με τα ρούχα τους κανονικά. Το application, πώς το λένε, γδύνει τα κορίτσια και αυτοί παίρνουν αυτές τις φωτογραφίες, τις γυμνές, τις επεξεργασμένες, τις AI, και τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο με fake λογαριασμούς. Αυτό το πράγμα είναι βιασμός. Ξύπνησε ο κύριος Μακρόν, προσπαθεί να ξυπνήσει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για να δούμε αν θα έχουμε αποτέλεσμα. Γεια σου, ρε Τέλη. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Το δίπλωμα οδήγησης, μου γράφει ο Αριστοτέλης, δεν είναι τόσο απλό που μπορείς να πάρεις μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Εδώ, μέχρι να φτάσεις στο κανονικό δίπλωμα, περνάνε κάποια χρόνια εκμάθησης. Τουλάχιστον ένα-δύο που είσαι στα L. Α, είσαι σε κατάσταση, πρόσεξε, learning. Και μπορείς να οδηγήσεις μόνο με κάποιον δίπλα σου που έχει κανονικό δίπλωμα. Και άλλα δύο που είσαι στο P, practice. Και όταν και αφού περάσεις όλα αυτά, παίρνεις το κανονικό. Εδώ μερικές φορές, αγαπητέ μου Αριστοτέλη, το φέρνουνε σπίτι. Τι έγινε, πέσατε από τα σύννεφα? Δεν το έχετε ξανακούσει, ε? Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Ελάτε όλοι οι πέφτω συννεφάκηδες.

Ο Γιώργος, Σπύρο, την καλημέρα μου, φίλε, και καλή δύναμη με υγεία. Ήθελα να σε ρωτήσω, έκανες βραδινή εκπομπή στο Real με κόσμο 2 με 5 πριν χρόνια, από ό,τι θυμάμαι. Τα φιλιά μου, όχι, καλέ μου. Αυτή είναι η τρίτη σεζόν μου στον Real FM. Ο Μανώλης ο Παρδάλης είναι αυτός ο οποίος υποδέχεται όλους εσάς τηλεφωνικά, ζωντανά, και είναι ασφαλώς σε όλο το βραδινό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του βραδινού προγράμματος του Real FM και φέτος. Από άλλο μετερίζει πάντα πρωινές εκπομπές, πάντα στο ειδησιογραφικό, ενημερωτικό κομμάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα να μην είναι. Αυτό σημασία έχει ότι σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας και ξυπνάμε μαζί και μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, βρε εσείς όταν βλέπετε μπροστά σας απορριμματοφόρο. Μην αρχίσετε τα κορναρίσματα, να αναβοσβήνετε τα φώτα, να κάνετε χειρονομίες, κάνουν τη δουλειά τους. Οι οδηγοί των απορριμματοφόρων και πάντα μα πάντα, εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ, πραγματικά ποτέ, να πέσω σε αγενή οδηγό απορριμματοφόρου που όταν έχει έστω και ελάχιστο χώρο, στριμώχνει το απορριμματοφόρο, το όχημα, για να μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα. Αλλά εσείς είσαστε τόσο βιαστικοί και τόσο απρόσεκτοι και ξέρετε κάτι, επειδή οι περισσότεροι ούτε καν υπολογίζετε τους ανθρώπους που είναι στην πλάτη του απορριμματοφόρου και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, περνάτε και με ταχύτητα. Ένα στραβόν πάτημα, κάτι που να πάρει ευχή. Καλά κάνουν μερικές φορές για μένα, κακώς κάνουν στην άκρη και αφήνουν έστω και ελάχιστο περιθώριο, γιατί εκεί μπορεί να γίνει και το ατύχημα. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Όχι, εκεί θα περιμένετε. Μας ξεβρωμίζουν, καθαρίζουν την πόλη. Και εσείς έχετε το χαβά σας να ξεκινήσετε 10 λεπτά νωρίτερα. Για να πάτε σύνορα σας αν βιάζεστε. Ο Πάνος μου λέει: το αποτέλεσμα στη Σαξονία, Άνχαλτ φτάνει στο Βερολίνο και ο Μέρτς παθαίνει ένα μικρό πολιτικό ταράκουλο. Κοιτάζει τα ποσοστά, ξανακοιτάζει τα ποσοστά, κοιτάζει το σύμβουλό του. Πάρε τις Βρυξέλλες. Τώρα, μα είναι 3 το πρωί. Λοιπόν, θα το διαβάσω με ησυχία στο διάλειμμα αυτό το μήνυμα πάνω μου, γιατί βλέπω ότι έχει τζόγο και θα το αναλύσουμε μετά. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, οδηγός ταξί. Με αυτά που βλέπω πάλι καλά που δεν έχουμε πιο πολλούς νεκρούς. Αυτά που είναι στο δρόμο, πραγματικά έχεις δίκιο. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από τα αποτελέσματα των ατυχημάτων, παύλα δυστυχημάτων, Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους τους οδηγούς ταξί, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να είστε καλά. Δεν είναι έτσι, ρε εσύ, Ντόναλτ. Δεν είναι έτσι. Και σου είπα, στείλε ένα μήνυμα τώρα, να διαβάζω μήνυμά σου ως Ντόναλτ Ντακ. Δεν μου πάει, το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά δεν είναι έτσι όπως γράφεις το μήνυμά σου. Εάν μου γράψεις και ένα όνομα μικρό, θα μπορέσω να διαβάζω και τα μήνυμα. Το ένα, εντάξει, το διάβασα, έτσι, καταπαραχώρησε ένα πράγμα. Ο Πάνος λέει, Σπύρο, ετοιμάσου να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. 3 ευρώ θα φτάσει το λίτρο στη βενζίνη. Ελπίζω να διαψευστείς. Αδερφέ, ξεκινάω όσο πιο πρωί μπορώ, μου γράφει ο Ιωάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. 3 με 4, για να γυρνάω κατά τις 4. 3 με 4 το πρωί και γυρίζει στο σπίτι του ο Γιάννης, ο ταξιτζής από την Πεύκη, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Όσο για τα καύσιμα που είπες, εγώ ξέρω ότι θέλω 25 με 30 λίτρα την ημέρα. Οπότε μπορείς εύκολα να δεις πόσα χάνω από το κέρδος μου, χωρίς να μπορώ αυτά να τα εισπράξω για την υπηρεσία που προσφέρω. Την καλημέρα μου. Σε σένα και σε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σου.

Καλημέρα και σε όλους τους αρτοποιούς, σε όλους τους φουρναρέους εκεί έξω που έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Εντάξει, ευλογημένο επάγγελμα να μοσχοβολάει η γειτονιά. Φρέσκο φρέσκο, μοσχομυριστό ψωμάκι. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη από το Αρτοποιείο εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλό ξημέρωμα, γράφει ο Νίκος από το Μπέλβι. Πώς πάνε τα πραγματάκια, όποτε μπορέσει στείλει και καμιά φωτογραφία με τίποτα έτσι. Ναι, είναι που είναι ανοιχτή η όρεξη, να μας την ανοίξει ακόμα περισσότερο. Ο Βάιος, καλημέρα Λάκωνα, ειρήνη και υγεία για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Περιμέναμε την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Από πού είχε προκύψει αυτό? Φαντάζεσαι να έβγαινε μονομερός ο Μητσοτάκης και να έλεγε μεταξύ όλων των υπολείπων καταργούμε και τη συνθήκη των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών? Έρε τι είχε να γίνει με τον Ερντογάν από απέναντι. Ο οποίος Ερντογάν, λοιπόν, πρόσεξε τώρα για να δείτε ότι κάποια πραγματάκια δεν είναι, δεν μπορούμε να τα βάζουμε τόσο μα τόσο πολύ. Πώς να το πω ρε παιδί μου, ναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε στο μυαλό μας τόσο πολύ έτσι επιδερμικά. Ανοίγω εισαγωγικά. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Κλείνω εισαγωγικά. Αυτά είπε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, αγαπητέ μου κύριε Καραγευρέκη. Πάμε σε διαφημισούλες, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε. Ξεκινάμε το restart όσον αφορά στην ενημέρωση, στην επικοινωνία και σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο και αυτά τα οποία αναμένουμε

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Καλώς ήρθατε!
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Ελάτε λοιπόν, πάμε όλοι μαζί. Δεύτερη ώρα, 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Καλώς σας βρήκαμε όσοι είσαστε και από την προηγούμενη ώρα. Πολλά τα μηνύματάκια σας την πρώτη ώρα. Οφείλω λοιπόν να σας πω, εσείς που είσαστε οι ακροατές και οι ακροάτριες 5 με 6, ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 σας έχουν φάει λάχανο. Εχθές ειδικά σας φάγανε λάχανο, που ήταν και αρχή της εβδομάδας. Σήμερα λοιπόν η μέρα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ είμαστε και έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα και με τη δική σας βοήθεια βεβαίως να χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα.

Και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία νέα σειρά, να σας πω ότι απέναντί μου, εδώ σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Στο 211-200-8200 έχουμε αλλαγή. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να πάει να ξεκουραστεί. Και στη θέση της η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, δεν σας βλέπω. Κυρία Βουγιουκλιώτη, καλημέρα σας λέω. Να μας πείτε και πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Κυρία Βουγιουκλιώτη. Εντάξει, θα μας πει πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα.

Όχι τίποτα άλλο, μπας και καταφέρουμε να προσδιορίσουμε λίγο. Ναι, ξέρετε πότε θα ο Ντόναλντ, ο 407ος, διότι με το που μπήκε το 2026 μας άλλαξε τα φώτα. Μήπως όταν φύγει το 2026, ξέρω εγώ, βάλει λίγο μυαλό. Μήπως όταν δει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ πει, οπ, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Κάτι ρε παιδί μου, μήπως το σκεφτεί. Εχθές μέσα σε μία ώρα λέει πάνω από 38 αναρτήσεις. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει 58 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη την 200η, όχι ρε παιδιά, τι είναι τούτο εδώ, μισό λεπτάκι, τη 250η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Το θέμα γενικότερα με τις Παρθένες και όλα τα σχετικά το λύσαμε. Μας βοήθησε σε αυτό η κυρία Κούρτη. Γιορτάζουν σήμερα η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαπίκος και η Τσαμπίκα. Αυτό λέει το εορτολόγιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα με μαλώσει ο Νυφλής, αλλά αυτό λέει το εορτολόγιο. Και υπάρχουν και στις... να σας πω το εξής. Μπράβο, βλέπω τα μηνυματάκια σας. Πολύ ωραία. Για ελάτε να δω. Θα τους ξεπεράσετε σήμερα ή της δεύτερης ώρας τους ακροατές και τις ακροάτριες της πρώτης ώρας. Και θέλω ασφαλώς τον παλμό της πόλης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Να προσέχετε στους δρόμους. Το Έλα Λαμέιν λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να μας ξύνεται στην γλίτσα του τσοπάνι ένα πράγμα. Προκλητικές δηλώσεις. Η Τουρκία δεν πρόκειται, λέει, να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Ποια ήρεμη συμπεριφορά? Δηλαδή, ρε μεγάλε, να σε ρωτήσω κάτι, έτσι. Ειλικρινά τώρα, μεταξύ μας. Κάθε μέρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σηκώνεις ό,τι έχεις σε πτυτικό μέσο. Μόνο ελικόπτερα αεροψεκασμού δεν έχει σηκώσει για να έρθουν να κάνουν βόλτα στο FIR Αθηνών και στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας. Μόνο! Δηλαδή τι πρέπει να κάνεις? Λοιπόν, η κατάσταση έχει όντως ξεφύγει, επαναλαμβάνω, δημιουργεί θλίψη ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια τέτοια προκλητική κατάσταση και επικίνδυνα προκλητική κατάσταση που διαμορφώνει και προσπαθεί να διαμορφώσει ξανά στην περιοχή μας ο Ερντογάν και βεβαίως το ΝΑΤΟ. Καλημέρα. Καλημέρα, καληνύχτα, buenas noches, δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες πρέπει να το πούμε, bonjour, κάτι, οτιδήποτε. Δεν τρέπεστε, μωρέ. Την ώρα που βγήκε η Γερμανία, την ώρα που ο Μέρτς είπε ότι ξέρετε, βρήκαμε ότι η υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας προέρχεται από τη Μόσχα, από τη Ρωσία. Το τι δηλώσεις έκαναν όλοι, ο Μαρκ Ρούτε, η Ούρσουλα, η Καγιά Κάλλας, καλά ο Μακρόν, okay. Θα την έκανε ούτως ή άλλως. Ντροπή. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Ποιες είναι οι υποθέσεις σας, κύριε Ερντογάν? Την ίδια ώρα ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Ασφαλώς σηκώθηκαν τα δικά μας και τα αναχέτησαν όπως ακριβώς προβλέπετε. Το άσμα το ακούτε.

Το άσμα λοιπόν μας παραπέμπει στα αρχαία μας γνωμικά. Θεμιστοκλή σήμερα. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία ρητά του Θεμιστοκλή είναι το «Ουκ εά με καθεύδιν το του Μιλτιάδου τρόπεων», το οποίο σημαίνει ότι δεν με αφήνει να κοιμηθώ το τρόπαιο του Μιλτιάδη. Το είπε νεαρός, δείχνοντας τη φιλοδοξία του και το ζήλο του να ξεχωρίσει και να προσφέρει στην πατρίδα του μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Οι άνθρωποι που τότε έβαζαν στόχους της εποχής. Τρόφη για σκέψη νούμερο 1. Χρήματα δεόμενων μάλλον ή χρήματα ανδρός. Προτιμούσε ο Θεμιστοκλής άντρα που να έχει ανάγκη από χρήματα παρά χρήματα που να έχουν ανάγκη από άντρα, αναφερόμενο στην αξία του ανθρώπου έναντι του πλούτου. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Δύο γαρ οίκιν έφη θεούς κομίζων, πειθώ και βίαν. Και από σήμερα θα ξεκινήσουμε το εξής. Το τελευταίο γνωμικό το οποίο θα σας λέω, να σας βάλω να κάνετε και καμία δουλίτσα. Να το γκουγκλάρετε για να σας μείνει η μετάφραση και τη μετάφραση θα τη λέμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε γυάλα, κύριε Καραγευρέκη.

Μένετε δυστυχώς η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα μένετε η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Μάλιστα εχθές, αυτό το οποίο είχαμε, την ενημέρωση την οποία είχαμε, η ενημέρωση που είχαμε έλεγε, έκανε αναφορά ότι το πράγμα πηγαίνει καλύτερα, ότι είναι σε ύφεση. Και όμως μένεται για ένατη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Όχι μπαρμπεκιού, όχι θερμές εργασίες που να πάρει ευχή, όχι τσιγαράκι, το χεράκι με το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και εμείς μερακλώνουμε μερικές φορές, έτσι θέλουμε να κάνουμε το τσιγαράκι μας από εδώ από εκεί. Αλλά αν δεν έχει τα σάκι, τα καινούργια λέει αυτοκίνητα, δεν, γιατί εμένα το αυτοκινητάκι μου είναι όσο είναι και δική μου ηλικία. Της γυναίκας μου που είναι σχεδόν καινούριο, 1,5-2 χρόνια έχει το αυτοκίνητό της, δεν έχει τα σάκια ρε καραγευρέ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πρέπει να αγοράζεις, λέει, τασάκι και να το βάζεις στην ποτηροθήκη. Είναι φοβερό. Παίρνεις, λέει, αυτό, παίρνεις και τα μέτρα, τη μεζούρα, ούτως ώστε το τασάκι, το στρογγυλό που θα πάρεις, να χωράει μέσα στην ποτηροθήκη. Μην είναι μεγαλύτερο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εδώ τα παλιά τα χρόνια, θυμάμαι διαφημίσεις, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, που έλεγαν, παραδείγματος χάρη, το τάδε αυτοκίνητο, και είχε στα αξεσουάρ τα σάκι πίσω. Ήταν φοβερό αξεσουάρ. Τα σάκι πίσω. Φοβερό. Τώρα δεν έχει τα σάκι καθόλου. Τώρα στα αξεσουάρ έχει ότι δεν έχει τα σάκι καθόλου. Πάση περιπτώσει. Πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό. Ξέρετε τώρα, ένα μπουκαλάκι με λίγο νερό και το σβήνετε εκεί μέσα. Έξω το χέρι, ο άλλος ο Μερακλής, τον έβλεπα εκεί, 40 βαθμούς Κελσίου. Φεύγω ένα Σάββατο, έτυχε και καθόμουν για να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Και όπως, εντάξει, εκεί δεν είναι και πυκνοκατοικημένα τα πράγματα, και όταν περνούμε σε κάποιο σημείο που είχε δεξιά και αριστερά λουλουδάκια, δεντράκια, ξεροχορτάκια, ήταν ο άλλος με το τσιγάρο έξω. Έκανε και τη στάχτη. Είμαι σίγουρος ότι λίγο πιο κάτω μπορεί να έκανε και την κίνηση, ξέρεις, ασυναίσθητα, όχι τέτοιο, ναι. Θα έκανε και την κίνηση, ξέρεις, με το δάχτυλο για να πάει όσο γίνεται πιο μακριά η γόπα. Όπα, με τη γόπα. Συντονιστείτε και συνετιστείτε. Επαναλαμβάνω, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κυρία Βουγιουκλιώτη. 108 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Πάρα πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός, περνούν οι μέρες. Άντε μπας και περάσει και αυτή η ίωση με τον 47ο εννοώ.

Ακούει ο Χριστούγιας? Ναι. Έστειλε μήνυμα. Πήρε τηλέφωνο. Τι έκανε ο Δημήτρης? Δημήτρη, γύρινα πίσω στο τηλεφώνα ένα πράγμα. Στο Δημήτρη τον Χριστούγια, τον οικονομικό μας συντάκτη. Δεν ξέρω, κάτι θα έχει στο μυαλό της η κυρία Βουγιουλιώτη. Αφιερωμένο το τις 108 ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα στο Δημήτρη τον Χριστούγια. Λοιπόν, σήμερα στη Ρώμη μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο άνδρες θα παραστούν στην υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Είναι κλάσεις οι Μπεργκαμίνι. Μπεργκαμίνι. Θα έχουμε και φρεγάτες Μπεργκαμίνι, εκτός από Μπελαρά και Μπεργκαμίνι. Τώρα, το ότι υπάρχουν και διείστανται λίγο οι απόψεις γενικότερα όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να αφήνουμε γενικότερα τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο τέλος της ημέρας, βεβαίως, έρχεται ο λογαριασμός και να δούμε τι ακριβώς, πώς με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο αυτές οι Μπεργκαμίνοι θα έρθουν και θα πλαισιώσουν και θα ενταχθούν μέσα στον ελληνικό στόλο του πολεμικού μας ναυτικού. Ασφαλώς, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, αλλά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει τόσο πολύ μεγάλη αναταραχή, τεκτονική αναταραχή λέει, στο γερμανικό κομματικό σύστημα, στη θέμελο κλονισμό του CDU, αυτούς τους χαρακτηρισμούς, παιδιά, δεν τους έχει κάνει καμία εφημερίδα. Δεν τους έχει κάνει δημοσιογράφος εκεί στην Deutsche Welle ή στο ARD. Καλά, στο ARD εκ των πραγμάτων, να ξέρετε. Αυτές είναι λέξεις του Friedrich Merz, ο καγκελάριος. Στο μεταξύ, εχθές είχε μαζευτεί κόσμος, λέει, εκεί στην πύλη του Βραδεμβούργου, έγινε πανικός εναντίον του AfD, του κόμματος AfD. Αλλά τι να κάνεις, όταν ο κόσμος ψηφίζει, τι θα κάνεις όταν ο κόσμος ψηφίζει, όταν αυτό το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα της κάλπης. Το επεσήμανε ο Φρίντριχ Μέρτς ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία. Αυτό το να το παραδέχεται ο καγκελάριος, τούτος εδώ δεν είναι, αλλού δεν το έχει, δεν, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι το παραδέχεται ο καγκελάριος και το λέει με αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη συνέχεια. Μια Γερμανία η οποία ταλανίζεται και από τα οικονομικά προβλήματα. Το ερώτημα το έθεσα χθες, θα το επαναλάβω. Λες να δούμε την μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης να μπαίνει σε τίποτα μνημόνια, να ζητά τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Λέτε ο Φρίντριχ Μέρτς να είναι ο Γερμανός Γιώργος Παπανδρέου? Αγαπητέ καγκελάριε, να ξέρετε, εμείς το φόντο πάντως του Καστελορίζου σας το χαρίζουμε, σας το δίνουμε να έρθετε να κάνετε δήλωση ότι δυστυχώς επτοχεύσαμε στα γερμανικά και από πίσω να είναι το Καστελόριζο και να έχετε από κάτω στο σουπεράκι Καστελόριζο Now ή δεν ξέρω πώς είναι στα γερμανικά, συμπαθάτε με. Και να κυματίζει και η ελληνική σημαία. Ωραίο, δεν θα είναι καθόλου. Λοιπόν, ιστορική επιτυχία ασφαλώς, η οποία θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, έτσι περιέγραψε συμπρόεδρο του κόμματος AfD, η Αλίς Βάιντελ, έτσι περιέγραψε τη νίκη της, τη νίκη του κόμματός της. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν από τη Γερμανία. Ωστόσο, εντάξει, τώρα αυτά τα γράφουν, τα λένε. Εγώ δεν βλέπω κάποια ευρεία έξοδο, να ξέρετε, εκεί από τη Γερμανία. Αλλά οκ. Διότι να φύγουν από τη Γερμανία, φοβούμενοι τα χειρότερα, να πάνε πού? Η διεθνή κατάσταση, σε οικονομικό επίπεδο η διεθνής κατάσταση δεν είναι καλή, όπως και να το κάνουμε. Πάντως, οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν εχθές στην πύλη του Βραδεμβούργου
ζήτησαν να ανακοπεί η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία. Επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών. Απλά αυτό που ξενίζει τους πάντες είναι πώς έχουν γυρίσει τα πράγματα και στην Ανατολική, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, αυτή τη στιγμή πήρε κοντά στο 44% ένα, η λέξη ακροδεξιό κόμμα ίσως και να μην χαρακτηρίζει και να αντικατοπτρίζει το πόσο δεξιά βρίσκεται αυτό το κόμμα. Μιλάμε για ανθρώπους, θυμάστε τους Skinhead και όλα τα σχετικά. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Συνεχίζουμε. Πάμε στα μηνυματάκια σας.

Στα 22 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι. Εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, ξέρετε εσείς. Όλα αυτά ακούγοντας Real FM. Και αν δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο realplayer.gr που μπορείτε να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter ή ένα κλικ και μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κατά δεύτερον, που επίσης μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πρέπει να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Έτσι λοιπόν μας ακούτε παντού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ο Νίκος στο Ho Chi Minh City, από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Ο Νίκος λοιπόν λέει το εξής: κάποιος από όλους αυτούς τους ειδήμονες που πηγαίνουν έρχονται με μέτρα, παροχές, λεφτά που δίνουν απλόχερα για εξαγορά ψήφων, θα μας πει ποιο είναι το πιο παραγωγικό μοντέλο που θα ακολουθήσουμε την επόμενη πενταετία, δεκαετία, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές θέσεις εργασίας προστιθέμενης αξίας. Πόσο δίκιο έχεις, ρε Νίκο, και ξέρεις για ποιο λόγο έχεις δίκιο. Η ανεργία έχει μειωθεί υπερβολικά στη χώρα μας. Μάλιστα άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο στόχος είναι να μειωθεί η ανεργία και να πέσει κάτω από το 6%. Το θέμα όμως είναι να έχουμε θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι σε full time, οκτάωρο, και να αμείβονται εξ ολοκλήρου, να παίρνουν όλο το μισθό. Όχι part-time, όχι εποχικές. Όχι ότι δεν χρειάζονται, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, για να μην τρελαινόμαστε κιόλας και να κάνουμε την κριτική μας σε σωστή βάση. Ποιο είναι, λέει, το μοντέλο ο Νίκος, τον πρωτογενή παράγοντα, αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, μεταποίηση, βιομηχανία, τεχνολογίες. Είναι εύκολο να μαζεύεις λεφτά από φόρους στα καταναλωτικά.

Να μην έχεις, ρε παιδί μου, αυτές τις δεύτερες και τρίτες κοτούρες. Πόσο πιο παραγωγικοί θα ήμασταν εάν δεν σκεφτόμασταν πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πόσο πιο παραγωγικοί θα ήμασταν. Διότι όταν τη μισή σου ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας σου τη τρώει αυτή η σκέψη, θα τα βγάλω πέρα? Θα μπορέσω να πληρώσω τους λογαριασμούς μου? Θα μπορέσω να πάρω αυτό το οποίο μου ζητάει το παιδί μου? Όλα αυτά δημιουργούν ένα επιπρόσθετο άγχος. Διαφωνώ μόνο σε ένα πράγμα, από αυτά τα οποία μου έχεις γράψει, Νίκο μου. Ότι απέχεις συνειδητά από τις εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο όμως δίνεις διπλή δύναμη στην ψήφο του άλλου. Δίνεις μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν που θα πάει να ψηφίσει. Και μετά, δικαιωματικά ίσως, θα λες και θα σκέφτεσαι όπου τι βγάλανε πάλι ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή είναι επίσης η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δανιήλ. Καλημέρα από Φρεατίδα πια, γράφει ο Δανιήλ. Επέστρεψες, γυρίσατε. Το βλέπουμε, ότι έχετε γυρίσει. Το βλέπουμε στην κίνηση. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ, που είναι ρε παιδιά, τον χάσαμε το χάρτη. Πάει ο χάρτης. Α, όχι, εδώ είναι ο χάρτης. Λοιπόν, για να δούμε να κάνουμε και μία ανανέωση. Εκεί στο Χαϊδάρι βλέπω ένα μικρό κοκκινάκι. Στο ύψος που είναι το Δαφνί. Το ψυχιατρίο είναι ένα φανάρι εκεί που είναι το μεγάλο περίπτερο, ξέρετε, και μαζεύει κόσμο πάνω στην από την πλευρά της λεωφόρου Αθηνών, αναφέρομαι βεβαίως προς Κόρινθο. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι και, στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία. Κάποιοι έρχεστε, κάποιοι φεύγετε. Εντάξει, υπάρχουν και οι ταξιδιώτες, ξέρετε, που έρχονται. Κατά τα λοιπά, ο χάρτης είναι καταπράσινος. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αλλά πάντα με προσοχή. Γεια σου ρε Τόρπι, εύχομαι να πάνε όλα καλά με τη μικρούλα που τραυμάτισε, και με το παθήνι. Σήμερα θα δούμε. Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το παιδόν, θα προσπαθήσουν να κάνουν αποσωλήνωση. Απίστευτο όμως. Απίστευτο. Ένα κοριτσάκι 13-14 ετών. Με το πατίνι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Όλοι όσοι έχουμε το τιμόνι του αυτοκίνητου στα χέρια μας, να μην τρέχουμε, να έχουμε το νου μας. Διότι να ορίστε. Διασωληνωμένη, σε σταθερή κατάσταση, αλλά διασωληνωμένη η μικρούλα. Στο παίδον Αγλαία Κυριακού. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση. Φέρει κεφαλικές κακώσεις. Ούτε κρανάς, ούτε τίποτα. Ούτε κράνος, ούτε τίποτα. Μερικές φορές πρέπει οι γονείς να είμαστε πιο αυστηροί που να πάρει ευχή. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Καλύτερα, ο παππούς μου, ξέρετε τι έλεγε. Όταν, παραδείγματος χάρη, μου απαγόρευε να κάνω το οτιδήποτε. Εντάξει, και εγώ τώρα όλα τα αγοράκια που θέλουμε να κάνουμε και την υπέρβασή μας. Όταν του ζητούσα το οτιδήποτε και μου έλεγε όχι. Τώρα δεν θέλω να σας πω πράγματα. Είχε δίκιο που μου έλεγε όχι. Και εγώ στο γιο μου, αν μου ζητήσει κάτι τέτοιο, όχι θα του πω. Και όταν έβαζα τα κλάματα σαν παιδάκι, γύριζε και μου έλεγε το εξής: καλύτερα να κλαις εσύ παρά να κλαίω εγώ. Εννοώντας ότι καλύτερα να έχεις μανουριάσει και να κλαις από τα νεύρα σου που δεν σε αφήνω να το κάνεις, παρά να σε αφήσω να το κάνεις, να γίνει το οτιδήποτε και μετά να κλαίω εγώ που σε άφησα και χτύπησε εσύ το οτιδήποτε άλλο ή ό,τι άλλο χειρότερο. Έτσι πάει το πράγμα. Ας γίνουμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, συμπαθάτε με για το πήχα. Σήμερα λοιπόν η 14χρονη θα υποβληθεί σε εξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης. Να προσευχηθούμε όλοι και όλα να πάνε καλά για αυτό το κοριτσάκι. Όλα να πάνε καλά. Να πάρει ευχή.

0: Έτσι λοιπόν να σας συντροφεύει το ραδιόφωνο και να είναι κολλημένο το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM. Τόρπι μου, ναι, το γεγονός ότι κάποιοι δεν ακούνε, ρε παιδί μου, δεν ακούν. Και όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι, λέει ότι άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Τα έχουμε πει, τα συζητάμε, τα λέμε, χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα. Α, να σας πω επίσης ότι στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών, έως και την Πέμπτη, η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Να το έχετε λοιπόν αυτό υπόψη σας, όσοι μετακινήσετε με τη γραμμή 3 του μετρό, ότι αυτοί οι τρεις σταθμοί, προσέξτε, δεν σταματάει το μετρό, η γραμμή 3, απλά από αυτές τις στάσεις θα περνάει χωρίς να σταματάει το μετρό. Έτσι, για να πράξετε τα ανάλογα. Επίσης να ξέρετε, αυτή η ιστορία με την, με την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη, τα είχαμε πει, είχαμε ζητήσει και ενημέρωση. Ο κύριος Ταχιάος εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στη Βουλή, και μάλιστα είπε το εξής. Μιλάμε τώρα, καταλάβατε έτσι, εσείς οι Κυψελιώτες τα ξέρετε, ειδικά εσείς που είσαστε στη γειτονιά εκεί τα βιώνετε. Έχουν υποστεί ζημιές που συνδέονται, διάφορα κτίρια στην Κυψέλη, που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Ο κύριος Ταχιάος λοιπόν τι είπε, ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση. Τις βλάβες τις χαρακτήρισε ανατάξιμες, τα ακούτε εσείς, ανατάξιμες είναι οι βλάβες. Ανατάξιμες, ξαναλέω, οι βλάβες. Ο κύριος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μητροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει, έλα το είπαμε σωστά, αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι, ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων, και βεβαίως εδώ θα πρέπει να υπάρξει και έλεγχος, θα πω εγώ τώρα. Να υπάρξει και έλεγχος το πώς θα γίνουν και όλες αυτές οι ενέργειες. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνετε. Αυτό που δεν μπορώ επίσης εγώ να καταλάβω είναι για ποιο λόγο δεν υπήρξε κάποια διαφορετική μελέτη, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτά τα προβληματάκια. Ξέρετε, έχει αρχίσει και μου θυμίζει την ιστορία όταν φτιάχνανε το πρώτο μετρό, όπου περνούσε ο Μητροπόντικας κάτω από την Πανεπιστημίου, και υπήρχε εκεί Πανεπιστημίου και Ιπποκράτους, δεν είναι Ιπποκράτους, δεν βγαίνει ρε Γιάννη στην Πανεπιστημίου, έχει φορά προς την Πανεπιστημίου η Ιπποκράτους, όχι Χαριλάου Τρικούπη. Τελειώνει η Πανεπιστημίου, μπράβο. Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου λοιπόν, εκεί στη γωνία επί της Πανεπιστημίου υπήρχε ένα περίπτερο, το θυμάστε? Οι παλιότεροι το θυμάστε, οι νεότεροι ήταν να το γκουγκλάρετε, υπάρχουν και βίντεο, κυκλοφορούν. Το οποίο περίπτερο το κατάπιε η γης, γιατί περνούσε το μετρό από κάτω, ο Μετροπόντικας, και την ώρα που έκανε το τέτοιο, και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπάρχει ένα πέφτει, έπεσε, φώναζε ένας από τους παρευρισκόμενους εκεί. Για την αντικειμενική τώρα καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες, λέει, πραγματογνωμοσύνες. Και δεν απέκλεισε ο κύριος Ταχιάος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι, αδέρφια μου, ακριβώς όπως είναι η είδηση σας την έδωσα, εάν εσείς θεωρείτε ότι το ένα με το άλλο, εντάξει, έχει και μια μικρή αντιθεσούλα, τι να σας πω, θα με βρείτε και εμένα σύμφωνο σε αυτό. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολιά με τα απαραίτητα, τη νέα σχολική χρονιά. Έλα, ωραίο σαρδάμι ήταν αυτό, παδάκι, μπράβο. Τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Μπράβο στο Δημάρχο. Μπράβο. Του έχουμε σούρει τα εξαμάξεις. Έτσι. καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και της προηγούμενης σεζόν. Αλλά όταν κάνουν, θα πούμε και τον μπράβο και η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Όσοι μπορείτε, όσοι έχετε ρε παιδί μου το περιθώριο, ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, έστω και ένα στυλό που λέει ο λόγος, ένα τετράδιο, σπεύσατε. Νομίζω ότι είναι καθήκον όλων μας. Επίσης να σας πω το εξής. Επειδή κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, αυτό το θέμα με τους αστέγους, πόσο πονάει. Πόσο πονάει μια σύγχρονη πόλη να βλέπεις αυτή την εικόνα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που σε κάποιο σημείο της, σε κάποιο χρονικό σημείο, σε κάποιο σημείο του μήκους της ζωής τους είχαν κάποια ατυχία, μην τους αφήνετε μόνους τους. Ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι οτιδήποτε. Για σας μπορεί να είναι 4-5 ευρώ. Θα μου πεις, μας περισσεύουν ρε παπαδάκι. Δεν περισσεύουν, ναι, το ξέρω. Αλλά όσοι έχετε τη δυνατότητα αυτή, ξέρετε, ο κόσμος τους όλους, κάποιοι μπορεί να σας ζητήσουν και ένα πακέτο τσιγάρα, κάτι, οτιδήποτε. Μην το θεωρήσετε ότι έλα ρε μεγάλη να πούμε εδώ δεν έχεις να φας και εσύ θες να καπνίσεις. Ακόμα και αυτό, η ανάγκη αυτή, όσοι μπορείτε κάντε το. Να σας πω επίσης ότι επειδή ο καιρός γενικότερα είναι ζεστός ακόμα, θα έχουμε και δεύτερο καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι συνεχίζεται. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο καιρός, διαβάζω, θα είναι θριός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, ούτε ζακετάκι να πάρετε γιατί θα βγάλετε την μπέμπελη, ούτε ομπρελίτσα χρειάζεται, ούτε το παραμικρό. Ένα μαγιουδάκι να το έχετε μαζί σας, ποτέ δεν ξέρετε πού θα βρεθείτε για να ρίξετε καμία βουτιά. Μπορεί να βρεθείτε εκεί προς τα δικά μου τα μέρη. Εγώ θα λείπω βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Λακωνίας. Το επαναλαμβάνω. Η Δέσποινα ρωτάει, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βουγιουπιώτη, έρχονται και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Η Δέσποινα ρωτάει, αυτά τα πατίνια ποιος τα έχει εισάγει, είναι του Δήμου, ανήκουν σε εταιρείες που έχουν τη διαχείριση των πατινιών με την, με την άδεια βεβαίως του κάθε Δήμου. Έτσι ξέρω ότι λειτουργεί το σύστημα. Και μάλιστα έχουν αυτό το οποίο ορίζει και προβλέπει ο νόμος, είναι ότι εάν δεν κάνει σωστή διαχείριση η εταιρεία και υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα, ο Δήμος αναζητά ευθύνες από την εταιρεία. Αυτό. Καλημέρα στον Παύλο έστειλα από τον Diesel, το βλέπω εδώ το μήνυμά σου. Καλημέρα Παύλο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ο Σπύρος, συνονόματος ταξιτζής. Σπύρο, καλημέρα, επιστρέψαμε. Κοιτάξτε που μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει που γυρίσατε και δεν αλλάξατε συνήθειες. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω, Σπύρο μου, και όλοι οι ταξιτζίδες, να προσέχετε. Μου έλεγε ένας φίλος, συνάδελφός σας, Πέτρο μου, την αγάπη μου, Πετρουζοπουλόπουλος, Γκαζιάρης. Γκαζιάρης, αλλά με τα όρια ταχύτητας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό. Αλλά μου έλεγε ένας φίλος ταξιτζής, καθόμαστε λέει στην πιάτσα, μου στείλε και φωτογραφία. Καθόμαστε λέει στην πιάτσα και περιμένουμε υπομονετικά να κάνουμε καμιά κούρσα, γιατί πλέον λέει δεν έχουμε και τη δυνατότητα να γυρίζουμε γύρω-γύρω εκεί που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης. Ο Πέτρος, ο έτερος φίλος ταξιτζής, μου έλεγε το εξής. Γεμίζω, λέει, ανά μια μισή, άντε δύο το πολύ ημέρες, γύρω στα 144 ευρώ. Και μάλιστα αυτά λέει τα οποία τα έσοδα τα οποία έχω από τις κούρσες, τα 3/4 λέει τα αφήνω στο δρόμο. Τα 3/4 τα αφήνω στο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο άσχημο είναι όλο αυτό. Τα ακούει η κυβέρνηση, κάτι, οτιδήποτε. 2,119 επαναλαμβάνω, έβαλα βενζίνη. Με πόνεσε, πολύ με πόνεσε. Πραγματικά πολύ με πόνεσε. Την αγάπη μου, αγάπη Σπύρο μου, συνονόματε. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο. Ο Ερντογάν θέλει να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως δούριο ύπο για να πάει σε μία ακόμη τετραετία. Η Ελλάδα είναι τόσο ισχυρή πολιτικά, όσο και στρατιωτικά, που ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Από πότε τα έχουμε πει, Κωνσταντίνε μου? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι ο Ερντογάν, επειδή δεν έχει δικαίωμα να πάει σε τρίτη θητεία, να διεκδικήσει τρίτη θητεία, παρά μόνο εάν μπει στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, δεν προκάμει. Και δεν νομίζω και... Το πιο εύκολο για τον Ερντογάν είναι να πάει σε πρόορες εκλογές. Να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και για λόγους εθνικού συμφέροντος να οδηγήσει τη χώρα και οικονομικού και το ένα και το άλλο να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Να ξέρετε ότι το 2027 θα έχουμε εκλογές αντί για την άνοιξη του 28 στην Τουρκία. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Για να ανανεώσει για μία ακόμα τετραετία τη θητεία του Ερντογάν. Και βεβαίως στο εσωτερικό της χώρας ήδη έχει αρχίσει και γράφεται και λέγεται ότι μα αν φύγει ο Ερντογάν, ποιος έρχεται, ποιος θα τον αντικαταστήσει? Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Αν κοιτάξουν προς φυλακή μεριά, θα βρούνε διάδοχη κατάσταση. Αλλά δεν θέλει κιόλας να δώσει στον Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου πότε βγαίνει? Τώρα πρόσφατα, σε καμία 150 χρόνια, ε? Έρε που έχουμε φτάσει και η Ευρώπη. Τσιμουδιά! Τσιμουδιά, παιδιά. Ησυχία, να μιλάμε χαμηλόφωνο για να μην ξυπνήσουν απότομα. Όπως ξύπνησαν απότομα, φωνάζαμε, τα λέγαμε για το μεταναστευτικό, ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχει αλλάξει γενικότερα η διαδικασία. Όχι ότι δεν το ξέρανε, μωρέ. Όχι ότι δεν το ξέρανε. Είμαστε εμείς πιο έξυπνοι. Αυτοί έχουν και την πληροφόρηση. Γενικότερα παρακολουθούν και πληροφορούνται για τα πάντα. Παρακολουθούν με την καλή έννοια, όχι με την κακή. Και δεν γνώριζαν τι γίνεται ή τι πρόκειται να γίνει. Ξύπνησαν, λέει, τελείως ξαφνικά με το που είδανε την εικόνα στη Θέουτα. Δεν την περίμεναν. Με το που είδανε νεαρούς από 25 μέχρι 40 ετών να πηδάνε σαν τα κατσίκια, με την καλή έννοια επίσης, τους φράκτες, είχαν βγάλει και τα μπλουζάκια από πάνω και πέρασαν σε ισπανικό έδαφος και πανηγύριζαν και δεν μπορούσε να τους σταματήσει κανένας. Έκανε ρεκόρ, 0,7% λέει. Ακούς, Γιάννη, αυτό που σου δείχνω, ναι, 0,7%. Μιλάμε για ρεκόρ, φοβερό ρεκόρ. Όσο πάνε τα πράγματα, όλο και καλύτερα. Ανοίγεις, να πούμε, το λογαριασμό του ρεύματος και με το που βλέπεις ότι πρέπει να πληρώσεις και το τέλος αυτό, λες, γιατί, ρε παιδάκι μου, για ποιο λόγο? Γιατί, τι σας έχω κάνει? Και πρόσεξε, το λέω που ήμουν εκεί καμιά 15 χρόνια, ε? Αλλά αυτό το πράγμα, έτσι όπως έχει γίνει και έχει καταντήσει, τέλος πάντων. Τώρα, από το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο λες, Κωνσταντίνε μου, ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, ασφαλώς ότι έχει οχυρωθεί η Ελλάδα, ασφαλώς ότι είμαστε πολύ πιο μπροστά από όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν. Αυτό το καν, δηλαδή, μας έχει αλλάξει τα φώτα. Ότι το υπερμαχητικό πια F-35 λέει, το καν είναι το καλύτερο. Κάναν, λέει, κάτι ειδικοί εκεί πέρα αναλύσεις και το καν το είχαν βγάλει ότι είναι το καλύτερο μαχητικό που έχει εμφανιστεί ποτέ στον πλανήτη. Μη σας πω ότι το βγάλανε καλύτερο και από το Enterprise. Το θυμάστε το Enterprise? Το θυμάστε το Enterprise, Γιάννη? Star Trek. Εγώ είμαι με το Star Trek, να ξέρεις, όχι με το Star Wars. Με το Spock ήμουνα και με τον... και με τον Jean-Luc Picard. Ο πρώτος ποιος ήταν? Ο Kirk. Captain Kirk, σωστό. Με τον Captain Kirk. Στο μεταξύ, πρόσεξε τώρα, πώς το έχουν οι Αμερικανοί στο μυαλό τους. Ενώ ο καπετάνιος άλλαζε, ο Spock παρέμενε εκεί. Λόγω του ότι ήταν από άλλο πλανήτη. Ζούσε καμιά 200 χρόνια. Live long and prosper, το θυμάμαι ακόμα. Και έκανε έτσι τα δαχτυλάκια του. Ξέρεις πόση προπόνηση έχω κάνει πιτσιρικάς για να μπορώ να το κάνω αυτό? Λοιπόν, αλλά ναι, και τελικά τα καν, αυτά τα φοβερά και τρομερά, να ξέρετε, μόνο ο δικός μπορούν να πάνε. Σταματάνε και στα φανάρια, δεν μπορούν να περάσουν απέναντι. Εντάξει, δεν υποτιμούμε ούτε την στρατιωτική βιομηχανία, την οποία έχει αναπτύξει πολύ περισσότερο από εμάς η Τουρκία, ούτε βεβαίως τη δύναμη της Τουρκίας ως Τουρκία. Αλλά αυτή τη στιγμή, τεχνολογικά, εξοπλιστικά, στρατιωτικά, απέχουμε από την Τουρκία κάποια δεκαριά χρόνια και εμείς είμαστε μπροστά. Εμείς έχουμε τα F-16 Viper. Η Τουρκία έχει F-16 απλά. Εμείς έχουμε Rafale. Η Τουρκία δεν έχει. Ψάχνει Eurofighter. Έρχονται τα F-35. Ακόμα περιμένει μήνυμα. Απάντηση από τον, από τον Τραμπ ο Ερντογάν. Έχει στείλει μήνυμα στον Ερντογάν. Τι γίνεται, μου είπες φεύγοντας από την Άγκυρα ότι με το που θα πας στην Ουάσιγκτον θα αρχίσεις τις διαδικασίες για να πάρω τα F-35. Το μήνυμα είναι στο παραδόθηκε. Ούτε καν στο διαβάστηκε. Και βεβαίως για να του χρυσώνει το χάπι, κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ο Τραμπ και λέει «He's a very nice guy. I like him». Εντάξει, ας σου αρέσει όποιος θέλει. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Και τα F-35 ασφαλώς η Τουρκία δεν τα παίρνει επειδή είμαστε εμείς. Επειδή έχουμε χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Είναι το Ισραήλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε πότε θα πρέπει να αρχίσουμε εμείς ως Ελλάδα να ανησυχούμε? Αν παραδείγματος χάρη το Ισραήλ πάρει τα F-22 τα Raptor. Τότε ανοίγει ο δρόμος, γιατί θα είναι ένα επίπεδο, 1,5 επίπεδο πιο πάνω το Ισραήλ εξοπλιστικά σε σχέση με την Τουρκία. Τότε μπορεί να του δώσει F-35. Εάν το Ισραήλ παραδείγματος χάρη πάρει τα F-85, έχει φτάσει η τεχνολογία σε F-85, τότε μπορεί να πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει να ανησυχούμε. Αυτό απέχει. Και όσον αφορά στο Αιγαίο, στις θάλασσες, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Τι να πούμε. Και μόνο η Μπελαρά, που κάποιοι προσπαθούν να τις βγάλουν και άκριστες, οκ. Εντάξει, αυτό είναι... Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε καπεταναίους. Το έχουμε καπεταναίους μεγαλόνια. Οι Τούρκοι, το Μάλτα Γιόκ, ξέρετε πώς έχει βγει, το Μάλτα Γιόκ. Γινόταν νατοϊκή άσκηση, αυτή είναι η μία εκδοχή, υπάρχει και άλλη μία εκδοχή με τον Μπαρμπαρόσα, αλλά αυτό, η εκδοχή πάντως η οποία έχει επικρατήσει ως αστικός μύθος, λέει το εξής, νατοϊκή άσκηση, άκου Καραγευρέκη για να δεις τι πλάκα έχει. Νατοϊκή άσκηση, όπου συμμετείχαν όλες οι χώρες στη Μεσόγειο. Και όχι μόνο και Αμερικανοί και... Υπήρχε ένα συγκεκριμένο λοιπόν σχέδιο, ένα σχέδιο επί χάρτου. Ο στόλος που συμμετείχε από την πλευρά της Τουρκίας είχε ως στόχο απόβαση στη Μάλτα. Ότι εχθρικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τη Μάλτα, το νησί της Μάλτας, και θα έπρεπε να προσεγγίσει ο τουρκικός στόλος τη Μάλτα για να κάνει απόβαση, για να επανακαταλάβουν το νησί. Δεν βρήκε ο πλοίαρχος ποτέ, ο καπετάνιος, δεν βρήκε ποτέ τη Μάλτα. Ξέρεις για ποιο λόγο, Καραγευρέκη? Ο καπετάνιος λοιπόν, ο επικεφαλής του στόλου της Τουρκίας, ήταν πολύ μερακλής και κάπνιζε πουρο. Όπως ήταν λοιπόν ο χάρτης μπροστά, είχε βάλει το τασάκι πάνω στο χάρτη. Φαντάζεσαι που είχε βάλει το τασάκι πάνω στη Μάλτα? Δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα. Και όταν κάποια στιγμή όλοι οι υπόλοιποι περίμεναν να δουν το στόλο της Τουρκίας για να πηγαίνει προς τη Μάλτα και ρωτούσαν τι γίνεται ρε παιδιά, είπε το ιστορικό Μάλτα Γιόκ. Ε, η Τζάνι, Τζανί, Τζένι, δεν ξέρω τώρα, συμπάθαμε. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος όνομα. Καλημέρα, είσαι σε good mood σήμερα. Ήμουνα και χθες. Γενικότερα την εβδομάδα δεν έχω ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως ήταν και ένα πολύ επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Με μπόλικη δουλίτσα, δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα ένα πρωινούλι και ένα βραδινούλι με την γυναίκα μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει πάρα πολύ δουλειά λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα περιμένουμε, τα ζούμε δημοσιογραφικά τόσα χρόνια. Στην πρώτη έκθεση που είχα πάει ήταν το 2002, να ξέρετε, ως ρεπόρτερ. Δεν έκανα βέβαια ερώτηση, σιγά δεν, ούτε που φαινόμουν. Ερωτήσεις άρχισα να κάνω από το 2004 μέχρι και το 2015, καλύπτοντας το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Είτε η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στη διακυβέρνηση της χώρας, είτε ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, μεγαλώνουμε, γερνάμε, πόσο πια. Πρέπει να αλλάζουμε και λίγο παραστάσεις, πρέπει να εξελίσσεται ο άνθρωπος. Βλέπω και μ' αρέσει που βλέπω τους νεαρούς συναδέλφους έτσι να έχουν αυτή τη... Έτσι ήμασταν κι εμείς, ήμασταν χαρούμενοι, είχαμε τον ενθουσιασμό. Πω, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Είναι, να ξέρετε, πάρα πολύ κουραστική διαδικασία. Και συνήθως η Θεσσαλονίκη, όταν κάνει τα εγκαίνια ο Πρωθυπουργός, για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, τις προηγούμενες μέρες, εκτός του ότι έχει κάτι σαραντάρια, και λες, μα γιατί Θεέ μου, από την Αθήνα που έφυγα ήταν πιο δροσερά. Έχει κάτι σαραντάρια, λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, ρίχνει και μία βροχή. Να έχεις και την υγρασία, έχει που έχει υγρασία η Θεσσαλονίκη, να έχεις και μία παραπάνω υγρασία στο κεφάλι σου. Είναι μία πολύ, επαναλαμβάνω, κοπιαστική διαδικασία η κάθε ΔΕΘ. Τώρα βεβαίως εμείς τη ζήσαμε από την Αθήνα αυτή. Κάναμε και την έκτακτη εκπομπή στο κανάλι, εδώ εκπομπές με την Ρίτσα την Πιζόγλη. Νομίζω ότι εντάξει, από τα μηνύματά σας φάνηκε ότι όλα καλά, όλα καλά. Περισσότεροι, μου γράφει ο Γιώργος, καλή σας ημέρα, καλή εκπομπή. Οι περισσότεροι δημόσιοι και δημοτικοί δρόμοι δεν έχουν φωτισμό. Σωστό. Στις περιοχές Κερατσινίου και Δραπετσόνας δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την. Δεν ξέρουμε τι έχει να κάνει αυτό. Και καλά κάνεις και μου το θύμισες, ρε Γιώργο, γιατί το είχα στο μυαλό μου. Δεν έχουν πληρώσει το λογαριασμό κάποιοι δήμοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το ψάξω. Αύριο θα σου πω απάντηση. Αύριο θα σου έχω απάντηση. Αλλά πολύ σκοτάδι, είναι γεγονός αυτό. Πάρα πολύ σκοτάδι. Τώρα, εφόσον θέλω και από άλλους. Τώρα είμαστε βέβαια στα τελευταία λεπτά. Να, ο Γιώργος από το Βραχάτι. Αλλά όσοι μπορείτε, στείλτε μήνυμα να τα κρατήσω και να δούμε ανά περιοχή τι γίνεται. Καλημέρα, Σπύρο. Καλή δύναμη. Πλήρης η απογοήτευση από την κυβέρνηση. Τίποτα για μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικό χρέος και άλλα που δεν κοστίζουν και θα αλλάξουν τη χώρα. Κρίμα. Ο Γιώργος από το Βραχάτι. Είναι φοβερό πάντως αυτό, Γιώργο μου. Δεν το λέω για σένα, αλλά γενικότερα. Διότι μετά τις εξαγγελίες, ασφαλώς φιλοξενήσαμε τους κοινωνικούς εταίρους. Κανένας δεν έχει μείνει ικανοποιημένος. Κανένας. Βγήκε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δώσαμε, λέει, 2 δισεκατομμύρια. Θέλουν 3 δισεκατομμύρια. Αν δίναμε 3 δισεκατομμύρια, θα θέλανε 4 δισεκατομμύρια. Αν δίναμε 80 δισεκατομμύρια, θα θέλανε 90 δισεκατομμύρια. Δεν γίνεται, λέει, δουλίτσα, έτσι. Ένα σωστό ασθενοφόρο κάτω στη Μάνη, κύριε Γεωργιάδη. Ένα σωστό ασθενοφόρο. Το καταλαβαίνω. Δεν είσαστε στο Sport Billy, όπως είπατε εσείς στη δήλωσή σας, για να βγάζετε ασθενοφόρα. Okay, έγινε ένα ατύχημα. Ο οδηγός, για λόγους που θα πρέπει όντως και να διερευνηθούν, υπήρχε αυτό το ατύχημα. Έχει αχρηστευθεί πλέον το ασθενοφόρο, το οποίο ήταν και σχετικά. Όχι, ήταν σχετικά, ήταν καινούριο. Χρειάζεται πολύ χρόνο για να αποκατασταθούν οι βλάβες. Αλλά ένα σωστό ασθενοφόρο. Τώρα αυτό το ασθενοφόρο το οποίο έχει πάει εκεί, δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ, εσάς που το βλέπετε δεν τρομάζει η ψυχή σας? 1.000.000 χιλιόμετρα, λέει, έχει. 1.000.000 χιλιόμετρα. Είναι, λέει, αξιόπιστο, λέει ο κύριος υπουργός. Τι να πω. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα. Παθαίνουμε αλλά δεν μαθαίνουμε, γράφει ο Χαράλαμπος. Πάντα τα ίδια λάθη. Άφησαν τη φωτιά στην Κόνησα να σιγοκαίει για μέρες και τρέχαμε πάλι να γλιτώσουμε την καταστροφή. Και δυστυχώς από ότι με τις τελευταίες ενημερώσεις που έχουμε, δυστυχώς συνεχίζει να καίει. Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Μιχαήλ. Απορώ μου λέει γιατί σε ενοχλεί η αποχή από τα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα και συμμετοχή διαζώσει στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ρε εσύ, Μιχαήλ? Γιατί το ακούω πάρα πολλές φορές. Α, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελβετία. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Σουηδία. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ολλανδία. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Ελβετία, τη Σουηδία, ποια άλλη χώρα είπα, την Ολλανδία? Θα σου πω. Στην Ελβετία ζουν Ελβετοί. Στη Σουηδία Σουηδοί. Στην Ολλανδία Ολλανδοί. Και στην Ελλάδα Έλληνες. Το πιάσες το υπονοούμενο. Ε? Ο Παναγιώτης. Καλά έτσι που τα λες τόσο ερωτικά για την υπεροπλία μας. Παναγιώτη, συγκρατήσου. Και δεν τα λέω ερωτικά. Τα λέω όπως είναι. Αλλά Παναγιώτη μου, εάν το υπόλοιπο το οποίο μου γράφεις έτσι αυτό, πρέπει να το κοιτάξεις. Να ήταν παραδείγματος χάρη, να, σου έχω δικαιολογία. Έρχεται η Κασιανή η Βραχά με τον Γιώργο τον Παγάνη. Βγάλε τον Γιώργο τον Παγάνη απ' έξω, γιατί πάλι το ίδιο πράγμα. Τι Παγάνης, τι Παπαδάκης, αντρικές φωνές, και κράτα τη φωνή της Κασιανής. Και μετά κάνε, πώς το λένε, παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Αυτό. Για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Γεια σου, ρε συνονόματε. Καλημέρα. Έπαιξα, λέει, στο στοίχημα. Να σου πω, Σπυρό. Είσαι τέτοιο, ένα επεισόδιο μπρος πίσω, κάτι τέτοιο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Δεν το διαβάζω ασφαλώς. Ναι. Η Τουρκία λέει θα σας κάνει σκόνη, μου έχει στείλει εδώ ένα φοβερό, Χαντ Νίξον. Καλημέρα. Τι να πω. Ο έτερος Γιώργος, καλημέρα Σπύρο, η εκπομπή On Demand παίζει μόνο το ένα μέρος 5 με 6. Ρε Καραγευρέ, και τι έχεις κάνει εδώ, με σαμποτάρεις? Ρε εσύ, ρε Γιάννη. Δηλαδή το 4-5 με δεν ακούγεται. Δηλαδή όλο αυτό το show το οποίο κάνουμε 4-5 δεν είναι On Demand. Καραγευρέκης φταίει. Α, τέλει, βρήκα τον υπέτειο με τη μία. Είδατε, το έβγαλα εγώ το πόρισμα. Λοιπόν, ο Γιώργος, ένα λεπτό, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, δεν τα προλαβαίνω ούτως ή άλλως. Okay, ο Γιούρας από την Αργυρούπολη. Ανέγνων, έγνων, κατέγνων, η Ιουλιανός ο Παραβάτης. Διάβασα, κατάλαβα, απέρριψα. Τον καπιταλισμό, μέσα σε παρένθεση. Ο Πολύ Γιώργηδες. Να σου πω, Γιάννη, σας έχουν κατατροπώσει οι Γιώργηδες. Είναι περισσότεροι πλέον από εσάς. Δεν ξέρω αν σε στεναχωρεί αυτό. Εγκαλημέρα μου, σύγχαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Καλή εκπομπή, φίλε μου, σε ευχαριστώ για την παρέα. Η μπλούζα των Iron Maiden τα έσπαγε. Έχετε και φωτογένεια, και εσύ και η κυρία Μπιζόγλη. Η ρίτσα εκ των πραγμάτων. Με εκτίμηση και αγάπη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Μου κάνει νόηματα ο κύριος Καραγευρέκης. Φεύγω, σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη, βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε και σήμερα. Όχι σήμερα, σήμερα ξεκίνησες. Θα με ανεχτεί. Είμαστε στον αέρα ακόμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι. Α, θα κάτσω. Α, να κάτσω. Να κάτσω, γιατί εδώ πέρα έχουν μηνυματάκια. Ωραία. Λοιπόν. Το παίρνετε πάνω σας, κύριε Καραγευρέκη, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στους 97,8.

0: Καλημέρα σας. 8 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: 8 έχει, μάλιστα.
0: 4 λεπτά τα 6. Και σύμφωνα με το Σπύρο Παπαδάκη, δεν πρέπει να μιλάμε ούτε εγώ το Παπαδάκη, πρέπει να μιλάς μόνο εσύ, Κασιανή.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό σου είπα να μείνει. Θέλω λίγο να μου το εξηγήσει.
2: Θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το έχει σβήσει. Αν το έχει σβήσει το μήνυμα η κυρία Βουγιουκλιώδη, αλλά εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, είσαι λίγο ερωτικό το πρωί.
2: Είμαι πάρα πολύ ερωτικό.
0: Επειδή το σημείωσα αγρατή, θα σου πω κι εγώ ότι είσαι ερωτικό.
2: Ερωτικό και τέτοιο. Γι' αυτό δεν ξέρω πώ θα συνδύασε. Yeah. Ερωτικό λέει με τα εξοπλιστικά, με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο.
0: Α, εκεί το πήγε.
2: Ναι, όχι, πρόσεξε, το πήγε κι αλλού.
0: Πού το πήγε.
2: Το πήγε αλλού, ρε παιδί μου, για να λέω ότι άσε τώρα εμένα και τον Μπαγκάνη επικεντρώσω στην Κασιανή. Σημαίνει ότι το πήγε αλλού.
1: Αγούνο, βλέπω το μήνυμα. Παναγιώτη μου, αγόρι μου, σε παρακαλώ, κάνε κάτι άλλο.
0: Είναι ερωτικό ο Παναγιώτη.
1: Δεν έχει το πρωί, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ερωτικό ο Παπαδάκη, ερωτικό ο ακροατή. Ερωτική η Ελλάδα, γιατί είναι Σεπτέμβριο. Και έλεγε για Θεσσαλονίκη, ρε Παπαδάκη. Αυτό, για να ξέρει, Κασιανή μου, είναι από του προνομιούχου που πιάνουν στο Βελίδιο. Α πω, έφτανε, προσγειωνόταν με το αεροπλάνο. Ήταν η εποχή που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
2: Όχι, όχι, το είχα στο συνεργείο.
0: Κατέβαινε ο Παπαδάκη που λέει στο αεροδρόμιο Μακεδονία, του λέγανε ελάτε κύριε Παπαδάκη, σας περιμένουμε. Τον μπαίνανε με ταξί ή έπαιρνε αυτό ταξί, πήγαινε στο ξενοδοχείο και μετά έπαιρνε το πρόγραμμα. Τι ώρα θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε.
2: Ναι.
0: Έπρεπε να είναι εκεί το αγόρι. Μετά τι ώρα θα ρωτήσει. Κατάλαβε την Κυριακή. Εμείς εδώ οι κακομοίδηδες πηγαίναμε στο Αριστοτέλειο για τη βράδυ Παρασκευής. Σαββάτου, μάλλον Σαββάτου. Βράδυ Σαββάτου ξεκινάει, είχαν όρεξη τα παιδιά εκεί και βγαίνανε για κοκτέιλ. Μολότοφ.
2: Ναι, ναι. Ναι, ο Γιώργος ήταν από την άλλη πλευρά.
1: Λέω και εγώ τώρα θα μου πει ότι περιμένανε έξω από καναβάρι και τέτοια.
0: Όχι, όχι. Και μια χρονιά πρέπει να είναι και ο Παπαδάκης πάνω.
2: Ναι.
0: Που ήμουνα στο μπλόκο στο Βελίδιο Παρασκευή βράδυ και έρχονταν αγρότες μαζί με παοξίδες. Είχαν θέματα τότε στον ΠΑΟΚ, σοβαρά. Ιδιοκτησιακά και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Και εμείς ήμασταν ψύχρεμοι και τους περιμέναμε και κατέληξαν, ο Σπύρος σου λέει, εσύ είσαι μικρή ιδέα, ο Σπύρος με ανάμεικτα συνθήματα που ήταν πολιτικοαθλητικά τα οποία δεν μπορώ να τα μεταδώσω από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM 97,8.
2: Εμείς ήμασταν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Εκεί τρώγαμε ξύλο από άλλη πλευρά.
0: Τι δηλαδή, έχω...
2: ρε παιδί, όχι, όχι, ξύλο από ποια άποψη.
0: Ναι.
2: Ήταν
0: επιθετικός ο μπουφές.
2: Ήταν πρώτον επιθετικός ο μπουφές. Ναι. Πάρα πολύ επιθετικός. Ναι. Φεύγαμε τουλάχιστον με 15-20 κιλά παραπάνω μέσα στο τρίμερο. Μέσα στο τρίμερο. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερο. Θυμάσαι πως ήταν παρατεταγμένες οι κάμερες.
0: Ναι, σε πέρανε από παντού.
2: Λοιπόν,
0: ήταν λίγο όπως είναι τώρα τις κάμερες τροχέας οι έξυπνες που κινείζεσαι στην Αθήνα και σε βλέπουν.
2: Τότε παρέμειναν χαζές, δεν ήταν. αλλά το θέμα είναι το εξής. Ό,τι και αν έλεγες, επειδή υπήρχε κόσμος.
0: Ναι.
2: Κόσμος, μιλάμε, Κασιανή, για ψηφοφόρους. Περίμεναν όλοι να έρθει ο πρωθυπουργός.
1: Με το καλάθι.
2: Με καλάθι, ξεκαλάθι, δεν έχει σημασία. Περίμεναν να έρθει ο πρωθυπουργός και είχαν μαζευτεί οι πάντες. Νόμιζες ότι είσαι σε προεκλογική συγκέντρωση. Στο μεταξύ, όλοι σε παρακολουθούσαν. Αν είχε τύχει και είχες πει, παραδείγματος χάρη, την Παρασκευή το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τότε για την ΕΡΤ και για την ΕΡΤ 3, κάτι ας πούμε εναντίον.
1: Ο Παναγία.
2: Ήσουν εκεί με το ζωντανό και ερχόντουσαν και σου λέγανε αυτά το οποίο έπεσε χθες δεν έπρεπε να το πεις για τον πρωθυπουργό μας.
0: Το ξέρανε γιατί ξέρεις εκεί στη.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Τη δημόσια τηλεόραση. Όλοι βλέπουν τι. Από πάνω μέχρι κάτω στην Ελλάδα. Από παλιά δηλαδή. Έχεις και τα προφανώς τα δυτικά, βλέπεις αντένα, αλλά και την έρτη την έχεις. Και στα καφενεία βλέπουν, ρε παιδί μου. Πολύ έτσι. Οπότε βλέπαν το Παπαδάκι τι έλεγε, καταλαβαίνετε.
1: Και άμα τόλμαγες Παπαδάκι να πεις κουμπί. Μωρέ,
2: τολμάγαμε.
0: Επειδή το είπες και επειδή εγώ σ' ακούω και το ρεπορτάζ σου δίνεις, βέβαια σ' ακούω από τις 5 και μετά, οφείλω να ομολογήσω.
2: Κακός. Γιατί είναι Γιώργο.
0: Δεν προσπαθώ ρε εσύ.
2: Γιώργο, με συγχωρείς. Άμα δεν μας ακούνε οι δικοί μας άνθρωποι από τις 4. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το ζητάμε από τους ξένους.
0: Ξέρεις τι, ενώ μεταφέρεις πάρα πολύ ωραία εργασία και το παρασκήνιο. Ρε εσύ, εγώ ήθελα να τα πούμε. Αυτή την περιραίους ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ που ανεβαίνουν. Και φέτος ανέβηκα. Ο πληθυσμός των Υπουργείων, ανεβαίνουν οι γενικοί γραμματείς, ανεβαίνουν οι διοικητές υπηρεσιών, ανεβαίνουν οι επικεφαλείς υπηρεσιών στα Υπουργεία, που ανεβαίνουν όλοι μαζί πάνω.
2: Ναι.
0: Και μετά θα ξεκινήσω να κάνω τις βολτούλες. Εκεί ξέρεις τώρα που. Και δεν λέω στο παραλιακό μέτωπο. Λίγο προς το αεροδρόμιο, λέω. Προς το αεροδρόμιο, κατάλαβα. Ναι. Αυτό δεν είναι λίγο προκλητικό, ρε παιδί μου, στις μέρες μου. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος το θεωρεί προκλητικό γιατί δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι, δεν.
2: Έπρεπε
1: να μπαίνουν μιλιούνια πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, παιδί μου, δεν χρειάζεται τόσο κόσμος.
2: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Γενικότερα θα έπρεπε να έχει αλλάξει τελείως, δεν έχει καθόλου άδικο. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι, είναι ένα event το οποίο έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
0: Εγώ γενικότερα. Αυτό συμβαίνει.
2: Λοιπόν,
0: γιατί μεταφέρεται όλος αυτός ο πληθυσμός πάνω.
2: Δεν λες πάλι καλά που έχουν τα τελευταία. Όχι, θα σου πω το εξής. Ναι. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχουν κόψει το τζαμπέ. Για να τα λέμε και αυτά. Τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναν με έξοδα.
0: Με έξοδα τους.
2: Δεν πηγαίνουν πλέον με έξοδα. Περίμενε, οι γενικοί διευθυντές, γενικοί γραμματείς αυτοί πηγαίνουν με έξοδα της υπηρεσίας.
0: Να πας με το πορτοφολάκι σου.
2: Λοιπόν,
0: άμα είσαι γενικός γραμματέας και θες να είσαι εκεί να κρατάς το χέρι του υπουργού που είναι στην πρώτη σειρά ή στη δεύτερη, ή για να το πληρώσεις κιόλας, να το χρηματοδοτήσεις.
2: Στο μεταξύ, ειδικά φέτος, αυτό το οποίο είδαμε, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, άλλη ιστορία. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα. Αν εξαιρέσεις τον Πιερακάκη και την ομάδα του που ήταν στην Αθήνα και μαζί με τον Πρωθυπουργό έφτιαχναν το τελικό πακέτο.
0: Ναι.
2: Έτσι βγήκε το πεντακοσαράκι, για να τα λέμε.
0: Είχε μείνει πίσω ο Πιερακάκης. Έκανε δουλίτσα.
2: Έκανε δουλίτσα όπως έκανε δουλίτσα και ο Παπαθανάσης όλο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Μου έλεγε υπουργός, συνάδελφος του Παπαθανάση, τον παίρνω τηλέφωνο κάποια στιγμή και λέω: για να βγούμε στο ρίαλ από εδώ, από εκεί, τον Ατάλο, είσαι στις επάλξεις. Και να θέλω, μου λέει, να μην είμαι σε επάλξεις, μπορώ. Με έχει αφήσει ο Παπαθανάσης. Του λέω, τι εννοείς. Κάθε τρεις και λίγο μου λέει, zoom, έλα να συνδεθούμε, τηλεδιασκέψεις.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και εδώ τον Αλουξάκο. Όλα τα τηλέφωνα που παίρνει, σου έχει τύχει ποτέ κάποιο από αυτού να στο κλείσει τα μούτρα?
2: Εννοείται.
0: Είπε καλημέρα. Ο Σπύρος Παπαδάκης είμαι. Άντε ρε.
2: Πρώτα απ' όλα έχουν το τηλέφωνο. Δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο. Όχι. Ξέρεις τι. Ακούς τελείως ξαφνικά τον ήχο του κατηλημένου.
0: Υπουργείο Σπύρος Παπαδάκης, να σε ρωτήσω κάτι. Άντε ρε από εδώ.
2: Τα παλιά, τα χρόνια που δεν είχαν και το κινητό και όλα τα σχετικά, μόνο μια και δύο φορές. Και ποιο είσαι εσύ? Και πού βρήκες το τηλέφωνο? Και τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ναι.
2: Πολύ, πάρα πολύ. Ξέρετε, δημοσιογράφος είμαι και τι με ενδιαφέρει εμένα.
0: Είσαι δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Συγκινήθηκα.
2: Ναι. Ανατρίχιασα ένα πράγμα. Πολλά. Έχουν γίνει πράγματα και στον αέρα. Μου είχε τύχει υπουργός, παραδείγματος χάρη, να του κάνεις να βγεις στον αέρα και να πει με αγενή κιόλας τρόπο. Και γρήγορα σας παρακαλώ, γιατί βιάζομαι.
0: Αυτό συνήθως λέγεται ευγενικά.
2: Λοιπόν, στον αέρα, πρόσεξε. Και λες εκεί, εφόσον βιάζεται, ας μην τον πάω μαλακά. Ας του ρίξω την ερώτηση. Απευθείας. Και σου δίνει και την απάντηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και στο κλείνει και στον
0: αέρα.
2: Αυτό
0: είναι ένα ζωντανός τηλεοπτικός διάλογος, παιδί μου. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας.
2: Δεν πήγε καλά.
1: Εγώ νομίζω θα πάω λίγο στο σπίτι μου.
2: Τι να κάνεις, όχι εγώ θα πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ.
1: Είμαι ανάμεσα εδώ στα δυο βουνά.
2: Όχι, λέγε.
1: Δεν μπορώ, όχι.
2: Να σου φωνάξουμε και τον Παναγιώτη.
1: Το Βολάνιο.
2: Όχι το Βολάνιο, τον Ακροατή.
1: Όχι τον Ακροατή. Δεν θέλω, αφήστε με στην ησυχία μου το δόλιο το κορίτσι.
0: Δεν κατάλαβες, δεν σε ενέπλεξε ο Παναγιώτης. Ο Παπαδάκης σε ενέπλεξε.
2: Καθαρά.
1: Το κατάλαβα.
2: Σε κάθαρα.
1: Φοβήθηκε για το δικό του.
2: Μα είναι δυνατόν. Άσε τώρα να πούμε στα γεράματα. Σε παρακαλώ πολύ. Μα είναι δυνατόν. Ωραία, παιδί μου. Guilty as charged. Πάμε πάλι. Guilty as charged που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους.
1: Αυτό για τους Μολάους.
0: Ναι, αυτό τον έχεις εδώ. Ρώτα τον τίποτα κι εσύ.
2: Ναι, τι θες να με ρωτήσεις. Πες μου.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις τόση όρεξη, ρε φίλε, 4 ώρα το χάραμα, αλήθεια σου λέει.
0: Α, έτσι να φύγει.
2: Λοιπόν, να ξέρετε πρώτα απ' όλα. Να ξέρετε πρώτα απ' όλα, επειδή με ρωτάει και η Μαρία. Μου λέει, τι πίνεις.
0: Λέω, πραγματολίνο.
2: Εδώ είμαστε στο σπίτι, βλέπεις να πίνω κάτι. Πίνω πάρα πολύ νερό και πάρα πολλούς καφέδες. Τρώω καλά και προσπαθώ όποτε μπορώ να κοιμάμαι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Με πολλούς καφέδες δεν πας μετά.
2: Υπάρχει περίπτωση να πιω καφέ στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 10 και 4 να ροχαλίζω σαν γουρουνάκι.
0: Σε αυτό το σημείο να πούμε στο κρατές μας ότι ο Σπύρος Παπαδάκης είναι επαγγελματίας. Μην το κάνετε και στο σπίτι αυτό με τους καφέδες.
1: Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι,
2: έχεις δίκιο. Ναι, μην το δοκιμάσετε.
0: Ναι.
2: Πώς σας φάνηκε, παιδιά, πώς να το πω τώρα. Μιλάς για ερωτισμό. Μεγαλύτερος ερωτισμός από τα δίδυμα φεγγάρια.
0: Ναι, σαν... το βάλαμε κι εμείς. Σε άκουσα στον αέρα που το έχεις βάλει. Είχαμε συνοηθεί και εμείς.
1: Ναι, το βάλαμε κι εμείς
0: το προηγούμενο βράδυ.
1: Παίζει να το βάλαμε όλοι. Το...
2: Καλά, αλλάζουν οι ακροατές.
1: Α, ξέρεις τι. Νομίζεις ότι θα γίνουμε Στάθης Ψάλτης. Κουλά, πολύ κολόπεδο Κυριακός. Βάζουμε αφιερώσεις στο το ένα κόμμα σταλό.
2: Δεν
0: έχουμε φτάσει.
2: Έχουμε φτάσει. Έχουμε
0: πολύ εγκληματίας ο Κυριάκος. Αυτός λέγανε εγκληματική κυβέρνηση. Ναι. Τους κάνε βέβαια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους κάνε από εδώ, τους κάνε κάτι δική τους, κάτι κουμπάρι, κάτι από εδώ. Αλλά ο Κυριάκος παραμένει εγκληματίας. Είναι σαφές αυτό. Το έχουμε συμφωνήσει.
2: Ναι,
0: έχουμε συνομολογήσει.
1: Άμα είσαι κουμπάρος της αντιπολίτευσης, δεν πειράζει. Αν είσαι κουμπάρος της κυβέρνησης.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Μπράβο, σωστό είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Είχαμε ερωτισμό λοιπόν ανάμεσα στο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Νομίζω ότι θα απαντήσει με τραγουδάκι. Α, είχα την κυρία Κουφονικολάκου τηλεοπτικά μετά τη συνέντευξη τύπου για να σχολιάσει. Ναι. Λοιπόν, και αφιέρωσε, λέει, εντάξει, λέει, εμείς το τραγούδι, λέει αυτό το. Πώς το λέει το στίχο, έλα τώρα γιατί έχει γίνει ο Αλτσχάιμερ.
1: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
2: Και είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ωραία τα λες, μα έλα που σε ζούμε.
1: Ναι,
2: ήταν καλό.
0: Το πες στην αυτεμπορική. Ωραίο ήταν ως έβριμα, αλλά πες δε στις πυραφού τους φιλοξενείς και στην αυτεμπορική. Να συνεννοούνται μεταξύ τους, παιδί μου, τα βγαίνουν. Άλλος λέει, υπάρχει λέει η πλατφόρμα αυτή με τα παγκόσμια δεδομένα. Σοπαρέ μεγάλη. Και αν έχουμε διαβάσει θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή και στα νιάτα μας, εγώ ήμουν αθειαζότης, λάτρευα. Άλλος λέει, αυτό με το 1% από το 1% της πλούτης θα είναι προσωρινό.
2: Ναι.
0: Άλλος λέει, όχι, θα είναι μόνιμο. Άλλος λέει έτσι, άλλος γιουβέτσι. Μήπως μεταξύ τους να συνεννοούνται λίγο, δεν τους το λες και εσύ που τους μιλάς.
2: Εγώ τους προτρέπω ακριβώς το αντίθετο. Να μην συνεννοούνται μεταξύ τους.
0: Σωστό.
2: Διότι έχουμε υλικό εκτροφή. Υλικό.
0: Γιατί έρχεται το καλαμαράκι στις 8 παρα 10 το πρωί. Κάνει τον υπολογιστή εδώ πέρα και πόσα αρχεία έχει δεκασιάνει. Χθες το πρωί πρέπει να κατέβασε καμιά. Είπε, πόσα είπε.
2: Ο Καλαμαράκης είναι
0: 80.
1: 80 έχει
0: 80 από Μητσοτάκη και καμιά 80 από όλους τους υπόλοιπους.
2: Ο Καλαμαράκης από μόνος του είναι ένα ολόκληρο αρχείο. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τον Καλαμαράκη. Βλέπω ένα, ξέρεις, αυτό το σηματάκι του file που έχει ο υπολογιστής. Που δείχνει να κουνιέται. Είναι ολόκληρο αρχείο. Ολόκληρο αρχείο.
0: Γι' αυτό μη διά όταν το βλέπεις, γιατί πάντα στο μυαλό του έχει τα αρχεία του αυτό. Κάτσε να είμαι χαμογελαστό. Γιατί στο μυαλό του έχει πιο file.
2: Δύσκολες λέξεις βάζεις πρωί-πρωί, ρε Παγάνη. Έχει τα αρχεία του, ναι, σωστό.
1: Παιδιά, τέλος.
2: Για τα αρχεία μιλάμε.
1: Σφυρίζω τη λήξη με τα αρχεία.
0: Όχι, να συνεχίσουμε.
1: Σφυρίζω τη λήξη. Κύριε Παπαδάκη.
2: Ναι, κυρία Βραχά.
1: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί είσαι και μουσίτσα και δεν τα λες.
2: Εγώ είμαι μουσίτσα.
1: Εσύ είσαι πολύ μεγάλη.
0: Πηγαίνεις ωραία, λες κυρία Παπαδάκη, είσαι μουσίτσα.
1: Δεν γίνεται Σαμαρά.
2: Όλα καλά.
0: Πρόσεξε, όταν πηγαίνεις στο Σαμαρά.
2: Όλα καλά.
1: Μπράβο, λέτης που είναι μουσίτσα.
2: Γιατί είμαι μουσίτσα.
0: Όταν πηγαίνεις στο Σαμαρά, τα τραβάει τα φωνήεντα.
2: Λόγω Καλαμάτας.
0: Η σύγκρουση.
2: Ναι, εντάξει. Όλα καλά. Δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε. Έτοιμο. Στο μεταξύ, εχθές έβγαλα το εξής ρεπορτάζ. Παίρνω τηλέφωνο εκεί που πρέπει να πάρω και τους λέω, παιδιά, πότε το κόμμα. Είχατε πει Σεπτέμβρη, τώρα τ' άλλο τι γίνεται. Τα γραφεία πότε. Την πρίζα αυτό. Στο μεταξύ μου λένε, γιατί έχουν γραφτεί διάφορα. Ότι δεν έχει, λέει, υπολογιστές μέσα, δεν έχει γραφεία.
0: Αλλά αυτό είναι ακόμα. Δεν βάλουν.
2: Είναι έτοιμα τα γραφεία.
0: Τι έχει.
2: Είναι έτοιμα, ναι, τα έχει όλα.
0: Υπολογιστές
2: έχει. Έχει πολύ.
0: Εθελοντές έχει.
2: Δεν έχω φτάσει τόσο εκεί το ρεπορτάζ. Εθελοντές έχει. Ο εθελοντισμός ούτως ή άλλως είναι η λέξη κλειδί ακόμα και στη συμφωνία των κυρίων. Τα μπελάκια έχετε δει εσείς. Με βάση τον εθελοντισμό γίνεται. Ναι. Αλλά επειδή το πάμε αλλού, ρωτάω πότε το κόμμα και τι μου λένε.
0: Τι σου λένε.
2: Έτσι λέει όπως τα κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω ναι. Πλέον η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Επίκειται.
2: Όχι. Είναι ίσονο σημασίας.
0: Άρα, πες το ρε παιδάκι, να σε
2: είναι ίσονο σημασίας. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για το κόμμα Σαμαρά και απαντάμε και ως κόμμα Σαμαρά.
0: Βέβαια.
2: Παρασκευή στο μεταξύ, Πέμπτη, βγάλαμε το ρεπορτάζ για το Σαλμά.
0: Ναι.
1: Έχουμε έτσι. Σαλμά μετά, όχι, θα τον έχουμε εδώ. Έχουμε κόψει ένα αποσπασματάκι να.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα, κάνει.
2: Την Πέμπτη βγάλαμε το ρεπορτάζ ότι Τετάρτη απόγευμα ο κύριος Σαλμάς ήταν σε συγκεκριμένο μαγαζάκι, ξέρουμε και το μαγαζί. Γιώργο, να πάρει την Κασιανή να την πα. Πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Μαγαζάκι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εκεί στην Βαλαωρίτου, Δημοκρίτου, εκεί πέρα.
1: Στα τέτοια.
2: Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Μην πούμε τώρα το μαγαζί.
0: Ξέρω εγώ αυτά τα στενά.
2: Τα ξέρει, τα ξέρει. Λοιπόν, να την πάρει την Κασιανή, μπορεί να πετύχετε εκεί το Σαμαρά με κάποιον άλλον.
0: Ναι.
2: Πάντω, πετύχαμε το Σαμαρά με τον κύριο Σαλμά.
0: Του πέτυχε εσύ.
2: Όχι προσωπικά, ρε παιδάκι μου τώρα. Κοίτα,
0: κάποια πηγή σου.
1: Ναι. Ρε παιδί μου, λέει.
2: Βγάλανε και photo opportunity. Και μάλιστα είχε και συνάντηση ο κύριος Σαμαράς εκείνο το απόγευμα με γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές που συμμετείχε ο κύριος Σαλμάς.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα photo opportunity βγάλανε οι αγροτοσυνδικαλιστές.
0: Και ένας από αυτούς ήταν και ελεγχόμενος για πάρα πολλούς μήνες από τη συνάντηση.
2: Δεν ξέρω καθόλου.
0: Και τέτοιε στο αρχείο η υπόθεση του τελικά.
2: Ναι.
0: Λόγω ΠΚΠ για να
1: ξέρετε
2: τι έχει κάνει. Αντελήφθη ποιο είναι. Το έχει το ρεπορτάζ ο Παγκάρης.
0: Τα βάζει τα θέματα και μίλησα και εγώ την Παρασκευή το βράδυ. Είχα καιρό να του πάρω. Επειδή ρώτησα, λέω ρε παιδιά, 15 μήνες συζητάμε για το κόμμα αυτό. Αν θα βγει, δεν θα βγει. Είναι ένα ρεκόρ αυτό. 15 μήνες.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Μου λένε, ναι, αλλά υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δεν τις ξέρεις. Οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, ειδικά στη Θεσσαλία.
2: Ορκίζονται,
0: και λέω, αυτές οι δημοσκοπήσεις πότε γίνανε, γιατί έχει σημασία αν γίνανε Φεβρουάριο ή αν γίνανε Ιούνιο. Φεβρουάριο ήταν οι αγρότες ξεσηκωμένοι και οι κτηνοτρόφοι, θυμίζω, έτσι ήταν αναστατωμένοι. Όχι, λέει, έχουν γίνει προς την άνοιξη οι δημοσκοπήσεις αυτές, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και γι' αυτό, λέει, επιταχύνεται η διαδικασία. Αλλά, κύριε Σπύρο,
2: για πες.
0: Εξακολουθούν, λέω, μαθαίνω εγώ, κάποιοι μέσα εκεί, να βάζουν δύο πράγματα. Το ένα είναι τα ποσοστά. Δηλαδή λένε ότι κάτω από ένα ποσοστό, δεν θέλω να πω ποιο είναι, μου είπανε ποιο ποσοστό. Θεωρώ ότι είναι μάταιη η προσπάθεια και το εγχείρημα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που φοβούνται είναι ότι επειδή έχουν μιλήσει και σ' ακούω και σαν να το λες ότι το 95% τα ονόματα και τα λοιπά, κάτι τέτοιο ακούω κι εγώ. Το δεύτερο πράγμα που φοβούνται είναι ότι οι περισσότεροι με τους οποίους Κασιανή έχουν συμφωνήσει είναι πολιτευτές ή πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με κάποιο τρόπο συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία με κάποιες επιλογές του παρελθόντος που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τον τρόπο να τους προσεγγίσει άμα γίνει γνωστό ότι ο Σπύρος Παπαδάκης αν υποψήφιος του Σαμαρά, του κόμματος Σαμαρά. Ο Παγάνης που είναι στο κόμμα θα τον πάρει τον Παπαδάκη. Γιατί μέχρι προχθές ο Παπαδάκης έπαιρνε τον Παγάνη και του λέγε, ρε φίλε, πώς μπορείς να δεις αυτό ή να δεις εκείνο, καταλαβαίνεις.
2: Σωστό, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Αυτά είναι δύο πραγματάκια τα οποία τα κρατάνε. Και ένα τρίτο είναι ότι δεν είναι όλοι σύμφωνοι με την ανακοίνωση του κόμματος. Οι στενοί συνεργάτες, Σαμαρά.
2: Υπάρχει μία διχογνωμία. Υπάρχει ένας. Πρώτα απ' όλα να σου το γιώσω το εξής, ότι επειδή την Παρασκευή στην αυτοεμπορική έβγαλα το Σαλμά. Ο οποίος το παραδέχθηκε στον αέρα.
0: Τι παραδέχθηκε, Σπύρο?
2: Ότι θα είναι.
0: Σαλμάς παραδέχθηκε στον αέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ήταν ένας από τους προτεργάτες, όπως έλεγε, των αποκαλύψεων για την Οβάρτης και της έρευνας που έγινε, που είχε βγει μετά από Παπαγγελόπουλος και το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης.
2: Και για μέσα αυτά εκεί θα κρυθούν όμως.
0: Μέσα εκεί ήταν ο Σαμαράς στους 10.
2: Για αυτά θα κρυθούν όμως. Και ανάλογα. Γι' αυτό.
0: Εσύ βγάζει νόημα με αυτό, ρε παιδί μου.
2: Κανένα νόημα, απολύτως. Μα αυτή είναι η πολιτική, Γιώργο, επειδή έχει τεράστια εμπειρία. Αυτή είναι η πολιτική. Πρώτη φορά είναι που το βλέπουμε αυτό. Κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν εχθές, σήμερα να τα αναιρούν. Διότι έτσι τους βολεύει η πολιτική συγκυρία, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.
0: Είναι εντυπωσιακό. Ή ο κ. Νικολόπουλος που μου είναι πολύ συμπάθης εμένα. Αναφέρομαι πριν υπουργός βουλευτής στην Αχαΐα. Πώς εγώ τον θυμάμαι στην επιτροπή.
2: Ρεκόρ. Πώς το λένε, ρεκόρ θητείας υπουργικής.
0: Ρε Σπύρο.
2: Εκεί ήταν. 48 ώρες.
0: Ποια επιτροπή ήταν αυτή, δεν ήταν θεσμό και διαφάνεια, αυτή που.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι, του 16 Κασιανή, του 2016.
1: Συγγνώμη,
0: για τις υποθέσεις τύπου, για τα δάνεια κτλ. Και δεν είχε αποστροφές κατά του Σαμαρά, προσωπικές. Δεν είχε και πιο πίσω. Όταν ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά για μερικές ημέρες, τόσο δεν είχε μεταφέρει στον Πάνο Καμένο το ότι τους είχε πει ο Σαμαράς να είναι σε μια στάση, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Υποτιμητική απέναντι στους τροϊκανούς.
2: Είναι έτσι όπως τα περιγράφεις και όπως τα λες.
0: Ναι. Πού πάει αυτό.
2: Αλλάζει, ναι. Αλλάζει η χρονική. Ναι. Πώς το λένε, η πολιτική συγκυρία είναι τελείως διαφορετική. Σου λέει αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να μπορέσει να ξαναφέρει πίσω στην κεντροδεξιά παράταξη τους γαλάζιους απογοητευμένους ψηφοφόρους.
0: Κεντροδεξιά θα είναι δηλαδή, Σπύρο Παπαδάκη, αυτό.
2: Θα είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε περίπτωση.
0: Άρα είναι κεντροδεξιά-δεξιά.
2: Θα είναι κεντροδεξιά-δεξιά.
0: Είναι νότιο-νότιο-δυτικά.
2: Νότιο-νότιο-δυτικά είναι ένα πράγμα.
0: Κοιτάει αυτό. Και
2: τώρα ούτως ή άλλως, αν το πάρουμε και με την. Ρε παιδί μου, αν το πάρουμε.
0: Κέντρο-κέντρο-δεξιά.
2: Κάτσε-κάτσε-δεξιά. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Υπάρχουν και αυτοί που λένε, ναι. Έλα μωρή, τα δεξιά και αριστερά πλέον δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, όχι, όμως υπάρχουν. Κάτι. Όχι, Κασιανή, εσύ δεν έχεις γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι σου λένε είναι πεπισμένοι ότι με τα εμβόλια επιχειρήσαν να μας ελέγξουν και αυτό και τα λοιπά. Και είναι, αυτό είναι ένα οριζόντιο κοινό. Δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, στη Νέα Δημοκρατία ή μόνο στην αριστερά ή στο Πασόκ. Είναι οριζόντιο.
1: Ναι, όχι.
0: Κοινό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ίδια άποψη σε σχέση με αυτό το κομμάτι με τα εμβόλια, ας πούμε, και είναι από Ανταρσία μέχρι Βελόπουλος. Δεν έχει. Ναι.
0: Δεν έχει κάπως αλλάξει το μείγμα, ρε Παπαδάκη. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ο οποίος μπορεί παλιά να ψήφισε Πασόκ. Ναι. Από το 12 και μετά, ή μάλλον από το 9 και μετά, ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου, που ήταν ένα 47% που είχε πάρει θηριώδες τότε, έχει διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα.
2: Μετά το μνημόνιο, μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άρχισε να γίνεται μια τελείως διαφορετική ανακατανομή, ας το πούμε έτσι, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, όσον αφορά πρώτα απ' όλα στους δημοσίους υπαλλήλους. Το κοινό του Πασόκ, οι ψηφοφόροι του Πασόκ, μην γελιόμαστε τώρα, επί το πλείστον, η βάση τους ήταν στο δημόσιο, ήταν στους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Αναρωτιέμαι γιατί.
2: Τι γιατί. Εντάξει, ναι.
0: Ομολογώ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Δεν μπορώ να σου τη λύσω αυτή την απορία.
0: Γιατί άραγε.
1: Δεν το αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις, να κόβεις μισθούς, να κόβεις το ένα, να κόβεις το άλλο, αυτοί άρχισαν να ψάχνουν.
0: Ανακαλύψαν την Επανάσταση.
2: Άρχισαν να ψάχνουν, ναι, άρχισαν να ψάχνουν κάτι άλλο. Το κάτι άλλο το βρήκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας υπενθυμίζω ότι το 2012 στις πρώτες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε την πρώτη του άνοδο, που ο Σαμαράς είχε πάρει 18%.
0: 18,5%.
2: 18,5%, εντάξει. Έφαγα το 0,5%. Τώρα μην
0: το
2: έφαγε.
1: Το έφαγε και ο πρωθυπουργός που θα τσαντίστηκε ο κύριος Σαμαράς.
0: Γιατί το 0,5%. Πες τα ρε Κασιανή. Ανταλλάξανε ανακοινώσεις γι' αυτό.
1: Που λέει, έχεις κάνει, ήταν ο κύριος Σαμαράς και τα άρχισε στο Μητσοτάκη ότι η παράταξη είναι με το όνομά σου, γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και λέει ο Μητσοτάκης, η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία και από ό,τι θυμάμαι η δική σου απόδοση ήταν 18%.
2: Ναι. Και είπε τώρα η Μπακογιάννη σε συνέντευξή της ότι μετά, λέει, παλέψαμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά έτρεξα το 18,5% να το κάνουμε 28. Γιατί μετά στις δεύτερες ήταν 28%. Και βγήκαν και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά υπενθυμίζοντας ότι το 18,5% τότε ήταν μόλις 100.000 ψήφοι λιγότεροι από τις ψήφους που πήρε ο κύριος Σαμαράς το 2024.
0: Ωραία. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, λίγο.
0: Κασιανή μου.
2: Έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι, ρε παιδί μου τώρα.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι γυράσκω ήδη δασκόμενος, αλλά εδώ δεν βάζουμε μυαλό. Εκεί είμαστε τώρα πάλι. Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα σαν να μην έχουμε περάσει μνημόνια, σαν να μην έχουμε περάσει όλη αυτή το φόβο και την ταλαιπωρία, σαν να είμαστε ακόμα εκεί περίπου στην περιοχή του λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή κάπου περιοχή του λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή κάπου τα έχουμε κρυμμένα τα λεφτά. Πού τα έχεις, δεκασκένει τα λεφτά. Μήπως τα έχεις δίπλα στη ρίδα που έχεις τα κοσμάτα σου.

0: 5 δεν κάνανε.
1: Το είχαν πει, αλλά δεν κάνανε.
0: Γιατί ρε σπίτι δεν το κάνανε.
2: Καλά, άμα αρχίσουμε να μετράμε τι είχαν πει και δεν κάνανε.
1: Να κάνουμε εκτιματολόγιο, περιουσιολόγιο θα κάνουμε κι εσύ.
0: Ναι, ναι.
2: Τι. Λέω, άμα κάτσουμε να μετρήσουμε τι είχαν πει και δεν το κάνανε, θα συζητάμε μέχρι μετά.
0: Δεν τα λέμε όμως κάθε φορά, κάθε 10-12 χρόνια. Δεν τα επαναλαμβάνουμε. Και είναι εκεί που σας λέγαμε θα τα κάνουμε τότε, θα τα ξανακάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τα κάναμε τότε.
2: Αφού δεν πρόλαβε ο άνθρωπος, σου λέει.
0: Τι πρόλαβε, ρε.
2: Σου λέει, του ήρθαν τα μνημόνια, σου λέει. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να εφαρμόσει το πρόγραμμα.
1: Δεν μπορεί να προλάβει, αφού 6 μήνες να πούμε κάνανε διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις. Ο Γιάννης με τον Ανή δεν έκανε διαπραγματεύσεις.
2: Το θυμάμαι.
1: Α, ωραία. Επειδή έκανε διαπραγματεύσεις. Κανένας δεν είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα ότι ό,τι διαπραγμάτευση και να κάνει είχαν υπογραφεί τα πάντα και ο δικός χάρτης μέχρι το 2023-2024.
0: Ποιος κανένας, Σπύρο. Δεν τα είχε πει ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Μα είπα,
0: δεν του είχε πει ότι μεγάλε μη βιάζεσαι γιατί. Δεν του είχε πει μεγάλε. Του είχε πει μη βιάζεσαι γιατί θα σε. Το, δεν πάω να το πω το ρήμα. Δεν ήταν στο δημόσιο βήμα, κατάλαβες. Λένε στο τηλέφωνο το είχε πει, στο κοινοβούλιο. Και τον κοίταζε, λέει. Μετά το βίωσε.
1: Ο Σαμαράς είχε αφήσει το κλειδί κάτω από το χαλάκι στο Μαξίμου και πάνω στο πρωθυπουργικό γραφείο τον οδικό χάρτη που αυτός ως πρωθυπουργός μαζί με Στουρνάρα ως υπουργό οικονομικών είχαν υπογράψει με τους Ευρωπαίους το 2012-2013.
0: Ναι.
1: Και το είχε πάνω και έλεγε είναι ο οδικός χάρτης πώς θα κινηθείτε μέχρι το 2022.
0: Ναι.
1: Τι δεν κατάλαβε από αυτά.
0: Δεν κατάλαβε ότι δεν πήγε ο Σαμαράς να παραδώσει το Μαξίμου. Και έτσι και τσαντήσεις Μεσίνη, ο Κασιανή, που εσύ δεν είσαι από τη Μεσσηνία και δεν ξέρεις και αυτός εκεί είναι από τη Λακωνία που είναι. Λακωνία. Άμα τσαντήσεις Μεσίνη, μέχρι να πεθάνει δεν το ξεχνάει.
2: Αυτό, άμα τσαντήσεις το Σαπρανίδη, ξέρεις τι θα γίνει, θα μας κλείσει τα μικρόφωνα και πρέπει να πάμε σε break.
0: Είσαι από Μεσσηνία, όχι, ε.
3: Δεν είναι.
0: Όχι βέβαια.
1: Σαπρανίδης και από Μεσσηνία.
0: Όχι βέβαια, σε παρακαλώ πολύ. Τι ήταν αυτό που είπες.
2: Κύριε Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
4: Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Στην άτυπη τριμέρη συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Περισσότερα στο real.gr. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Στη Ρώμη σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Ζένδιας, η Ευρωπαϊκή

και άμυνα και η στρατηγική κατάσταση σε Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησής του με τον Ιταλό ομολόγο του. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην υψηλή ράχη Δράμας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο.

0: Έλα, καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα. Έλα να σηκωνόμαστε σιγά-σιγά.
1: Έλα να σηκωνόμαστε δυνατά-δυνατά που λέει και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Ναι, πόσο έχουμε σήμερα, 8 έχουμε.
1: 8 του μηνού.
0: 8 Σεπτεμβρίου.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Πολύ ωραία μέρα. Εξαιρετική μέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε δύο μέρες θα έχουμε 10.
1: Και τι είναι στις 10.
0: Προχωράει ο Σεπτέμβριος αυτό.
1: Ξεκινάνε και τα σχολεία, ε. Στις 11.
0: Στις 11, βέβαια. Παρασκευή.
1: Να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
1: Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, κλασικά για τέτοια ώρα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχίστου. Και έχουμε και μια μικρή ανάσχεση της κυκλοφορίας στην άνοδο του Κηφισού μετά τη Λιωσίων και μέχρι την Πίνδου περίπου εκεί στην Φιλαδέλφεια.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Εκεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών περνάνε δύσκολα οι άνθρωποι που έχουν να περάσουν από εκεί. Ναι. Ελπίζω με αυτόν τον κόμβο που υποσχεθήκαν ότι θα γίνει εκεί στην παραλία του Ασπροπύργου να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και ο Πειραιάς είναι φουντωμένος γύρω από το λιμάνι, αρκετά.
1: Όσο είναι ακόμα καλοκαιράκι και πηγαίνουν έρχονται τα καράβια.
0: Έρχονται πλοία, φεύγουν πλοία, αυτό να μου πεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγγικλιώτη στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, Εύη Βουγγικλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Κασιανή Βραχά. Γεια σας, Κασιανή.
1: Γιώργος Παγάνης. Γεια σας, Γιώργο.
0: Μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε μαζί σας. Βασιλική μου, καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Βραχά, έχετε την αγάπη της, να ξέρετε.
1: Την αγαπώ πολύ, τη Βασιλική.
0: Γεια σου, Ελένη, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σου, ρε Πάρη. Γεια σου, ρε Πάρη. Εδώ είπαμε, επειδή έλεγε διάφορα πράγματα, κατάλαβες. Είπαμε, κάτσε εδώ πέρα, ρε Παπαδάκη, να μας τα πεις. Να μας τα πεις. Να μας τα πεις
1: δύο κουβέντες.
0: Ναι. Καλημέρα, ρε Μιχαήλ, ο οποίος Μιχαήλ διαθέτει την τεχνολογία της μέτρησης της εγκεφαλικής, δηλαδή ακούει δημοσκοπήσεις και κάνει κατευθείαν autocorrect. Πώς λέγεται αυτό το κινητό?
1: Ναι, τα φαινιά, autocorrect.
0: Autocorrect. Ναι. Κάνει και ο Μιχαήλ autocorrect στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, σου λέει, όπα, αυτό το πετάω. Εκείνο το κρατάω, συμπέρασμα, τόσο. Και μπράβο, Μιχαήλ, σε παραδέχομαι. Και εγώ θα ήθελα να ζω στον κόσμο μου έτσι και να ήμουν ευτυχισμένος.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Γιατί έχουν τόση όρεξη για γκρίνια πρωί-πρωί εδώ οι ακροατές μας?
1: Εντάξει, λογικό είναι. Είναι πρωί, σου λέει τώρα με σηκώνουν. Κάποιοι μπορεί να είναι συνηθισμένοι περισσότεροι, πιστεύω. Κάποιοι σηκώνουν υποχρεωτικά γιατί μπορεί να έχουν κάποια εργασία. Ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι.
0: Δουλεύουν οι άνθρωποι.
1: Στο Γιώργο αναφέρεσαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο Γιάννης από την άλλη λέει ότι πίνει και αυτός πολλούς καφέδες όπως ο Παπαδάκης. Ναι, είναι κατασκευαστικό το θέμα. Γεια σου, άλλος Γιάννης, εκτός και αν είναι ο ίδιος Γιάννης αυτός. Ναι, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το πράγμα που λες ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κυρία Κασιανή Βραχά, έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Αυτών των μέτρων παρουσίασε ο κύριος Μητσοτακής, ο πρωθυπουργός της χώρας, την Κυριακή. Αν δεν εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα, ξέρεις, αυτό συμβαίνει συνήθως. Όταν δεν εξειδικεύονται τα μέτρα, αυτά δεν μένουν για πολύ στη μνήμη του κόσμου. Ξαφανίζονται, εξαϊλώνονται. Για να καταλάβουμε κιόλας πόσο χρήσιμα θα τους είναι, δηλαδή πόσο χρήσιμα θα μας είναι τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Αυτές οι μέρες είναι κρίσιμες. Θα ακολουθήσουν βεβαίως οι αναλύσεις των εφημερίδων το Σαββατοκύριακο. Γιατί ειδικά σε κάποια πράγματα όπως το ενεργειακό ή όπως ο Κουμπαράς που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός με κάποιες έτσι γραμμές. Θέματα τα οποία συζητώνται για πρώτη φορά. Να δούμε, ρε παιδί μου, είναι χρήσιμα, δεν είναι, μας κάνουν, δεν μας κάνουν. Θα κριθούν σήμερα, αύριο και πενθαύριο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Έτσι θέλουμε να ξεκινάς και εσύ τη μέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, με λίγο χαμόγελο, με λίγο κέφι.
0: Μια και πιάσεις τα μέτρα, να κάνουμε μια ντούμπα στη σκαλέτα μας, να δούμε λίγο το θέμα με το Κουμπαρά που συζητούσαμε και χθες πώς θα λειτουργεί.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν μου βγαίνει το 60.000 ευρώ που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα είναι άμα βάζεις 100 ευρώ κάθε μήνα για 18 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου έβγαινε γιατί βγαίνει όντως 49.300 ευρώ αν υπολογιστεί από τους γονείς συν το κράτος, αλλά με μια απόδοση 3% το ποσό αυτό φτάνει στις 64.000. Ενώ με υψηλότερες αποδόσεις, ανάλογα με τον επενδυτικό λογαριασμό που θα διαλέξει, 5 ή 7% μπορεί να διαμορφωθεί και σε υψηλότερα επίπεδα. Αλλά έκαναν και μια άσκηση και σου λέει: αν βάζω 10 ευρώ το μήνα για 18 χρόνια κάθε μήνα και μου βάζει και το κράτος άλλα 10, βγαίνει γύρω στις 6.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με τα 10 ευρώ που μπορεί κάποιος σχετικά εύκολα, θα πω εγώ, αλλά όχι πάντα, να βάλεις αυτό το λογαριασμό του παιδιού, μπορείς να μαζέψεις 6.500 ευρώ μέχρι να πάει στα 18 του, που είναι ένα ποσό που μπορεί να επιπλώσει το σπίτι του το φοιτητικό, λέμε τώρα. Είναι ένα θετικό μέτρο εν συνόλου. Μην είμαστε να κατακρίνουμε ό,τι βλέπουμε μπροστά
1: μας. Με απόδοση 3% ξεπερνάει τα 60.000.
0: Ναι, αν βάζεις 100 ευρώ το μήνα.
1: Αν βάζεις 100 ευρώ το μήνα.
0: Για
1: 18
0: και
1: οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι επενδυτικοί.
0: Ναι, θα είναι κλειστοί επενδυτικοί λογαριασμοί. Θα μπορούν να ανοίξουν μόνο σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας. Δεν θα ανοίγει. Δεν
1: αυτό
0: θα ανοίξουν
1: που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές είναι. Τι είπε στην ουσία? Ότι το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι βάλουν οι γονείς. Και τα λεφτά θα είναι, όπως είπες, κλειδωμένα μέχρι τα 18, μέχρι να ενηλικιωθεί δηλαδή το παιδί. Και η κουβέντα που γίνεται είναι, ναι, αλλά υπάρχουν γονείς των 900, των 800 ευρώ που δεν θα μπορούν να βάλουν. Και διαβάζω κι εγώ, προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί που δυσκολεύονται δεν θα μπορούν να βάλουν και θα προτάξουν, θα ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους στην καθημερινότητά τους και ενδεχομένως να μην υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Αλλά διαβάζω ρε Κασιανή επίσης. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω. Η Επιτροπή, λέει, Υποπτίας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025 διαπίστωσε το 2025 ότι οι Έλληνες τζόγαραν 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το 2025, 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, ένα μικρό ποσό από αυτό δεν θα μπορεί να περάσει σε επενδυτικούς λογαριασμούς για τα παιδιά τους? Λέω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Τώρα πιάνεις αρρώστια, αρέσει, Γιώργο, όμως. Αυτό το πράγμα είναι αρρώστια με τον τζόγο.
1: Είναι τεράστιο ποσό. Αυτό είναι τεράστιο ποσό. Μέσα σε μια χρονιά. Ένα μικρό. Ένα κομματάκι δεν θα μπορούσε να περάσει σε επενδυτικούς λογαριασμούς. Και επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι πλήρως και εγώ και η Κασιανή, ότι υπάρχει κόσμος που δεν βγαίνει με τα 700, με τα 800, με τα 900 ευρώ. Προφανώς και δεν βγαίνει. Εκεί δεν συζητάμε. Δηλαδή, τι αν βάλεις εκεί.
0: Σου δίνει τη δυνατότητα όμως, ας πούμε, ο παππούς και η γιαγιά σου δίνουν, δίνουν στο παιδάκι στη γιορτή του ένα εικοσάρικο μπουναμά ή στο, το Πάσχα ή τα, αυτά που θα βγάλει τα Χριστούγεννα από, το, από τα κάλαντα. Σου δίνει τη δυνατότητα να πας να τα καταθέσεις και να σου βάλει το κράτος άλλα τόσα. Είναι ένα καλό μέτρο.
1: Καλό είναι, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν και μια σειρά από θέματα, όπως πού θα τηρούν οι λογαριασμοί, ποιος θα τους διαχειρίζεται, σε τι θα επενδύονται τα χρήματα, ποιος θα επιλέγει τις επενδύσεις και βέβαια τι θα συμβαίνει, ρε παιδί μου, ακριβώς όταν το παιδί θα συμπληρώνει τα 18, δηλαδή τη διαδικασία τεχνικά εννοώ. Βήμα-βήμα, ναι. Καταλαβαίνεις, να αναλυθεί αυτό. Γιατί όντως έχει ενδιαφέρον.
0: Και δεν είναι όλοι οι 18χρονοι ικανοί να διαχειριστούν τέτοιο ποσό χρημάτων.
1: 18χρονοι.
0: Ακόμα και τα
1: 6,5. Εγώ ξέρω και 58χρονους που δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν χρήματα. Επομένως, άσε τους 18χρονους. Λογικό είναι να μπορούν να διαχειριστούν τα χρήματά τους.
0: Έχεις τα δίκια σου.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Έχουμε και το σπίτι μου 3.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι πάρα πολλοί αυτοί που ψάχνουν την ιδιοκατοίκηση και ψάχνουν ένα φθηνό δάνειο. Στα 55, από τα 25 μέχρι τα 55 είναι δικαιούχοι πλέον. Το ανώτατο όριο μέχρι σήμερα ήταν τα 50 έτη, οπότε αυξάνεται κατά 5 έτη το ανώτατο όριο. Τα εξοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως έως 25.000 ευρώ για άγαμους διαζευμένους ή ημέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά, έως 35.000 ευρώ για έγκαμους ή ημέρη συμφώνου συμβίωσης με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενώ τα χρήματα είναι μέχρι 230.000 ευρώ που μπορεί να σου επιδοτήσει το κράτος με μικρό επιτόκιο, αξία κατοικίας έως 300.000 ευρώ και έως το 2007 μπορεί να είναι τα σπίτια αυτά που θα κλείσετε με το σπίτι μου 3 για το πιο οικονομικό δάνειο. Ουσιαστικά σου επιδοτεί το επιτόκιο. Υπήρξαν όμως, Γιώργο, και αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες, γιατί τώρα αυτά ήταν μέτρα που είπαμε για όλους τους πολίτες. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες. Οι μεν λένε ότι είναι θετικά τα μέτρα και βοηθούν τις επιχειρήσεις. Οι δε λένε ότι μας καταστρέφουν και ότι πάμε σε χρεοκοπία. Να ακούσουμε ένα παράδειγμα
1: για τα δύο.
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Πρώτα με τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πειραιά.
2: Κρατάω το μήνυμα αισιοδοξίας ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν μέτρα άμεσα που θα εφαρμοστούν στην καθημερινότητά σας το 26. Υπάρχουν μέτρα για το 27 που συνήθως μας δίνει η ΔΕΘ και υπάρχει και μια προοπτική τετραετίας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φορείς, οι επιχειρηματικοί, οι επαγγελματικοί, τα επιμελητήρια που θα διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτό είναι ο κορμός. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Ό,τι φορολογικά κίνητρα έχει μια startup για μια πενταετία, δώστα στην μικρή οικογενειακή επιχείρηση που αλλάζει γενιά. Που υπάρχει διαδοχή. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία, δεν κοστίζουν στην οικονομία.
0: Ο κ. Κορκίδης λοιπόν είπε ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κ. Κορκίδης. Από την άλλη, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο Real FM, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου είπε ότι στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά ενισχύουν τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων.
3: Περιμέναμε όλοι ότι ήταν η έκθεση στην οποία ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντί αυτού. Πήραμε υποσχέσεις για το μέλλον, δηλαδή αυτή η ομιλία του χρόνου, το 27 στην έκθεση θα έχει κάποιο νόημα, γιατί κάτι παίρνουμε στο τέλος του 27. Μιλάμε για ένα μακρύ διάστημα στο οποίο δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέω, και στην πραγματικότητα ενισχύει τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Δείτε, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Προσθέστε σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά με τη μείωση που υπάρχει του τζίρου και θα δείτε ότι μη ανακοινώντας κανένα μέτρο προαποφασίζεις ότι σε αυτή την τάξη των μικρομεσαίων που είναι το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καλωστούμε σε 2-3 μήνες.
0: Είπε λοιπόν ο κ. Χατζηθεοδοσίου ότι θα είχαν νόημα αυτά τα μέτρα αν τα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός το 2027.
1: Μάλιστα. Και αυτές είναι μερικές από τις αντιδράσεις, έτσι. Και είναι προφανές ότι όσο περνάει η εβδομάδα, επαναλαμβάνω και με την ανάλυση των μέτρων, θα ξέρουμε ποια είναι η υποδοχή τους από την κοινωνία και από όλες τις τάξεις. Καλημέρα, ρε εσύ, Κώστα. Καλημέρα. Αφού, κύριε Κώστα μου, είσαι τόσο στεναχωρημένος και θες να μοιραστείς και τη στεναχώρια σου, σου εύχομαι να βρεις αυτό που αναζητάς. Άντε, μπράβο, που μου μπήκατε μερικοί και νομίζετε ότι δεν έχουμε καταλάβει. Άντε, μπράβο. Και είναι και πρωί δηλαδή. Και τίποτα, όχι τίποτα άλλο. Αρχίζω και προσαρμόζομαι και εγώ στην πρωινή ώρα. Γιατί εγώ ξέρω κανονικά είμαι και εσύ μεσημεριανή. Εγώ απογευματινό ήμουνα. Άντε, γιατί ζούμε στην εποχή, αυτό θέλω να πω. Που ο ορθολογισμός και ο ρεαλισμός, θα το πω, θα το πω και από χθες, Κασιανέ. Δεν άρεσε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ζούμε στην εποχή όπου όποιος ρωτάει, ρε παιδιά, βγαίνει λογαριασμός. Αυτούς τους διάλογους στέλνουμε κατευθείαν και τελειώνει η υπόθεση. Γιατί γουστάρουμε τον τύπο ο οποίος θα αρχίσει να φωνάζει εδώ πέρα και να λέει ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Προφανώς και έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Αυτός ο οποίος είναι θειασότης καταστροφής, της συνωμοσιολογίας, της γυναικολογίας, του φέρτε τα όλα τώρα. Αυτός που θα αρχίζει να καταγγέλει και να λέει «Άρε, κλεφταράδες, αυτό και τα λοιπά» και θα ποντάρει στην καταστροφή για να πλουτίσει, αυτός είναι συνήθως ο αρεστός. Σε αυτή την εποχή ζούμε. Να το ξεπεράσουμε λίγο μας, γιατί τα μαθήματα τα πρόσφατα, αν κάποιοι κάνουν delete την πρόσφατη εμπειρία, δεν φταίνει οι επόμενες γενιές. Επειδή κάποιοι δεν μπορούμε να μάθουμε με τίποτα, δεν μας φταίνουν τα παιδιά που έρχονται. Βλέπω κάποιοι είναι κολλημένοι. Θεωρούν ότι είμαστε στο 2009 ακόμα ή στο 2015. Όχι, έχει προχωρήσει η ζωή και πήραμε και μαθήματα.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα περάσουμε και εμείς σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τους μείους 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τους 120 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex Esti από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την κάνατε ταράτσα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σας, τρίτη, σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Αναμένεται αίθιος ο καιρός και για τις επόμενες 10 μέρες, λένε κασιανοί μετεωρολόγοι, θα είναι ζεστή ημέρα σήμερα, προετοιμαστείτε αναλόγως. Λοιπόν, να υποδεχτώ το φίλο μου το Σάκη, θέλω να σου πω. Είναι, δεν είναι ο Σάκης, μην ανησυχείτε. Είναι το αγαπημένο του ψευδόνυμο, έχει 35 αυτός. Αυτός έρχεται από το απόγευμα.
1: Είναι ο Χιούλιου Ντιούι, ο Πάνος Μαμεστάνος.
0: Αυτός. Ναι. Ο οποίος, σε ευχαριστούμε που ήρθες φίλε, σε περίμενα η αλήθεια. Είναι, σε περίμενα εδώ και πόσο, 7-8 ημέρες. Αρχίζει να ξυπνά και εσύ. Αυτό κάτι καλό σημαίνει. Μπράβο που αρχίσατε το και
1: Σάκη, νωρίτερα. Το μπράλο που έχει γράψει τον έχει ανέβει ποτέ ή έτσι απλά το έγραψε. Ξέρει που είναι ο μπράλο, παιδί μου. Ανεβαίνει από την Ελλάδα πάνω από τα Τρίκαλα και ανεβαίνει στα Τζουμέρκα, στα δικά μου τα μέρη.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι, ξέρει,
1: μια απίστευτη διαδρομή. Ξέρει ο Σάκη από εκεί.
0: Ξέρει, είναι και από λιβαδιά είναι και τα έχει κάνει πιο, έχει ανέβει πιο πάνω.
1: Τα έχει ανέβει, εντάξει. Σα τάξαμε Σαλμά. Αλλά εκτός από Σαλμά, έχω και Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν έχω καλύτερο να ξέρεις από τις ατάκες που πετάνε οι πολιτικοί για όταν έχουν κόντρες μεταξύ τους.
0: Για δώσε καμία, εδώ πέρα είναι η ιστορία ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά.
1: Θέλω να ακούσω, πρώτον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Για πάμε.
2: Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Άμα έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό, να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει σε Εξωτοπούλη. Με τι διαφορετικό λέει. Ζωστοπούλ. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ζωή Ξαντοπούλ. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, πατέ το Μητσοτάκι. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κανένα λάθος μετάξει. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Νέα Δημοκρατία. Ένα. Το Γινάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο πράγμα το Γινάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς.
1: Είναι δύσκολο το Γινάτι.
0: Δύσκολο. Να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω, διαπιστώνω ότι κάνουν ένα λάθος και είναι πολύ εμπειροί τώρα. Όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και κάποιοι υπουργοί πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ εμπειροί. Τσιμπάνε, να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή, ένας τρόπος για να δυναμώσει το κόμμα Σαμαρά δημοσκοπικά είναι να του δίνουν απαντήσεις, να τροφοδοτούν με απαντήσεις κάθε μέρα. Καταλαβες. Μέχρι στιγμής πάντως τσιμπάνε. Δηλαδή η δουλειά που θέλει να κάνει ο Σαμαράς γίνεται.
1: Ο κύριος Σαλμάς από την άλλη, μίλησε χθες στον Αντένα. Είπε πρώτον.
0: Α, τον Άδωνη τον έβαλες από Action 24.
1: Από Action 24, μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά.
3: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς?
4: Γιατί?
3: Θεώρησε ότι δέχθηκε επίθεση?
4: Όχι. Ίσως γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
3: Ποιο?
4: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
3: Τόσο πολύ.
4: Και που τον έκανε υπουργό του, διότι αν δεν τον είχε κάνει υπουργό και δεν τον είχε στηρίξει, δεν θα ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 24, 25%, πες το όσο θέλετε. Μην ξεχνάτε πώς προκύπτει το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Είναι αίτημα της κοινωνίας. Σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει όλο του τον κύκλο, το πότε τελειώνει η καριέρα του καθενός που σημαίνει αγώνας και μάχη για τις ιδέες και τις αξίες, προφανώς ούτε και για μένα ισχύει αυτό, δεν τις καθορίζει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι φαντάστηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μας διέγραψε και εμείς θα σταματήσουμε να μαχόμεθα για τις ιδέες μας και τις αξίες μας. Δεν γίνονται αυτά.
1: Τι περίμενε, λέει, σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ο κύριος Σαλμάς, να μας διαγράψει και εμένα και τον κύριο Σαμαρά και μετά να κάτσουμε στα αυγά μας.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική, δικαίωμά του δεν είναι.
0: Καλά, πάντως εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι ότι, γιατί ξέρεις εγώ λίγο σούπα, έχουν περάσει τα χρόνια και έχω μεγαλώσει λίγο. Δεν ήταν πάντα οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με τον κύριο Σαλμά με λιστάλακτες. Δεν ήταν πάντα καλές. Δεν ήταν πάντα καλές. Υπήρχε και μια περίοδος έντασης, μην πω και δύο και τρεις. Αλλά όπως έλεγε πριν ο Παπαδάκης, η πολιτική αναγκαιότητα, ο εχθρός του εχθρού μου είναι, γίνεται φίλος μου, λέει η ζωή. Και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην πολιτική αυτό, ξέρεις, καμιά φορά.
1: Εδώ πήγαν οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο Σαλμάς με το Σαμαρά θα μας πειράξει.
0: Οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία και πήγαν και κάποιοι επίσης νεοδημοκράτες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και αρκετοί Πασόκ επίσης πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποτε ήταν και
1: Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ πέσανε λίγο.
0: Κόκκινες γραμμές ήταν.
1: Ο κύριος Σαλμάς πάντως, αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι ότι είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα ήταν πρωθυπουργός σήμερα αν δεν τον είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς επί της δικής του διακυβέρνησης.
0: Και γιατί δεν βγήκε να το πει αυτό σε προγενέστερο χρόνο.
1: ευθύνη σου.
0: Τώρα το αντιλήφθηκε. Τώρα να το κατάλαβε. Το 2026. Από το 2016 δηλαδή χρειάστηκε 10 χρόνια να το καταλάβει αυτό. Δεν μπορούσε να το αντιληφθεί λίγο νωρίτερα.
1: Τώρα που τον διέγραψε το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχουν
0: καλή αργά παρά αργότερα, ρε παιδί μου. Καλή αργά παρά αργότερα. Λοιπόν, να περάσω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά. Αν θες λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικού Αέριο. Για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμιση βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, φυσικοαέριοελλάδος με latinica.gr. Λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίησε τα ράφια σας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

0: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Λιωσίωνος Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Έκρηξη σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελήμωνα. Άγνωστος πέταξε χειρομοβίδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην άτυπη τριμέρη συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Στη Ρώμη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του. Θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τους γονείς του και έναν 26χρονο Αφγανό. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ακόμη και για πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Τη Λίντσερ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Διορθώνω αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Θα είναι μια μέρα λίγο πιο δροσερή από τη χθεσινή. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, κυρία Βραχάμ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε 23 βαθμούς στις 10, 24 στις 11 και θα πάμε μέχρι 28.
1: Καλύτερα,
0: το μεσημεράκι δηλαδή, και θα αρχίσει να πέφτει. Τώρα θα μου πεις, λες για το Μαρούσι. Το Μαρούσι μες στην Αθήνα είναι.
1: Εδώ που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Για δες λίγο εσύ τα κυκλοφοριακά πάλι. Μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη να ενημερώσουμε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι που έλεγες.
1: Στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Έχουν επηρεαστεί και η λεωφόρος Σχιστού και το κομματάκι εκεί που βγαίνει στην λεωφόρο Αθηνών στην περιφερειακή Εγάλεο. Mm-hmm. Και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανάσχεση της κυκλοφορίας και στην κάθοδο, όχι μποτιλιάρισμα όμως, από το ύψος των Αγίων Αναργύρων περίπου μέχρι το ύψος του Εγάλεου.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει, βλέπω, και μία, πώς να το πω τώρα, ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα. Για εσάς που ανεβαίνετε αυτή την ώρα από Ηλιούπολη, εκεί στην Αγία Μαρίνα, με χαμηλή ταχύτητα θα πάτε στην ανηφόρα και θα βγείτε μετά για περίπου 150-200 μέτρα με μποτιλιάρισμα. Μαζεύει όμως η κατεχάκη, επομένως να το έχετε στο νου σας, αν να τη διατρέξετε, να το κάνετε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, υπάρχει όμως έκτακτο ρεπορτάζ, έκτακτη επικαιρότητα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Θεοδόση Σπάνου. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας μέρα. Μέσα σε λίγη ώρα σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες, κατά πάσα πιθανότητα επιθετικού τύπου, σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 4 και 25 όταν ένας άγνωστος άνδρας προσέγγισε κατάστημα καφέ, κλειστό βέβαια, εκείνη την ώρα που είναι στην αρχή της Αχαρνών, στην Ομόνια. Mm-hmm. Δηλαδή. Πήρε ένα καπάκι αποχέτευσης, έσπασε την βιτρίνα και συνέχεια στο εσωτερικό έριξε μια χειροβομβίδα. Η έκρηξη έχει προκαλέσει σοβαρότατες υλικές ζημιές. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό. Στη συνέχεια, στις 5 παρα 10, άγνωστο άτομο με την ίδια τακτική, καπάκι αποχέτευτικού, το πήρε, το έριξε στην βιτρίνα καταστήματος στην οδό Μυθύμνη, στην πλατεία Αμερικής. Έσπασε την βιτρίνα, έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα σοβαρότατες υλικές ζημιές. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για το ίδιο άτομο. Μήνυμα θέλει να στείλει.
0: Προφανώς, να είναι δύο τύποι. Ο καθένας με μια χειροβομβίδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια μέθοδο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Όχι βέβαια. Μάλλον πρόκειται για το ίδιο άτομο, άλλωστε και την απόσταση, αν την χρονομετρήσει.
0: Τόσο είναι.
2: Ακριβώς τόσο βγαίνει η διαδρομή και με ελαφριά κίνηση. Το ζητούμενο είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να στείλει, τι είναι. Κατά πάσα πιθανότητα ή έχουμε να κάνουμε με προσωπικές διαφορές, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, ή κάποια καινούργια ομάδα που θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία της στην περιοχή εν είδη προστασίας. Πόρο υποτελείας δηλαδή στους καταστηματάρχες να τους πληρώνουν κάθε μήνα δήθεν για να τους προστατεύουν. Αυτές είναι οι δύο πρώτες κατευθύνσεις των ερευνών που έχουν οι αστυνομικοί μετά από αυτό το περιστατικό που σας προανέφερα ανακεφαλαιώνοντας. Δύο καταστήματα έχουν υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές, το ένα στην Ομόνια, το έτερο στην πλατεία Αμερικής. Χειροβομβίδα η αιτία για τις ζημιές που προκλήθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Θεοδόση μας. Καλημέρα. Εκεί δεν έχει κάμερες, θέλω να ξέρω. Βάλτε κάμερες παντού. Όταν πηγαίνουν αυτοί οι τύποι και πετάνε χειροβομβίδες μέσα στα καταστήματα, να μπορείτε να τους πιάσετε. Βάλτε κάμερες. Έχετε βάλει για την τροχέα, έχετε βάλει για τις παραβάσεις. Καλά κάνετε. Βάλτε και κάμερες γι' αυτό. Να μην πω καμιά κουβέντα τώρα πρωί-πρωί με τον τύπο αυτόν ο οποίος πήγε, έσπαγε τις ζαμαρίες και πέταγε μέσα χειροβομβίδες.
1: Εδώ δεν θα με βρεις να διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Το να υπάρχουν κάμερες στους δρόμους, στα στενά, μας βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Βοηθάει να νιώθουν και περισσότερη ασφάλεια, να νιώθουμε περισσότερη ασφάλεια. Είμαι υπέρ σε αυτό το μέτρο.

0: Λοιπόν, τώρα για τα πολιτικά σας είπαμε νωρίτερα, είπαμε για τα, και για τα το παρασκήνιο, τις πληροφορίες. Πάμε να πιάσουμε τώρα για κανένα άλλο θεματάκι έτσι, που να χαρούμε όλοι ρε παιδί μου για αυτό που λέμε ελληνικό δημόσιο, για, τα, για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε διάφορα ζητήματα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, το αλλιεύσαμε το δελτίο ειδήσεων, το Αντένα χθες με την Κασιανή.
1: Ο Τάσος Τέλογλου λοιπόν μας έφερε στο προσκήνιο μια ιστορία από το Δήμο Σιθωνίας, όπου εργαζόμενοι εμπλέκονται σε διάφορα σκάνδαλα υδρομετρητών και στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες στη Χαλκιδική. Ναι. Και οι άνθρωποι γύρισαν στις δουλειές τους.
0: Δεν έχουν καταδικαστεί.
1: Όχι, δεν έχουν καταδικαστεί.
0: Δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο. Ναι, ναι. Ελέγχονται. Αλλά υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις τι συμβαίνει. Συνήθως σε κρατάμε εκτός της υπηρεσίας, γιατί είναι κάποιες καταγγελίες οι οποίες ερεύνονται από τη δικαιοσύνη, και όταν τελεσυνδικήσει η υπόθεσή σου, επιστρέφεις, ρε παιδί μου. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπήρξε επιστροφή, χωρίς όμως να τελεσυνδικήσουν οι υποθέσεις. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Τίθεται το ερώτημα πόσο ηθικό μπορεί να είναι και τι μήνυμα στέλνει η πολιτεία όταν δύο υπάλληλοι που ελέγχονται δικαστικά για κακοδιαχείριση και είχαν τεθεί σε αργία, ο ένας μάλιστα για δύο υποθέσεις, επανέρχονται στις θέσεις τους με τη δικαιολογία ότι ο Δήμος δεν έβρισκε άλλους για τις θέσεις αυτές. Η πρώτη υπάλληλος είχε κατηγορηθεί για την περίφημη υπόθεση των υδρομέτρων. Φαινόταν δηλαδή υδρόμετρα εγκατεστημένα που δεν είχαν εγκατασταθεί, αν και εκείνη ως προϊσταμένη τεχνικών έργων φαίνεται να βεβαίωνε το αντίθετο. Τέθηκε σε δυνητική αργία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως έλεγε το Δήμαρχος, στις 21 Φεβρουαρίου του 2024. Ο δεύτερος υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία για δύο υποθέσεις, τα υδρόμετρα, αλλά και για την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και δωροληψία για την περίφημη υπόθεση των πολεοδομιών που είχαμε αναδείξει εδώ στον Αντένα. Ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Δόμησης στη Σιθωνία.
3: Τώρα, εδώ καταλαβαίνω, Τάσο, ότι οι κατηγορίες είναι πολύ βαριές. Μιλούμε για κακουργήματα. Ποιος πήρε την απόφαση να επανέλθουν στις θέσεις τους?
2: Νίκο, με μια απόφαση του Δημάρχου στις 7 Αυγούστου επανήλθε και ο δεύτερος υπάλληλος στη θέση του. Ρωτήθηκε η γνώμη του νομικού συμβούλου, τοποθετήθηκε σε μια άλλη θέση ευθύνης, αλλά σε μια θέση από την οποία μπορεί να διαμορφώσει πολιτική, αναπληρωτής προϊστάμενος στη διεύθυνση δόμησης μέχρι να μπει προϊστάμενος. Ο Δήμαρχος, με τον οποίο μιλήσαμε τρεις φορές τον τελευταίο μήνα στα πλαίσια αυτής της έρευνας, επικαλείται σωρία αποφάσεων για τη δόμηση. Μας είπε ότι εκκρεμεί εξέταση 2.166 πράξεων σχετικά με τους όρους δόμησης και ότι δεν βρίσκει άλλους υπαλλήλους. Λέει ακόμα ότι τόσο η υπόθεση για τα υδρόμετρα, όσο και η δεύτερη, αυτή για τις άδειες, τις οικοδομικές, δεν έχουν κρεθεί δικαστικά και άρα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Εξαιρετικά. Εγώ θέλω να πω μπράβο στον Δήμαρχο, συγχαρητήρια πάρα πολλά, γιατί ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι προφανές ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Δεν βρίσκω άλλο άνθρωπο.
0: Και δεν βρίσκουμε άλλους, ναι, γιατί αυτοί έχουν εξειδίκευση, αυτοί έχουν εκπαιδευτεί. Καταλαβαίνεις, μέχρι να εκπαιδεύσουμε καινούριους αυτούς. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πώς θα βρεις δηλαδή την κυρία αυτή ή τον κύριο που έχουν μια εμπειρία, ρε παιδί μου.
1: Έχουν και θέση προϊσταμένου.
0: Μπορεί να βεβαίωνε η κυρία, κατηγορείται, εγώ δεν την κατηγορώ, ότι έχουν εγκατασταθεί τα υδρόμετρα στα σπίτια και να μην είχαν μπει τα υδρόμετρα, αλλά ρε παιδί μου, η δουλειά την ξέρει. Ή ο άλλος ο κύριος, ο οποίος τώρα κατηγορείται, λέει, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Έλα.
1: Κάτι λεφτά πρέπει να γίνει για να βγάλω κάτι παλιό άδεια.
0: Και είναι αυτό το κλασικό, το ελληνικό, το υπέροχο του τύπου μια απόφαση που τη βρήκε ο Τέλογλου με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2026. Είναι γνωστό ότι τότε γίνονται τα μπάνια του λαού και ξέρεις, υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον στο να. Βεβαίως, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτή, ξεχνάνε οι άνθρωποι εκεί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι αυτά είναι σε έγγραφα και τα έγγραφα κυκλοφορούν. Δεν είναι ότι τα υπογράψαμε 7 Αυγούστου και μετά αυτά καίγονται. Όπως οι.
1: Ξεγλώνονται.
0: Όχι, πες, το Mission Impossible που έπαιρνε τις αποστολές ο Tom Cruise σε γυαλιά και μετά έλεγε ότι τα γυαλιά αυτά θα καταστραφούν. Μόλις γινόταν η ανάθεση της αποστολής. Αλλά είναι ωραία δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να βρούμε άλλους που να έχουν αυτή την εμπειρία. Ένα. Και δύο, ρε παιδιά, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Τι θέλετε τώρα, τι είστε εσείς? Τι είστε, δικαστές είστε, εισαγγελείς είστε μήπως?
1: Έχεις δύο τύπους που ελέγχονται.
0: Ναι.
1: Ελέγχονται, ναι. Για σοβαρές παραβάσεις, για συμμετοχή σε σκάνδαλα.
0: Σοβαρή, παιδάκι μου, πρότεινε τώρα, είναι τελευταία.
1: Και όχι απλά τους γυρνάς στη δουλειά, τους βάζεις και σε διευθυντικές θέσεις.
0: Σε άλλους τομείς όμως. Κάτσε ρε εσύ, Κασιανή, δεν μπήκανε στην ίδια θέση, τους πήγανε διευθυντές σε άλλο τομέα. Τι θες το, τι με κοιτάς?
1: Θα τρελαθώ.
0: Γιατί θα τρελαθείς?
1: Δεν τον πρότωσα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία της Ελλάδας και του ελληνικού δημοσίου, του πώς γίνεται η δουλίτσα, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια νοοτροπία.
1: Ξέρω ότι αν βγει σε διαθεσιμότητα στο δημόσιο, έχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Αν δεν τελεσιδικείς απόφαση η υπόθεσή σου μέχρι τότε, επιστρέφει στις θέσεις, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Ότι μπορεί να μείνει σε διαθεσιμότητα το τάδε χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Και μέχρι να τελεσιδικείς η απόφαση, θα εργάζεσαι κανονικά. Αν αυτό το διάστημα περάσει, ξέρουμε και τι γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο καθυστερούν οι υποθέσεις να δικαστούν κτλ. Επομένως, να το καταλάβω να γυρίσουν επειδή τελείωσε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Στραβάς και μια αγωγή μετά, άμα σε έχουν απαλλάξει, γιατί σε ταλαιπωρήσανε, παίρνει και κάτι λεφτάκια. Καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Αλλά να τους γυρνάς πίσω. Να καταλάβω, είναι ο νόμος πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Να τους γυρνάς επειδή δεν βρίσκεις άλλους.
0: Βρίσκουμε, ρε παιδάκι μου, τι κάνουμε τώρα. Δεν έχουν άλλη εξειδικευσή.
1: Αναπληρωτής προϊστάμενος, λέει, μέχρι να έρθει ο προϊστάμενος.
0: Ναι, δεν βρίσκουμε. Τι κάνουμε, τι θες τώρα, να δουλεύει προϊστάμενος και αναπληρωτής. Τι θες, δηλαδή, πόσες θες να κάνει ο προϊστάμενος.
1: Πόσα θες να μας τρελάνεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική περίπτωση και θα βάλω και την άλλη τώρα δίπλα. Κοιτούσα τις τελευταίες ημέρες σε ένα πολύ όμορφο και γνωστό νησί του Σαρονικού. Έγραψε μία, νομίζω δασκάλα είναι, ναι. Νεοδιοριζόμενη δασκάλα στο νησί αυτό για την περίπτωσή της στην προσωπική και άλλες 9 περιπτώσεις. Έχουν πάει σε ένα νησί. Τα κορίτσια διορίστηκαν και πάνε ως δασκάλες στο νησί. Τα κορίτσια αυτά παίρνουν 750-800, πόσα παίρνουν. Πρωτοδιόριστες είναι. 800 ευρώ παίρνουν. Και προσπαθούν να νοικιάσουν σπίτι εκεί πέρα. Και πάνε και τους λένε, αυτό εδώ που κοιτάτε έχει 800. Αλλά επειδή εσείς μου είστε πολύ συμπαθείς, είστε γλυκύτατοι. Και είστε και δασκάλα των παιδιών, να το κάνουμε 600. Βγαίνει ο Δήμος και λέει, ναι, αλλά εμείς δεν υποχρεωνόμαστε κιόλας, το κάνουμε επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και από την καλή μας την καρδιά. Έχουμε βγάλει εδώ και ένα ποσό 200 ευρώ για αυτές τις περιπτώσεις, για να βοηθάμε τους εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί, για να κάνουμε μάθημα στα παιδιά μας. Λοιπόν, και υπάρχουν λέει και σπίτια τα οποία είναι στα 300-350 ευρώ που μπορούν να μισθώσουν. Πάρα πολύ ωραία. Και βγαίνουν πάλι οι καθηγητές, οι δασκάλες. Και λένε, ναι, αλλά τα σπίτια αυτά είναι τρισάθλια. Είναι μούχλα, γιαπιά, δευτό, δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος μέσα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, πόσα καλοκαίρια, πόσα φθινόπωρα θα συζητάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Πόσα δηλαδή. Πόσα. Αναφέρομαι και στην πολιτεία, στο Υπουργείο Παιδείας. Εκάντε κάτι δηλαδή. Εκάντε κάτι. Αν δεν υπάρχει δαπάνη γι' αυτό, αν δεν προβλέπετε δαπάνη γι' αυτό, συνεννοηθείτε σε επίκαιρο χρόνο με τους δήμους στα νησιά και πείτε τους, έχετε λύσει το στεγαστικό των εκπαιδευτικών που θα έρθουν εκεί. Αλλά ρωτήστε τους σε επίκαιρο χρόνο, επαναλαμβάνω, όχι τρεις μέρες πριν να ξεκινήσουν τα σχολεία. Ένα, δύο. Δεν έκανε η κεντρική πολιτεία. Ντροπή της. Και δεν το κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν το έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εσείς που είστε δήμοι, απλά κοιτάτε τις βάρκες αν δεν είναι. Δεν είναι τουρίστες. Δεν ήρθαν εκεί να περάσουν ένα Σεπτέμβριο ή έναν Οκτώβριο και να, έτσι, το αποκαλόκαιρο να τους γλυκάνει την καρδιά. Ήταν εκεί για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση. Πρέπει δηλαδή οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές να γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι και να τους λένε 800, 600, γιατί σας συμπαθώ. 350, αλλά ξέρω εγώ δεν έχει πόρτα. Ή δεν έχει φώτα. Ή δεν μπορεί να κάνεις μπάνιο. Πόσο θα πάει αυτή η ιστορία. Και είναι, λέει, οι ιδιοκτήτες, λέει, μα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί τα σπίτια μας και φιλοξενούσαν πιο πριν άλλο. Ναι, φιλοξενούσαν πιο πριν άλλο, αλλά τα σπίτια φθείρονται. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Τα σπίτια χρήζουν συντήρηση από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά. Άμα έχει μούχλα μέσα, δεν μπορεί να μπει στο κοριτσάκι, μπες μέσα και κάνε μπάνιο. Να περάσει και όλο το χειμώνα. Πόσο θα πρέπει να το συζητάμε το θέμα αυτό. Και τι χρειάζεται, ποιος πρέπει να κάνει τη συνεννόηση ανάμεσα στο Υπουργείο και στο Δήμο. Ποιος πρέπει να είναι. Υπάρχει κάποιος. Υπάρχει κάποια θέση. Έχει εκεί στο Υπουργείο 10, 15, 20, 30 πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται και κάνουν διεκπαιρέωση. Στο Δήμο αντιστοίχως έχετε 5. Αυτοί μεταξύ τους μιλάνε για τα θέματα ή απαγορεύεται ένα απαγορευτικό.
1: Γιατί, συγγνώμη, ο Δήμος δεν ξέρει ότι θα έρθουν δάσκαλοι αναπληρωτές.
0: Του έχω βγάλει 200 ευρώ. Έχω εγώ μια προβλεπόμενη ενίσχυση, ένα ποσό, 200 ευρώ για τις δασκάλες. Μάλιστα, 200 ευρώ. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά άμα το 200 ευρώ θα το δώσεις για να πάνε να νοικιάσουν με 600, από τα 800 πόσα θα τους μένουν, δήμαρχε. Πόσα. Εσύ θα πήγαινες να δουλέψεις για 250 ευρώ. Να σου μένουν 250 ευρώ, ναι, γιατί πρέπει και να τρώνε κιόλας. Δεν έρχονται εκεί με ρυθμισμένα τα θέματα του φαγητού, ας πούμε.
1: Κάπου πρέπει να τρώνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, να, και να τρώνε πρέπει, και να κοιμούνται πρέπει, και να κάνουν για καμιά βόλτα πρέπει. Αλλά πόσα χρόνια θα περάσουν για να το συζητάμε αυτό? Πόσα?
1: Και στα Χανιά, δεν ξέρω αν είδες, η νεοδιόριστη δασκάλα με τετράχρονη κορούλα της μένανε σε σκηνή δίπλα στο αυτοκίνητό τους.
0: Καλά, και δεν τρέπονται εκεί.
1: Στα Χανιά της Κρήτης. Και τους βρήκε, λέει, μετά αφού δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση από την ίδια, τους βρήκε ο Δήμος προσωρινό κατάλημα στο Παρθεναγωγείο Βάμου μέχρι να βρουν κάποιο σπίτι. Γιατί ό,τι ψάχνανε, τους έλεγε ότι είναι ακόμα τουριστική περίοδος.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από τους επιμέρους Δήμους. Τι σημαίνει κάνουμε ενέργειες? Να τις κάνετε πιο γρήγορα τις ενέργειες. Κάνετε ενέργειες και τα χρόνια περνάνε. Και μετά συζητάμε για το επίπεδο της παιδείας μας και για τα σχολεία μας και τα... Αν θέλουμε καλά σχολεία, να ξεκινήσουμε από τον αυτοσεβασμό. Αυτοσεβασμό σημαίνει ότι η πολιτεία σέβεται τους καθηγητές ή σέβεται τους δασκάλους. Ποιο σεβασμό υπάρχει εδώ? Που μένει η δασκάλα που είπε καθηγήτρια στο αντίσκηνο και η άλλη πήγε στο ξενοδοχείο γιατί τη ζητάγανε 800 και 600 ευρώ στο νησί, το όμορφο. Που για να δεις εκεί τη Θαλαμυγό, όσοι έχουν Θαλαμυγό και στη Μαρίνα, πρέπει να πληρώσεις κάποια ναύλα εκεί, τα οποία είναι μερικές χιλιάδες ευρώ. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και το συζητάμε κάθε φθινόπωρο.
1: Δεν είναι δύσκολο για το Δήμο να πιάσει ένα ακίνητο, να πιάσει ένα ιδιοκτήτη και να του πει: αδερφέ, εγώ στο μισθώνω για 20 χρόνια. Ναι. Θα έχει σταθερό μίσθωμα από το Δήμο για 20 χρόνια.
0: Όχι, δεν είναι
1: και,
0: δύσκολο.
1: Και να το έχω για τους εκπαιδευτικούς.
0: Δεν είναι δύσκολο και για το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να ασχοληθούν. Και δεν είναι. Η δουλειά που πρέπει να γίνει να μιλήσουν με τους Δήμους. Σας στέλνουμε τους δασκάλους που ζητήσατε, σας στέλνουμε 10 στο νησί. Γιατί ζητήσατε 10, ζητάτε 10, μάλιστα, τους στείλαμε. Αυτοί όμως οι άνθρωποι παίρνουν 800 ευρώ. Αν εσείς τους ζητήσετε νίκη 800 ευρώ, ποιο το νόημα να έρθουν?
1: Και αν δεν πάνε εκεί που διορίζονται, έχουν και πρόστιμο μετά, ξέρεις. Δεν μπορούν, έχουν πέναλτι. Πρέπει, πρέπει να περιμένουν κάποια χρόνια για να ξανακάνουν έτοιμα, για να πληρωθεί.
0: Ναι, είναι νέοι δάσκαλοι, νέοι καθηγητές. Εμείς συζητάμε για αυτούς οι οποίοι λένε: α, εγώ θέλω να είμαι δίπλα στο σπίτι μου ή θέλω να είμαι δίπλα στους γονείς μου ή στους φίλους μου. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι λένε: παιδιά, λένε να πάμε. Αλλά εγώ, ξέρω εγώ, στο νησί αυτό δεν έχω σπίτι. Ή για να πάω εκεί που πρέπει με στέλνετε, στην περιφέρεια που με στέλνετε, είναι κανένα γνωστό. Με αυτούς τι γίνεται? Έτσι τους αφήνουμε και υπάρχουνε? Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί ωραία θέματα συζητάμε. Ωραία θέματα συζητάμε, αλλά μερικές φορές δεν συζητάμε την ουσία. Και αυτό είναι ένα πράγμα ουσιαστικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στα θέματα μας. Τι έλεγες, έχεις και ελληνοτουρκικά?
1: Να πάμε λίγο και στα εθνικά μας θέματα. Γιατί το αφήσαμε λίγο αυτό το θέμα χθες. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι στο
0: Ελ Αλαμέιν.
1: Μπράβο. Ναι. Γιατί υπάρχει τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, όπου θα συζητηθούν τα θέματα της περιοχής. Mm-hmm. Χθες μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, Γιώργο. Άκουγα εδώ στην ιστορία LFM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Τελατόλα, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ο Κωνσταντίνος Φίλης δεν είναι γνωστός για τις ακραίες του απόψεις. Είναι ένας μετριοπαθής διεθνολόγος. Mm-hmm. Είπε λοιπόν χθες ο κύριος Φίλης ότι ανησυχεί για την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο.
4: Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω, λόγω δηλαδή του κλίματος στο οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση. Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας.
0: Το πρώτο θέμα της Ιαννίου στην Κυριακή που πέρασε ήταν ο Ερντογάν να απειλεί γιατί φοβάται και είχε και μάλιστα αναλυτικό ρεπορτάζ, ακόμα είναι στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν το διαβάσετε, αν θέλετε να διαβάσετε. Και είναι πραγματικό γεγονός ότι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι, γιατί εδώ έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που λένε «έλα μωρέ τώρα, αφού είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έλα μωρέ τώρα, αυτά τώρα είναι εικονικά για να βγάζουν λεφτά η πολεμική βιομηχανία». Ναι. Έχουν όμως κάποια ζητήματα, ξέρετε. Δηλαδή, ο Ερντογάν θαυμάζει τον Πούτιν. Ο Πούτιν το 2022 έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ερντογάν, όσο και αν περιμένει στο τηλέφωνο νεότερα για τα F-35, ξακολουθεί να θαυμάζει τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει βγει σε μια λογική και λέει: κοιτάξτε, η Γροιλανδία πρέπει να γίνει αμερικανικό έδαφος. Βλέπει δηλαδή ο Ερντογάν τις συνθήκες ότι τον ευνοούν. Τι δεν τον ευνοεί? Γιατί εγώ ακούω, άκουσα και τον πρώην αγεϊθά, τον κύριο Φλόρο. Δεν τον ευνοούν τα συστήματα που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της στην παρούσα φάση. Τα αμυντικά συστήματα εννοώ. Έχει αμυντικά συστήματα η Ελλάδα που τη βοηθούν, εδραιώνουν τη θέση της. Θυμίζω ότι το 2020 γελάγαμε με την προκλητικότητα των Τούρκων και φτάσαμε σε ένα σημείο Αύγουστο να βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο και να προσπαθούν να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο όπου υπήρχε ελληνικό πλοίο.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Φοβορής Αξελός. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Ο δράστης που έδρασε με επανομοιότυπο τρόπο έσπασε τις τζαμαρίες με φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειρομομβίδες. Στην άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Έντος της ημέρας θα απολογηθούν ενώπιον τα ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
3: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη, στην Αρδιτού και στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά.

0: για να ψυχεί. 35 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ Real FM 97,8, την καλύτερη έγερση. Τι?
1: Είμαστε τα καλύτερα ξυπνητήρια. Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και έχουμε την Εύη Βουλιουκλώτη στο 2.11.208.200. Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάδος με λατινικά φυσικοαέριοελλάδος.gr. Και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Είναι παιδικό του 2002, ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park Your Cinema Kids. Στη live action εκδοχή της προβάλλεται στην πρωτοτύπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Lilo, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, έναν εξωγήινο που προσποιείται τον σκύλο, μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Ξημέρωσε με 20 βαθμούς, σας λέγαμε νωρίτερα το μέγιστο που θα πάει εδώ στο Μαρούσι. Τώρα, αν το μετράτε ως, δεν ξέρω, μπορεί να μένετε να μας ακούτε πολύ μακριά, αναφέρομαι εγώ στην Αθήνα πιάνοντας το Μαρούσι, αλλά βλέπω ότι το μέγιστο που θα πάει στο Μαρούσι θα είναι στις 3-28 βαθμοί. Άρα είμαστε λίγο πιο δροσερά από χθες.
1: Με την κίνηση πώς είμαστε, Παναγιώτη, είμαστε καλύτερα από χθες ή χειρότερα?
2: Καλημέρα, δεν νομίζω ότι η αναλογία της κίνησης ταιριάζει με αυτή του καιρού. Δημιώνονται το ίδιο αισθητά μέρα με τη μέρα.
0: Η ψύχρεμη ματιά του Βολάνη, ρε παιδί μου, και με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά.
1: Για τα κατάλαβα.
0: Δέξου το. Στο λέω εγώ που είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Το λέω και προς ενημέρωση των οδηγών, μην περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις από μέρα σε μέρα. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ενώ στο ρεύμα εισόδου σημειώνονται καθυστερήσεις στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου.
0: Πώς κίνησε έτσι, Παναγιώτη, μέσα σε 20 λεπτά ο Κηφισός?
2: Ναι, έπιασε απότομα εκεί. Και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη έχουμε καθυστερήσεις. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος του Κορυδαλού μέχρι Πέτρου Ράλι, μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο Ρέντι. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλίση Σοφίας. Εκεί είχαμε τον πρωί και πτώση μηχανής. Mm-hmm. Την είδαμε, τη βοηθήσαμε και να σηκωθεί από το δόστρωμα.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη.
1: Σου έχουμε δώσει αξίες.
2: Σωστά. Γιατί λέω, θα το κάνω για να ενημερώσω μετά τους ακροατές ότι κάναμε την καλή πράξη ημέρα από νωρίς.
1: Μπράβο, φίλε.
0: Περιγράφει ότι ζει ο Παναγιώτης. Κάνονας δημοσιογραφίας αυτός. Για πες, ναι.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου και του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και πυκνίνει ροή στη Σαλιπέδου Κόρνο στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Μάλιστα. Βλέπω, είπες κατεχάκι, Παναγιώτη, καθόλου? Τη βλέπω
1: την
0: τώρα.
1: Δεν είπα.
0: Δεν είπες. Τη βλέπω τώρα πιάνει από χαμηλά, από
2: Λιούπολη.
0: Από Λιούπολη. Λοιπόν, από τη λεωφόρο Βενιζέλου, συνεχίζοντας ευθεία πάνω προς Ελλήνων αξιωματικών, με μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε, σπεύστε. Βγείτε νωρίτερα ή ψάξτε για εναλλακτική.
1: Επίσης, η κάθοδος του Κηφισού, η Θηβών, ως εναλλακτική είναι μια καλή λύση μέχρι το Περιστέρι, γιατί εκεί στο ύψος του Εγάλεου μπλοκάρει και η Θηβών. Αλλά αν θέλετε να αποφύγετε την κάθοδο του Κηφισού μέχρι το Περιστέρι, η Θηβών είναι μια καλή λύση αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Και Παναγιώτη, είπες και για Αττική Οδό. Βλέπω από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Μεταμόρφωση εκεί, ναι, γίνεται, ναι, χαμός, ναι, ναι, ναι, και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
1: Μας υπομονή.
0: Επιστρέφει, ναι, λοιπόν, η Αθήνα σιγά στα κανονικά της.
1: Την Παρασκευή σε θέλει.
0: Αυτά, δυστυχώς.
1: Και θα ξεκινήσω και τα σχολεία.
2: Να λέμε για το πόσο πάνε στον αγιασμό, να τα πούμε όλα.
0: Μπράβο κύριε Παναγιώτη. Παναγιώτης Βολάνης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Παναγιώτη μας.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μιμίκα, η οποία μας ενημερώνει ότι πριν από μία ώρα έγινε σεισμός στην Πάτρα και τώρα δεύτερος, λέει. Το μήνυμα το έστειλε πριν από 5 λεπτά.
1: Πράγματι, έγινε ένα σεισμός 3,7 πριν περίπου 2 ώρες στην περιοχή του Ρίου, δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Και έγινε και ένας πριν από λίγο, μικρότερος, 2,6. 3,7 ο πρώτος, 2,6 ο δεύτερος σεισμός εκεί στην περιοχή του Ρίου.
0: Στη φίλη μας την Ελένα από Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μας, λέει μια σύντομη σκέψη. Από τη στιγμή που η πολιτεία βασίζεται στις συνεχείς μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει μέρημνα για τη στέγασή τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις στρατιωτικές κατοικίες? Το να μην εξαναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να δίνουν ολόκληρο το μισθό τους στα ενίκια θα ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο που δείχνει πραγματική φροντίδα για την καθημερινότητα, την αξιοπρέπεια και την ευημερία των πολιτών. Αν θέλουμε ποιοτική δημόσια παιδεία, εξασφάλιση στεγαστικής μέρημνας για όσους διδάσκουν τα παιδιά μας είναι το ελάχιστο αυτονόητο. Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ελένη μου, εγώ συμφωνώ, προσυπογράφω το μήνυμά σου λέξη προς λέξη.

0: Καλημέρα, Στέλιο. Θα το δούμε το θέμα. Για πες. Τι, Κασιανή μου.
1: Όχι, επειδή πιάσαμε τα ατυχήματα που είπε και ο Παναγιώτης πριν για το μηχανάκι, έγινε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στην Τίνο. Δύο κορίτσια επέβαιναν πάνω σε ένα πατίνι. Ναι. 15 χρονών η οδηγός, 14 ετών η συνοδηγός. Σημειωτέων ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει το δεύτερο άτομο πάνω στα πατίνια. Mm-hmm. Όπως έκαναν λοιπόν τη βόλτα τους, έπεσαν τα δύο κορίτσια, δεν ξέρουμε ακόμα πώς, με τη δεύτερη κοπέλα, τη συνεπιβάτη, την 14χρονη, να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ναι. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γονείς λένε ότι δεν ξέρουν πώς έγινε το περιστατικό, πώς έπεσαν τα δύο κορίτσια. Η οδηγός, η 15χρονη, δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Το κορίτσι, το 14χρονο, είπαμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτά τα πατίνια?
0: Αυτά τα παλιοπατίνια, να μην πω καμία άλλη λέξη. Αυτά τα παλιοπατίνια, δηλαδή, βλέπω αρκετούς οι οποίοι φοράνε κράνη. Αλλά πώς πας και συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι μοτοσυκλέτα? Δεν είσαι μοτοσυκλέτα. Πώς πηγαίνεις δεξιά και μπροστά από τα αυτοκίνητα? Παρεπιπτόντως, τελευταία το βλέπω αυτό να συμβαίνει και με ποδήλατα στην Αθήνα, γιατί δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Αλλά ούτε το πατίνι, ούτε το ποδήλατο είναι μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης, καλός ή κακός, για μένα κακός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν συνηθίσει. Οι σφήνες νομοποιούνται πλέον και από τον κώδικα σε κάποιο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Όμως είναι πάνω σε μοτοσυκλέτα. Εσύ με το πατίνι δεν είσαι πουθενά προστατευμένος. Και θα μπεις μπροστά από τα αυτοκίνητα.
1: Με επιτρεπόμενο όριο 25 χιλιόμετρα στην Κηφισίαση, στον Κηφισό, απαγορεύεται να κυκλοφορούν πατίνια στις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Το λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δεν το λέω εγώ. Αλλά αν έχεις και λίγο μυαλό, το λέει και κοινή λογική. Πας στην Κηφισίαση και στον Κηφισό με το πατίνι. Δηλαδή, με ποια λογική?
0: Γιατί είμαι μάγκας, σου λέει. Δεν πληρώνω εγώ καύσιμα και μια χαρά. Την κάνω τη δουλειά μου. Την κάνεις τη δουλειά σου, αλλά το τι γλιτώνεις, από τι έχεις γλιτώσει, αν φτάσεις ακέραιος, και τι προκαλείς επίσης, αυτό δεν θα το μάθεις ποτέ.
1: Και αν είσαι ενήλικος, έχεις τις ευθύνες των πράξεών σου. Στα ανήλικα παιδιά, γιατί τις δίνετε αυτές τις σκοτώστρες? Με ποια λογική δίνεται σε ένα 15χρονο και σε ένα 14χρονο παιδί ένα πράγμα που μπορεί να πηγαίνει μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα? Με ποια λογική? Δεν φοβάστε για το παιδί σας. Εγώ θυμάμαι η μάνα μου, όταν είχα και δίπλωμα στα 16 προς 17, που πήρα μηχανάκι 50, ο έλεγε ο νόμος, επιπεκόντεψε για 2-3 μήνες, κάθε μέρα με σήκωνα με σταύρωνε, με ξάπλωνε με σταύρωνε.
0: Καλά σου έκανε.
1: Καλά, που, δίπλωμα, με δίπλωμα, με όλους τους νόμους, με τα πάντα. Πάτε και δίνετε στα 13χρονα και στα 14χρονα ένα πράγμα, ένα πατίνι, το οποίο δεν είσαι προστατευμένος από πουθενά. Και πάει με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Με ποια λογική? Ας ελπίσουμε ότι το κοριτσάκι θα μπορέσει
0: μακάρι να το ξεπεράσει.
1: Να ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό της.
0: Ο Θεόφιλος, καλημέρα Θεόφιλε. Μήπως πρέπει το κράτος να απαλλάξει από φόρο τα σπίτια που μισθώνονται από εκπαιδευτικούς, ώστε να αφαιρεθεί από τον οίκιο? Και αυτό είναι μια ωραία σκέψη. Αν και θα έπρεπε, θα αρκούσε δηλαδή στις τοπικές κοινωνίες που ενισχύονται από εκπαιδευτικούς, γιατί υπάρχουν κενά. Επαναλαμβάνω, καλός ή κακός, κακός κάκιστα, δεν υπάρχει πρόνοια από το Υπουργείο Παιδείας σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας, κεντρικής πολιτικής, να λυθεί το θέμα αυτό. Εδώ έρχεται ο Δήμαρχος. Εδώ έρχεται ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Αλλά ακόμα και έτσι, όπως λες, σε μια λογική κινήτρου, γιατί ο τύπος, ο κύριος ή η κυρία που θα νοικιάσει στο σπίτι δεν έχει παιδί στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Άρα δεν τον αφορά αυτόν. Το ότι γύρω-γύρω έχουν παιδιά όμως στο νησί, λέω, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, είναι αδιάφορο αυτό. Αυτά θα έπρεπε να λύνονται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Αλλά εδώ είμαστε στη λογική. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι που επικρατεί και το έχει ο Θεός. Θα δούμε. Γι' αυτό επίσης. Αδιανόητο να συζητάμε 7ο, 8ο, 9ο, 10ο καλοκαίρι και πολλά καλοκαίρια πιο πίσω δηλαδή, για αυτή την περίπτωση, για αυτή τη συνθήκη. Είναι αδιανόητο. Και μετά να λέμε, α, γιατί τα σχολεία, γιατί και αυτό τα σχολεία. Και αυτό τα σχολεία, τι γιατί τα σχολεία. Άμα δεν σέβεσαι τους καθηγητές, αν δεν σέβεσαι τους δασκάλους, αυτή την παιδεία θα έχεις. Λοιπόν. Καλημέρα, αγαπητέ. Στο τσάκ μας πρόλαβες. Α, εντάξει, κοίτα. Εμείς ξεκινάμε στις 6. Σε περιμένουμε από 6 και 1 μέχρι 8 παρά 1.
1: Ό,τι ώρα ξυπνήσεις.
0: Ό,τι ώρα σηκωθείς. Ο φίλος μου ο Κώστας πρωινός σήμερα, καλημέρα στα επιτελικά καθεστωτικά λιβανιστήρια του 8. Δεν μπορώ να το βγάλω, είναι λατινικά αυτό. Της αυτής μαφιόζικης επικοινωνιακής προπαγάνδας. Και φάτος σε βρίσκω, Κώστα, και σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ξέρουμε όλοι τα πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν αν περάσεις το κόκκινο φανάρι, καλά αυτό είναι και εγκληματικό, αν οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ, επίσης εγκληματικό,
0: ναι.
1: Και για όλα τα, αν δεν έχεις μαζί σου την άδεια οδήγησης, αν δεν έχεις μαζί σου το, την ασφάλεια ή οτιδήποτε. Ξέρεις όμως ότι υπάρχει πρόστιμο αν παρκάρεις προφυλακτήρα.
0: Τι λες τώρα?
1: Αν λοιπόν δεν έχεις δώσει στον προηγούμενο που έχεις πας να παρκάρεις ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα,
0: ναι.
1: Αν δεν, ο χώρος δεν είναι 1,5 μέτρο παραπάνω από το πόσο είναι το αυτοκίνητό σου.
0: 1,5 μέτρο.
1: 1,5 μέτρο παραπάνω. Μπρος πίσω, όχι 1,5 μπρος, 1,5 πίσω.
0: Έπρεπε να το αφήσω κλείσει δηλαδή.
1: 30 ευρώ είναι το πρόστιμο αν σε πιάσει η τροχέα ή η δημοτική αστυνομία να έχει παρκάρει κατά αυτόν τον τρόπο, συν αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.
0: Δεν σηκάσει κανένα να το δω αυτό να εφαρμόζεται στον Πειραιά ή στο Παγκράτη και τι στον κόσμο δηλαδή.
1: Δεν θα πάρουν όλα τα αμάξια και θα έχουν τικετάκι πάνω.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα στον Πειραιά ή στο Παγκράτη τα οποία είναι παρκαρισμένα εκεί μπορεί και μια δεκαετία. Σε κάποιες περιπτώσεις κατεβαίνουν οι διοκτήτες, βάζουν μπρος τη μηχανή για να βεβαιωθούν ότι λειτουργεί ακόμα. Όσα λειτουργούν ακόμα. Λέω, κάτσω εγώ τώρα να πάρω το αυτοκίνητο. Μπορεί να το έχει έξω από το σπίτι του ή να το έχει λίγο παραπέρα. Και να πάω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και μετά να ψάχνω 2,5 μέρες να βρω να παρκάρω έξω από το σπίτι μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε αφήνουν εκεί πέρα.
1: Και τι? Το κουνάω Πάσχα Χριστούγεννα και στα τρίμερα που αδειάζει Αθήνα.
0: Δύσκολα. Και αυτό δύσκολα. Δηλαδή, αν είναι κάποιος και έχει πει στη γυναίκα του ότι λέει, αγάπη μου, θα πάμε τριήμερο. Και τη το έχει αναβάλει 3-4 φορές σε αυτή την περίπτωση μόνο, καταλαβες. Αλλιώς δεν το μετακινούν. Άρα λοιπόν, θες να μου πεις ότι αν παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητό του και το βάλει σε απόσταση μικρότερη, είπες, του 1,5 μέτρο είναι η απόσταση.
1: Πρέπει να έχεις 1,5 μέτρο πλάς,
0: ναι,
1: στο κομμάτι που θα πας να παρκάρεις από το μήκος που έχει το αυτοκίνητό σου.
0: Καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για τη Νέα Υόρκη. Είναι ωραίο για την Οάσκο, για το Pittsburgh, ξέρω ότι θα βρει πολύ καλή εφαρμογή εκεί. Έλα να το δοκιμάσουμε στο Παγκράτη, να σε παραδεχτώ. Έλα ρε Σκασιανή. Πάμε να το δούμε. Θες να πάμε μετά να δούμε, να μετρήσουμε τις αποστάσεις στο Παγκράτη.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πάμε στο Παγκράτη.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα τελευταία λεπτά, Real FM 97,8. Θα κλείσουμε σε λιγάκι την εκπομπή. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετία εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα στον φίλο μας τον Απόστολο. Κύριε Απόστολο, που σημειώνεται ότι την κουβέντα για τη συζήτηση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών πρέπει να την κάνουμε από τον Μάρτιο τον Απρίλιο και όχι τρεις ημέρες πριν την έναρξη σχολικού έτους. Να σας ενημερώσω ότι την κάναμε από τον Ιανουάριο και το 26 και το 25, φιλοξενώντας εκπροσώπους της, ΟΛΜΕ. Έτσι, το λέω απλά γιατί να καταγραφεί, γιατί σας βλέπω, είσαστε... Έτσι λίγο, πώς να το πω τώρα, ευγενικός.
0: Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Καρβέλας, γίνεται 74 ετών.
1: Άντε.
0: Και θα ακούσουμε με μεγάλη αναβίση την αντίστροφη μέτρηση και να κλείσουμε.
1: Φιλιά στο Real Blocker και στον Σωτήρη Τριφυλάρα.
0: Και στον Διονύση τον Καντιάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και στον Διονύση τον Καντιάνη, το φίλο μου. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
0: Τα λέμε αύριο στις 6. Ακολουθούν ο Ιώσεφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου.
1: Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα.

0: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
0: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
7: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Κύπελο. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστερίους Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Εγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μείνοντα ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Έκρηξη σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Ο δράστης που έδρασε με επανομοιότυπο τρόπο έσπασε τις αμαρίες με φράτιο και στη συνέχεια πέταξε χειρομοβίδες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Στη Ρώμη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Έντος της ημέρας θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τους γονείς του και έναν 26χρονο Αφγανό. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ακόμη και για πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη Λίντσερ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτου η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλήθηκαν να συμβάλλουν για να σωθεί η πατρίδα μας και δεν ξεχνώ τις θυσίες των απλών πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει.
2: Να οικοδομήσουμε με σχέδιο την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου για τη δίκαιη μοιρασιά του μερίσματος το οποίο θα προκύψει. Μάλιστα. Από την ανάπτυξη.
3: Ελάτε.
4: Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει.
5: Έλα, ετοιμάσου. Παίρνουμε μέρισμα.
6: Δεν μπορώ τόσο μέρισμα.
5: Αλήθεια. Είμαστε μερισματούχοι.
6: Είμαστε και μερισματούχοι.
5: Βέβαια.
6: Κάτσε μην μας φορολογήσουν, γιατί. Ακούω για φορολόγηση μερισμάτων.
5: Ανησυχώ.
6: Ανησυχώ πάρα πολύ, δηλαδή.
5: Γιατί επειδή είμαστε όλοι μερισματούχοι.
6: Είμαστε.
5: Στην ελληνική κοινωνία.
6: Είμαστε.
5: Από το 2010, λοιπόν, έχουμε αρχίσει και παίρνουμε μέρισμα από την ανάπτυξη. Τι θα τα κάνουμε τόσα μερίσματα στο τέλος, δεν ξέρω.
6: Δεν ξέρεις τι θα κάνουμε.
5: Τι θα τα κάνουμε.
6: Θα αποταμιεύουμε στον κουμπαρά.
5: Α, ναι, σωστά.
6: Δεν έχουμε τώρα να κάνουμε. Πώς δεν το έχεις σκεφτεί.
5: Αλλά τι καημό το χωρί
6: Αμαλία. Ρε παιδί μου, όλο με αυτή το μέρισμα ανάπτυξης.
5: Ρε παιδί μου,
6: να
5: πραγματικά.
6: Να διαχειριστεί σε όλη την κοινωνία, τα ακούμε.
5: Τόσα χρόνια παίρνουμε μέρισμα από την ανάπτυξη. Πού είναι αυτό το ρημάδι, το μέρισμα.
6: Μάλλον, κοίτα να δεις κάτι, δεν είναι εύκολο να φτάσει σε εμάς. Δηλαδή, θέλω να πω, μάλλον περνάει από βουνά, κάμπους, θάλασσες. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο πώς να φτάσει σε σένα. Πρέπει να περάσει. Έχει τόσο τέτοια απόσταση να διανύσει. Πάντως, για μέρισμα μιλούσαν όλοι οι ανάπτυξες.
5: Όλοι. Ναι. Μέρισμα ανάπτυξες.
6: Ναι.
5: Και το πρόβλημα, λοιπόν, Αμαλία μου,
6: ναι,
5: είναι αυτό.
6: Ναι.
5: Ότι ακούμε τόσα χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όντως πηγαίνει πάρα πολύ
6: μακροοικονομικά,
5: καλά.
6: Μακροοικονομικά, οι δείκτες
5: πάνε. Τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα πάρα πολύ καλά.
6: Θα συμφωνήσω.
5: Πηγαίνει πολύ καλά η ελληνική οικονομία, οι δείκτες όντως πηγαίνουν πραγματικά πάρα πολύ καλά.
6: Είμαστε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά να τα που λέμε, έτσι.
5: Και μπράβο μας.
6: Και μπράβο μας.
5: Το θέμα είναι πότε θα περάσει αυτό στην κοινωνία. Πότε θα περάσει αυτό στον κόσμο.
6: Το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι πλέον
5: ναι,
6: το στοίχημα.
5: Ναι, αλλά το είπε, αλλά δεν γίνεται.
6: Ναι, σου λέει τώρα ήρθε η στιγμή.
5: Τώρα ήρθε η στιγμή.
6: Για το μέρισμα ανάπτυξης. Ευημερία για όλους. Αυτό άκουσα εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι σημαντικό.
5: Ναι, αλλά και εγώ το ακούω τόσα χρόνια. Λοιπόν, ότι θα περάσει αυτή η ρημάδα η ανάπτυξη και στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη, αλλά δεν το βλέπω. Δεν είναι η ώρα επιτέλους, λοιπόν, να τη δει και ο κόσμος αυτή την ανάπτυξη.
6: Ναι,
5: να περνάει στην καθημερινότητά του.
6: Εγώ ακούω και το άλλο, ότι ναι, εντάξει, καλά τα μέτρα και ό,τι μέτρο είναι και πάντα υπάρχουν γκρίνιες όταν. Και αυτό είναι λογικό και θα το επιβεβαιώσω, γιατί χρόνια καλύπτω ότι δέθηκε το οικονομικό ρεπορτάζ. Δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις όλους, πρώτον, και δεύτερον, πάντα υπάρχουν γκρίνιες. Τώρα, γκρίνια με γκρίνια έχει διαφορά. Γιατί δηλαδή το 55 με το 50 στην προκαταβολή φόρου, εντάξει, καλά κάνουν και γκρινιάζουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Οκ. Okay. Όπως και οι συνταξιούχοι για την εισφορά αλληλεγγύης που δεν ακούσαμε κάτι. Έτσι. Και το τεκμαρτό που βεβαίως χθες ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι 9 στους 10 θα είναι οι ωφελούμενοι. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει η ακρίβεια και καλπάζει και έχουμε και δύο πολέμους στη γειτονιά μας που συνεχίζονται και τα καύσιμα είναι στο Θεό και το τρέλος σε εθνείς αγορές. Και αυτή το μέρισμα ανάπτυξης πώς θα το καταλάβουμε. Εγώ δεν πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
5: Σουπ! Εξαφανίζεται, λοιπόν, με ένα μαγικό τρόπο το μέρισμα ανάπτυξης.
6: Σουπ! Ναι, τσουπ.
5: Πολλά τσουπ.
6: Πολλά τσουπ θα σου
5: πω. Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα για τα μέτρα, λοιπόν, για την επόμενη μέρα και από την εξειδίκευση που είχαμε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
7: Κορίτσι μαζεμένο, ντροπαλό.
5: Κυρίως ντροπαλό. Κυρίως ντροπαλό.
6: Ναι, εγώ είμαι αυτή. Εγώ
5: πρώτα
6: είμαι αυτή.
5: Απ' όλα είναι ντροπαλό. Τίποτα άλλο.
6: Και στο άλλο μικρόφωνο, ο Τσουπ ή ο Σιφ Καλαμαράκης που.
7: Δεν ντρέπεσαι.
6: Δεν ντρέπεσαι.
5: Πρέπει να ντρέπομαι και εγώ και εσύ. Ντροπή μας. Ντροπή μας, ξέρω εγώ τι σου λέω.
6: Τι
5: θα στα αναλύσω στη συνέχεια.
6: Τι έκανα, Παναγία
5: ντροπή
6: μου.
5: Ντροπή σου, Κάτζου.
6: Ντροπή δικιά μου, γιατί τι έκανα εγώ.
5: Στη συνέχεια.
6: Δεν έχω κάνει τίποτα, βρε παιδιά.
5: Έχεις κάνει.
6: Γιατί με έχεις κρεμά με κρεμά στα μανταλάκια.
5: Και δεν το θυμάσαι.
6: Έχω κάνει, λες.
5: Ναι. Θα ακούσεις στη συνέχεια. Νικόλα ο Σαμπρανίδης απέναντί μας.
6: Έλα, Νικόλα. Ο Νικόλας έχει κάνει τίποτα.
5: Και αυτός.
6: Και αυτός. Αυτός και αν έχει κάνει. Νικόλα μου, ντροπή σου.
5: Αυτός και αν έχει κάνει.
6: Κάτι με ετοιμάζει.
5: Ντροπή, ρε.
6: Όχι, κάτι με ετοιμάζει.
5: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio@adrialfm.gr φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το μέρισμα γίνεται διαμέρισμα. Ακριβώς αυτό, Κώστα. Όχι για εμάς όμως, για κάποιους άλλους.
6: Καλημέρα. Γκρινιάζετε. Είστε μες στη μύρλα, μες στην γκρίνια είστε πρωί-πρωί. Όλο γκρινιάζετε.
5: Ντροπή.
6: Εσείς οι δημοσιογράφοι, γκρινιάζετε όλοι. Γκρινιάζετε, σταματήστε να γκρινιάζετε.
5: Καλημέρα και στον Κώστα. Εδώ υπήρχε, λέει, και η αναδρομική προκαταβολή φόρου που είχε ανακαλύψει τη μηχανή του χρόνου ο Τσίπρας. Θα τα πούμε, παιδιά, αναλυτικά όλα στη συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έτοιμη, λέει, με τα μικρά καλάθια παραπόδα. Έχει ο καιρός μερίσματα. Φέτος, λέει, θα ακούσουμε σκόπιμα περισσότερα ψέματα σε λιγότερο διάστημα. Ναι. Γιατί πλέον είμαστε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
6: Σίγουρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ανάψει και καλά τα αίματα. Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει και ο κύριος Τσίπρας. Θα γίνει τη ΔΕΘ και αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε πολλά και για τα οικονομικά προγράμματα και των άλλων κομμάτων. Και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τι θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη. Πού του έριξε το γάντι, εντάξει. Και το νομίζω ότι τον διάλεξε και αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με όσα είπε στη ΔΕΘ, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ημέρες.
5: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν θέλεις μέρισμα, φάει ένα περγαμόντο με πολύ μεγάλη μου χαρά. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Γιατί τραγουδά στο Μαντήλι Καλαμαντιανό. Επειδή έρχεται με φόρα ο Καλαμαντιανός. Παιδιά τραγουδάει, γιατί εκεί με τον Αντώνη Σαμαρά γίνεται χαμός.
6: Είναι έτοιμα, όλα έτοιμα και κάνει και επαφές. Και λέει, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μπένο, ο κύριο Σαμαρά. Έτσι έμαθα.
5: Τον κύριο Μπένο, τον κύριο Σταύρο Μπένο.
6: Τον κύριο Σταύρο Μπένο.
5: Ο οποίος παρετήθηκε, ναι, από το έργο το οποίο, ναι, είχε αναλάβει, ναι, στον, ναι, Εύρο, στον Εύρο, και αφήνοντας και πολλές εχμές για τις καθυστερήσεις των έργων.
6: Έχει σχέση ο κύριος Μπένος με τον κύριο Σαμαρά?
5: Όχι, ο κύριος Μπένος, από ό,τι θυμάμαι, παλιότερα ήταν στο Πασό.
6: Ακριβώς. Λέω εγώ τώρα, έτσι τα, ναι, λέω, τα πετάω έτσι στον Ιωσήφ. Αυτό. Ντροπή μου, λοιπόν, ντροπή μου που τα λέω. Αυτά εννοούσε μάλλον.
5: Αντώνη στον Πειραιά, να είσαι καλά, φίλε, και επιστροφή στην κανονικότητα. Να πάνε όλα καλά, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ρε παιδιά, λέει, για την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, ναι, δεν, ναι, άκουσα τίποτα. Έχει είναι δίκιο. Τόσο άδικη η εισφορά.
6: Είναι πάνω από τα 1.400 ευρώ, το λέω, γιατί δεν περιλήφθηκε η ελαφριστική εισφορά αλληλεγγύη για συνταξιούχους με αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ. Δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και υπάρχει μια γκρίνια, έτσι, όπως και οι κάτω των 65 ότι μένουν εκτός των ενισχύσεων. Παραμένουν εκτός των ενισχύσεων και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει γκρίνια.
5: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Βασίλη στον Ντούισμπουργκ. Θα αναφερθούμε φυσικά και στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε νέες, ναι, απειλές, ναι, Ερντογάν χθες. Ο οποίος τι είπε? Ότι δεν θα παραμείνουμε θέατες, ναι, σε εχθρικές ενέργειες που έχουν σαν σκοπό να περικυκλώσουν την Τουρκία. Και δεν θα παραμείνουμε, λέει, θέατες. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την ομιλία πέταξε και έναν σουρουκλεμέ. Καινούριο σουρουκλεμέ του 2026.
3: Βακούρ, κιμσεί φαρκτά χαϊαλέρε σουρουκλέμες.
6: Δεν πιστεύω να λέει μας.
5: Σουρουκλέμες. Λένε να λέει μας. Έχω πολύ μεγάλη απορία, ρε παιδιά, εάν ξέρει κάποιος τουρκικά να μας βοηθήσει. Τι σημαίνει, λοιπόν, ο σουρουκλέμες στα τουρκικά? Εντάξει, και εμείς τη χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη, τον σουρουκλεμέ, για να πούμε ότι κάποιος είναι του υποτένιος, κάτι τέτοιο.
6: Ναι, ναι.
5: Αλλά αν ξέρει και κάποιος τουρκικά, ας πούμε, και μπορεί να μας βοηθήσει, θα ήμασταν υποχρέοι. studio@trialfm.gr. Καλημέρα και στην Ελένη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Τάσο, η ντροπαλή ζωγράφη. Αλλά είναι κορίτσι για σπίτι. Φτιάχνει, ναι, και ωραία σουτζουκάκια. Καλημέρα, αγαπητέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και είναι βροχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, μέτρα στήριξης, εννοώ το πακέτο το οικονομικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, χθες το οικονομικό επιτελείο, ο τσάρος της οικονομίας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, εξειδίκευσε τα μέτρα, τα αποκωδικοποίησε μαζί με τον κύριο και τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Πετραλιά. Άρα έχουμε πια μια εικόνα για τα μέτρα που εξήγηλε, ξεκάθαρη, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε κάτι, θες να πω τρία πράγματα, πώς θες, ό,τι μου πεις.
5: Όχι, ο κύριος Πιερακάκης απλά τόνισε χθες εκεί στην εξειδίκευση των μέτρων ότι η οικονομία έχει μεγαλώσει και ότι είναι λαϊκισμός να τάζεις χρήματα όταν δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον.
6: Ακριβώς.
5: Συμπλήρωσε λοιπόν ότι η οικονομία έχει αποκτήσει πλέον δυναμική και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για να ενισχύσουμε στο εισόδημα, ενώ είπε για παράδειγμα για τους συνταξιούχους ότι τους ενισχύουμε και μπορούμε πλέον να τους κοιτάξουμε στα μάτια.
6: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι το κατώτατο, θα πω τρία point. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 27 και στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ από τον Νοέμβριο του 26, τώρα δηλαδή σε λίγους μήνες, χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και εδώ θα είναι διπλή ενίσχυση για τα ζευγάρια των συνταξιούχων, γιατί δεν υπάρχουν, πρέπει να το πούμε αυτό, εισοδηματικά κριτήρια. Ακριβώς λοιπόν τώρα είναι, ανοίγει περίμετρος για τους συνταξιούχους για το 400, λόγω της μη ύπαρξης εισοδηματικών κριτηρίων.
5: Λοιπόν, μία μικρή παύση. Ναι. Συνταξιούχοι, ναι, είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα δουν χρήματα, θα δουν χρήματα το Νοέμβριο, αυτά τα 400 ευρώ κάθαρα. Αλλά από την άλλη, έρχονται οι συνταξιούχοι και σου λένε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει, αυτά τα χρήματα θα φύγουν με τη μία. Άκου τον κύριο Κάντα, τον εκπρόσωπο των συνταξιούχων.
8: Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
5: Ναι, το
8: να το βάλετε επί 12 μήνες. Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση.
5: Έχει φύγει, λέει, σε 15 μέρες λόγω της ακρίβειας.
6: Ναι.
5: Αυτό λένε οι συνταξιούχοι.
6: Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Κάντας και έχουν δίκιο να είναι. Πώς να σου πω, να διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι. Λογικό. Είναι από τις κοινωνικές ομάδες που στα χρόνια της κρίσης οι άνθρωποι τα είχαν πληρώσει, είχαν πληρώσει ασφαλιστικές φορές. Ήταν το ΕΚΑΣ να κόβεται, τα δώρα να κόβονται, τα όλα. Τώρα σου λέει η κυβέρνηση αυτό μπορεί να κάνει. 400 ευρώ μόνιμη ενίσχυση. Όλα τα μέτρα είναι μόνιμα αυτά που ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, κερδισμένοι και δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αξίσει στο βασικό μισθό, ενώ θεσπίζεται για αυτούς μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Από το Δεκέμβριο όμως του 2027. Εδώ λοιπόν είναι η ένσταση των δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικών ομάδων. Άκουσα τους πυροσβέστες, τους ενστόλους. Γενικότερα σου λέει, μας δίνεις τον 500. Καλό είναι.
5: 340 καθαρά.
6: Βεβαίως. Ό,τι λέω το
5: μάλλον,
6: ποσό.
5: Για να είμαστε ακριβείς, από 289 έως και 387. Μέσω σταθμικά,
6: ναι,
5: στο πούμε έτσι, 340
6: καθαρά. Ναι, και ο κατώτατος μισθός που επηρεάζει τα μισθολόγια στο δημόσιο θα είναι παραπάνω. Τώρα δεν θα κάτσω να πω παραδείγματα. Οι δημόσιοι πάλι από το 28 και μετά θα δουν και 27 σοβαρό, πάρα πολύ καλές αυξήσεις. Όμως, ξαναλέω, σου λέει, δεν μου το δίνεις το Δεκέμβριο του 27 και δεν μου το δίνεις τώρα. Αυτό πρέπει να απαντήσει εδώ. Και η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Εγώ το ακούω αυτά τα παράπονα.
5: Για να ακούσουμε τον κύριο Πετρόπουλο από την ΑΔΕΔΗ.
9: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το αίτημά μας είναι η πραγματική μισθολογική αναβάθμιση, η ανάκτηση των απολειών που είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και όσων έχουμε υποστεί τα 15 χρόνια της οικονομικής κρίσης, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός.
5: Αυτό λοιπόν ζητάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
6: Μου λένε λοιπόν στα μηνύματα τώρα, χαμένοι στην περίπτωση των συνταξιούχων είναι οι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δεν δικαιούνται το 400, σε αντίθεση με έναν υψηλό συνταξιούχο, ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δεν λαμβάνονται υπόψη σε οδηματικά κριτήρια. Αυτό δεν είναι αδικία. Επειδή είσαι κάτω από 60, είσαι χαμηλός συνταξιούχος, δεν παίρνεις την ενίσχυση, έτσι, τη μόνιμη ενίσχυση. Και αν είσαι υψηλός συνταξιούχος, αλλά έχεις τα 65 έτη, παρόλο που γιατί δεν υπάρχουν συντοματικά κριτήρια, τα λαμβάνεις. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Είναι αδικία πραγματικά. Και πάλι μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και τον ευχαριστούμε και παρεμβαίνει και καλώς
5: παρεμβαίνει. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Κώστα. Η εισφορά αλληλεγγύης, λέει, θα μπορούσε να μειωθεί, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί η ελάμφυση δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, αλλά τον ΑΚΑΓΕ που μόνο από τόκους κάθε χρόνο κερδίζει. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, αναμόρφωση με μείωση άμεσα 20%. Θα τα ακούσουμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό, έτσι στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο αρχηγός, ο πρόεδρος, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ.
5: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η τιμημένη λέει προκαταβολή φόρου γιατί δεν καταργήθηκε όπως είχαν υποσχεθεί το 2023. Σε αυτό έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, σχετικά με την προκαταβολή του φόρου και τη μείωση της.
10: Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία.
5: Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση, ότι το μέτρο μόνο για έναν χρόνο έχει κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό μπορούσε να γίνει, το περισσότερο που μπορούσε να γίνει ήταν αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
6: Το 5%.
5: Το 5%.
6: Να μου, όταν μεταφέρω το ρεπορτάζ, ειλικρινά δεν είμαι ούτε υπουργός οικονομικών, ούτε οικονομικό επιτελείο. Αν θες, εγώ λέω αυτά που έγιναν. Όχι, παιδί μου, να τα λέμε για να καταλάβουμε. Το ρεπορτάζ μεταφέρω και τι ανακοινώθηκε χθες. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τώρα. Χαμένοι είναι, ενώ στον κύκλο των αυξητήσεων αυξήσεων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, επειδή καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς, θα δουν στο τέλος Δεκεμβρίου αυξήσεις. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ πάλι δεν θα δουν κάτι. Γιατί δεν καταργήθηκε αυτό που λέει ο Κώστας Τσουκαλάς, η εισφορά αλληλεγγύης. Άρα μένουν εκτός των ενισχύσεων.
5: Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, η εισφορά αλληλεγγύης. Ένα άλλο θέμα είναι η προκαταβολή φόρου. Ακούσαμε βέβαια την εξήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά οι επαγγελματίες άλλα περίμεναν, όπως και γενικά με τα τεκμήρια και με το τέλος επιτιδεύματος. Ένα άλλο θέμα είναι φυσικά η ακρίβεια.
6: Ναι,
5: γιατί
6: ναι.
5: Για την ακρίβεια δεν ακούσαμε τίποτα. Έχουμε μείνει στη Συμφωνία Κυρίων και την πρωτοβουλία μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς. Αυτό είναι όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια. Και εκεί χρειάζεται η αντιμετώπιση, ναι, η ενίσχυση του εισοδήματος. Αλλά εάν αυτό είναι την ενίσχυση του εισοδήματος να τη ροκανίζει η ακρίβεια, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
6: Κοίτα, υπάρχει εδώ αυτό που λέει ο Σιφ και συμφωνώ. Υπάρχει αυτή, νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος λέει ότι πώς αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αυξάνοντας το εισόδημα. Έτσι. Όμως, αυξάνει το εισόδημα.
5: Είναι αυτό.
6: Φυσικά είναι σωστό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι σωστό να αυξάνει το εισόδημα. Ναι. Αλλά αν αυτό που λαμβάνεις από την πολιτεία εξανεμίζεται λόγω της ακρίβειας και δεν το βλέπει ο άνθρωπος στην τσέπη του, κάνεις μια τρύπα στο νερό.
5: Ακριβώς.
6: Άρα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Αυτό θέλω να πω. Αλλά σαν κουλτούρα η ενίσχυση των εισοδημάτων είναι σωστή. Γιατί αυτό θα μείνει.
5: Το ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας όμως είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχεται μια μεταρρύθμιση, αυτός ο επενδυτικός κουμπαράς που λέμε,
6: ναι,
5: ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το είπαμε και χθες, είναι ένα μέτρο θετικό.
6: Ναι.
5: Αλλά εκεί μπαίνει ένα αλλά σχετικά με το πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα κάθε μήνα για ένα παιδί, για δύο παιδιά ή για τρία παιδιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία ένσταση. Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα στην άκρη.
6: Αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ και το βλέπω και από τον εαυτό μας. Έτσι, από εμάς που έχουμε. Τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά μας, εμείς δεν μπορούμε, αλλά μπορεί κάποιος να βάζει κάθε μήνα.
5: Και εκεί αναρωτιέμαι μήπως γινόταν να υπάρξει συμμετοχή του κράτους και για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή να δοθεί, ναι, ένα κίνητρο.
6: Σωστό είναι αυτό.
5: Σε όλες τις οικογένειες, ότι για κάθε παιδί που γεννιέται, το κράτος θα καταβάλει ένα ποσό.
6: Γιατί?
5: Ένα ελάχιστο ποσό.
6: Γιατί θέλω να πω και κάτι. Δεν είναι ότι ο Έλληνας, ναι, οι δικοί μας οι γονείς, παρόλο που ήταν όλοι, νομίζω, δεν προερχόμαστε από πλούσιες οικογένειες, παρόλα αυτά προσπαθούσαν κάτι να βάζουν στην άκρη το μήνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Και όχι γιατί εμείς δεν έχουμε αποταμιευτική κουλτούρα. Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, μανάρι μου. Δεν φτάνουν τα μισθά.
5: Δεν φτάνουν τα
6: μισθά. Τι να κάνουμε, δεν φτάνουν και με την μνημονιακή κρίση. Μετά με τον COVID, όλα αυτά που γίναν. Έτσι, και κυρίως το μνημόνιο, ότι η χώρα χρεοκόπησε, δεν είναι εύκολο. Και εμείς την πήγαν στον πάτο για πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα το κάνεις αυτό?
5: Είναι θετικό μέτρο, επαναλαμβάνω.
6: Πολύ
5: το βλέπω
6: μέτρο.
5: Πολύ θετικά για το μέλλον και για τις επόμενες γενιές. Ένα παιδί στα 18 του χρόνια.
6: Να βρίσκει κάτι.
5: Ακριβώς για το ξεκίνημά του.
6: Έτσι.
5: Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τις οικογένειες που είναι πάρα πολλές, που δυσκολεύονται να βγάλουν
6: το μήνα
5: και δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν χρήματα στην άκρη.
6: Λέει ο Στέφανος, εμένα που είμαι 63 χρονών συνταξιούχος, γιατί δεν μου δίνει το επίδομα. Κανονική σύνταξη, 43 χρόνια έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Σου λέει γιατί εγώ. Και δεν είμαι 65, είμαι 63. Πήγα με κανονική σύνταξη, ο άνθρωπος είχε 43 χρόνια συντάξιμα. σου λέει γιατί το κάνει. Τώρα εδώ αυτό είναι ένα ερώτημα, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και από όλες τις εκπομπές του Real. Περιμένουμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Οικονομικών.
5: Κι άλλος ακροατής, θέλω να βάλω λέει στα εγγόνια μου 100 ευρώ το μήνα, αλλά εγώ παίρνω 650. Πού θα τα βρω? Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα για τον επενδυτικό κουμπαρά, για τον αποταμιευτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά. Και ο Πάνος δεν θα ήταν πιο τίμιο κουμπαράς για τα παιδιά να ισχύει και για παιδιά που έχουν γεννηθεί? Ή έστω λέμε παρέμβαση να φτιαχτούν κλειστοί λογαριασμοί με γενναίο επιτόκιο. Εγώ είμαι μισθωτός με ένα παιδί, τα μέτρα δεν με ευνοούν πουθενά. Καλημέρα και σε σένα Πάνο.
6: Και ο Σωτήρης λέει καλημέρα παιδάκια, να λέμε και για μας με τα τρία παιδιά και άνω δεν πήραμε καμία βοήθεια. Κάθε μήνα δεν μου περισσεύει για το σούπερ μάρκετ. Και όχι να αφήσω 10 ευρώ το μήνα στην άκρη. Λέει ο Σωτήρης με τρία παιδιά. Καλημέρα Σωτήρη μου.
5: Και οι τρίτεκνοι έχουν αντιδράσει, έχουν, γιατί λένε ότι για παράδειγμα αυτό το κίνητρο, το φορολογικό, δηλαδή ο μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, δεν τους ενισχύει. Γιατί για φαντάσου τώρα, μια οικογένεια με τρία παιδιά έχει εισόδημα 20.000 ευρώ. Πώς θα βγεις με τρία παιδιά με 20.000 ευρώ? Καταλαβαίνω ότι είναι μια φορολογική ελάφρυνση, αλλά από την άλλη, επί της ουσίας, αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν κάποια σημαντική ενίσχυση.
6: Ακριβώς.
5: Υπάρχει λοιπόν δυσαρέσκεια
6: υπάρχει.
5: Σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας, γιατί όπως λένε και από την κυβέρνηση, αποφάσισαν να δώσουν λιγότερα αλλά σε περισσότερους.
6: Σωστά.
5: Να καλύψουν το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό όμως προκαλεί και δυσαρέσκεια. Πάμε να πάρουμε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, θα μεταφερθούμε στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς υποδέχονται οι πολίτες τα νέα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν. Είναι διαφορετικές όπως καταλαβαίνετε οι απόψεις. Θα τις ακούσουμε όλες.
11: Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένη.
12: Ναι, καλά είναι.
11: Α, άρα θα αλλάξει η δική σας η ζωή?
12: Βεβαίως θα αλλάξει. Και γενικά καλή ήταν η ζωή μου. Η ζωή μας.
13: Πλήρως όχι, αλλά ευχαριστημένος είμαι.
11: Πιστεύετε δηλαδή θα αλλάξει η ζωή μας από εδώ και πέρα?
13: Όχι, η ίδια θα είναι, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερότητα.
12: Δράμα. Δράμα. Τίποτα. Τίποτα. Δίνει δύο, να το πεις έχει πάρει 10.
14: Ήταν όλα ωραία. Όσα είπε, μας άρεσε. Μακάρι να τα κάνει αυτά που είπε. Οπότε θα περιμένουμε.
15: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία.
16: Γιατί τα έχω ακούσει κιόλας. Αφού τα είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι τέλεια. Όλα θα είναι πολύ καλά. Δεν το συζητάω. Άμα δούμε αύξηση, εμείς τρύπαμε τη μύτη.
5: Ο τελευταίος κύριος βέβαια ακούστηκε αισιόδοξος, δηλαδή είναι ωραία, είναι τέλεια, αλλά άμα δούμε αύξηση τρύπα μου τη μύτη.
6: Ναι.
5: Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι τα υποδέχονται θετικά και λένε ότι ναι, θα βοηθήσει, θα βελτιώσει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μας. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι επί της ουσίας δεν πρόκειται να δούνε καμία διαφορά στη ζωή τους. Οι Καλαματιανοί πάντα έχουν έτσι φαντασία και χιούμορ και το ακούσαμε αυτό και στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και με την ανάλυση και με την εξειδίκευση των μέτρων και με τις αντιδράσεις όχι μόνο από πολίτες αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έχουν βγει όπως είναι λογικό στην αντεπίθεση χαρακτηρίζοντας κοροϊδία τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Τώρα όμως επειδή είμαστε σε νέα σεζόν έχουμε και νέα αρχή και κυρίως έχουμε νέα αρχή για τους πρωτοετείς. Και μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
17: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί. Και πώς νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί?
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα.

0: Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, cringe. Είπαμε, είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival.
7: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
8: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
9: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
10: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
11: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
12: Ο Παναθηναϊκός.
11: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
11: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
11: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα

στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τον επενδυτικό λογαριασμό. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Βέβαια. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Νίκος λέει ότι εγώ το είχα κάνει αυτό για τα παιδιά μου ιδιωτικά όταν γεννήθηκαν και έφτασαν στην ηλικία των 18 ετών παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό ποσό. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι το είχαν κάνει. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος χαρακτηρίζει το μέτρο, το συγκεκριμένο σωστό, αλλά εν μέρει άδικο για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Είναι ένα θετικό μέτρο. Πραγματικά θα βοηθήσει. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν όχι μόνο 100 και 50 ευρώ, γιατί δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα 100 ευρώ.
1: Βέβαια, και
0: μπορείς
1: 30.
0: Να βάλεις και λιγότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί λέω μήπως το κράτος το έβλεπε ως ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, να βάζει σταθερά ένα ποσό για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να δοθεί ένα κίνητρο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική υλική, ειδηζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Ωραία, μετράμε και όλα. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είναι αδιανόητη, λέει, η κίνηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Κόμβος.
0: Πού είναι ο Κόμβος? Κόμβος, τι κάνει ο Κόμβος?
1: Ναι.
0: Παιδιά, για βάλτε λίγο τα δυνατά σας, γιατί έρχονται ήδη μηνύματα για προβλήματα στους δρόμους. Καλημέρα στον αγρότη. Οι αγρότες, λέει, δεν έχουν να φάνε. Πού να βρουν τα 20 χιλιάρικα αφορολόγητα? Αυτό γράφει λοιπόν ο ακροατής και για τους αγρότες, οι οποίοι και εκείνοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια, όπως κυρίως οι κτηνοτρόφοι.
1: Περιμένουν το σχέδιο
0: ότι δεν άκουσαν κάτι
1: για να πληρώσει τη ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί.
0: Αλλά και οι αγρότες, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος
1: πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Στην ενέργεια, στα καύσιμα δηλαδή. Οπότε έχει αυξηθεί γενικότερα η τιμή την οποία πρέπει να δώσουν και που δεν παίρνουν, γιατί οι τιμές έχουν μειωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρόλη την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
0: Πάρα πολλά τα μήνυμα. Κοίταξε να δεις εδώ, πραγματικά δεν τα προλαβαίνω. Παιδιά, θα διαβάσουμε όσα γίνεται περισσότερα από τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ρε Καλαμαράκη, λέει, βάλε εκείνο το ηχητικό με το φέρμα που λέει ναι. Αλλά γνωρίζει ο κύριος ότι μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα κατοστάρικο. Εδώ κάπου ταιριάζει. Εύστοχο, Κωνσταντίνε, καλή σου ημέρα. Απλά δεν την έχω πρόχειρη την ατάκα. Θα επανέλθουμε στο θέμα φυσικά, γιατί είναι το μεγάλο θέμα το οποίο συζητά όλη η κοινωνία. Όπως σας είπα, θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και εδώ στην εκπομπή. Το λέμε με κάθε ευκαιρία και αναφερόμαστε στις απάτες. Στις απάτες,
1: ναι,
0: κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων από τους επιτίδιους, οι οποίοι παρουσιάζονται άλλοτε ως λογιστές, άλλοτε ως αστυνομικοί, άλλοτε ως τεχνικοί του ΔΔΕ και όλα τα συναφή. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα, έχουμε εξελίξεις.
1: Εξελίξεις έχουμε, γιατί σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζουν την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων, SMS alerts, στους πολίτες όταν εντοπίζεται έξαρση συγκεκριμένου τύπου απάτης σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Το πλάνο, το σχέδιο αυτό προβλέπει την άμεση ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων μιας περιοχής όταν οι αρχές καταγράφουν κύματα επιτιδίων που δρούν οργανωμένα, έτσι. Άρα θα έχουμε τοπικές ειδοποιήσεις. Αν παρατηρηθεί δηλαδή έξαρση τηλεφωνημάτων από δίθεν γιατρούς ή αστυνομικούς που ζητούν χρήματα για υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενών σε συγκεκριμένο δήμο, οι κάτοικοι της περιοχής θα λαμβάνουν άμεση προειδοποίηση στο κινητό τους. Τα SMS θα περιέχουν σύντομες οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, μην δίνετε κωδικούς συμπάγκιν, η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά.
0: Έρχεται λοιπόν μια νέα εφαρμογή, ένα 112 για τις απάτες. Πρόκειται για μια ασπίδα προστασίας για τους ηλικιωμένους.
1: Θετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι θετικό, γιατί κάθε μέρα δηλώνονται, μόνο αυτά που δηλώνονται, είναι περίπου 30 εξαπατήσεις καθημερινά. Είχαμε και ένα περιστατικό στη Λαμία.
1: Ναι, πολύ καλός ο Κυριούλης. Εντάξει, πολύ γατώνει.
0: Ένας 67χρονος λοιπόν στη Λαμία έστησε εκείνος παγίδα στη Σπύρα των λογιστών εντός εισαγωγικών, οι οποίοι εμφανίστηκαν για να τον εξαπατήσουν, κάνοντας λόγο για δορυφόρο της εφορίας. Δηλαδή, τον πήραν τον άνθρωπο τηλέφωνο εκεί στη Λαμία και του είπαν: ξέρεις κάτι, είμαστε από την εφορία. Έχει βγει ένας δορυφόρος εφορίας, ο οποίος σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία. Mm-hmm. Οπότε του ζήτησαν να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Άκου τώρα τι σκέφτονται.
1: Ο κύριος έπαιρνε από το άλλο τηλέφωνο την αστυνομία όμως.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν σε επικοινωνία ουσιαστικά. Και τι τους έβαλε μέσα στις σακούλες?
0: Τους έβαλε πέτρες και καλαμπόκια.
1: Πολύ καλός.
0: Πήγανε λοιπόν αυτοί, πήρανε τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Η αστυνομία είχε στήσει ενέδρα, τους συνέλαβε όπως είναι λογικό. Και στη συνέχεια αυτοί ισχυρίστηκαν ότι έψαχναν στην περιοχή για γουρουνοπούλα και παλιοσίδερα. Ωραίος λοιπόν ο κύριος από τη Λαμία, πολλά συγχαρητήρια για την παγίδα την οποία τους έστησε εκεί στους κλέφτες με τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Άντε παιδιά, καλή γουρουνοπούλα τώρα εκεί που θα πάτε. Έρχεται λοιπόν αυτό το 112 η ασπίδα για τους ηλικιωμένους.
1: Με το που φτάνω στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, βλέπω ένα τηλέφωνο, δεν το ήξερα, το σηκώνω και μου λέει: γεια σας, λέω. Είμαι ο λογιστής σας. Ποιος ο λογιστής, λέω. Αλήθεια το λέω. Λέω: το όνομά σας, δεν ξέρω το όνομα του λογιστή σας. Κατάλαβα βέβαια όταν πάρει. Αυτοί καταλάβανε, το κλείσαν το τηλέφωνο και πήρα πίσω και το τηλέφωνο ήταν ήδη το νούμερο απενεργοποιημένο.
0: Είναι αυτό που έλεγα, ρε παιδί μου, ότι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους. Πήραν την κυρία Κάντζου.
1: Θες να πεις κάτι?
0: Μα το καταλαβες.
1: Το κατάλαβα, γιατί δεν κατάλαβα. Τι είμαι δηλαδή, χαζή?
0: Όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι πολλά τα μηνύματά σας ήδη για την κίνηση στους δρόμους και είμαστε μόλις στην 3η 8 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχουν ανοίξει τα σχολεία και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα έρθει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει με ακρίβεια για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στον Θανάση Μονό να πω, γιατί την εγγονή μου λέει που είναι 2 ετών και 3 μηνών. Έχει, δεν δικαιούται τον αποταμιευτικό λογαριασμό. Δεν είναι άδικο? Γιατί η πρόβλεψη είναι για παιδιά έως 2 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, να το σημειώσουμε αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση.
1: Και επειδή μας στέλνετε μηνύματα ότι έχει κίνηση στους δρόμους, είναι εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και θα σας ενημερώσω και θα επιβεβαιώσω και τα μηνύματα των ακροατών. Από Μαρκετά, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Ιεράς Οδού στο ύψος της Θιβών στο Εγάλεο και η κάθοδος της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρέντι. Απροσπέλαστη είναι η Αρδιτού στο Παγκράτη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίνδια εξέγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μιας και λέμε για αυτή την περιοχή, να πούμε στον Ιωσήφ. Χθες εκτός στούντιο μου λέγανε ότι θυμίζει τον Κάγκουα. Κάτι τέτοιο ξέρω σε ποδοσφαιρική ικανότητα.
0: Ναι, έχει κάποιες από τις αρετές που είχα στα νιάτα μου. Είναι αλήθεια.
2: Το επιβεβαιώνεις δηλαδή?
0: Ναι, έχει αυτή την κίνηση. Εγώ ήμουν πιο κοντά στο Ζάιτς βέβαια. Και... αλλά και ο Κάγκουα μου θυμίζει λίγο τα νιάτα μου.
2: Κατάλαβα. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, συνεχίζω εγώ με την κίνηση. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύμα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη Βάρη Σκοροπίου στο Κοροπή. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, καλή συνέχεια. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Βέβαια, να πω ότι ήταν παράληψή μου χθες και απολογούμε, γιατί στην αναφορά που έκανα στα αθλητικά χθες ξέχασα τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Πελκαμπή, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Όσοι το είδαμε, πραγματικά ανατριχιάσαμε με τον τραυματισμό αυτού του παιδιού που υπέστη κάταγμα κνήμης. Να ευχηθούμε γρήγορα, περαστικά και σιδερένιος στον LKB και να μην υπάρξουν ξανά άλλοι, ακριβώς, τόσο σοβαροί τραυματισμοί όπως αυτού του παιδιού. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς δεν επιβεβαίωθηκαν τα χειρότερα. Πρόκειται για βαρύ διάστρεμα, αλλά στην αρχή ανησυχήσαμε ιδιαίτερα και με τον τραυματισμό του Γιαννούλη, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας. Είναι αυτό το οποίο λέμε για τους αθλητές. Καμιά φορά γκρινιάζουν πολύ, τι χρήματα παίρνουν και παίρνουν πολλά χρήματα.
1: Ναι, αλλά...
0: Παιδιά, εάν προκύψει όμως ένας τραυματισμός, μπορεί να χάσει ολόκληρη την καριέρα του και να μείνει ένας άνθρωπος στον άσο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Από εκεί και πέρα θα πάμε και στο θέμα με τα πατίνια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε δύο παιδιά τα οποία δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Μία 14χρονη και ένας 16χρονος. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν μόνο να πούμε ότι η μέρα ξεκίνησε τα ξημερώματα με δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο των Αθηνών. Μία στην Ομόνοια, ναι, και μία στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Από το ίδιο άτομο, μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Μέσα στη νύχτα λοιπόν, δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Οι πρώτες πληροφορίες και οι εικασίες κάνουν λόγο μάλλον για κυκλώματα τα οποία πουλάνε προστασία, επειδή πρόκειται για επιθέσεις σε καταστήματα, όπως είπαμε, εστίασης. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έπρεπε να ανοίξει το μικρόφωνο Νικόλαε Σαπρανίδη για να ακούσει όλος ο κόσμος πώς μου μιλάει. Πώς απευθύνεται απέναντι στο συνεργάτη της. Δηλαδή, όχι για να μπαίνουν και κάποια πράγματα στη θέση τους, αλλά τέλος πάντων, τι να σε κάνω που είσαι ένας gentleman. Τέλος πάντων, παιδιά, θέλουμε τη βοήθειά σας. Το λέγαμε και νωρίτερα, γιατί ο ψευτοσουλτάνος, ο Ταγί Περντογάν, χθες στην ομιλία που εκτόξευσε απειλές ξανά στη χώρα μας, χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά μια φράση που είναι προσφυλής. Φαίνεται, τη χρησιμοποιεί συχνά στις ομιλίες του.
1: Bizim vakur kimseyi farklı hayallere sürüklemesin.
0: Σουρουκλεμές λοιπόν. Για άλλη μια φορά, βέβαια την προηγούμενη φορά το είχε πει πολύ πιο χαριτωμένα, είναι η αλήθεια. Δεν είχε πει σουρουκλεμές, είχε πει εκείνο τον μπατά, σουρουκλεμέ, το θυμάστε έτσι.
1: Μπατά, σουρουκλεμέ.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει ρε παιδιά σουρουκλεμέ στα τουρκικά? Για βοηθήστε μας στο στούντιο 3LFM.gr. Νομίζω ότι είναι ο τυποτένιος.
2: Α, ο τυποτένιος.
0: Που είναι για πέταμα δηλαδή. Αλλά
2: έτσι μας λέει εμάς, ότι είμαστε σουρουκλεμέδες.
0: Μάλλον μας λέει σουρουκλεμέδες.
2: Να κάτσε ήσυχα θέλω, να κάτσε ήσυχα.
0: Τέλος πάντων. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Πατίνια, τα λέγαμε και νωρίτερα, ναι, πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια τις τελευταίες ημέρες έχουν ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Ένα 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών από την Τίνο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίωμα με ηλεκτρικό πατίνι. Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτης σε αυτό το πατίνι που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών. Έγινε την περασμένη Κυριακή αυτό στην Τίνο, και η οδηγός τραυματίστηκε, αλλά ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι σοβαρά και δεν φορούσε κράνος.
2: Εντάξει, ούτε κράνος. Εγώ το βλέπω και στην Αθήνα, έτσι που κυκλοφορά αρκετά. Τα πατίνια βγαίνουν έξω χωρίς κράνος, μικρά παιδιά, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί και ισχύει, δεν φαίνεται ότι το ακολουθούμε. Και τώρα δεν ξέρω αν φταίνει οι γονείς. Γιατί τώρα που ξέρεις τώρα ότι το παιδί σου παίρνει το πατίνι, εντάξει, δεν μπορεί να τα ελέγχει όλα. Αλλά πάντως εξακολουθεί η ίδια κατάσταση με τις αρχές του έτους. Δεν βλέπω διαφορά.
0: Και είναι λοιπόν το 14χρονο κορίτσι και ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος. Δύο παιδιά λοιπόν δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους. Πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα είχε χτυπήσει και ένα άλλο παιδί, ένας 16χρονος στην Κυψέλη, σοβαρά, όταν είχε πέσει με το πατίνι πάνω σε κολόνα. Δυστυχώς αυτό το παιδί δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή και μάλιστα οι γονείς του, επιδεικνύοντας και ένα μεγαλείο ψυχής, έκαναν και δωρεά οργάνων αυτού του παιδιού. Αλλά το παιδί έφυγε από τη ζωή. Έχουμε λοιπόν ένα θάνατο ενός 16χρονου και αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους με ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μεγάλη προσοχή.
2: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μεγάλη προσοχή. Ναι, είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο πλέον, το νομοθετικό, αλλά χρειάζεται και η ημέρημνα των γονέων.
2: Εντάξει, λέω όμως, ξαναλέω, όταν είναι 16 χρονών, φεύγει να πάει μια βόλτα. Ξέρεις το παιδί σου αν πάρει ένα πατίνι?
0: Όχι, αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις.
2: Αυτό λέω, εάν όμως, εκεί.
0: Εάν όμως του έχεις αγοράσει ένα πατίνι, εκεί πέρα πρέπει να σε προβληματίσει. Να ακούσουμε λοιπόν ρεπορτάζ χθεσινό για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους.
4: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα πατίνια μέσα στους δρόμους είναι ότι αφενός δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τον κώδικα. Έτσι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει, πηγαίνει ανάποδα, περνάει κόκκινο φανάρι.
5: Και εμείς με τα μηχανάκια προσέχουμε και εμείς στον κίνδυνο είμαστε κάθε μέρα, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πια, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
6: Και δεν υπάρχει και επίβλεψη πιθανά από αυτό το πράγμα, είναι πολύ επικίνδυνο.
7: Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση, πολύ.
8: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε αναβάτη που δεν εφαρμόζει τους κανόνες του ΚΟΚ. Είναι σημαντικό όμως να γίνονται οι έλεγχοι. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση.
9: Δεν νομίζω ότι μπορεί ο νόμος να γίνει αυστηρότερος ή να βελτιωθεί περισσότερο. Απομένει μόνο η εφαρμογή του.
0: Ναι. Εφαρμογή λοιπόν του νόμου και ταυτόχρονα μεγάλη προσοχή και από τους γονείς. Είναι κρίμα να χάνουμε παιδιά
2: και
0: από τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Και εγώ λέω και τα παιδιά που καβαλούν πατίνι. Πρέπει να καταλάβουν, πρέπει να φορούν κράνος και να πηγαίνουν. Και τώρα όχι ανήλικοι, γιατί απαγορεύεται οι ενήλικοι και να πηγαίνουν μια ταχύτητα επιτρεπόμενη. Δηλαδή, πώς μπορεί να κατεβαίνει στην Κηφισιά με 80 χιλιόμετρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Σβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τη γερμανική Augsburg για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη διεθνούς χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλήθηκαν να συμβάλλουν για να σωθεί η πατρίδα μας και δεν ξεχνώ τις θυσίες των απλών πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει.
2: Να οικοδομήσουμε με σχέδιο την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου για τη δίκαιη μοιρασιά του μερίσματος το οποίο θα προκύψει. Μάλιστα. Από την ανάπτυξη.
3: Ελάτε. Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Για να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει.
4: Καλημέρα σε όλους τους μερισματούχους.
5: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Πήξαμε στα μερίσματα.
5: Πόσα.
6: Πρέπει να αγοράσουμε 5-6 κάσες μεγάλες, να βάλουμε το χρήμα μέσα ή μας κουριάζει.
5: Ναι.
4: Πρέπει να πάρουμε κάσες, να βάλουμε μέσα τα μερίσματα.
5: Μη λες μερίσματα, σου λέω, θα φορολογηθούν.
4: Ναι,
5: μη λες μερίσματα.
4: Αλλά
5: δεν καταλαβαίνεις.
4: Από το 2010 αυτό που μας λένε είναι ότι θα πάρουμε μέρισμα από την ανάπτυξη.
5: Ναι.
4: Και από την έκρηξη της ανάπτυξης.
5: Από
4: και από την πράσινη ανάπτυξη.
5: Ναι.
4: Και από την ευημερία που έρχεται. Ναι. Ότι θα πάρουμε μέρισμα. Επιστροφή.
5: Και δεν σ' αρέσει που θα πάρεις μέρισμα.
4: Μ' αρέσει, αλλά δεν το έχω πάρει.
5: Α, δεν το έχεις πάρει.
4: Πότε
5: εσύ,
4: θα πάρω εγώ μέρισμα.
5: Κάνε λίγο υπομονή.
4: Πόσο υπομονή να κάνω πια. 16 χρόνια έχουν περάσει.
5: Όλα στην ώρα τους και ο κολλιός τον Αύγουστο.
4: Έχει ξεκινήσει το μέρισμα και έρχεται από το 2010.
5: Σου λέω, είναι μεγάλη η διαδρομή. Είναι να περάσει βουνά, θάλασσες, λοφάκια κτλ. Ποτάμια και να έρθει. Περίμενε.
4: Γιατί αυτό λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι, η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά. Το λένε όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και κάποιοι που έχετε στείλει μηνύματα να μας επιτρέψετε και εμείς να επικαλούμαστε τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Δεν μπορεί όλοι να λένε ψέματα. Όντως τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλά. Πάει καλά η ελληνική οικονομία. Το πρόβλημα είναι όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτό δεν περνάει στην κοινωνία. Δεν το έχει δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του.
5: Οπότε, όσο και καλά να πηγαίνει η οικονομία σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταλαβαίνεις ο τέλος, λέει, τι με νοιάζει εμένα.
4: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
5: Μα δεν το συζητάμε. Αν δεν πάει καλά η οικονομία, δεν θα πάρει ούτε αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, θα μπορούσε να ανακοινώσει. Λένε όμως ο κόσμος, αφού πάμε τόσο καλά, γιατί το βλέπουμε στην τσέπη μας αυτό.
4: Κάποια στιγμή λοιπόν
5: αυτό
4: να το
5: λέει
4: ο κόσμος.
5: Αυτό.
4: Σε αναμονή του μερίσματος λοιπόν, το οποίο έρχεται, καλή σας ημέρα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
7: Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
5: Αυτό είναι.
4: Θα σου πω εγώ.
5: Θα μου βρεις τρόπο.
4: Ναι, θα σου πω τρόπο.
5: Και στο άλλο μικρόφωνο ο μερισματούχος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
8: Δηλαδή εγώ τώρα είμαι δύο φορές τόσο πλούσιος. Εμείς πληγήκαμε σε μία στέρνα με λίρες.
4: Μόνο!
5: Έχεις πνιγεί σε μία στέρνα με λίρες.
4: Και παραπάνω.
5: Παραπάνω από στέρνα.
4: Τρεις φορές πλούσιος.
5: Τρεις φορές είσαι πλούσιος.
4: Βέβαια.
5: Να, ωραία.
4: Ο Νικόλαος Αμπρανίδης.
5: Και αυτός πλούσιος.
4: Ωχ, καλά.
5: Απεζάβλουτος.
4: Αυτός από τους πρώτους μερισματούχους εκεί στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία διαχειρίζεται τα μερίσματα μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι. Στο 211-200-8200.
5: Και τα δικά σας, η Εύη Βουγιουκλιώτη, τα μερίσματα.
4: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, που και σήμερα είναι δεκάδες. Μας δίνετε πολλές εξηγήσεις εδώ και για τον Σουρουκλεμέ που επικαλέστηκε για άλλη μια φορά ο Ερντογάν. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει για τα πατίνια, το θέμα που θίξαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι λέει εδώ ο κόσμος, ότι δεν γίνεται έλεγχος. Λέει για παράδειγμα ο Κώστας ότι στην επαρχία δεν γίνεται ποτέ έλεγχος για τα πατίνια. Η Μαρία λέει για παράδειγμα ότι ένας γονιός ο οποίος αγαπάει το παιδί του δεν του αγοράζει πατίνι. Και έχει δίκιο σε αυτό. Μην αγοράζετε ρε παιδιά πατίνια στα παιδιά. Εγώ να καταλάβω αυτό που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα, ότι ένα παιδί όταν βγαίνει και πάει βόλτα και δεν γνωρίζει ακριβώς τι κάνει, μπορεί από κάπου να νοικιάσει να πάρει ένα πατίνι. Όταν είσαι γονέας όμως, γιατί να του αγοράσεις αυτό το πράγμα. Ειδικά πλέον που απαγορεύεται και από τον νόμο η χρήση για παιδιά κάτω των 17 ετών. Είναι τόσο κρίμα και τόσο άδικο να θρηνούμε ζωές παιδιών από τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα παιδί έφυγε από τη ζωή πριν από 2 εβδομάδες, άλλα 2 αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Καλημέρα και στον Πάνο. Με τα πατίνια λέει δεν υπάρχει λύση μεσοβέζικη. Το κόβεις, λες, στους ανήλικους και όχι χωρίς χρήση διπλώματος. Επίσης, ευθύνη έχουν και οι γονείς. Η απαγόρευση για τους ανήλικους υπάρχει πλέον. Έχει νομοθετηθεί,
5: βεβαίως,
4: αγαπητέ φίλε.
5: Βεβαίως, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ξεκάθαρο.
4: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τι άλλο πρέπει να γίνει, λέει, για να τα απαγορεύσουν τελείως. Ποια προβλήματα έλυσαν δηλαδή τα πατίνια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με την εξειδίκευση των μέτρων που υπήρξε χθες από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, των μέτρων ενίσχυσης που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ από τον
5: Πρωθυπουργό. Και τα παράπονα όμως που υπάρχουν από συγκεκριμένες κατηγορίες και κοινωνικές ομάδες.
4: Πάρα πολλά. Είναι μεγάλη δυσαρέσκεια σε πολλές κοινωνικές ομάδες.
5: Είναι απογοητευμένοι.
4: Και σε επαγγελματικές ομάδες και στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και σε κτηνοτρόφους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Φυσικά σας είπαμε και για το νέο 112 που έρχεται για να αντιμετωπιστούν οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, ένα μέτρο προστασίας.
5: Ναι, σε περιοχές που παρατηρούνται έξαρση τέτοιων περιστατικών θα στέλνονται μαζικά SMS έτσι ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες και να είναι, θα πω εγώ, και ενημερωμένοι και ψηλιασμένοι.
4: Σας είπαμε και για τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι δύο επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μία στην Ομόνοια και μία στον Άγιο Παντελεήμονα. Η αστυνομία βλέπει πίσω από αυτές τις επιθέσεις με χειροβομβίδες απόπειρα εκβίασης. Όλων εκεί πήγε το μυαλό μας. Και βέβαια αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα με τα πατίνια, το οποίο συνεχίζει να σας απασχολεί από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας. Καθώς μιλάμε όμως για την οδική συμπεριφορά πέρα από τα πατίνια, έχουμε το τελευταίο διάστημα και πολλά περιστατικά με παραβάσεις, με αυτοκίνητα, ναι, με μοτοσυκλέτες. Έχουμε συζητήσει εδώ πέρα πολύ συχνά στην εκπομπή. Θα θυμόμαστε όλοι πρόσφατα ένα περιστατικό στην Κρήτη με έναν οδηγό εκεί στον ΒΟΑΚ, ο οποίος για να αποφύγει την κίνηση, τι έκανε, έσπασε αυτά τα κολονάκια
5: που βάζουν τα
4: πλαστικά κολονάκια που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια επανήλθε με τον ίδιο τρόπο, ρίχνοντας κάτω δηλαδή αυτά τα κολονάκια. Στη συνέχεια λοιπόν το αυτοκίνητο αυτό βρέθηκε μετά από έρευνα της αστυνομίας μέσα στη θάλασσα. Το είχαν ρίξει μέσα στη θάλασσα.
5: Για να κρύψουν τα ίχνη, για να μην τους...
4: Όλοι είχαν υποθέσει τότε ότι για να μην βρουν τον οδηγό. Η αστυνομία όμως συνέχισε την έρευνα και τελικά τη βρήκε. Ο οδηγός λοιπόν σε αυτό το περιστατικό που έριξε δηλαδή τα κολονάκια ήταν ένας 16χρονος. Ένας ανήλικος.
5: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο δηλαδή.
4: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Το θέμα ποιο είναι. Το αυτοκίνητο δεν ήταν, καλά φυσικά δεν ήταν δικό του, δεν ήταν ούτε του πατέρα του, δεν ήταν ούτε του παππού του. Ήταν ενός φίλου του παππού του. Τι έγινε λοιπόν, ο φίλος του παππού το έδωσε στον παππού και ο παππούς το έδωσε στον εγγονό, στον 16χρονο. Ο οποίος βγήκε στον ΒΟΑΚ και έκανε αυτό που έκανε, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και των άλλων οδηγών, κυρίως από το αντίθετο ρεύμα. Θα μου πείτε η επισκεψία ενός παιδιού 16 ετών κτλ. Ναι. Όταν βλέπεις τώρα ότι το έχουν δώσει του 16χρονου ο παππούς που το έχει δανείσει ο άλλος παππούς, μπορείς να καταλάβεις εύκολα τι γίνεται. Και στη συνέχεια.
5: Δηλαδή δάνεισε ο ένας τον άλλον και ο παππούς το έδωσε στον εγγονό του.
4: Και στη συνέχεια, ναι, οργανώνεται και μια προσπάθεια απόκρυψης, ρίχνοντας το αυτοκίνητο στη θάλασσα, έτσι, για να μην βρουν τα ίχνη τους. Τελικά η αστυνομία λοιπόν κατάφερε να φτάσει και όχι μόνο αυτό. Συνελήφθη και ο 16χρονος, συνελήφθη και ο πατέρας του, αλλά συνελήφθη.
9: Και ο παππούς!
4: Και ο φίλος του παππού!
5: Δεν υπάρχει, αλήθεια το λέω. Ο παππούς!
4: Αφού συνελήφθη και εκείνος.
5: Συνελήφθη, ο παππούς!
4: Και ο εγγονός.
5: Ναι, ναι.
4: Και ο γιος.
5: Ναι, ναι.
9: Και ο παππούς!
4: Ντροπή ρε παιδιά.
5: Να σου πω κάτι, άμα βάλω κάμερα μέσα.
4: Για τον φίλο του παππού δεν ξέρω. Γιατί ο άνθρωπος το έδωσε στον φίλο του. Στον παππού του 16.
5: Με εκπαιδεύσαν τους παππούδες.
4: Ο φίλος του παππού που ήταν ιδιοκτήτης, το έδωσε στον φίλο του, τον παππού του 16. Για εκείνον δεν ξέρω τι ευθύνη μπορεί να έχει. Αλλά τώρα ο παππούς του 16χρονου, ο πατέρας
5: του. Ναι, εντάξει τώρα. Έχει ευθύνη. Έχουν ευθύνη.
4: Βγαίνει τώρα δημόσιος κίνδυνος εκεί στον ΒΟΑΚ. Για να τα λέμε όλα όσα συμβαίνουν, έτσι. Τα τρελά τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους. Από τη μία έχουμε τα πατίνια και από την άλλη έχουμε τους άλλους που αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Γιατί γελάζε κάτσου.
5: Με τον παππού.
4: Α,
5: χαχά, λέει η Σοφία, σας αγαπώ. Με τον παππού θα σίγουρα έχουν γελάει. Ο κόσμος, εντάξει, λογικό είναι.
4: Και στον Νίκο, Νικόλα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
4: να σε καλά, την αγάπη.
5: Καλημέρα, Σοφάκη.
4: Καλημέρα, Σοφία, να είσαι καλά. Παιδιά, να χαμογελάμε και λίγο. Το ξέρετε
5: γίνεται,
4: ότι εντάξει, εδώ προσπαθούμε να σας δίνουμε όλη την επικαιρότητα, όλη την ενημέρωση που πρέπει να έχετε, αλλά και με έναν τρόπο που θα σκάει και ένα χαμόγελο λίγο.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι πρέπει να ντρέπομαι. Δεν μου πήγε το λόγο πριν να ντρέπομαι.
4: Πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά τα οποία λες καθημερινά και πρέπει να ντρέπομαι και εγώ με αυτά τα οποία λέω καθημερινά. Γιατί καθημερινά το έχουμε ρίξει εδώ πέρα στη μύρλα και στη μιζέρια.
5: Εσύ να τα ακούς.
4: Βεβαίως.
5: Γκρινιάρι, μύρλα.
4: Γιατί βγαίνουμε τώρα κάθε πρωί
5: μύρλα.
4: Και γκρινιάζουμε τώρα για την ακρίβεια. Κάθε μέρα η ακρίβεια αυτό και η ακρίβεια εκείνη. Και ότι δεν φτάνουν
5: εσύ,
4: τα μέτρα.
5: Εσύ και ο Νικόλος Σαπραλίδης.
4: Και βγαίνει χθες λοιπόν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
10: Τα ντρεπόμαστε λίγο. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
4: Δεν ντρέπεστε να κάτσεις τώρα κάθε μέρα.
5: Δεν ντρέπομαι.
4: Να γκρινιάζει και εκεί.
5: Τι να μιλάω για την ακρίβεια, τίποτα.
4: Τι?
5: Δεν έχουμε ακρίβεια.
4: Πάλι τα ίδια κάνεις.
5: Μα δεν έχουμε ακρίβεια.
4: Πάλι λες για την ακρίβεια.
5: Κλαίω, ναι.
11: Ντροπή σου, ντροπή σου.
4: Και ντροπή σου και ντροπή μου. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Έτσι, μπράβο.
12: Δεν εντρέπεσαι.
5: Δεν εντρέπεσαι καθόλου.
4: Πρέπει να
5: λες για την ακρίβεια. Μύρλα, γκρίνια.
4: Βγαίνει λοιπόν χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον 24.
5: Έξαλλος.
4: Στον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϊμή.
5: Ακριβώς.
4: Εκεί γίνεται αδέλφους μια συζήτηση λοιπόν για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Γίνεται μια συζήτηση και για τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, για ένα πρόβλημα που υπάρχει με ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη.
5: Ακριβώς.
4: Εκεί τι έγινε, με λίγα λόγια, το ασθενοφόρο που υπήρχε στην περιοχή καταστράφηκε μετά από ένα ατύχημα εκεί με τον οδηγό. Οι συνθήκες τέλος πάντων.
5: Ακόμα είναι διευκρίνησες, ναι, και δεν μπορώ να πούμε.
4: Και καταστράφηκε λοιπόν το καινούργιο ασθενοφόρο με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ασθενοφόρο. Τι να κάνει λοιπόν, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήρα ένα ασθενοφόρο από ένα γειτονικό κέντρο υγείας,
5: το οποίο
4: είναι παλαιότερο.
5: Εντάξει, αλλά προκειμένου
4: ώστε να
5: καλύψεις ανάγκες.
4: Ναι, να μην μείνουν χωρίς ασθενοφόρο μέχρι να καλυφθεί με ένα καινούριο.
5: Ναι.
4: Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε το μπιφ.
5: Ναι.
4: Με τον Υποφάντη και με την Καημένου.
5: Ναι.
4: Ότι όλο γκρινιάζετε και όλο κάνετε και, και επεκτάθηκε αυτό το μπιφ και την γκρίνια και όλα τα υπόλοιπα και στα θέματα της οικονομίας και των μέτρων των οποίων, τα οποία ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
10: Δεν ντρεπόμαστε λίγο. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
13: Έσχος! Έσχος!
14: Εμείς
10: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
14: Εμείς
10: όλοι, όλοι, όλοι. Δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
14: Εμείς.
10: Ή εσύ ποιος άλλος, άλλος. Να μην αναδεικνύουμε
14: τα προβλήματα των πολιτών.
10: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Και όλοι να μυρλιάζετε. Έλος.
15: Μάστε.
10: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν. Μια χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80. Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Αυτή τη στιγμή στο πλάνη τι γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα να πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
5: Εγώ μύρλα, εγώ μιζέρια.
4: Μύρλα, μιζέρια, γκρίνια και Άγιος ο Θεός θα έπρεπε να λες κανονικά, κατάλαβες.
5: Ναι.
4: Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη.
5: Εμείς λέμε και τα θετικά.
4: Κάπου όπα. Όταν είναι κάτι θετικό, φυσικά και θα το πούμε. Έχει. Αλλά δεν γίνεται κιόλας να μην γκρινιάζουμε. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε, να
5: δεν υπάρχει ακρίβεια. Και δεν υπάρχει ακρίβεια.
4: Να αγνοήσουμε αυτά τα οποία λέει ο κόσμος, να μην τα μεταφέρουμε, να μην μεταφέρουμε τα μηνύματά τους, αυτά τα οποία λένε στα κανάλια.
5: Είναι να βλέπεις ότι, να λες ότι η χώρα καταστρέφεται και όλα είναι μαύρα. Που εγώ διαφωνώ με αυτή την, με αυτή την οπτική. Εγώ διαφωνώ τελείως με αυτή την οπτική. Δεν καταστρέφεται η χώρα. Άλλο όμως να μην λες ότι όντως ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια. Πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στη λαϊκή, δεν φτάνουν, δεν φτάνει ο μισθός. Δεν είναι θέμα μύρλας, είναι θέμα πραγματικότητας.
4: downtown. Ό,τι είναι θετικό θα λέγεται.
5: Βέβαια.
4: Αλλά και όπου υπάρχει πρόβλημα θα αναδεικνύεται. Και όπου υπάρχει αδικία θα αναδεικνύεται επίσης. Πώς θα γίνει δηλαδή? Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα? Δεν γίνεται να την αλλάξουμε την πραγματικότητα. Και γι' αυτό τον λόγο θα συνεχίσουμε να γκρινιάζουμε. Θα συνεχίσουμε τη μύρλα.
5: Έτσι.
4: Και επειδή εγώ ό,τι λέω το κάνω πράξη, ναι, πάμε κατευθείαν στο θέμα της ακρίβειας. Για την οποία ακρίβεια, όπως είπαμε, δεν ακούσαμε τίποτα επί της ουσίας στην Διεθνή Έκθεση,
5: ναι,
4: της Θεσσαλονίκης.
5: Γιατί λέει ο Πρωθυπουργός, την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε μέσα από την ενίσχυση του εισοδήματος. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, ότι αυξάνονται εισοδήματα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Και εγώ εξέφρασα τον προβληματισμό ότι αν αυτή η ενίσχυση των εισοδημάτων πάει περίπατο λόγω της ακρίβειας, τότε δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό.
4: Γιατί τι λένε και όλοι οι κοινωνικοί φορείς, τι λένε οι επαγγελματικές ομάδες, ότι και οι αυξήσεις τις οποίες θα πάρουν οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, σου λέει αυτό το 400, εάν είναι να μου το ροκανίσει η ακρίβεια, πού θα βγω εγώ ωφελημένος?
5: Αυτό είναι, ακριβώς.
4: Γιατί η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Θέλεις λόγω των διεθνών γεγονότων να το δεχτώ. Ναι, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο πόλεμοι. Υπάρχουν παντού πληθωριστικές πιέσεις. Προφανώς. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ υπάρχει και εσχροκέρδεια. Αυτή είναι η διαφορά. Και χρειάζεται η καταπολέμηση της εσχροκέρδειας, όχι της κερδοσκοπίας. Άλλο η κερδοσκοπία, άλλο η εσχροκέρδεια. Και πάμε λοιπόν για παράδειγμα στους αρτοπίους, η οποία είναι μια ομάδα που πλήττεται άμεσα από το ενεργειακό κόστος. Τι λένε λοιπόν οι αρτοποίοι?
12: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις. Το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία. Το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο.
15: Λογαριασμός Ιουνίου ρεύματος 987 ευρώ. Λογαριασμός Αυγούστου 1670. Περσινός λογαριασμός 750 ευρώ. Αν έχεις οικογενειακή επιχείρηση, βγάζεις απλά ένα μεροκάματο. Αν έχεις και υπαλλήλους, πας για λουκέτο δυστυχώς.
16: Τι να πω, μια φέτα έχω κατατήσει να τρώω εγώ. Κάποτε έτρωγα μια φρατζόλα.
4: Τώρα τι θα πεις λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο? Ότι αυτό είναι μέσα στην κρίνια και τη μύρλα,
5: ναι, και, ότι
4: και τη μιζέρια.
5: Ναι, και ότι εντάξει, ενίσχυση εισοδημάτων, όταν σου λέει όμως ότι κλείνουν, γιατί άκουσε και το ρεπορτάζ. Έτσι, ο ένας φούρνος μετά τον άλλον, και κυρίως οι νοικιακοί, οι φούρνοι της γειτονιάς, γιατί δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, κάτι γίνεται. Ή κάτι πρέπει να γίνει, τέλος πάντων.
4: Καλημέρα και στον Σπύρο, στον Πειραιά. Ο Σπύρος έχει άλλη άποψη και είναι σεβαστή, είναι δεκτή. Έχει δίκιο, λέει ο Άδωνης. Η εικόνα, λέει, που δίνεται κάθε μέρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ζούμε γύρω μας. Φίλε, προφανώς ζεις κάτι διαφορετικό και το σέβομαι και γι' αυτό μεταφέρω και το μήνυμά σου. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι περιγράφουν μια διαφορετική κατάσταση. Στέφανε, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Θα μου πεις και για τα καύσιμα,
5: ναι,
4: τι γίνεται αμέσως μετά την ενημέρωση που θα μας κάνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
17: Καλημέρα και πάλι. Αυξημένη η κατάσταση, με τεμποδίων διεξάγει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Κατάμεστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέου μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσκολία έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ασοπλιστούν με υπομονή όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι η Μικράς Ασίας και Αλιπέδου στον Πειραιά, ανάλογη εικόνα και στους δρόμους γύρω από την ακτή Ποσειδώνα στο λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
4: Ήταν ο Παναγιώτης Βολάνιος για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καύσιμα.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, κοιτάζετε την τιμή του πετρελαίου σε διεθνείς αγορές. Ανεβαίνει 1,40% και προσεγγίζει τα $95. Πάρα πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον κόλπο, οι τιμές του πετρελαίου γρήγορα θα αγγίξουν τα $100. 95 είναι τώρα, άρα τα 100 στάρι δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα ένας από τους κορυφαίους Αμερικανικούς οίκους, η Goldman Sachs, όχι οποιοδήποτε, λέει ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος θα δούμε πετρέλαιο στα $120 το βαρέλι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει και για την Αγγλία, που οι τιμές ήδη είναι πολύ υψηλές, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανση που έρχεται. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε ενεργειακή κρίση γενικότερα, με το φυσικό αέριο να εκτοξεύεται η τιμή του και τις αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, τόσο ο Ευάγγελος Μυτιλινέος εχθές στο Bloomberg, αλλά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου της Άκτορ, τι είπε, ότι αν η Ευρώπη δεν λάβει αποφάσεις, τότε θα βρεθεί μπροστά αντιμέτωπη για μια ακόμη φορά με μια κρίση ενεργειακή ίδια με το 2022. Και το λένε δύο άνθρωποι που ασχολούνται με την ενέργεια, γι' αυτό το λέω. Και από την άλλη πλευρά, πραγματικά οι Ευρωπαίοι τι ακριβώς κάνουν, βλέποντας.
4: Κοιμούνται ύπνο βαθύ.
5: Ωραία, αλλά αυτό όμως πραγματικά πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν όλα τα κράτη και όχι μόνο η Ελλάδα αντιμετωπίζουν ενεργειακό πρόβλημα και σοβαρό. Και η Ελλάδα, βέβαια, ακόμα πιο έντονο.
4: Το θέμα είναι, Αμαλία μου, ότι αν είχαν ξυπνήσει.
5: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Αν είχαν ξυπνήσει λοιπόν οι Ευρωπαίοι και είχαν αποφασίσει να ασχοληθούν σοβαρά, δεν θα βλέπαμε φαινόμενα όπως αυτό στη Γερμανία, στη Σαξονία, με τους ακροδεξιούς, τους νεοναζί.
5: Ακριβώς.
4: Να φτάνουν στο 44%.
5: Έτσι είναι.
4: Γιατί οι ευρωπαϊκές ελίτ ασχολούνται τώρα και λένε «Α, ψήφισαν 44%». Ναι. Αλλά δεν ασχολούνται γιατί ψήφισαν 44%. Για ποιους λόγους ψήφισαν.
5: Πώς οδηγεί, και όχι μόνο στη Γερμανία, και έχουμε κρίσιμες αναμετρήσεις εκλογικές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και εκεί σε αυτές τις χώρες επελάβνει η ακροδεξιά. Τυχαίο είναι.
4: Καθόλου τυχαίο. Και βλέπω και κάποιους νοσταλγούς εδώ.
5: Ακριβώς.
4: Υπάρχει μήνυμα εδώ που έχει έρθει και λέει μήπως να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Mm. Φίλε, διάβασε λίγο την ιστορία. Πήγαινε λίγο στη δεκαετία του 30. Σε παρακινώ να ανατρέξεις λίγο στα ιστορικά γεγονότα και διάβασε λίγο τι έγινε τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία και πώς ξεκίνησαν όλα. Για να μην εξτομίζουμε τόσο εύκολα τέτοιες απόψεις.
18: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό.
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
21: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
22: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια.

0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Η ακροδεξιά. Μα οι πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Και προφανώς και ο Μέρτς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης.
8: Τώρα το κατάλαβε.
7: Τώρα το έριξε στην επικοινωνία.
8: Ναι, ότι.
7: Και στο μάρκετινγκ,
8: ναι,
7: το πολιτικό.
8: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή αποφάσεις.
7: Γι' αυτό σου λέω
8: ότι εδώ κλείνει
7: η
8: Volkswagen. Μιλάμε, όχι κλείνει, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές απολύσεις. Το νούμερο
7: δεν
8: είναι.
7: Δεν βλέπουν την πραγματικότητα.
8: Έτσι.
7: Και δεν θέλουν να την παραδεχτούν. Όσο για τη συνέχεια, Κωνσταντίνε, άστο. Το άντε και στα

0: δικά μας, να μην το εύχεσαι, φίλε. Εκεί αυτό που προτάσει το AFD, για παράδειγμα.
1: Ξέρετε τι είναι?
0: Μαζικές απελάσεις προσφύγων και ξεχωριστά σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Έτσι γυρνάμε στην εποχή των διώξεων. Καταλαβαίνετε. Όπως κάποτε κυνηγούσαν τους Εβραίους και βάζανε τα σήματα έξω από τα καταστήματα.
1: Ναι, το να γυρίσουμε σε αυτές τις εποχές.
0: Όσοι ονειρεύεστε να ζήσετε σε μια τέτοια κοινωνία, τι να πω.
1: Πάντως υπάρχουν, οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους μετά την εκλογή του ακροδεξιού κόμματος. Είχαμε μαζικές διαδηλώσεις. Υπήρξε και μια ένταση με την αστυνομία, αλλά τώρα οι Γερμανοί βγαίνουν στο δρόμο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια τι έκαναν ακριβώς? Αλλά για να μου πεις τι θέλουν και οι πολίτες, όταν οι πολιτικοί δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Κοινωνική πολιτική.
0: Γιώργο, θα συμφωνήσω με το μήνυμά σου. Το τραγικό με όλους αυτούς που στηρίζουν τέτοιες ακραίες απόψεις είναι ότι έχουν αυτή τη σιγουριά. Ότι το σύστημα τους έχει πετάξει έξω και ότι όταν έρθουν οι άλλοι θα τους δώσει δύναμη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στο Βούπερταλ στη Γερμανία. Σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Χαρίδη μου, μας στέλνει μήνυμα για το θέμα της ακρίβειας. Ναι. Το μέλι, λέει, στα κύθυρα έχει 27 ευρώ το κιλό. Η τιμή είναι φίξ σε όλο το νησί. Ποιος θα το πάρει, 27 ευρώ το κιλό?
1: Κανείς θα το πάρει.
0: Παναγία μου.
1: Παναγία μου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Και οι σχολές ανοίγουν φυσικά. Ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε στην Ολλανδία. Ετοιμάζονται να πάνε να δώσουν κάποιες εξετάσεις και μας ακούνε εκεί. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλά
1: καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και κουράγιο, ξέρω εγώ τι λέω.
0: Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Πολλά τα μηνύματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίως για την ακρίβεια, για τα μέτρα στήριξης. Υπάρχουν παράπονα. Ξεκάθαρα δεν ικανοποιήθηκαν αρκετές κοινωνικές ομάδες από τα μέτρα. Νομίζω ότι αυτό το ανέμεναν στην κυβέρνηση. Ο Ιωσήφ είπε κάτι στην αρχή της εκπομπής και έχει δίκιο, ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει λιγότερα σε πολλούς. Έτσι ώστε να διαχυθεί, έτσι για να σκάσεις, γιατί είσαι όλο μύρλα και γκρίνια, το μέρισμα της ανάπτυξης.
0: Μέρισμα τούχα. Είμαι μαζέψει τόσο καιρό.
1: Είμαι μερισματούχα.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, στο Βύρονα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εμάς λέει τους συνεπείς δανειολήπτες. Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας βοηθήσει τώρα που ανεβαίνουν πάλι τα επιτόκια για τα δανειά μας? Πρέπει να κοκκινήσουν, λέει, πρώτα. Γιατί τόση αδικία για εμάς που φτύνουμε αίμα κάθε μήνα? Έχει για δίκιο. Να πληρώνουμε στην ώρα μας.
1: Έχει δίκιο.
0: Γιατί επίκειται, να το πούμε αυτό, και νέα αύξηση.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα είναι τον Ιούλιο η πρώτη αύξηση. Τώρα αναμένουμε τη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: 0,25?
1: Ναι, κάτσε να δούμε. 0,25 και εγώ κρατάω ένα ερωτηματικό, γιατί έχουμε υψηλό πληθυσμό. Και βεβαίως αυτό επιβαρύνει τις δόσεις των δανείων. Παντελή μου, θα διαφωνήσω. Ο Παντελής μας ακούει στην Πρέβεζα, καλημέρα. Είναι φυσικά λοιπόν μια άποψη ότι οι πολιτικοί ξέρουν και έχουν γεωστρατηγική, οικονομική και πολιτική γραμμή. Δεν ξέρω τι έχουν. Το μόνο που δεν έχουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί είναι αντανακλαστικά όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα. Είδαμε τι έγινε με τους αγρότες. Θυμάστε τι έγινε έξω από το κοινοβούλιο? Φυσικά. Που έγιναν. Λοιπόν, κάτι κάνουν λάθος. Δεν μπορεί
0: το
1: όλοι.
0: Το πρόβλημα με την ακροδεξιά, Μαλία, δεν είναι καινούριο. Είναι τα πολλά τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και βλέπουμε να θεριεύει η ακροδεξιά.
1: Άρα, και αυτό είναι
0: και στην Γαλλία με τη Λεπέν, και στην Ισπανία
1: και
0: με
1: στην
0: το
1: Ιταλία.
0: Vox. Και στην Ολλανδία και στην Ιταλία και φυσικά στη Γερμανία, που
1: στην
0: είναι
1: Αυστρία.
0: Το πιο επικίνδυνο από όλα, με το AfD, που εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα ακροδεξιό κόμμα. Εδώ μιλάμε για ένα νεοναζιστικό κόμμα.
1: Ξεκάθαρα νεοναζιστικό, έτσι. Είναι αντριχιαστικές οι απόψεις, οι πραγματικές θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη. Σουρουκλεμές λέει είναι ο αχαήρευτος. Mm. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου.
1: Σουρουκλεμές.
0: Και η Ειρήνη, η οποία μας ακούει στον Κορυδαλό, είναι ο Τεμπέλης. Λέει ο αλήτης, ο αχαήρευτος.
1: Εμάς λέει αυτού, έτσι.
0: Έτσι λέει, παιδί μου, το χρησιμοποιεί.
1: Λέει εμάς έτσι.
0: Τι να σου πω. Στην ομιλία του χθες πάλι είπε.
2: Bizim bakur kimseyi farklı hayallere sürüklemez.
0: Sürüklemez. Sürüklemez. Αφού είπε λοιπόν και το σουρουκλεμέ, μας είπε και άλλα. Τι μας είπε λοιπόν ο Ερντογάν? Ότι εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε θέατες στις ενέργειες που γίνονται, τις εχθρικές ενέργειες και που έχουν σαν στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις. Θα είμαστε εκεί, λέει, να υπερασπιστούμε κάθε σημείο το οποίο εμείς θεωρούμε πατρίδα. Κάθε σημείο που θεωρούμε πατρίδα. Και μάλιστα έχουμε αποκτήσει με τα σπαθιά μας.
1: Σόπα! Με τα
0: αυτό είπε ο Ερντογάν.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι εκεί είχαμε και παραβιάσεις του νεοχώρου και εικονικές αερομαχίες χθες. Είχαμε μπλοκή ενώ F-16 ελληνικού με τουρκικό, έτσι. Από την άλλη πλευρά, σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Σίση. Και δεν είναι απλή αυτό το ραντεβού, γιατί πηγαίνει και ο Χριστοδουλίδης εκεί από την Κύπρο και στόχος είναι να θωρακιστεί η στρατηγική σχέση με το Κάιρο, γιατί υπάρχουν σημαντικές ανατροπές στη Μέση Ανατολή. Έτσι έχουμε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Ιράν. Άρα λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, όλες αυτές οι τριμερείς συμφωνίες και βεβαίως η ασπίδα του Αχιλέα και οι συμφωνίες με το Ισραήλ είναι που έχουν κάνει έξαλλους τους Τούρκους. Τους έχουν κάνει έξαλλους.
0: Και θέλει να διερευνήσει ο Πρωθυπουργός και τις προθέσεις της Αιγύπτου σχετικά με τη συμφωνία της Μέκκας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και ο Ερντογάν και ο Φιντάν στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν σε αυτή τη συμφωνία και την Αίγυπτο. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Σίση εκεί στο Ελ Αλαμέιν. Και για να κλείσουμε το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, να σημειώσουμε μόνο ότι η Τουρκία ανακοίνωσε χθες και αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα του Κώστα. Εγώ λέω στους δυσαρεστημένους να τα πάρει όλα πίσω η κυβέρνηση. Σαν πεντάχρονα, συγγνώμη, κακομαθημένα κάνουμε, λέει ο Κώστας, είναι η άποψή του.
0: Καλημέρα και στον Σάβα, ο οποίος μας ακούει στην Σκωτία. Καθημερινά λέει στην εργασία μου, μου κρατάτε συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την άνοδο της ακροδεξίας, υπεύθυνες λέει είναι οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη από την κοινωνική και μεταναστευτική πολιτική. Το ίδιο λέει συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Λευτέρη που μας εύχεται καλή σεζόν. Να σε καλά, Λευτέρη μου, βρε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει στη μάχημη εργατική Ελευσίνα. Πείτε, λέει, σε όλους τους πολιτικούς ότι έχει γεμίσει η τσέπη μας. Δεν θέλουμε άλλα, παρακαλώ, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μνημόνια δικά μας εδώ και τώρα. Να είσαι καλά για το χιούμορ, φίλε. Καλή σου ημέρα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, ναι, γιατί έχουμε αυτή την κόντρα η οποία συνεχίζει και γίνεται και πολύ πιο έντονη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, γιατί σήκωσε. Δηλαδή, εντάξει, ξεκίνησαν όλα από τη ΔΕΘ με την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να επιτεθεί ξεκάθαρα στον Αντώνη Σαμαρά και λέγοντας ότι για την ιστεροφημία του και βεβαίως δεν το άφησε να πέσει κάτω ο πρώην Πρωθυπουργός και με μια πολύ σκληρή, έτσι, σκληρό απάντηση μέσω ανάρτησης, με βίντεο. Τι είπε, λέει, δεν είναι το κόμμα της Δημοκρατίας, είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Πάντως ήταν σκληρή απάντηση. Τέτοια απάντηση δεν έχω ακούσει ούτε από το Πασόκ, ούτε από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μη σου πω και από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ούτε από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλλον ήταν πιο σκληρή.
1: Ναι, θα
0: απάντηση Σαμαρά και από τους τρεις μαζί. Ναι. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις, όπως είναι λογικό, και από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε πολλά να θυμηθεί από το παρελθόν.
3: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
4: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
3: Θα το κάνει, ναι.
4: Το κάνει.
3: Εγώ πιστεύω θα το κάνει. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
4: Τεχνογνωσία της ζημιάς, δηλαδή, της καταστροφής.
3: Ναι. Τη ζημιά, ναι. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Έχει το know-how, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή
0: αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε.
1: Έχει το know-how. Το ξέρουν στην Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά η κυρία Πακογιάννη ισχυρίζεται ότι αυτή η κίνηση θα συσπυρώσει.
1: Ναι. Τους Δημοκράτες.
0: Άκουσα και τον κύριο Σαλμά.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαλμάς φέρεται να είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε πει ότι μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ένα και ένα τέτα-τέτ στο Φολωνάκι. Μίλησε χθες στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Αντένα, με Καλημέρα Ελλάδα, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο κύριος Σαλμάς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Είναι αίτημα της κοινωνίας. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο. Αναμετρήθηκε εκπρόσωπος της οικογένειας Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά το 2009 και η βάση εξέλεξε τον κύριο Σαμαρά. Τέλειωσε.
5: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς?
4: Γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
5: Ποιο?
4: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό, για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22-24-25%.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σαλμάς. Ήταν λάθος, λέει, που στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη και έχει φτάσει, λέει, τη Νέα Δημοκρατία στο 22-23-24.
1: Ναι, θυμίζω στο Σαμαρά ότι και εκείνος είχε φτάσει στη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Θυμίζουν κάποιοι.
0: Και από την άλλη, θυμίζει και τις εσωκομματικές εκλογίες του 2009, όταν είχε επικρατήσει ο Αντώνης Σαμαράς τη Δώρα Μπακογιάννη. Τη θυμάμαι εκείνη την περίοδο, την είχα ζήσει πάρα πολύ έντονα. Ήταν υποψήφια η Δώρα Μπακογιάννη, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και ήταν και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Υποψήφιος.
1: Ήταν
0: μπροστά
1: κάτι
0: η κυρία Μπακογιάννη.
1: Αλλά
0: ξαφνικά την τελευταία στιγμή τσουπ, κάτι έγινε και αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Ξαφνικά. Κάτι έγινε στο ελληνικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και στο ελληνικό κάτι έγινε. Ένα βράδυ κάτι έγινε εκεί στο ελληνικό. Και αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος και τσουπ.
1: Έτσι γίνονται αυτά.
0: Έτσι. Και βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, για την ιστορία δηλαδή. Καλημέρα και στον Κώστα. Ποτηλιάρισμα, λέει, προβλέπεται στη Νέα Φιλαδέλφια το απόγευμα. Ακούς, Παναγιώτη Βολάνη, θα έχει ποτηλιάρισμα το απόγευμα στη Φιλαδέλφια. Ελέω Τσουλού. Είτε, λέει, για να προλάβω, έτσι για να προλάβω, λέει, τον τιμονιέρι για το απογορευτικό στο λιμάνι. Έχεις δίκιο, η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Champions League απόψε απέναντι στη ΛΑΣΚ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα, γιατί εμείς πάνω απ' όλα είμαστε φιλάθλοι.
1: Εσύ κυρίως, ναι.
0: Είναι γνωστό αυτό. Είναι. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Real FM.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα.
6: Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπράβο, μπράβο Σαμπρανίδη, μπράβο. Με ωραίο τραγούδι. Επιστρέψαμε, είναι η επιλογή του Νικολάου Σαμπρανίδη απέναντί μου. Εκείνο το διάλεξα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Συμφωνεί?
1: Με ρηματούχο.
0: Και ο Σαμπρανίδη. Παιδιά, να είστε καλά, δεν σας προλαβαίνουμε και σας ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στον φίλο τον Πάνο που έχει στείλει το μήνυμά του μέσα από το realplayer.gr και εκείνος αναφέρεται στον Σουρουκλεμέ ότι είναι ο Χασομέρης. Ναι. Τώρα που είπα και realplayer.gr, στο realplayer.gr θα βρείτε και τις οδηγίες για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας εκεί στο real.gr. Διαγωνισμός που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και τι δώρα έχει αυτός ο διαγωνισμός? 3 ημέρες στο Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τριήμερο στο Πήλιο, πανέμορφο όλες τις εποχές. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Real.gr, εκεί στον Real Player θα βρείτε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία.
1: Και επειδή λέγαμε για την Τουρκία και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, σήμερα στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να υπογράψει την εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου FREM, κλάση Μπεργαμίνη, από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Με τη συμφωνία θα οριστικοποιηθεί το κόστος, το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης των πλοίων εντός του 2028-2029, καθώς και η τεχνική όρη της αγοράς. Άρα σήμερα λοιπόν υπογράφεται στη Ρώμη η συμφωνία για τις 2 Μπεργαμίνη, τις 2 φρεγάτες.
0: Είχα και ζώδια να σου πω σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Θα τα πούμε αύριο
1: τα
0: ζώδια.
1: Θα μου τα πεις γιατί έχω μεγάλο άγχος.
0: Τι προβλέπουν...
1: Πάντως δεν πλούτησα.
0: Όχι για σένα, δεν θα ασχοληθούμε με σένα.
1: Εσύ έλεγες να πλουτίσω τώρα.
0: Δεν ασχολούμαι με σένα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τους πολιτικούς μας. Τι βλέπουν τα άστρα για τους πολιτικούς μας στο επόμενο διάστημα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που, να ξέρεις, τους επηρεάζουν οι εκλήψεις.
1: Οι εκλήψεις.
0: Ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ευνοούνται επειδή έχουν τον Άρη και τον Κρόνο στο Δία.
1: Γιατί κάνεις έτσι το χέρι σου?
0: Για να το καταλάβεις.
1: Το κατάλαβα εγώ.
0: Δυσκολεύεσαι λιγάκι.
1: Εγώ δυσκολεύομαι. Εγώ δυσκολεύομαι. Πάντως να ξέρεις ότι έπεσες έξω. Μέχρι στιγμής δεν έχω πλουτίσει και έλεγες ότι θα πλουτίσω αυτές τις μέρες.
0: Δεν ξέρω. Άλλοι ταύροι εμένα μου είπαν ότι πήρανε λεφτά.
1: Εγώ πάντως δεν πήρα τίποτα. Μόνο έδωσα, να ξέρεις.
0: Καλά να πάθεις. Καλημέρα στον Αντώνη, τον Μαραγκάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Παιδιά, είναι τόσα τα μηνύματα που δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Καλημέρα και στη Μαρία που μας χαρακτηρίζει αγαπημένο δίδυμο. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: πάρα πολύ, Μαράκι μας. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία που έχει στείλει ένα ερώτημα σχετικά με τη σύνταξη που έπαιρναν τα παιδιά από τον θανόντα πατέρα τους. Δεν το προλαβαίνουμε τώρα να το απαντήσουμε, αλλά θα το δει η Αμαλία και ενδεχομένως να σου δώσει μια απάντηση στην αυριανή εκπομπή. Και στον Κυριάκο που έχει μικρά παιδιά 4 και 6 ετών και θέλει να βάλει χρήματα σε αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό.
1: Δεν τον πιάνει το μέτρο, είναι εκτός μέτρου.
0: Ναι. Αν υπάρχει περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά που δεν είναι 2 ετών.
1: Δεν νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο το ηλικιακό όριο για τα παιδιά.
0: Είδες όμως πόσα μηνύματα ήρθαν.
1: Ναι, πάρα πολλά για τον κουμπάρα αυτό, ναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Μα είναι θετικό μέτρο. Είναι θετικό μέτρο και ήταν μια ιδέα του Κυριάκου Πιερακάκη αυτός ο κουμπαράς. Είναι θετικό το μέτρο. Το θέμα είναι αυτό που πεις εσύ. Το ένα κομμάτι αν έχεις να βάζεις. Αν μπορείς να αποταμιεύεις έστω και 50 και 60 και 70 ευρώ το μήνα και αν έχεις 2-3 παιδιά. Και το άλλο είναι αυτό με το ηλικιακό όριο που είδαμε ότι απασχολεί πάρα πολλούς ακροατές.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο που επισημαίνει πρόβλημα με τα αγριογούρουνα σε πολλές περιοχές της Αττικής.
1: Έχει δίκιο.
0: Και μιλάμε, λέει, τώρα για Σοφριά, για Άνω Λιώσια. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με το πληθυσμό.
1: Και σε εμάς εκεί. Ναι. Έτσι, στο Διόνυσο έχει πάρα πολύ, πάρα πολλά. Και κυκλοφορούν στους δρόμους, κανονικά. Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Εμείς εδώ σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε θέρμα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
3: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
2: Καταλάβατε?
4: Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Εναργύρου έως Εγάλεω. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρη σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην άτυπη τριμέρη συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Στη Ρώμη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογο του. Θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Σε κάμερες ασφαλείας έχουν καταγραφεί τρεις δράστες, οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδες. Έντος της ημέρας θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ακόμη και για πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την Λίντσερ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθερος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είχαμε χθες την ανάλυση των οικονομικών μέτρων που ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Οικονομικό Επιτελείο και απομένει τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή τους και τι απήχηση θα έχουν τα μέτρα αυτά εφαρμοζόμενα στην ελληνική κοινωνία. Παρότι το πακέτο ήταν κατά τουλάχιστον 50% μεγαλύτερο από αυτό που αναμενόταν, αναμέναμε ένα οικονομικό πακέτο γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο και τελικώς διανέμονται 2,2. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει γκρίνια σε αρκετές από τις κοινωνικές ομάδες που αφορούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. She looked back at me sideways and said, I can't help but to ask. Το θέμα θα το συζητήσουμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, φιλοξενώντας τον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να κάνουμε αναλυτική συζήτηση και να θέσουμε όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν από την κριτική που έγινε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αλλά και από την κριτική που επίσης έγινε στο οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα φαίνεται να ανεβαίνει στην επικαιρότητα από σήμερα και μάλιστα δυνατά να ανεβαίνει στην επικαιρότητα το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και γενικότερα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά θέματα.

so your tongue became a razor. Someone's always trying, start my baby crying. Οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στην Άγκυρα, αλλά και όσα αναφέρει ο τουρκικός τύπος σήμερα, ότι μετέφερε, η Γενή Σαφάκ τα γράφει, ότι μετέφερε ο αρχηγός της ΜΙΤ των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην ελληνική κυβέρνηση κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γενή Σαφάκ, ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ιμπραήμ Καλίν, είπε στην Αθήνα ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ενώ ο Ερντογάν δήλωσε χθες, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Διαμορφώνεται ένα βαρύ κλίμα στο Αιγαίο και βέβαια η ανησυχία όλων μας είναι ότι υπάρχει ζωηρή πιθανότητα να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, καθώς και χθες είχαμε εικονικές αερομαχίες στον χώρο ανατολικά των Δωδεκανήσων. Και διάφοροι υποτιθέμενοι αναλυτές στην Τουρκία, σε πολλά εισαγωγικά βάλτε τη λέξη αναλυτές, φερέφωνα του καθεστώτος θα έλεγα, έχουν αρχίσει να δηλώνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι είναι εύκολο να καταλάβουν το Καστελόριζο ακόμη και με ψαρόβαρκες. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο και προσπαθεί εκεί να ενισχύσει τις σχέσεις μας με το Κάιρο, καθώς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία έκανε μεγάλη προσπάθεια να εντάξει την Αίγυπτο στη συμμαχία της Μέκκας μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Αίγυπτος απάντησε τελικά αρνητικά, αλλά καλό είναι να έχουμε το νου μας, γιατί η προσπάθεια, η επιχείρηση προσέγγισης του Καΐρου από την Άγκυρα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Και βέβαια να μην ξεχάσω σε όλο αυτό το puzzle των όσων συμβαίνουν και εξελίσσονται στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να μην ξεχάσω τις χθεσινές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Τουρκίας, του Τσεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος είπε ότι οι αμυντικές δαπάνες της χώρας θα αυξηθούν κατά 229% στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 2027-2029. Υπερδιπλασιασμός λοιπόν αναγγέλλεται από τουρκικής πλευράς των αμυντικών δαπανών.

Τώρα, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, εκτός από την ηλεκτρική διασύνδεση και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, είναι η συμφωνία της Μέκας. Προανέφερα ότι η Τουρκία επιχείρησε να εντάξει και την Αίγυπτο στη συμφωνία αυτή, αλλά δεν τα κατάφερε. Και βέβαια το ανοιχτό θέμα, η ανοιχτή πληγή της Μονής Σινά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα στο Κωνσταντή. Εάν για τους ανθρώπους από το Καστελόριζο γράφει ο Κωνσταντής, όταν χρειαστούν νοσοκομείο είναι πιο εύκολο να περάσουν απέναντι για να εξυπηρετηθούν, τότε δεν χρειάζεται να επιστρατευτούν ούτε ψαρόβαρκες για να το χάσεις. Εμείς διαμορφώνουμε τις συνθήκες για τον πληθυσμό ανά τη χώρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου γράφει. Ο Ερντογάν ξεσπαθώνει καθώς νιώθει εγκλωβισμένος από τη Ρωσία και ξεχασμένος από την Αμερική και βγάζει όλη του την οργή στο Αιγαίο με κίνδυνο τη σύραξη. Εδώ δεν σεβάστηκαν το τριήμερο πένθος των ενόπλων δυνάμεων. Κατερίνα μου, αυτή η τελευταία επισήμανσή σου είναι απολύτως ορθή και πραγματικά κάνει μεγάλη εντύπωση η απρέπεια, η ασέβεια των Τούρκων που σε μια ημέρα πένθους για την ελληνική αεροπορία συνεχίζουν τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει, δεν νομίζω Νίκο ότι η Τουρκία είναι σε θέση να θέτει όρους σε μας, εμείς είμαστε σε θέση να θέσουμε τους όρους μας πλέον, ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Η αλήθεια, αγαπητέ Κωνσταντίνε, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της και ιδιαίτερα την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τους Τούρκους. Ενώ μια πρόσθετη πηγή ανησυχίας για αυτούς είναι ο θόλος του Αχιλλέα, τον οποίο συμφωνήσαμε με το Ισραήλ και στον οποίο προχωρούμε άμεσα. Σήμερα, να μην το ξεχάσω, έχουμε και τις υπογραφές για τα πλοία από την Ιταλία, τα πολεμικά πλοία που θα πάρουμε από την Ιταλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είναι εκεί και σήμερα θα μπουν οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Θέλει πολύ προσοχή, μου γράφει η εξωτερική μας πολιτική. Όσο η Ελλάδα θα δυναμώνει, τόσο ο Σουλτάνος δικτάτορας θα ενοχλείται. Πολλοί Τούρκοι τουρίστες φέτος που γνώρισαν την ελληνική φιλοξενία περιέγραφαν μια κατάσταση που δεν είναι η πιο δημοκρατική.

Καλημέρα και στο Σπύρο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την ακριτική Κο. Μου λέει, Νίκο, το τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ του νησιού μας δεν λέγεται, είναι γεμάτα όλη μέρα από Τούρκους. Οι άνθρωποι πεινάνε και προφανώς μετακινούνται στην Κο για φθηνότερα ψώνια και ο Σουλτάνος ονειρεύεται επεκτατισμούς. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό που απασχολεί πλέον ολόκληρη την Ευρώπη. Η είδηση ήρθε από τη Γερμανία, για την ακρίβεια από το κρατήδιο της Σαξονίας, με το σχεδόν 44% που πέτυχε το φασιστικό, διότι περί φασιστικού σχήματος πρόκειται, AfD. Το AfD που ήδη έθεσε ως στόχο του για τις εθνικές εκλογές το 40%, ενώ είναι προφανές ότι τρίζει από χθες η καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτς. Πρόκειται για μια νίκη εφιάλτη. Ήδη από χθες είχαν στη Γερμανία διαδηλώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις. Και έχω την αίσθηση ότι το γερμανικό πολιτικό κατεστημένο δεν αντιμετωπίζει σωστά τον κίνδυνο που έχει, που έχει προκύψει, που έχει ανακύψει. Έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να απομονώσουν διοικητικά, να το πω έτσι, ένα κόμμα του 44%. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να αναζητήσουν τις αιτίες του φαινομένου και να εργαστούν πάνω σε αυτές. Να διορθώσουν λάθη δεκαετιών που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Και βέβαια επίσης δεν ξέρω αν αυτή η θεωρία ότι ας πάρουν 44% και 45%, εμείς θα ενωθούμε όλοι οι υπόλοιποι ασχέτως ιδεολογιών, απόψεων, προσώπων και θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή απάντηση στο φαινόμενο. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε σε τοπικό επίπεδο στη Σαξονία να τους αφήσουν να κυβερνήσουν. Θα έπρεπε να τους λείπουν 3 έδρες για να κυβερνήσουν. Θα τις βρουν, είναι σχεδόν βέβαιο. Να τους αφήσουν να κυβερνήσουν για να αποδειχθεί ότι αυτά που λένε είναι πομφόλιγες. Για να αποδειχθεί ότι απλώς αξιοποιούν το γεγονός ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία δεν μπορεί να δώσει πιστικές απαντήσεις, ενώ οι ίδιοι δεν διαθέτουν τις λύσεις, δεν διαθέτουν το πρόγραμμα. Ανατριχύλα σε πιάνει αν διαβάσεις το πρόγραμμά τους. Ανατριχύλα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για τις απελάσεις, ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για ξεχωριστά σχολεία ανάλογα με την καταγωγή και την εθνικότητα, είναι ανατριχύλα. Και κάνουν και αναφορές στο ότι πρέπει να απαλληφθεί, λέει, από τα γερμανικά βιβλία ιστορίας η περίοδος του χιτλερισμού, να απαλληφθεί ώστε να μην μαθαίνουν τα παιδιά τι έγινε εκείνη την περίοδο, τα εγκλήματα του καθεστώτος, του ναζιστικού καθεστώτος, διότι προφανώς αυτό τους κάνει ζημιά, πολιτική ζημιά.

Και βέβαια το να αποδίδει ο καγκελάριος Μέρτς αυτή την αυτή την πανολεθρία, όπως σωστά την χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ, είναι ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και εννοείται ότι οι ομοειδεάτες τους σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

that mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. Καλημέρα και στον Κώστα το Τζιαλίκη που μου λέει: Νίκο, στην αύξηση κατά 229% των αμυντικών δαπανών της Τουρκίας πρέπει κανονικά να απαντήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί η οικονομία της Τουρκίας είναι στο κακό της χάλι.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Telekom. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις το Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια, ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.

0: αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στην άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Σε κάμερες ασφαλείας έχουν καταγραφεί τρεις δράστες οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδες.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ηράκλειο.
9: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρα Ρεμπελόκηπη, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

Φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην». Στόχοι οι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Ακόμη οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, σε ποιες αμοιβές αυξάνεται ο φόρος από 5 σε 15%, πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα 500 και 400 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για το σπίτι μου 3. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, γράφει η Καθημερινή, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων, 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φθάνουν στους αρμοδίους. Και η επόμενη ημέρα μετά το θρίαμβο της AFD στην Σαξονία. Ο ριζοσπάστης, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή, αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λέει ο ριζοσπάστης, από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ΕΒΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Ακόμη, ομιλία και συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής, το οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030, σχολιάζει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολύτεκνους. Ακόμη, αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γεννής ΑΦΑΚ. Ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. ΔΕΘ, η εξειδίκευση των μέτρων, πάντα από Τα Νέα. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Με αναλυτικά παραδείγματα, αναπερίπτωση και κατηγορία. AFD, Νίκη Εφιάλτης, το Βερολίνο, επόμενο στόχος της ακροδεξίας. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα». Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την Τριμερή. Η Μονή Σινά, η Συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακόμη, η μέρα υπογραφών στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη. Και πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή. Και το AFD προελάβνει, ο Μέρτς στα Σχοινιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος». Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Και 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τέλος, από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά τη νίκη του AFD. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός, παράδοση της Ελλάδας», απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη, και εφιαλτικό τελεσίγραφο «Μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, η ακτινογραφία των νέων μέτρων, η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και οι αντιδράσεις, ποιοι κερδίζουν πόσα και από πότε, πού μπαίνουν κόφτες και περιορισμοί. Και από τη Δημοκρατία έπεσε το τείχος στη Γερμανία. Έπεσε το τείχος στη Γερμανία. Αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του AFD.
σε πανικό οι Βρυξέλλες. Και άρθρο του Γιώργου Χαρβαλιά στην πρώτη σελίδα, ο τίτλος «Ακροδεξιά λύτρωση στην Ευρώπη». Αυτά από τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα των ασυντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Μέρτς, χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά, σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τη νέα γενιά» είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Το Μανιφέστο». Κυριάκος Πιερακάκης, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Μπόνους συνέπειας για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μέρημνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Ακόμη Σκευωρία Νοβάρτης, σφοδρή επίθεση Άδωνη σε ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα. Η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό, η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο». Θεόδωρος Ζαρακόπουλος, η σπήλωση του Δημητριάδη, η ανακύκλωση από συγκεκριμένα ΜΜΕ και η γνωστή καραμέλα του ΣΛΑΠ. Η εφημερίδα Political έχει τίτλο «Το Ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ». Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Πήρω μαδών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Εξειδίκευση των μέτρων, πώς θα μοιραστεί το πακέτο των 2,2 δις ευρώ σε 6 εκατομμύρια πολίτες. Σπίτι μου 3, έρχονται φθηνά στεγαστικά δάνεια για 20.000 νοικοκυριά, γράφει η Political. Η εφημερίδα «Εστία» έχει τίτλο «Απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου». Γεννή Σαφάκ, ο αρχηγός της ΜΜΕ, συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της «Εστίας» διαβάζω σήμερα οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία. Η ελεύθερη ώρα, γέροντας Χρυσόστομος, τα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εκοιμήθη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, αλλά άφησε ζωντανή παρακαταθήκη για τα μελούμενα. Και η ναυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. 156.000 αυτοαπασχολούμενοι γλιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα βιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με αφορμή και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην επαγγελματική εκπαίδευση, με τον ιδρυτή και πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θεωρεί σημαντική την επαγγελματική εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη. Θέλω το δικό σας σχόλιο, θέλω τη δική σας οπτική, καθώς είστε και αντιπρόεδρος των ισχυρών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, και φαντάζομαι θα μας μεταφέρετε και τις σκέψεις που εκεί υπάρχουν, που εκεί κυριαρχούν.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ θετικό ότι, όπως είπατε, ότι είμαστε στους ισχυρούς καθότι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης. Πάρα πολύ θετικό και σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι εγώ από την μεριά της Ελλάδος και από την ευρωπαϊκή πλευρά παρακολουθώ καθημερινά τι συμβαίνει στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Εκεί η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι πρώτη επιλογή μαζί με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχει τα πρωτεία μόνο το πανεπιστήμιο. Έχουν τα πρωτεία και η επαγγελματική και η τεχνική εκπαίδευση. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πυλώνας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Είναι και η ίδια η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σε όλο τον πλανήτη. Θα σας θυμίσω ότι μία από τις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία, κατάφερε από φτωχή χώρα να έχει τα πρωτεία σε 2-3 πράγματα. Παράδειγμα, στη κτηνοτροφία. Δείτε τη σοκολάτα της Ελβετίας. Στα ρολόγια, επαγγελματική εκπαίδευση και βεβαίως μετά την παροχή υπηρεσιών όπως είναι ο τραπεζικός κλάδος. Έδωσε βάσεις 50% στο πανεπιστήμιο, 50% στην τεχνική
0: και
1: εκπαίδευση.
0: Και ο τουρισμός στην Ελβετία.
1: Βεβαίως, απόλυτα. Ναι. Δηλαδή κατάφερε να συνδέσει και να συνδυάσει δύο πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα να συνδυαστούν. Το πανεπιστήμιο από τη μια πλευρά και την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε προτεραιότητες και κατάφερε να γίνει αυτή η ισχυρή οικονομία. Κάποια τέτοια βήματα είχε κάνει και η Αυστρία πολλά χρόνια και η Γερμανία που έχουν συνδέσει περισσότερο από τις άλλες χώρες την τεχνική εκπαίδευση ως πυλώνα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
0: Λοιπόν, Πάμε και στα δικά μας, πάμε και στην Ελλάδα. Πώς απαντάει η ΑΚΜΗ στις συνθήκες της αγοράς? Σε όλα τα φόρα της δημόσιας συζήτησης καταδεικνύεται η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό είναι που μας λείπει στην οικονομία. Εσείς κάνατε δύο συνεργασίες που προκάλεσαν αίσθηση. Μιλώ για τη συνεργασία με τον όμιλο Σάνι, οίκος, αλλά και τη φετινή συνεργασία σας με τον όμιλο Toyota στην υβριδική τεχνολογία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν περιμέναμε να μας πει η αγορά τι λείπει μετά την αποφύτιση. Τη φέρνουμε μέσα στην αίθουσα και στα εργαστήριά μας από το πρώτο εξάμηνο. Η συνεργασία μας με τον όμιλο Σάνι Οίκος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται μέσα στα ίδια τα ξενοδοχεία με τα πρότυπα λειτουργίας που θα συναντήσουν από την πρώτη μέρα εργασίας τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φετινή συνεργασία μας με τον όμιλο Toyota στην υβριδική τεχνολογία. Δεν διδάσκουμε θεωρία γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Εκπαιδεύουμε πάνω στην ίδια την τεχνολογία που η εταιρεία φέρνει σήμερα στην αγορά. Αυτό είναι η ουσία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό είναι το μείζον θέμα που απασχολεί όλες τις κοινωνίες, όλες τις οικονομίες.
0: Τώρα, σε μια αγορά, και μιλώ ιδιαίτερα για την Αθήνα, όπου οι επιλογές επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολλές, με δίδακτρα που διαφέρουν σημαντικά από σχολή σε σχολή, τι θα λέγατε στους γονείς, τι συνιστάτε στους γονείς και στους νέους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε αναζήτηση σπουδών.
1: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία των γονιών και ειδικά στην Αθήνα, όπου όπως είπατε και εσείς, οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό που θα συνιστούσα είναι απλό. Να μην κρίνουν μόνο από τα δίδακτρα. Πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους, να ρωτήσουν τι διδάσκουν, να πάρουν μια εικόνα των εργαστηρίων, να δουν γενικά τις υποδομές, να δουν τι συνεργασίες, δηλαδή το να μιλάμε και να λέμε έχουμε π.χ. ειδικότητα, χωρίς να σου δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευτείς, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι on the job training, και να βγεις έτοιμος για την αγορά εργασίας. Εάν δεν τα κάνεις όλα αυτά, μη στέκεσαι στο θέμα των τιμών, γιατί στο παρελθόν εσείς ο ίδιος πολύ καλά θυμάστε ότι είχαν γίνει πάρα πολλά σκάνδαλα στον χώρο τον δικό μας με πλαστές ενημερώτες, φορολογικές και γενικά που είχαν καταδικαστεί συνάδελφοι σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει ότι τα δίδακτρα είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως απασχολεί το γονιό λόγω του κόστου ζωής, αλλά πρέπει να δούμε και πίσω από τις γραμμές τι κρύβεται, τι υποδομές υπάρχουν, τι τεχνογνωσία, τι συνεργασίες.
0: Τώρα, η πολιτεία κινείται σε νέες δομές και επιλογές στις δημόσιες σχολές κατάρτισης. Πόσο εύκολο είναι στην πράξη μια δημόσια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να σταθεί σε αυτό το περιβάλλον?
1: Κοιτάξτε, ένας ιδιώτης, ας πάρουμε το θέμα της υγείας, το οποίο είναι πολύ λεπτό. Ένας ιδιώτης που θέλει να κάνει ένα νοσοκομείο, δεν μπορεί να κάνει ένα νοσοκομείο σε ένα ακριτικό νησί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιδιωτική εκπαίδευση. Η ΑΚΜΗ έχει υποδομές σε 8 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Τώρα να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει μία ζήτηση στην Ελλάδα για συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι η ντομάτα. Στα βόρεια σύνορά μας, στην Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχουν καλλιέργειες σε θερμοκήπια. Ξέρετε τι δυσκολία αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στον ευαίσθητο αυτό χώρο, ας πούμε, τις καλλιέργειες της ντομάτας. Σας λέω για τον πρωτογενή τομέα. Δεν βρίσκουν ανθρώπους. Ξέρετε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό το πολυτελές αγαθό και χρήσιμο που έχουμε στην Ελλάδα, το λάδι, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μαζέψουν τις ελιές. Εδώ μιλάμε ότι το κράτος στα περιφερειακά μέρη μπορεί να φτιάξει σχολές οι οποίες είναι κατά αποκλειστικότητα για συγκεκριμένα αντικείμενα, για συγκεκριμένους κλάδους. Έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί και να συνδεθεί, γιατί πολλοί επιχειρηματίες με την λήξη των μαθημάτων των εκπαιδευομένων τους βρίσκουν και τους παίρνουν αμέσως στη δουλειά. Γιατί αυτή είναι η απάντηση, ότι συνδέει την αγορά με την εκπαίδευση και τους βρίσκει άμεσα στην εργασία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Ιδρυτή και Πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το...
7: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις? Κάτι τράβηξε στο καλώδιο. Είχαμε καιρό να... Όχι, δεν είσαι καλά.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Τώρα είσαι καλά.
1: Τώρα είμαι καλά. Λοιπόν,
0: για πες.
1: Να πω ένα κουσκούς πολιτικό που δεν είναι κουσκούς, αγγίζει τον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Καταρχήν να εξηγήσω με έναν με τον πρόεδρο του ΕΒΑ, ο οποίος άνθρωπος έκανε μια δήλωση και εξέφρασε τον προβληματισμό, το γύρω πατάκρονο, που προκύπτει από τους επαγγελματίες, από τα μέλη του ΕΒΑ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και ο οποίος λέει ότι η προκαταβολή φόρου θα αποδώσει μετά το 29 και θα
0: ήταν σωστή η δήλωση.
1: Και είναι σωστή.
0: Τη διάβασα.
1: Ταυτόχρονα βέβαια είπε η ανάπτυξη και η χώρα χρειάζεται με το Μητσοτάκη, το οποίο ξεχνάνε. Και του την πέσανε ο αχάριστος κλπ. Δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, ούτε έχω πολιτικές και προσωπικές σχέσεις, αλλά...
0: Τι θα πει ο αχάριστος?
1: Ο
0: Μπρατάκος εκπροσωπεί έναν κλάδο ολόκληρο.
1: Δεν πρέπει να τον εκφράσει.
0: Δεν πρέπει να τον εκφράσει. Δεν πρέπει να πει πώς ένιωσαν ακούγοντας τα μέτρα.
1: Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια
0: δυσαρέσκηση. Θυμίζω ότι το θέμα της προκαταβολής φόρου οι δυο μας το είχαμε θέσει από πέρυσι.
1: Και
0: πολλές φορές.
1: Μια παγκόσμια πατέντα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Να προβλέπει ότι θα σου παίρνει χρήματα από μια επιχείρηση προβλέποντας ότι θα κερδίσει οπωσδήποτε, η οποία μπορεί να μην κερδίσει, μπορεί να κλείσει, μπορεί να μπει μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν τα παίρνει ποτέ πίσω, έτσι. Θα συμψηφιστούν όταν η γιαγιά σου ξεπληρώσει το χρέος που σου είχε αφήσει στην εφορία. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που έμαθα σήμερα το πρωί, και βλέπω δεν υπάρχει στους καλούς συναδέλφους στις αναλύσεις τους και στις πληροφορίες τους, είναι γιατί ο Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει, να αναφερθεί σκληρά στο Σαμαρά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου και προκάλεσε τη γρήγορη αντίδραση του Σαμαρά και την πολύ σκληρή πριν καν τελειώσει η συνέντευξη. Ο Μητσοτάκης έχει διαπιστώσει, μαθαίνω και βλέπω, ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν και λίγο PR με το Σαμαρά. Δηλαδή βγαίνουν, λένε διαφωνία τους, λέει εγώ πόσο τον αγαπώ, πόσο τον σέβομαι και τον
0: πόσο καλός πρωθυπουργός
1: ήταν.
0: Ήταν
1: και υπεράσπισε τα θέματα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί η μισή να κάνουμε την παράθεση. Και οι άλλοι,
0: δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό.
1: Γιατί είναι ο παράγοντας, το είπαμε και χθες στο δελτίο του Αντένα, ο παράγοντας εκτός από τον Τσίπρα, ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Εάν πετύχει ένα εκλογικό στόχο η Νέα Δημοκρατία, που θα της δώσει δυνατότητα να έχει τον πρώτο λόγο και ουσιαστικό για την επόμενη μέρα, που όπως δείχνουν τα πράγματα, κάπου εκεί στριφογυρίζει. Άρα αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν ξέρω αν θα μαζευτούν, αν επετύχει το σκοπό του.
0: Ναι, αυτό είναι. Μένει να αποδειχθεί.
1: Αλλά θα αποδειχθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το. Μου λένε από το πρωί διάφοροι και ρωτάνε πότε θα κάνει αυτό το κόμμα Σαμάρα, ρε παιδιά. Τώρα ακούμε κανένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο Σαμάρας είναι πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή, όσο δεν φαντάζονται αυτοί που δεν τον ξέρουν, εσύ τον ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Τον ξέρω πολύ καλά.
1: Πιο καλά από μένα. Ο Σαμαράς δεν λέει νίκιασε το κτίριο και πρέπει λέει να το κάνει λέει κόμμα γιατί μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Δεν λέω και τι έγινε, μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Σημασία για αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο λοιπόν του Σαμαρά, το αισθητήριό του που θα το δείξει πότε θα το κάνει, αφορά την επικαιρότητα. Και ο Σαμαράς περιμένει να δει εάν του προκύψει μια επικαιρότητα που θα το διευκολύνει και θα αφορά τα εθνικά θέματα και τα λειτουργικά. Αυτή είναι η πρώτη πίστα του.
0: Αν θα του δοθεί
1: ευκαιρία.
0: Χώρος.
1: Χώρος. Αν δεν του δοθεί, θα πω μέχρι τέλος του χρόνου προφανώς δεν μπορεί να γυρίσει χρονιά, γιατί μετά θα έχει και πρόβλημα. Άρα τα εθνικά θέματα είναι το πεδίο του. Οι διαφορές που έχει οικοδομήσει με το Μητσοτάκη, συμφωνείς, διαφωνεί κανείς με τα λειτουργικά, είναι για τον Σαμαρά η αφετηρία της σύγκρουσής του επίσημα με τον... Δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά, που δεν τον ξέρω σωστή.
0: Νομίζω ότι διαβάζεις ολόσωστα. Τώρα κάτι που θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την εμφύλια διαμάχη είναι το θέμα των ψηφοδελτίων. Όπου πρέπει να πούμε πως και οι δύο πλευρές θα καθυστερήσουν πολύ την ανακοίνωση ψηφοδελτίων, διότι ο ένας φέρνει από τον άλλον. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ενώ ετοίμαζε ψηφοδελτία, Μαθαίνω ότι πήρε την απόφαση να τα ανακοινώσει την τελευταία στιγμή. Διότι ξέρει ότι αν κάποιος τους κόψει από τα ψηφοδέλτια, θα τους τσιμπήσει ο Σαμαράς. Αντιστοίχως, ο Σαμαράς επίσης περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί περιμένει να δει
1: τους κομμένους.
0: Τους κομμένους και να τους μαζέψει. Λοιπόν, θα ζήσουμε πολλά έργα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Και θέλω να πω κάτι για ανθρώπους που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ και οι δυο μας, δεν αναφέρομαι σε ονόματα, οι οποίοι είναι πρώην υπουργοί, παλιά στελέχη, βουλευτές που είχαν εκλεγεί παλιότερα και δεν έχουν εκλεγεί και τώρα είναι εμφανίζονται εδώ στο Σαμαρά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια στιγμή και μία και δύο φορές ακόμα εκλεγεί από τελεϊκή βάση. Κάτι βλέπει ο κόσμος και εκτιμά. Δεν ψηφίζει. Δεν λέω ότι έχει το αλάθη. Ο κόσμος δεν είναι αυτή τη λογική, έξω εγώ. Αλλά άρα λοιπόν, μην υποτιμάμε αυτός που ήταν παλιά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι στους τόπους, στις τοπικές κοινωνίες έχουν τις αναφορές τους.
0: Τα ερίσματά τους.
1: Έχουν τις παραγωγικές τάξεις, έχουν τους επαγγελματίες, έχουν τους φίλους τους. Έχουν μια δράση που δεν την ξέρουμε εμείς γιατί δεν τους παρακολουθούσαμε αυτά τα χρόνια. Άρα. Στο σακούλι του Σταμαρά για να πάει στο ποσοστό που θέλει ή και δεν ξέρω τι επιδιώκει στρατηγικά είναι πάρα πολύ χρήσιμη και αναγνωρίσιμη. Να το υπολογίσουμε αυτό, έτσι.
0: Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες. Ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, του Αλέξη Τσίπρα, και ο υπουργός επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά, ψέματα. Υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μη χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Κουτεντάκη. Να ξεκινήσω, Νίκο, με ένα περιστατικό, θα το ονομάσω περιστατικό, το οποίο αφορά τον κύριο Κουτεντάκη. Και θέλω, θα είναι και η ερώτησή μου αυτή. Είδα για πολύ λίγο το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, τι είναι αυτά τα 12 δις, λέω, που εξήγηλες. Λέω, πρέπει να γίνουμε πλούσιοι όσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη και άλλοι τόσοι. Λέει, και πού να δεις τι μέτρα είχαμε ένα σκοπό να ανακοινώσουμε, κάποια. Και μας τάκοψε, λέει, ο Κουτεντάκης, θεωρώντας ότι αυτά έχουν ένα λαϊκίστικο χαρακτήρα που δεν τέριαζε με όλο το πλαίσιο. Ισχύει αυτό, κύριε Κουτεντάκη, για να δούμε και κατά πόσο είναι μετρήσιμα αυτά που ανακοινώσατε.
2: Να ξεκινήσουμε από τα 12 δις. Δεν υπάρχουν 12 δις, κύριε Δελατόλα. Το πρόγραμμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Να τονίσω ότι είμαστε οι μόνοι που παρουσιάσαμε τόσο αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και να τα πω συνοπτικά τα νούμερα, γιατί είναι λίγο δύσκολο στο ραδιόφωνο. Έχουμε έναν αρχικό χώρο 5,6 δις σε βάθος τετραετίας. Τον αυξάνουμε κατά 2 δις με τα νέα φορολογικά μέτρα, στα μερίσματα, στα ακίνητα κτλ. Πάμε λοιπόν στα 7,5 περίπου δις και αυτό είναι το συνολικό μας πακέτο που αφορά και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και φορολογικές ελαφρύνσεις και μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το ότι δεν υπάρχουν 12 δις. Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση...
1: Είναι 7 δις ας πούμε η κοστολόγηση.
2: Συνολικά είναι 7,5 δις.
1: Μάλιστα.
2: Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση όμως για να αναφερθώ και σε αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Και λίγο απαξιωτική η αναφορά στα μέτρα ήταν, σε ό,τι αφορά το ύψος τους δηλαδή.
2: Δεν ήταν απλά απαξιωτική, ήταν καθαρή λαφροχειρία. Δηλαδή άλλα μέτρα ανακοινώσαμε εμείς, άλλα μέτρα κοστολόγησε το κυβερνητικό επιτελείο, το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε και ποιος το κοστολόγησε, δεν είναι και πολύ σαφές. Και προφανώς καταλαβαίνετε.
0: Δεν θα πρέπει αυτή η κοστολόγηση κάποια στιγμή, κύριε Κουτεντάκη, να γίνεται από μια ανεξάρτητη αρχή?
2: Ναι,
0: θέλω να πω πλαίσιο. Να γνωρίζουμε οι πολίτες αν το πρόγραμμα ενός κόμματος είναι υλοποιήσιμο, είναι εφικτό.
2: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει και ο οργανισμός. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, έχει αναλάβει να κοστολογεί τα προγράμματα των κομμάτων. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου του 2026. Εμείς έχουμε δεσμευτεί πολλές φορές ότι θα καταθέσουμε το δικό μας πρόγραμμα για κοστολόγηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Δεν έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο. Έτσι, να το διευκρινίσουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, φαίνεται ότι η Ελλάς ψάχνει να βρει δημιουργικούς τρόπους να φέρει έσοδα. Αυτό είναι κατανοητό και έτσι πρέπει γίνεται αν είναι εφικτό να γίνει. Ένας από αυτούς είναι ο λεγόμενος ο πατριωτικός φόρος που μας έχετε αναφέρει. Δέχτηκε κριτική όμως. Ρωτάω τώρα, δεν θα ήταν πολιτικά πιο αποδοτικό να βρεθούν πολιτικές περισσότερο συμβατικές και πιο εύπευτες από τον πολίτη και διαχειρίσιμες για να περασπιστούν, αυτή την πολιτική και στελέχη σας που λίγο δεν τα πήγαν και πολύ καλά θα έλεγα εξηγώντας διάφορα για το πατριωτικό φόρο ή για την φόρο περιουσίας του 1%.
2: Να διευκρινίσουμε το θέμα της πατριωτικής εισφοράς όπως ο τίτλος που δώσαμε. Αυτό αφορά την περιουσία, δεν αφορά το εισόδημα, έτσι το διευκρινίζω. Αυτό είναι άλλο πράγμα το εισόδημα και άλλο πράγμα η περιουσία. Νομίζω είναι σαφές μεταξύ μας. Μόνο ο κύριος Κέρτσος δεν το έχει καταλάβει από ό,τι διάβασα προχθές σε ένα κείμενό του. Τέλος πάντων, αφορά την περιουσία, την καθαρή περιουσία για την ακρίβεια, αφαιρούνται δηλαδή χρέη και τέτοιου είδους υποχρεώσεις, του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων πολιτών. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή το σκεπτικό. Τώρα, ακριβώς επειδή...
0: Πάντως, οι πραγματικά πλούσιοι, κύριε Κουτεντάκη, δεν εμφανίζονται στους καταλόγους σας. Θέλω να πω, οι πραγματικά πλούσιοι, οι πολύ ισχυροί του χρήματος έχουν τα χρήματα σε εξωχώριες εταιρείες, σε μερίδια, σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Θέλω να πω, οι πολύ ισχυροί δεν ανιχνεύονται.
2: Υπάρχουν τρόποι, κύριε Χατζηνικόλαο.
0: Μακάρι.
2: Το κράτος δεν είναι αδύναμο, ούτε κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Κατανοώ αυτό που λέτε και έχετε δίκιο ότι... ειδικά τα πολύ υψηλά εισοδήματα και περιουσίες έχουν βρει διάφορα εργαλεία ώστε να αποφεύγουν...
0: Λέω για τις περιουσίες που το 1% θα είχε σημασία.
2: Ναι, ναι.
0: Αναφέρομαι σε αυτές τις περιουσίες.
2: Ξέρετε,
0: τώρα το 1% σε αυτόν που βγάζει 100 χιλιάρικα το χρόνο...
2: Όχι και δεν είναι, να το τονίσω αυτό έτσι για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, δεν αφορά τέτοιου επίπεδου περιουσίες.
1: Είναι το 1% από το 1%.
2: Μιλάμε για 1% όρο στην καθαρή περιουσία του πλουσιότερου 1%, σε όρους περιουσίας το πλουσιότερο, έτσι όχι όρους βήματος.
1: Εδώ ταιριάζει, κύριε Κοντεντάκη, για τον Νίκο το λέω, Θεός μας φύλαξε και δεν είμαστε στο 1%, αλλά τέλος πάντων.
2: Μπορεί να το πει. Πάμε
1: παρακάτω. Κύριε Κοντεντάκη...
2: Να σημειώσετε κάτι ακόμα, αν με επιτρέπετε, αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα που αναφέρατε, να εντοπιστούν, να καταγραφούν αυτές τις περιουσίες. Σήμερα, ξέρετε, καταγράφεται μόνο η ακίνητη περιουσία. Άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικού τύπου, ξέρετε, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις κτλ., δεν καταγράφονται σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο φυσικών προσώπων, έτσι, γιατί αυτούς αφορά.
1: Εδώ λοιπόν, μόνο αυτοί οι πολύ πλούσιοι μετά πάρουν και φύγουν έξω στην Κύπρο και σε άλλες εταιρείες και δεν κάνετε μια τρύπα μες στον όρο στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων.
2: Να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Ξέρετε, δεν είναι πάντως κάποια καινοτομία. Έτσι, είναι κάτι που συζητιέται και έχει εφαρμοστεί σε χώρες. Δεν είναι κάτι, καταλάβατε.
1: Έχει εφαρμοστεί. Υπάρχει μια πλατφόρμα που δείχνει και ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο που αφορά ένα περισσότερο κόσμο προφανώς από το 1%. Είδαμε ότι η Ελλάδα διαφωνεί με τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως τα πρότεινε η κυβέρνηση. Και προτείνετε εσείς αυξήσεις έως 6.000 ευρώ ετησίως για δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς. Αυτό έχει αξιολογηθεί και πείτε μας το νούμερο. Πόσο επιβαρύνει σε αυτή τη συγκυρία, με αυτά τα δημόσια οικονομικά, τον κρατικό προπολογισμό και τις δυνατότητες της οικονομίας.
2: Αυτό προστάτε καταρχάς το έχουμε πει, όχι το έχουμε πει, το έχουμε δημοσιοποιήσει γραπτός στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Τα ποσά δηλαδή, κάθε μέτρο, όχι μόνο των αυξήσεων της μισθολογικής μεταρρύθμισης σε κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα, τις έχουμε αποτυπώσει πολύ ρητά στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που παραμένει θολό. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις στους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς εργαζόμενους στη δημόσια υγεία. Στην πλήρη ανάπτυξη του μέτρου, γιατί έχει σταδιακή εφαρμογή, έτσι, φτάνει τα 900 εκατομμύρια ετησίως. Ενώ οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς φτάνουν τα 840 εκατομμύρια σε πλήρη ανάπτυξη. Εδώ όμως, επιτρέψουμε να τονίσω κάτι. Δεν δίνουμε αυτές τις αυξήσεις γιατί έχουμε, πώς να το πω, κάποια εκλογική λογική. Δίνουμε λεφτά σε αυτή την κατηγορία για να μας ψηφίσει. Δίνουμε λεφτά σε αυτές τις κατηγορίες ακριβώς γιατί πιστεύουμε πως θα τους δώσουμε κίνητρα ώστε να παρέχουν και καλύτερες ποιότητες υπηρεσίες σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Εμάς σκεπτικό μας είναι αυτό. Δεν το κάνουμε επειδή τους συμπαθούμε, καταλάβατε, προσπαθούμε να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά.
0: Έχετε το και το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης που σας το υπενθυμίζει κάθε τρεις και λίγο η κυβέρνηση.
2: Εντάξει. Προφανώς τι θα κάνει η κυβέρνηση, αυτό κάνει, συνεχή επίκληση στο παρελθόν και με κάποια αλχημία εντωμεταξύ μέσα για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα...
0: Δεν υπάρχει παραγραφή στο πολιτικό παρελθόν.
2: Προφανώς, ναι. Προφανώς. Όπως ούτε υπάρχει παραγραφή, γιατί μου το θυμήσατε τώρα, δεν υπάρχει παραγραφή όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 στη ΔΕΘ δεσμεύονταν για μείωση του ΦΠΑ και των δύο συντελεστών. Το 24 να γίνει 22 και το 13 να γίνει 11.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όταν επιστρέψουμε. Θα το πείτε. Θα το πείτε σε 4-5 λεπτά που θα σας πάρουμε πίσω. Και θέλω, σας δίνουμε τώρα 6-7 λεπτά για να σκεφτείτε να μας πείτε από τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, ποιο σας άρεσε.
1: Να το σκεφτείτε καλά όμως.
0: Ναι, ποιο σας άρεσε. Ποιο ήταν θετικό. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Σπουδές
8: νέα αρχή.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής

0: Χέκτμαν. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού μετά την έξοδο Φυλής στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου. Αναμένονται καθυστερήσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Αετός Καρίστου στη Μέδεια και εστάλει μήνυμα το 112 στους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικές τάσεις επικρατούν και σήμερα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Πάνω από 99 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Λίμνο.
4: Ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεων στην Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Μου κάνεις νοήματα, Αντώνη, για ερώτημα.
1: Σου κάνω γιατί.
0: Ναι, αλλά έχω θέσει το ερώτημα πριν.
1: Ένα λεπτό, πάνω
0: μα
1: στο ερώτημα.
0: Μα το έχω θέσει το ερώτημα.
1: Μα είναι μισό λεπτό.
0: Να μας πει ο κύριος Κουτεντάκης αν του άρεσε έστω και ένα μέτρο από αυτά που εξήγηλε ο
1: Πρωθυπουργός. Πάνω αυτό πάνω να σου πω, να σε πενέσω και δεν θέλεις, ρε παιδί μου.
0: Θα απαντήσεις εσύ.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα είχα κάνει εγώ τη δύσκολη σε ερωτήσεις. Τελικά την κάνεις εσύ. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση.
0: Δεν είναι δύσκολη. Γιατί μπορεί ο κύριος
1: Κουτεντάκης
0: σε κάποιο από τα μέτρα να συμφωνεί.
1: Για να δω, θα βρει ένα.
0: Ελάτε, κύριε Κουτεντάκη.
2: Λοιπόν,
0: είναι προβοκάτορας, το καταλάβατε.
2: Καταλαβαίνω. Να πω καταρχάς ότι στην γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου, υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, βάθος τετραετίας, τρεις στόχους, αν θέλετε. Η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% το 2030 και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ το 2030. Ήταν χαρακτηριστικά σημεία, έτσι, των εξαγγελιών του. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα και εδώ έγινε και η μεταφυσική που σας

0: οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα 2026-29, που το έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση, έτσι, ή κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα, λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%. Η ανεργία του 2029 θα είναι στο 7,9% και οι επενδύσεις θα είναι στο 18% του ΑΕΠ. Έρχεται λοιπόν και βάζει εντελώς διαφορετικούς στόχους, πολύ πιο πάνω από τις επίσημες προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, και δεν εξηγεί από πού θα προκύψουν όλα αυτά. Ποιες επενδύσεις, ποια αύξηση παραγωγικότητας, ποιες εξαγωγές. Τι θα είναι αυτό δηλαδή που σημειωθεί ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα φέρει αυτή την υπέρβαση των υφιστάμενων προβλέψεων. Εδώ υπάρχει μια μεταφυσική. Αυτό που σας είπα πριν, αναπτυξιακή μεταφυσική. Μόνο και μόνο δηλαδή ότι αφού τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θα γίνονται με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτό, καλό πράγμα αισιοδοξία, δεν λέω, αλλά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει και να εξηγήσει από κυβερνητικής πλευράς για ποιον λόγο οι προβλέψεις αναθεωρούνται τόσο δραματικά προς τα πάνω. Επειδή το εξήγηλε, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής εξήγηση. Όσον αφορά τώρα τα δημοσιονομικά, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ πέρα. Ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, ασάφεια ανάμεσα στο ποια από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι νέα, πραγματικά νέα μέτρα, δηλαδή θα νομοθετηθούν από εδώ και πέρα, και ποια είναι ήδη θεσμοθετημένα. Δεν είναι πάντα καθαρή αυτή η διάκριση. Να σου πω χαρακτηριστικά.
1: Το θετικό μέτρο περιμένουμε να ακούσουμε, αν βρήκατε.
0: Για τη συντάξη. Έρχεται και λέει: θα δώσω 400 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο άνω των 65. Αυτό δεν είναι καινούριο μέτρο ακριβώς. Γιατί και το 2025 είχε δώσει 250 εκατομμύρια. 250 ευρώ, συγγνώμη, σε κάθε συνταξιούχο. Και ήδη είχε αποφασίσει να δώσει 300 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο το 2026. Αυτό. Η νέα παρέμβαση, αν θέλετε, είναι η αύξηση κατά 100 ευρώ αυτού του επιδόματος. Εδώ υπάρχει μια λογιστική ασάφεια, αν θέλετε. Τι είναι καινούριο και τι είναι ήδη θεσμοθετημένο. Τώρα, στο τι μου άρεσε στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε τώρα, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ είναι θετικά. Κάποιες μειώσεις φόρων, κάποιες αυξήσεις δαπανών. Τι να πει κανείς, ότι είναι κακό πράγμα? Όχι. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο αυτά διατυπώνονται με έναν σαφή τρόπο ώστε να μπορεί κανείς να τα κοστολογήσει και να τα μετρήσει, και αφετέρου, και εδώ νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό που σας είπα προηγουμένως, κατά πόσο στηρίζονται σε προβλέψεις που έχουν κάποια βάση και δεν είναι μεταφυσικές όπως τις χαρακτήρες.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουτεντάκη. Καλημέρα, κύριε Τομέαρχα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
7: Εξειδικεύονται τα μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, τα μυστικά του προγράμματος Σπίτι Μου 3 και η ανησυχία για νέο ράλι στις τιμές ακινήτων. Πώς θα λειτουργεί ο κουμπαράς για τα παιδιά, που επενδύονται τα χρήματα και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να σπάσει νωρίτερα. Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Φάντομ. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16, άλμα πάνω από 220% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029, ανακοίνωσε η Άγκυρα. Σε κρίσιμη κατάσταση δύο ανήλικοι μετά από τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια, αν και είναι σε ισχύ απαγορεύσεις. 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά Νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε
2: επίσης,
0: πολύ.
2: Κύριε Σκέρτσο, και καλή περίοδο προεκλογική. Κάνατε μια ανάρτηση, από την αλήθεια δεν έχω δει, ο Νίκος μου το είπε πριν λίγο, και λέτε ότι το 19 να συγκρίνουμε αν περνούσε καλύτερα ή όχι ο κόσμος. Εγώ να σας πάω νοερά, λίγο προβοκατόρικα, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα. Εάν αυτή την άποψη, ως άνθρωπος που πράγματι εσείς είστε μέσα στον κόσμο κινήσετε, την κάνατε σε δύο εστίες που πάει ο κόσμος, σε ένα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα, θα εισπράτατε απαντήσεις που θα συμφωνούσαν με την εκτίμηση που κάνατε προφανώς στο σύνολο των οικονομικών της χώρας? Α, δεν ξέρω με ποια λογική την κάνατε την ανάρτηση.
1: Η ανάρτηση αυτή καταγράφει τα αναμφισβήτητα δεδομένα σε οικονομικούς δείκτες την περίοδο 15-19 και 19-25-26 ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και απαντά σε μία αιτίαση που κυκλοφορεί τελευταία κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία κυρίως επενδύει στην λύθη και στην απόσταση που προκαλεί ο χρόνος από τα γεγονότα μιας περίοδου πολύ επώδυνης, όπως ήταν η περίοδος 15-19, και αναμοχλεύει προφανώς την δυσφορία που προκαλεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στα εισοδήματα, που υπάρχει, κανείς δεν την αμφισβητεί αυτή. Εμείς δεν λέμε ότι επειδή οι μακροοικονομικοί δείκτες πηγαίνουν καλά, ευημερούν και οι πολίτες. Δεν λέμε δηλαδή ότι οι αριθμοί είναι πάνω από τους ανθρώπους. Αυτό ισχυρίζεται για την πολίτευση, το λέμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αν οι αριθμοί δεν πηγαίνουν καλά, όπως δεν πηγαίναν καλά την περίοδο 15-19, τότε σίγουρα δεν μπορεί να πηγαίνουν καλά ή δεν μπορούν να ευημερούν και οι πολίτες. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 15-19 η Ελλάδα απέκλεινε από την Ευρώπη. Ακούμε τώρα τον κύριο Τσίπρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να υπόσχονται τη σύγκληση, όταν αυτοί οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις είναι υπεύθυνοι για την απόκληση τόσο στο ΑΕΠ, όσο στις επενδύσεις, όσο στις καταθέσεις. Όλα αυτά ήταν σε κατάρρευση την περίοδο 15-19. Προφανώς είναι επώδυνες μνήμες και δυστυχώς είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση.
2: Αυτά χρεώθηκαν πολιτικά, το είμαστε σε
1: αντίθεση. Κύριε Δελατόλα, είναι στην ανθρώπινη φύση να αποθούμε τις επώδυνες μνήμες. Ωστόσο, η μνήμη, ο αγώνας για τη μνήμη είναι καθημερινός αγώνας για τη δημοκρατία, εφόσον θέλουμε να έχουμε ως δημοκρατία προοπτική και ελπίδα. Και εμείς επενδύουμε πάνω στη μνήμη, όχι όμως με τη λογική του ότι θέλουμε να δοξαστούμε για έναν απολογισμό, αλλά κυρίως γιατί πρέπει να πατήσουμε πάνω σε γερά θεμέλια.
0: Τώρα, μια που αναφέρεστε στη μνήμη, ο κύριος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πριν από λίγο υπενθύμησε ότι το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα πράγματα που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρα, στο οικονομικό του επιτελείο, και όχι μόνο δεν τα υλοποίησε, αλλά αντιθέτως έκανε τα ακριβώς αντίθετα, δεν θα πάμε πουθενά. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά.
2: Εσείς μιλήσατε για μνήμη όμως.
1: Ακριβώς.
2: Έχουν υποθεί και από τις δύο πλευρές διάφορα που δεν έχουν.
1: Δεν ήταν αυτή όμως η βασική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 εξελέγει με δύο βασικά προτάγματα. Αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση εισοδημάτων. Υπήρξε κάτι από αυτά το οποίο δεν έγινε? Έχουμε αύξηση θέσεων.
0: Και σε αυτά πάντως ο κύριος Κουτεντάκης καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εμφάνισε βελτιωμένα σε σχέση με την πραγματικότητα τα πράγματα, και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά την ανεργία.
1: Λοιπόν, μεταφυσικά είπε,
2: οι προβλέψεις είναι μεταφυσικές, είπε κ. Σκέρτσο.
1: Οι μόνοι που έχουν σχέση με τη μεταφυσική είναι οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΗΝ Ελλάς. Και για να μην μιλάμε στον αέρα, το 2015-2018 η Ελλάδα είχε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 0,9%, ούτε 1%, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτυσσόταν με 2,5%. Είχαμε δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο της ανάπτυξης της Ευρώπης. Η Ελλάδα απέκλεινε από την Ευρώπη. Το 2019-2025 η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με 2%, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτύσσεται με 1%. Δηλαδή, τι γίνεται? Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, που είναι βασικός παράγοντας, αναγκαία και ικανή συνθήκη για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών. Προφανώς είμαστε χαμηλά στα εισοδήματα. Αλλά γιατί είμαστε χαμηλά? Διότι περάσαμε μια δεκαετία βαθιάς κρίσης και ύφεσης που οδήγησε σε κατάρρευση εισοδημάτων. Και δεν είναι μόνο ότι πέσαν τα δικά μας εισοδήματα, είναι ότι την ίδια ώρα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισοδήματα αυξάνονταν. Άρα διευρύνθηκε η ψαλίδα μεταξύ των εισοδημάτων. Επομένως, αυτοί οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη διεύρυνση της ψαλίδας έρχονται τώρα υποκριτικά αλλά και αλαζονικά ταυτόχρονα να κουνάνε το δάχτυλο για τα χαμηλά εισοδήματα, αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους. Και αντί να αναγνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή το εισόδημα στην Ελλάδα αυξάνεται με 3,5% ρυθμό αύξησης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξάνεται με 1,5%. Άρα έτσι θα πετύχουμε τη σύγκληση. Και ναι, επαναλαμβάνω, είμαστε χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς δεν κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Άλλοι έχουν άρνηση πραγματικότητας. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώνουμε και την πρόοδο η οποία επιτυγχάνεται. Διότι πρόοδος υπάρχει, σύγκληση υπάρχει και πλέον, επειδή πάντα ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται με διαφορά φάσεις από τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής κοινωνίας, πλέον ο στόχος δεν είναι η σύγκληση. Πλέον ο στόχος είναι η υπέρβαση. Η Ελλάδα πλέον πατά σε γερά θεμέλια, έχει πετύχει σύγκληση σε πολλούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η ενεργειακή μετάβαση, που πλέον εξάγουμε περισσότερη ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα από αυτή που εισάγαμε. Ήμασταν χώρα εισαγωγείας ενέργειας, διότι ακριβώς δεν μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια. Αυτά όλα είναι επιτεύγματα αυτής της περίοδου, της περίοδου 19-26. Έχουν επιτευχθεί χάρη στις πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για να απαντήσουμε σε άλλη μία παραφιλολογία της αντιπολίτευσης, ότι ξοδεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν μια χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που όχι μόνο πέτυχε την απορρόφηση, που αυτός δεν είναι ένας δείκτης που πρέπει να μας ικανοποιεί. Πέτυχε τους πολλαπλασιαστές που φέρνει αυτή η απορρόφηση ως προς την ψηφιοποίηση, ως προς την ενεργειακή μετάβαση, ως προς την αύξηση των επενδύσεων.
2: Μα πάμε σε κανένα δύο οικονομικά και μετά δύο-τρεις πολιτικές ερωτήσεις. Να ρωτήσω το εξής. Παρά την μεγάλη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο διάστημα για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τελικά το ποσοστό της μείωσης είναι μόλις 5% για τις ατομικές επιχειρήσεις. Και αυτή μάλιστα θα αφορά τα εισοδήματα του 27 που θα δηλωθούν το 28. Αυτό δημιούργησε αντιδράσεις με δυσαρέσκεια στις επιχειρήσεις και μάλιστα θέλησα να την εκφράσει και πολύ λογικό και θεσμικά ο κ. Μπρατάκος, και διάβασα εκεί κάτι διαρροές αν ισχύουν, δηλαδή, γιατί μπορεί να μην ισχύουν, ότι ο Πρωθυπουργός εκνευρίστηκε, οι υπουργοί κάποιοι και είπαν διάφορα για τον κ. Μπρατάκο, ο οποίος είναι και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως είπε αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει στις τάξεις των επιχειρήσεων, κύριε Σκέρτσο.
1: Θεωρώ πως είναι καθεστωτική αντίληψη να κουνάμε το δάχτυλο στις φωνές ή στις ανακοινώσεις που κάνουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων, των επαγγελματικών ενώσεων. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει με βάση τις δημοσιονομικές της δυνατότητες αυτό που μπορεί για να ελαφρύνει τα βάρη από τις πλάτες της επιχειρηματικότητας και ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, και ταυτόχρονα οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων και ενώσεων οφείλουν να εκπροσωπούν τα μέλη τους και να λένε ότι αυτό που έχει κάνει ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, αλλά δεν ικανοποιεί την άλλη ανάγκη. Ο κ. Μπρατάκος έκανε ακριβώς αυτό. Εγώ δεν βλέπω δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα στις δηλώσεις του κ. Μπρατάκου. Βέβαια, πρέπει ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε και πρέπει και η επιχειρηματικότητα να αναγνωρίζει ότι αυτό δεν είναι ένα μόνο μέτρο που απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι ένα από τα 7 ή 8 τουλάχιστον μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άρα δεν πρέπει να κρίνεται μεμονωμένα. Πρέπει να κριθούν στο σύνολό τους όλα τα φετινά μέτρα και αυτά σωρευτικά σε όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί και υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω ότι μαζί με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έχουμε πλέον 91 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μειωθεί αυτή την 7 ετία. 91 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, επαναλαμβάνω.
0: Ένα άλλο μέτρο. 10
1: δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώναν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις σε φόρους, πλέον δεν καταβάλλονται, διότι έχουν είτε καταργηθεί είτε μειωθεί. Αυτό είναι το αποτύπωμα αυτής της πολιτικής, και αυτή η πολιτική είναι που έχει φέρει ευρωστία στα οικονομικά ταμεία, δηλαδή να έχουμε αυξημένα έσοδα, να έχουμε πλεονάσματα και να είμαστε σήμερα μία από τις 5 μόλις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Δανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. 5 χώρες που καταγράφουν πλεονάσματα, 5 χώρες που έχουν τη δυνατότητα, οι μόνες χώρες της Ευρώπης, να επιστρέφουν το μέρισμα της ανάπτυξης και των πλεονασμάτων πίσω στην κοινωνία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν απλά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, είτε 10 χώρες από την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν ελλείμματα και είναι σε επιτήρηση. Επομένως, αυτό είναι μια επιτυχία αυτής της οικονομικής πολιτικής και νομίζω ότι αντί να μαλώνουμε για το αν το μέτρο αυτό φτάνει ή όχι, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα, υπό μια άλλη οικονομική διακυβέρνηση, υπό μια άλλη οικονομική πολιτική, να κόβει δαπάνες ή να αυξάνει φόρους. Και δεν γίνεται τίποτα από αυτό. Γίνονται τα αντίθετα.
0: Ένα άλλο μέτρο το οποίο προκάλεσε γκρίνια είναι αυτό που αφορά το επίδομα στους συνταξιούχους, το οποίο δίδεται μόνο στους άνω των 65 ετών και διαμαρτύρονται φυσικά οι υπόλοιποι.
1: Να επαναλάβουμε ότι δίνουμε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, αλλά πώς έχετε καταφέρει, ενώ δίνετε 50% πάνω από ό,τι ανέμενε η ελληνική κοινωνία, διότι όλοι περιμέναμε γύρω στο 1,5 δις ότι θα είναι το πακέτο, να έχετε τόση γκρίνια.
1: Διότι κύριε Χατζηνικολάου, κάθε κυβέρνηση ή τουλάχιστον μία σωστή υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να περιμένει για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μία ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι γκρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει, ή και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω, αλλά και η ΕΛΑΣ, και λένε για 13η σύνταξη πλήρη ή 13ο μισθό δημοσίων υπαλλήλων πλήρη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μία 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στο απόλυτο βαθμό, θεωρώ, υποθέτω, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια, να ξαναχρεωθούμε περισσότερο από όσο μπορούμε, από όσο αντέχουμε ή να παράγουμε ελλείμματα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας έχει αφήσει ακόμα βαθιές πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας που δεν έχουν θεραπευθεί πλήρως και πρέπει με λελογισμένο τρόπο να δίνουμε αυτό που μπορούμε.
2: Μάλιστα. Τώρα, στη βαριά πολιτική ατζέντα της αντιπαράθεσης, εκτός από τα οικονομικά που τα γνωρίζετε γιατί είστε και πάνω στα κομπιούτερ και στους αριθμούς και στην πραγματικότητα, εγώ δεν θέλω να σας αφήσω καμιά αιχμή, υπάρχει το εξής ερώτημα. Ο Σαμαράς είναι ο αντίπαλός σας ή ο Τσίπρας ή και για διαφορετικούς λόγους και οι δύο στην πορεία προς τις εκλογές, κύριε Σκέρτσο?
1: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Αντίπαλός μας σίγουρα δεν είναι το παρελθόν. Δεν μπορούμε να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακής και να ασχολούμαστε μονίμως με το να κάνουμε απολογισμούς του παρελθόντος. Κοιτάμε μπροστά. Η Ελλάδα δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια έχασε πάρα πολύ χρόνο. Έχασε πολλή απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη και τρέχουμε, κάνουμε έναν αγώνα δρόμου και ταχύτητας και αντοχής ταυτόχρονα για να προφτάσουμε και να μην μείνουμε άλλο πίσω ή ξανά πίσω. Επομένως, όποιος έρχεται ξανά στη δημόσια συζήτηση με ατζέντες του παρελθόντος και χωρίς μάλιστα να έχει μάθει κάτι από τα μαθήματα του παρελθόντος, νομίζω ότι δεν έχει να συνεισφέρει κάτι στη δημόσια συζήτηση. Η ελληνική κοινωνία θέλει να φύγει μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Και ζητά από όλους μας υπευθυνότητα, μετριοπάθεια και ταυτόχρονα ένα οραματικό ναι, αλλά ρεαλιστικό ταυτόχρονα σχέδιο που θα πάει την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Αυτό το σχέδιο θεωρώ ότι παρουσίασε το Σάββατο και την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι, νομίζω, ο μόνος πολιτικός αρχηγός, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική παράταξη που χαρακτηρίζεται από αυτόν τον αναγκαίο πραγματισμό και ταυτόχρονα τη φιλοδοξία, όχι τη συντήρηση. Δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα για τη σταθερότητα που ισοδυναμεί με στασιμότητα. Μας ενδιαφέρει το άλμα προς τα μπρος, μας ενδιαφέρει η ελπίδα, η προοπτική. Το μέτρο που ανακοινώθηκε για τον κουμπαρά της νέας γενιάς μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο έχει χτυπηθεί από την αντιπολίτευση, ενώ είναι ουσιαστικά μία ψήφος εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Να μπορεί ένας νέος άνθρωπος στα 18 του να πατήσει γερά στα πόδια του ή πιο γερά στα πόδια του, να μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη. Αυτό κάνουμε. Για πρώτη φορά δηλαδή έχουμε μια πολιτική η οποία επενδύει στο μέλλον και δεν κοιτάει προς τα πίσω. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική διαφορά που διακρίνει τη δική μας πολιτική πρόταση από την πρόταση αντιπολίτευσης.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τα 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και...
6: Η ώρα είναι 12.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση. Γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος ποιότητας. Πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου. Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολβάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολβάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Fund, με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Θωμά Στρακώσια στο απόψινό παιχνίδι με την Αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση λόγω ενοχλήσεων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για σένα χειροκροτάνε, να ξέρεις.
1: Το φαντάζομαι. Για σένα, γιατί χειροκροτήσουν.
0: Προληπτικά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πριν, κατάλαβες, πριν ξεκινήσεις. Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Τα νεάκια σου?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια είναι.
1: Αχα.
0: Έχω την μία αίσθηση που θέλω να μου την επιβεβαιώσετε, διαψεύσεις ή οτιδήποτε
1: όταν
0: άλλο.
1: Όταν ακούω άνθρωπο που έχει αισθήσεις,
0: δεν πειράζει. Έχουμε.
1: Παρεστήσεις φοβάμαι εγώ.
0: Τις αφήνω. Αυτές μην τις φοβάσαι, γιατί δεν είναι εντός στούντιο. Λοιπόν, στην πολιτική ζωή του τόπου υπάρχουν παρεστήσεις. Πολλές. Εδώ
1: το πρωί έβαζες βομβές.
0: Εδώ περίμενε να σου πω τώρα. Έλα. Πάμε τώρα. Λέγε πάλι με αποσύντονες. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Τι παρέστηση έχεις?
0: Περίμενε να γυρίσει να έχει η έναρξη τη εκπομπή.
1: Οφείλω να ομολογήσω στι ακροάτριε και του ακροατέ ότι γνωρίζοντα και άλλα στοιχεία.
0: Δεν είναι έτοιμο αυτό που κάνει, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, πάμε. Εκείνη τη εκπομπή. Πάμε. Πάμε. Έλα, ξεκινά. Πάμε, λέγε.
1: Τι, δεν ξέρω εγώ, δεν έχω τι να πω.
0: Έλα, λέγε τώρα.
1: Μα δεν έχω τι να πω. Αν δεν μιλήσει εσύ, δεν έχω τι να πω.
0: Έλα, λέγε, πάμε. Βάλε
1: εγώ
0: θέμα.
1: Εμένα μου αρέσει να μιλάω πάνω.
0: Βάλε σου, θέμα, πάμε, βάλε θέμα.
1: Δεν ξέρω, έχω μία μηχανία. Και εσύ έχεις μία αίσθηση, εγώ μία μηχανία, να δω τι εκπομπή θα κάνω.
0: Δεν βγαίνει έτσι εκπομπή. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Λοιπόν, τα νέα.
1: Είναι όλοι ανήσυχοι. Τι θα συμβεί στην Σαξονία Άνχαλτ? Υπάρχει μια ανησυχία στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος. Αμάν, τι συνέβη στη Σαξονία Άνχαλτ? Τι?
0: Εντάξει, είναι θέμα πάντως. Τεράστιο.
1: Είπα εγώ ότι δεν είναι θέμα, αλλά τεράστιο. Μην υπερβάλλουμε, ρε παιδιά. Εδώ συμβαίνει κάτι καιρό τώρα.
0: Ναι, συμβαίνει κάτι καιρό. Κοίταξε, η Σαξονία έχει την παράδοση του συντηρητισμού, αλλά αυτό είναι μια ακρότητα τώρα. Είναι μια ακραία κατάσταση.
1: Προμάει το χνότο του, ρε. Τι είναι η παράδοση του συντηρητισμού τώρα?
0: Λέω ότι ανέκαθεν η Σαξονία έβγαζε συντηρητικά αποτελέσματα, αλλά εδώ έχει φύγει πια.
1: Κομμουνιστικό καθεστώς είχε η Σαξονία.
0: Αλλά
1: μέχρι πριν μερικά χρόνια.
0: Μπάμπη, μην το γυρίσεις πάλι οτιδήποτε έχει αναφορά στον κομμουνισμό. Έβγαζε τα προηγούμενα χρόνια συντηρητικά αποτελέσματα. Μη με αυτόνεις. Έβγαζε ή δεν έβγαζε συντηρητικά αποτελέσματα?
1: Τι δηλαδή, ψήφιζε δεξιά?
0: Ναι.
1: Ναι. Okay. Αυτό δεξιά άνθρωποι.
0: Okay. Άρα λοιπόν δεν ήταν κομμουνιστικό το. Τώρα μιλάμε για την νεότερη ιστορία της χώρας. Λοιπόν, έβγαζε συντηρητικά. Λέμε αυτό που έχει τρομάξει την κοινή γνώμη πανευρωπαϊκά είναι ότι εδώ έχει περάσει απέναντι.
1: Είναι απέναντι?
0: Δεν είναι απέναντι το ΕΦΔΕ.
1: Κάτσε, απέναντι σε τι?
0: Απέναντι σε. Έχει περάσει απέναντι, όχι απέναντι σε τι, έχει περάσει απέναντι, λέω. Έχει ακραίες απόψεις.
1: Ναι, έχει αλλά στον ίδιο θέσεις. Δρόμο, το δεξιό. Πήγε ακόμη πιο δεξιά.
0: Ναι, το ίδιο
1: αυτό,
0: λέμε.
1: Αυτό, άρα συμφωνούμε.
0: Το ίδιο λέμε. Ότι απλώς το ποσοστό αυτό. Τέσπο, με λίγα λόγια. Είναι. Το πετάω. Άντε να δω πώς θα προσαρμοστώ σήμερα. Λοιπόν, έχει λοιπόν να κάνει με το ότι εδώ μιλάμε για μια ακραία κατάσταση. Σωστά.
1: Σύμφωνα.
0: Ωραία. Δεν πρέπει να προβληματίσεις την υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν έχεις να κάνεις με ρίζες ναζισμού, φασισμού κτλ. Δεν πρέπει να προβληματιστεί. Είναι άλλο η συντηρητική στροφή της Ευρώπης που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ είναι κάτι άλλο. Ποιο?
1: Πάμε από κάπου αλλού. Άκουσα την Τώρα Μπακογιάννη να λέει αυτό το πολύ ενδιαφέρον, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνει τα λάθη που έκανε το CDU στη Γερμανία, τα οποία οδηγούν σε τέτοιου είδους εξάρσεις. Δηλαδή να έχεις το μισό πληθυσμό, 2 εκατομμύρια έχει εκεί η περιοχή, οι μισοί πες ότι ψήφισαν εκεί, όσοι 800.000 δεν πήρε παραπάνω, δεν έχω κοιτάξει πόσους ψήφους κανονικές πήρε. Μιλάμε για ένα μικρό κομμάτι πληθυσμού, το οποίο όμως στέλνει μηνύματα. Και λέει ότι δεν θα κάνουμε εμείς αυτά τα λάθη. Ποια είναι τα λάθη?
0: Ναι.
1: Είναι το λάθος που έκανε η Μέρκελ, η οποία με το ένα χέρι έπαιρνε το φτηνό αέριο του Πούτιν. Το θύμισε χθες ο Λαυρόφ. Ο Λαυρόφ χθες είπε ότι αν θέλουν οι δυτικοί να αγοράζουν με 800 και 900 δολάρια, δεν είπε πόσο του πλάει αυτός, το ακριβό, εν πάση περιπτώσει, αμερικάνικο αέριο, με γεια τους, με χαρά τους. Η Μέρκελ έπαιρνε φτηνό αέριο από τον Πούτιν, 1 εκατομμύριο μετανάστες μάζεψε, με τον Τσίπρα να τη βοηθάει σε αυτό, και στήριξε τη Γερμανία. Και μετά η Γερμανία έστριψε δεξιά.
0: Ναι. Okay, ναι,
1: και είναι φιλοπουτινική τώρα αυτή.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Αυτοί λένε αυτά που λέμε τώρα εδώ, λένε και γιατί να πληρώνουμε ακριβά το αέριο, όταν μπορούμε να το πάρουμε επάμφθηνα από τον Πούτιν.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Τα λένε οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν διαφωνούμε. Έχει 5.000 Αφγανούς, έχει κάτι τέτοιο. Σημαίνει θέλει να τους διώξει. Θα τους διώξει.
0: Ναι, απλώς λέω ότι έχει λόγο να ασχοληθεί η Ευρώπη.
1: Έχει.
0: Εδώ ήταν η επιθυμία σου να ξεκινήσει έτσι η εκπομπή. Το πετάς για να αυτό με τι ασχολείται όλη η Ευρώπη και τι ασχολείται τόσο για να ξεκινήσει έτσι η εκπομπή. Γι' αυτό τώρα περίμενα εδώ που το πας.
1: Εγώ το πάω στο ότι 5.000
0: στο ότι έχει βγει ο άλλος, έχει δώσει τα ντερά του στη ΔΕΦ και δεν βγαίνει. Κοινωνικά βγαίνουν όλοι και γκρινιάζουν. Δεν θες να το συζητήσουμε.
1: Α, ευχαρίστω.
0: Α, ότι σήμερα έχεις κλείσει καλεσμένους για αυτήν ακριβώς την γκρίνια που έχεις. ΠΑΣΟΚ, έχεις Γενικό Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων για τις συντάξεις και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Δεν σε
1: ενδιαφέρει. Όλο γκρίνια θα είναι η εκπομπή.
0: Όλο γκρίνια θα είναι η εκπομπή.
1: Εκεί δεν θέλει να ξεκινήσουμε με γκρίνια.
0: Άρα, για να κλείνεις τέτοιους καλεσμένους, σημαίνει ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Και βγαίνεις τώρα προβοκατόρικα να πεις, κοίτα με τι ασχολείται όλη η Ελλάδα με το θέμα της Γερμανίας.
1: Αλλά ποιον θέλει να καλέσει το προσκέτσο, τον κάλεσε ο Νίκος προηγουμένως.
0: Άντε να σε δω ρε μπαγάσα που θα το πας. Άντε να σε δω ρε μπαγάσα.
1: Κοίτα, εγώ μπορεί να πιστεύω τα αντίθετα με τους καλεσμένους μας. Αλλά θέλω οι καλεσμένοι μας να αυτό ακούγονται. Για ποιο λόγο.
0: Αυτό έλειπε να βγάζεις ότι πιστεύεις. Ο καθένας μας.
1: Όχι, που και που δεν είναι κακό.
0: Όχι. Δεν είναι, δεν είναι σωστό.
1: Είναι κακό γιατί με βρίζουν που δεν βγάζω και ανθρώπους να συμφωνούν με εμάς. Ή με εμένα τουλάχιστον.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Ναι, περιπτώσει τώρα.
0: Λέμε. Λοιπόν, εδώ πάντως βλέπω μια μηχανία. Για δεν σ' αρέσει και την αίσθηση, θέλει να κάνεις και λόγο παίγνιο πάνω θεμάς. Λοιπόν, υπάρχει μια μηχανία στην κυβέρνηση, σαν τη δική σου.
1: Σε τι πράγμα.
0: Εσύ δεν είσαι, δεν είναι κυβερνητική μηχανία. Δεν είναι για το Άγχαλ. Πηγαίνω αλλού. Θες να συνεχίσεις, πόσο ήρθα.
1: Α, παρδόν, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Λέω λοιπόν, ότι βλέπω μια μηχανία γενικότερα στις αντιδράσεις της κυβέρνησης. Δηλαδή, είναι ίσως από τις λίγες φορές που έπειτα από μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ακούω τους περισσότερους να έχουν μια τάση άμυνας και απολογίας. Αυτό δεν το λέω καθόλου αντιπολιτευτικά. Μου κακώς, κάνει εντύπωση.
1: Κακώς την έχουν.
0: Καλά, κακώς, αφού ακούνε πράγματα.
1: Παιδάκι, αφού ακούνε πράγματα. Έγινε ποτέ. Εδώ ο Μπρατάκος, ναι, που μέχρι προχθές ήταν δεξιχέρι του Μητσοτάκη, mm-hmm, και είπε... Και τις 120 δόσεις γιατί δεν μου τις δώσατε. Mm-hmm. Γιατί, γιατί είναι πρόεδρος του ΕΒΑ, γιατί ξέρει ότι τα μέλη του ΕΒΑ, ένας ευρύτερος εμπορικός βιοτεχνικός κόσμος, χρειάζονται τις 120 δόσεις.
0: Mm-hmm. Έτσι.
1: Άρα
0: είναι εκπροσωπητικά.
1: Δεν διαφωνεί με τον, με ποιον μιλάγαμε χθες, τον πρόεδρο του εμπορικού, τον...
0: Χατζηθεοδοσίου.
1: Τον Χατζηθεοδοσίου.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Χατζηθεοδοσίου βέβαια ήταν εκνευρισμένος για έναν άλλο λόγο.
0: Γιατί?
1: Διότι ο Πιερακάκης, επειδή τα γράφει όλα μία, έβαλε, πήρε το μεγάλο μαχαίρι και σκότωσε ένα κομμάτι του ασφαλιστικού κλάδου, το οποίο το δουλεύουν σαν τρελοί ασφαλιστές χρόνια και προσπαθούν και έχουν χύσει υδρότα να πείσουν κόσμο να κάνει ο κόσμος επενδυτικά κεφάλαια για τα παιδιά του. Mm-hmm. Τέτοιο ένα πράγμα. Πήρε τη χατζάρα ο Πιερακάκης ως πρόεδρα που είναι του Eurogroup, mm-hmm, και είπε τέρμα όλα αυτά, τακ, τα τελειώσαμε. Διότι βέβαια τους πήρε όλη τη δουλειά τώρα. Εκτός αν βρουν τρόπο, αν και στις τράπεζες από ό,τι φαίνεται θα πάει αυτή η δουλειά, δεν θα πάει στις ασφαλιστικές. Αλλά έτσι θέλω, έτσι θα γίνει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει. Λες για τον Κουμπαρά, για αυτήν την ιστορία με τον Κουμπαρά.
1: Για.
0: Σωστά. Εδώ είστε και τα παιδιά που γεννιούνται από που γεννήθηκαν πρώτης πρώτη του 25.
1: Okay.
0: Okay. Θεωρείς ότι είναι τόσο μεγάλος όγκος?
1: Λόγω δημογραφικού σίγουρα δεν είναι όσο θα
0: θέλω
1: θέλαμε.
0: Θέλω να πω ότι σιγά τα ΟΑ. Πρόσεξε, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω πόσα γεννήθηκαν, πόσα παιδιά έχουν γεννηθεί από το 2025 έως σήμερα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεν ξέρω από τις οικογένειες αυτών των παιδιών μπορούν να βάλουν κάποιοι εκατοστάρικο στην πάντα.
1: Πάνω από τους μισούς.
0: Έτσι. Όπως και να έχει. Δεν ξέρω αν είναι πάνω από τους μισούς. Σιγά εσύ, κατευθείαν πάνω από τους μισούς. Δεν ξέρω. Ένα ποσοστό πάντως. Δεν θα είναι όλοι. Okay. Άρα, γιατί το συζητάμε τόσο πολύ αυτό, που μια χαρά είναι για όσους μπορούν. Αλλά γιατί
1: μαζί
0: το συζητάμε τόσο πολύ.
1: Ναι. Μαζί σου.
0: Ναι.
1: Αλλά σιγά τώρα μόνο που... σε αυτή την εκπομπή τα λέμε.
0: Σιγά
1: λέμε που... ότι παιδιά καλό είναι,
0: ναι,
1: αλλά εντάξει, είναι ένα μέτρο,
0: okay,
1: φαντεζή, ωραίο.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Δεν θα σώσει τον κόσμο.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Η κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση είναι: okay, φροντίζεις, κάνεις κάτι για αυτούς που έχουν να βάλουν το κατοστάρικο, δεν κάνεις κάτι για αυτούς που δεν έχουν να βάλουν το κατοστάρικο.
1: Μα γι' αυτό πήρε διαστάσεις. Okay.
0: Ναι,
1: γι' αυτό κερδίζει ο Σκέρτσος.
0: Ναι.
1: Διότι βγαίνει αντιπολίτευση και λέει μια κουταμάρα.
0: Mm-hmm. Γιατί είναι κουταμάρα?
1: Η κουταμάρα είναι και αυτοί που δεν μπορούν να βάλουν την αποταμίευση mm-hmm. να τα βάλει το κράτος.
0: Mm-hmm. Όχι, δεν έκανε, δεν είπαν αυτό.
1: Είπαν όλοι, κάποιοι το έπανε.
0: Είπαν ότι γιατί δεν κάνεις κάτι για αυτούς που δεν μπορούν να βάλουν το κατοστάρικο.
1: Τι να κάνει δηλαδή? Κράτος. Να κάνει, αφού δίνει στους περισσότερους που δεν μπορούν να κάνει το κατοστάρικο, τους δίνει επιδόματα. Τους δίνει επίδομα Α, Β, Γ, Δ. Διαφωνούμε σε τι?
0: Διαφωνώ γιατί δεν είναι έτσι. Πρόσεξε με. Εγώ δεν το θέτω σε σύγκριση. Δεν είναι σε τη διαστολή. Ένα. Καλώς κάνει και το κάνει αυτό. Έτσι. Να ξεκαθαρίσω.
1: Τελεία, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε στα άλλα. Στα άλλα λοιπόν, χωρίς να εμπλέκω την άποψή μου, την προσέγγιση μου με την αντιπολιτεύση, με τον αντιπολιτευτικό λόγο, σου λέω ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό οικογενειών, θα σου πω με ένα ή δύο παιδιά, νέων ανθρώπων, που δεν καλύπτονται ούτε από επιδόματα ούτε από οτιδήποτε άλλο.
1: Μπράβο, τώρα ήρθαμε στην ουσία.
0: Είπες λοιπόν κάτι, φαντεζή, ωραίο μέτρο κτλ. Μια χαρά είναι. Πρώτα απ' όλα να το βάλουμε στη σωστή βάση. Θα ήθελα να δω πόσα παιδιά έχουν γεννηθεί από πρώτους πρωτοτικούς παιδιούς σήμερα.
1: Στις διαφημίσεις μέσα okay. θα σου το πω.
0: Και το δεύτερο κομμάτι είναι από αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 25 έως τώρα, πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν το κατοστάρικο. 10 είναι. 15 είναι 20, καταλαβαίνεις πώς το λέω. 30.000, καλώς κάνει και το κάνει. Πάμε να δούμε το άλλο κομμάτι. Νέοι άνθρωποι. Αν μιλάμε για το δημογραφικό. Νέοι άνθρωποι. Εγώ θα πω στην ηλικία των 30-35. Ένα ζευγάρι. Με δύο μισθούς, ενίκιο και δύο παιδιά. Καλύπτονται από επιδόματα κτλ. Όχι, δεν καλύπτονται. Θέλω να πω, μην πάμε.
1: Με τι μισθούς?
0: Του χιλιάρικου θα σου πω. Δεν σου πω ότι κάνουν τους κάτω τόσους, με χιλιάρικο.
1: Ναι, παίρνουν για τα παιδιά, παίρνουν. Και μάλιστα το άφησε τώρα αρκετά. Mm-hmm. Και έδωσε και τον πόνους στο τρίτο παιδί, που αυτό είναι σημαντικό επίσης. Mm-hmm. Κοίτα, έκανε ένα βήμα. Εμένα τι με εκνευρίζει και κάθομαι και τον υπερασπίζομαι.
0: Ρε παιδί μου,
1: είπες... Διότι όταν βγαίνουν άλλοι και λένε, α, τρίχες είναι αυτά που έδωσε. Καθίστε ρε παιδιά, τρίχες mm-hmm. δεν είναι. 2,5 δισεκατομμύρια δεν είναι τρίχες. Γιατί από κάπου τα βρήκε. Mm-hmm. Και τα βρήκε από εμάς. Να πούμε κι εμείς ότι εντάξει. 3,5 χιλιάρικα το παιδί. Οι τρίτεκνοι εξομοιώνονται με τους πολυτέκνους. Μαζί του. Κάπου να συμφωνήσουμε. Να πούμε εμείς που τα πληρώνουμε ότι ναι, αυτό είναι ένα καλό μέτρο. Mm-hmm. Και ας μην υποφελούμεθα εμείς που τα πληρώνουμε σόν και καλά.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί 35.000 αυτοί που υποφελούνται. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι που πληρώνουν λένε εντάξει, καλώς τα πήραν οι 35.000. Παρόλο ναι. που έχεις πολλούς μέσα που λένε και τα δικά τους, έτσι, γιατί έχεις και εδώ Anhalt. Σου λέει θα τα πάρουν η γνωστή ομάδα του πληθυσμού. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, παιδιά, θα τα πάρουν. Πόσοι είναι? Τι κάνουμε δηλαδή, να τους βάλουμε στην πυρά Anhalt.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει Σαξονία?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Πανέμορφο. Α, τους είχαν καλομαθημένους. Καλομαθημένους είναι. Όλο επιδόματα, όλο τα πάντα τα πληρώνουν οι άλλοι, της άλλης πλευράς. Στη Γερμανία ο διχασμός μεταξύ δυτικής και των άλλων δηλαδή κρατηδίων που έχουν βιομηχανία, δουλεύουν στα σκυλιά και όλα αυτά τα πράγματα και των κρατηδίων αυτών είναι τερατώδης. Τι διαβάζεις τώρα και σ' αρέσει?
0: Διαβάζω, όχι, δεν μ' αρέσει. Κοιτούσα περίεργα να δω τι επιδόματα παίρνουν αυτό το ζευγάρι από 1.000 ευρώ ο καθένας. Και με δύο παιδιά παίρνουν 28 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί. Έτσι. Δηλαδή 56 ευρώ το μήνα για τα παιδιά. Okay.
1: Δεν ξέρω πώς έχει υπολογιστεί αυτό. Ως επίδομα, αλλά έχουν και φορολογική ελάφρυνση. Πρέπει να τα υπολογίσουν πιο πλήρως.
0: Θα πάω φορολογική ελάφρυνση, μετά θα μου πεις έχουν και αυτό. Έχουν και.
1: Το άλλο που
0: έκανε. Εκεί βοηθώ.
1: Το άλλο που έκανε που λέει ότι. Πώς το λέμε αυτό, το βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς όλοι.
0: Καλά, βάουτσερ, ούτως ή άλλως.
1: Τι ούτως ή άλλως. Αυτό όταν ξεκίνησε. Ήταν κυβέρνηση Μύτη. Μας έδωσε και πάλι τότε λεφτά η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Διότι ήμασταν η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία δεν είχαμε παιδικούς σταθμούς, είχαμε μόνο ιδιωτικούς. Δηλαδή έπρεπε να βάλεις το χέρι βαθιά στην τσέπη, όσοι είχαν βαθιά τσέπη, για να πάει το παιδάκι σου στο παιδικό σταθμό. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Άντε και κάποιοι δήμοι που είχαν τους δικούς τους δημοτικούς, που δεν έφταναν. Και εκεί πήγαιναν μόνο οι έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη. Και μετά αυτό μπήκε στον προϋπολογισμό. Και τώρα αυξάνεται και διαδίδεται. Mm-hmm. Δηλαδή όταν αρχίζει η αντιπολίτευση και λέει είναι όλα για πέταμα. Εκεί κερδίζει ο Μητσοτάκης. Αυτό θέλω να πω ως πολιτικό συμπέρασμα.
0: Ναι, μόνο που δεν συζητάμε αυτό εμείς εδώ.
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Δεν συζητάμε.
1: Είμαστε καλύτεροι από αυτούς.
0: Σε σχέση λοιπόν με αυτό που λες από τις ασφαλιστικές, με τις ασφαλιστικές, το 25 γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Δεν σου λέω μέχρι σήμερα, το 2025. Δεν έχω στοιχεία για το 26. Γεννήθηκαν 65.594 παιδιά. Για την ακρίβεια, 33.000 αγόρια, 620 και.
1: 60 κάτι είπες.
0: 65.594.
1: Ναι, 60 κάτι είχα και εγώ στο μυαλό μου.
0: 33.620 αγόρια, 31.974 κορίτσια. Εδώ τώρα έχεις λοιπόν 65.000 παιδιά. 66.000 παιδιά. Δηλαδή 594. 66.000 παιδιά. Οκ. Okay. Από τα 66.000, να θεωρήσουμε τους μισούς ότι θα βάλουν το κατοστάρικο.
1: Νομίζω ότι οι μισοί θα τα καταφέρουν.
0: Οι 30 κάτι χιλιάδες. Για αυτούς 30.000 λοιπόν γίνεται, θα γίνει σφαγή στις ασφαλιστικές.
1: Όχι, αλλά οι ασφαλιστικές αυτή τη δουλειά κάναν.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαν να πείσουν τους πελάτες τους να φτιάχνουν τέτοια επενδυτικά προϊόντα για τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα φτιάξει και για τα δυο μου παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και έβαζα, κάτσε να δεις πώς έβαζα, έβαζα ένα χιλιάρικο το χρόνο.
0: Ναι. Πάνω κάτω το ίδιο.
1: Τι?
0: Για κάθε παιδί.
1: Ναι, για κάθε παιδί έβαζα ένα χιλιάρικο το χρόνο.
0: Πάνω κάτω, 1200 είναι το.
1: Ναι, τώρα, okay. Τώρα οι δικές μου έχουν μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σήμερα θα έβαζα 1500, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Αν ήθελα να πιάσω τον πληθωρισμό, όχι ότι τα έχω. Αλλά τότε που τα είχαμε, ήταν πιο εύκολο, βάζαμε ένα χιλιάρικο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήραν στα 20 τους, δηλαδή μετά από 18 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: πήραν 25 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Εκεί περίπου. Εδώ τώρα έρχεται ο Πιερακάκης
0: mm-hmm.
1: και πουλάει ότι θα πάρουν πολλά περισσότερα.
0: Θα πάρουν.
1: Δεν το ξέρει.
0: Ναι.
1: Κυρακάκης έκανε μια φαντεζή παρουσίαση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, φαντεζή ξεφαντεζή.
1: Σε μένα δεν μ' αρέσουν τα φαντεζή. Όταν είσαι υπουργός οικονομικών, τα φαντεζή δεν μ' αρέσουν.
0: Άμα είναι καλό, γιατί να μην είναι φαντεζή, ρε εσύ, Μπαμπή.
1: Γιατί είναι αυθαίρετο.
0: Γιατί είναι αυθαίρετο.
1: Γιατί ο υπουργός οικονομικών πρέπει να είναι δυο το λάδι, τρεις το ξύδι. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό. Δεν χρειάζονται τέτοιου είδους παραδείγματα.
0: Έδωσε παράδειγμα, γιατί δεν
1: μπορούσε. Με 7% απόδοση. 7% απόδοση έχουν ρίσκη.
0: Ρε Σιμπάμπη, αποφάσισε τέλος πάντων να το βάλουμε το κατοστάρικο, να μην το βάλουμε το κατοστάρικο. Την ψυχή μας έχει φάει. Γκρινιάζουν οι ασφαλιστικές. Είναι φαντεζή ο Πιερακάκης. Το μέτρο είναι καλό. Τι θες, ρε Μπάμπη.
1: Σε γνωστούς και φίλους, σε γνωστές και φίλες που βγάζουν ένα μισθό όχι μεγάλο και δεν τους φτάνει,
0: okay.
1: συνέχεια τους λέω: φτιάξτε ένα δεύτερο λογαριασμό.
0: Mm-hmm.
1: Και να βάζετε κάτι της μέσα. Προσπαθήστε να βάλετε έστω ένα πενιντάρικο, έστω ένα κατοστάρικο. Έστω κόψε δύο καφέδες, βάλτε εκεί. Σου χρειάζεται να έχεις έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, ο οποίος σε μια στιγμή που θα χρειαστείς χρήματα να τα
0: έχεις. Έχεις εσύ καβάτσα να βάζεις. Έχεις. Πώς?
2: Πολύ.
0: Έχεις πολλούς λογαριασμούς.
1: Ναι.
0: Αυτό προσπάθησε το. Ένα πενιντάρικο, ρε παιδί μου. Ένα κατοστάρικο. Όσο περισσεύει. Για μία ώρα, για μία ώρα ανάγκης. Κατάλαβες. Δεν τον αντέχω. Αλήθεια όμως, δεν τον αντέχω. Δεν τον αντέχω. Έτσι.
1: Μα ένας λόγος που δεν βάζετε λεφτά.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κακό.
1: Είναι γιατί πιστεύετε ότι θα είναι εκεί το κράτος πατερούλης κάθε στιγμή να σας διασώζει.
0: Ο Μπάμπης. Ότι εγώ και η Βουτσά τώρα περιμένουμε το κράτος πατερούλη. Που δεν έχουμε δει από το κράτος. Δεν έχεις πάρει ποτέ επίδομα, ρε Κατερίνα. Που δεν έχουμε πάρει ποτέ.
1: Πόσο ξέφυγες, Κατερίνα.
0: Άκου, Μπάμπη. Εγώ μπορεί να έχω αισθήσεις, παύλα παρεστήσεις. Εσύ έχεις την παρέστηση ότι ζούμε στο εποχές Πασόκ. Που τότε μπορούσε κάποια οικογένεια να το κάνει αυτό που λες. Αλλά.
1: Και αφού μπορούσε επί εποχές Πασόκ, μάλλον η Φλή, γιατί δεν το έκανε.
0: Την ανομαλία σου κοιτά. Την ανομαλία σου κοιτά. Θέλεις τα λεφτά, να έχουμε τα λεφτά επί Πασόκ, αλλά δεν θέλεις Πασόκ. Δεν γίνεται, ρε Συμπάμπη. Δεν γίνεται. Πάμε, αλλαγή μοιόρου.

0: Speakeasy. Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασατίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League

0: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Εναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στην άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί κατηδίαν συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικές τάσεις επικρατούν και σήμερα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Γαλατά Ναυπακτίας. Οριοθετήθηκε το μέτωπο στην περιοχή Αετός Καρίστου στην Εύβοια.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πρέβεζα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Κύθυρα.
2: Μηδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Περιστερίου και στην Κηφισία στο τμήμα Αλεξάνδρας Κατεχάκη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεο έως Φιλής και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: Όρεξη, έχει και ενημέρωση από το γέννη του Τζομπάνι. Λεβέντε των Ενετζιανών, καλησπέρα. 98 το Βαρέλι.
1: Ναι, είναι 98.
0: Ναι, αργήσα. Να το δίνει πρώτα ο Γιάννης Τζομπάνης και μετά.
1: Είναι 98-9.
0: Έκανε δουλίτσα.
1: Δεν λέει να πέσει.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δείκτης που είναι πολύ σημαντικός ο Τζομπάνης.
0: Ναι.
1: Ο Κρακ. Δηλαδή τα περιθώρια διήλυσης.
0: Τι είναι αυτός, ρε Μπάμπη, για πες τώρα.
1: Αυτός λέγεται, ο δείκτης λέγεται 3-2-1 Κρακ. Και δεν έχει να κάνει με ναρκωτικά, έχει να κάνει με τα περιθώρια διήλυσης.
0: Είναι όλος μαζί ο τίτλος του 3-2-1 Κρακ.
1: 3-2-1 Κρακ Spread.

0: Βεβαίως.
1: Και αυτό είναι.
0: Αυτό παρακολουθώ εγώ πολύ.
1: Καλά κάνεις. Για πες.
0: Αυτός...
1: Και εγώ είμαι φίλος σου που παρακολουθείς αυτό για να τα μαθαίνω γιατί
0: είναι...
1: εγώ δεν το παρακολουθήσω.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Είναι σε, εδώ και αρκετές μέρες σε καθοδική πορεία.
1: Σε κόμμα.
0: Όχι, είναι σε καθοδική πορεία.
1: Ναι. Αυτός τι επηρεάζει.
0: Αυτός επηρεάζει τα περιθώρια διήλυσης, άρα τις τιμές του διηλυσμένου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν από μερικές μέρες ότι παιδιά περιμένετε, το Brent ανέβηκε και θα μείνει εκεί ψηλά, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι οι τιμές στο βενζινάδικο θα ανέβουν, που είχαν πει οι βενζινάδες. Βενζινάδες είναι ακόμη στην εποχή του Brent, ναι. Αλλά αυτό έχει τελειώσει τώρα. Τώρα παίζουμε με τα διληστήρια.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι εκείνο το γράφημα, ναι, που κοιτάγαμε μαζί μια μέρα,
1: ναι, ναι,
0: που έδειχνε ότι αλλού το Brent, αλλού τα δηληστήρια.
1: Ήταν αντιθέτως, ναι, αντιστροφής
0: ανάλογα. Ναι. Δηλαδή.
1: Λέει ο Βασίλης, ρε Μάνο, έχει δίκιο ο Μπάμπης, αλλά επειδή είσαι χρηματοοικονομικά αναλφάβητος και όχι μόνο χρηματοοικονομικά, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, όπως το είπε ο Πιερακάκης. Όχι, μπορώ να το βάλω εγώ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, όπως το είπε ο Πιερακάκης, και αυτός έχει δίκιο. Αν βάζεις, λέει, 50 ευρώ κάθε μήνα για 18 χρόνια, που ακολουθεί, λέει, το. Α, εντάξει, εδώ κάπου το χάνω, ναι. Σε ένα ETF που ακολουθεί τον S&P 500.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, Καβασάκι, είναι αυτό. Τι είναι?
0: Ο S&P 500. Ωραία, η 500, άρα ήταν τέλεια.
1: Ναι.
0: Στα 500 είχε τρομερό ανταγωνισμό.
1: Έκανε πολύ θόρυβο.
0: Είχε φοβερά μηχανάκια.
1: Ναι.
0: Τι θόρυβο, ρε.
1: Η εξάρτηση ήταν σαν κλανιά.
0: Τι θόρυβο, εδώ όταν έβγαλε η Καβασάκι, 600 δεν ήταν εκείνη, που είχε ακόμη μπροστά, δεν είχε βάλει η Καβασάκι, έβγαλε 600 μηχανή που έφευγε σαν διαβολεμένη και μπροστά είχε ταμπούρο, δεν είχε καν δισκόφρενο.
1: Ποιο έφερε το σταμάτη για αυτό, δεν
0: είχε βγάλει ήδη η τετρακίνητη, την F, την όμορφη,
1: ναι,
0: με ωραία δισκόφρενα και η Καβασάκι βγάζει με ταμπούρο. Έφευγε σαν τρελή και αν ήθελε να σταματήσει, σταμάταγε 3 φανάρια πιο κάτω από εκεί που έπρεπε.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά ήταν χωρίς χρυσοκοίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα
1: μετά,
0: είναι όλα
1: μετά,
0: σε τάξη.
1: Μετά, ναι, μετά, μετά.
0: 30.000 ελέγχη.
1: Έχει τόσο ωραία ροή η εκπομπή. Πάει. Λοιπόν, λέω, συνολικά, λέει, δικά σου χρήματα. Αν, λέει, βάζεις 50 ευρώ κάθε μήνα για 18 χρόνια. Συνολικά δικά σου χρήματα. 50 επί 12 επί 18. 1800. Με ετήσια, με μέση ετήσια απόδοση 6%, περίπου 19.400. Με μέση ετήσια απόδοση 8%, περίπου 24.000. Με μέση ετήσια απόδοση 10%, περίπου 30.000. Άρα, με μια ενδεικτική μακροχρόνια υπόθεση απόδοσης 8% ετησίως, τα 1800 ευρώ καταβολών θα μπορούσαν να γίνουν περίπου 24.000. Το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια της 18 ετίας, τι λέει, το compound interest.
0: Compound
1: interest. Αρχίζει να δουλεύει πολύ πιο έντονα. Για παράδειγμα, στα 8. Μην δίνεις παραδείγματα, είναι σαφές αυτό που λες, φίλε.
0: Το κατάλαβε χωρίς παράδειγμα, ο Μάρκος.
1: Είναι απόλυτα σαφές.
0: Δεν του χρειάζεται.
1: Άσε μας, μεσημεριάτικα.
0: Να σας πω, εγώ που δόξα τω Θεώ τα σπούδασα όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν πήγα σε τέτοιου είδους προϊόντα. Κακός, κατά τη γνώμη μου. Πολύ κακός, κάκιστα έκανα. Αλλά οι άνθρωποι ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου έχουν, 0,030 τους δίνει η τράπεζα. Και βγαίνει ο Πιερακάκης και κάνει παράδειγμα με, πώς το έκανε, με 3%, με 5%, με 7%, πόσα λεφτά.
1: Άκου όμως,
0: έλα,
1: κάτι,
0: ρε παιδιά,
1: άκου
0: τώρα.
1: Όμως και κάτι που στέλνει ο Παντελής και είναι παράμετρος. Τι λέγαμε πριν? Λέγαμε για τα παιδιά που γεννήθηκαν. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν. Ναι, και θα πάμε αμέσως. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25, πόσα είναι αυτά, 65.000. Πόσοι από αυτοί θα βάλουν το κατοστάρικο στην άκρη και πόσοι από αυτούς θα εμπιστευτούν να βάλουν και τα χρήματα και να τους τα βάλει το κράτος.
0: Πολλές κουβέντες μαζί, αλλά περιμένει ο εκπρόσωπος.
1: Τύπου του Πασόκου, κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Εμείς καλά. Είναι καλό τελικά το μέτρο του Κουμπαρά ή όχι τώρα?
2: Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει. Η δική μας τότε δεν ήταν ακριβώς ίδια, διότι εδώ υπάρχει έντονο το στοιχείο που το φέρνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Εσείς είχατε κάνει μια ανάλογη πρόταση το 18 επί φόβης γεννηματά,
2: ναι, αλλά με κάποια κριτήρια εισοδηματικά και με μια ανταπόδοση η οποία ελάμβανε υπόψη και την οικονομική δυνατότητα, ώστε να μην υπάρχει ενδεχομένως ότι κάποιος που είναι πάρα πολύ εύπορος μπορεί να μην έχει ανάγκη τη συνεισφορά, ας πούμε, του κράτους. Να δημιουργήσει τον Κουμπαρά, καταλάβατε.
1: Α, okay.
2: Άρα θέλει κάποιες διορθώσεις. Γενικά σαν δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες. Θέλει να γίνει προσοχή. Αυτό είναι ένα μέτρο που, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση ως πυροτέχνημα το φέρει, διότι στην ουσία ούτε να κοστολογηθεί εύκολα μπορεί, ούτε να προπολογιστεί. Είναι όμως κάτι που μπορεί να ανοίξει ένας διάλογος, γιατί είναι σημαντικό πράγμα το να δώσουμε κίνητρα για το δημογραφικό. Άρα είναι ένα θέμα στο οποίο μπορεί να υπάρξει ένας διάλογος και να υπάρχουν και συνενέσεις.
1: Okay. Ναι.
2: Έτσι καλώς ζούμε στην πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερία στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Το ξέρετε, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης. Άρα όλα αυτά θα τα λύσουμε.
1: Ναι. Πάντως, όπως και να έχει, έδωσαν πολλά. Δίνουν 2,2
2: δις. Δεν είδατε ότι λέει ο Υπουργός συγκλονιστική περίοδο ευημερία.
1: Δεν ξέρω πώς το λέει ο κάθε υπουργός.
2: Πάντως το είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Το 2,2 δισεκατομμύρια. Το 2,2.
3: Μα τέτοια λατρεία στον Άδωνη, τέλος πάντων, που έχετε.
1: Το 2,2 δισεκατομμύρια δεν είναι λίγο, κύριε Τσουβαλά.
2: Δεν είναι σοβαρό υπουργικό συμβούλιο. Αν να έχουμε δελφινάριο, να λέμε τέτοια πράγματα που προσβάλλουν τους πολίτες, ότι η Ελλάδα ζει συγκλονιστική περίοδο ευημερία. Είναι και κάποια ώρα, κύριε Παδημητρή.
1: Πετάξτε το αυτό. 2,2 δισεκατομμύρια δεν είναι λίγα.
2: Προσέξτε. Ειδικά μάλιστα σκεφτούμε ότι ένα μήνα πριν ο δημοσιονομικός χώρος ήταν μόνο ένα δις. Ο Πρωθυπουργός κατάφερε και τον πολλαπλασίασε μέσα σε ένα μήνα. Πριν ένα μήνα ακριβώς, τον Ιούλιο, όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε κάποια βέντα για τους συνταξιούχους, έφερε να μας φάνε λέγοντας ότι υπάρχει μόνο ένα δις ο δημοσιονομικός χώρος και τι πάτε να κάνετε. Τελικά ένα μήνα μετά έγιναν 2,2 δις. Το καλό ποιο είναι ότι όσο κάνει κριτική το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός καταφέρνει και πολλαπλασιάζει τα δισεκατομμύρια του δημοσιονομικού χώρου. Για να μιλήσουμε τώρα και να σας απαντήσω επί της ουσίας. Κάθε φορά, σε κάθε ΔΕΘ, είναι λογικό ο Πρωθυπουργός, ειδικά είναι προεκλογική περίοδος, να έρθει μια ατζέντα. Δεν ακούσαμε ένα όραμα, ούτε μια στρατηγική πώς θα παράξει η Ελλάδα, ούτε ένα στίχημα για την επόμενη τετραετία. Προφανώς κάποια μέτρα από αυτά τα οποία εξήγηλε. Είναι σε μια κατεύθυνση θετική. Την αριθμοποίηση προϊόντων.
1: Καθίστε τώρα εκεί. Κύριε Τσουκαλά, καθίστε τώρα. Σας δώσω χρόνο που σας διακόπτω. Ένα λεπτό. Επειδή ακούω την κριτική αυτή, δεν έχει κάτι το οραματικό, δεν έχει αλλαγή στρατηγικής. Τα μέτρα που μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί από εσάς, οι προτάσεις που έχουν ακουστεί από εσάς, για παράδειγμα, η καλή κατ' εμέ πρόταση του να δοθούν, να μπουν τσάμπα τα παιδιά στα λεωφορεία, τα νέα παιδιά, είναι όραμα.
2: Ότι είναι όραμα, θα το δείτε το Σάββατο. Όπου θα εξηγήσουμε πώς πρέπει να παραχθεί πλούτος και πώς θα είναι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Και θα κάνουμε και μία σύνδεση, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω πράγματα, σε σχέση και με το πώς μπορεί η Ελλάδα και ειδικά τα νέα παιδιά να ξαναγυρίσουν και σε μία άλλη σχέση και με την αγροτική γη και με τη θάλασσα και με την αυτοσύνη, για να στηρίξουμε τη χώρα μας μακροπρόθεσμα.
1: Ναυτική.
2: Και πώς μπορούμε. Και πώς μπορούμε.
1: Θα μπαρκάρουμε δηλαδή.
2: Και το δημογραφικό. Και το δημογραφικό.
1: Θα μπαρκάρουμε, λέω. Μακάρι να
2: και την ερήμωση της υπαίθρου.
1: Πού να πάνε, κύριε Τσουκαλά μου, αφού με τον τουρισμό βγάζουν μια χαρά λεφτά τώρα. Σιγά, δεν μπακάρω. Είναι έτσι όπως το λες. Μακάρι, επειδή έβλεπα και σήμερα
2: η
1: ένα δημοσίευμα.
2: Μπορεί να βγάλει λεφτά και από αλλού.
1: Μακάρι να επέστρεφε ζευγάρια στα χωριά, στην περιφέρεια. Μακάρι.
2: Μπορεί να βγάλει χρήματα και από τον πρωτογενή τομέα και από την ναυτιλή, ακόμα παραπάνω χρήματα μπορεί να βγάλει, που είμαστε ισχυροί και έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Η χώρα μπορεί να βγάλει και από την καινοτομία, γιατί έχουμε ανθρώπους και νέα παιδιά που έχουν δεξιότητες και οι οποίες σήμερα δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε από την αγορά εργασίας όπως είναι δομημένη στην Ελλάδα. Άρα το όραμα τι είναι, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο πολύ πλούτο που δεν θα είναι μέσα από την υπερφορολόγηση, αλλά θα είναι μέσα από μια μεγέθυνση με πραγματικό ανταγωνισμό, όχι με ασυδοσία και χωρίς αρχές. Μέσα στο όραμα, βέβαια, το όραμα οδηγεί σε μια πιο ισχυρή Ελλάδα για να έχουμε μια πιο ισχυρή κοινωνία. Και εκεί πέρα είναι και οι πολιτικές μας θέσεις για την κοινωνία, όπως έχουμε πει, προστασία πρώτης κατοικίας, στήριξη στο ιδιωτικό χρέος. Είναι το πιο μεγάλο αγκάθι. Διάβαζα η Καθημερινή της Κυριακής που το είχε πρώτο θέμα. 421 δις ιδιωτικό χρέος, εκ των οποίων 238 δις είναι το αρρύθμιστο ληξιπρόθεσμο. Και ο Πρωθυπουργός δεν είπε μία κουβέντα. Μία κουβέντα για το θέμα αυτό. Εμείς έχουμε καταθέσει 11 προτάσεις. Να τις σκεφτεί η κυβέρνηση. Θα έχουμε και θα δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Θα ακούσετε και τι είναι εκείνο που θα κάνουμε τις πρώτες μέρες μιας αλλαγής πολιτικής από αλλαγή κυβέρνησης. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ διακριτό ότι εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κουραστεί και έχει κουράσει και δεν έχει κάτι άλλο να δώσει. Μια αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο και ξέρει τι θέλει να κάνει και έχει όραμα και σχέδιο και πολιτικό προσωπικό και είναι έτοιμο να το κάνει άμεσα. Και νομίζω ότι και η σύγκριση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία πετάει πυροτεχνήματα.
1: Αν καλά καταλαβαίνω, κύριε Τσουκαλά, δεν καθίστε να τσακωθείτε με το Μητσοτάκη
3: για, το, για αυτά που έδωσε ή για αυτά που δίνει και για τις ρυθμίσεις δηλαδή που παρουσίασε, αλλά θέλετε να πάτε παραπέρα. Εκεί που
2: εμείς
3: πιστεύετε.
2: Είναι δική μας ατζέντα, εννοείται.
3: Μάλιστα. Επιτέλους. Αυτό σημαίνει ότι διαφοροποιείστε και από το αντίστοιχο που έκανε ο Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας πριν λίγες μέρες και σήμερα θα το επαναλάβει, λεφτά μοίραζε.
2: Το να πάει κάποιο στη ΔΕΘ και να δώσει ένα κατάλογο παροχών είναι ένα απλό πράγμα.
3: Καλά. Είναι άλλο να είσαι πρωθυπουργός που διαχειρίζεσαι τα πράγματα και άλλο να είσαι εκτός Βουλής που απλώς λες, παιδιά, εγώ σας δίνω τα πολλά. Γι' αυτό και στη δικιά σας πρόταση για το Ελευθέρας μέχρι 24, ο Τσίπρας σας έκανε ρελάς και είπε όλοι. Όλοι ελεύθερα.
1: Και συγγνώμη, έξαλλος με αυτό.
2: Ο καθένας μπορεί να ξεχωρίσει την πλειοδοσία από ένα πραγματικά φιλολαϊκό πρόγραμμα και κοινωνικό. Αυτό μπορεί να το αντιληφθεί. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ σαφές. Εμείς δεν θα πούμε σε έναν ανταγωνισμό καταλόγου παροχών. Θα εξηγήσουμε πώς βλέπουμε τη χώρα του αύριο. Μια εναλλακτική θέαση του μέλλοντος που να χωράει όλους τους Έλληνες.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε.
3: Πάντως με αυτά που λέει τώρα ο Κώστας Τσουκαλάς, δεν καταλαβαίνω γιατί κλείσατε την περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κάπως αφού εμείς θέλουμε προστασία πρώτης κατοικίας. Και
3: εκείνη, όπως και στη Νέα Δημοκρατία θέλουμε. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πρέπει να το ξαναδούμε, πρέπει να το βλέπουμε συνεχώς.
2: Πρέπει να το βλέπουμε.
3: Καλά, αυτά τα λέει ο Μητσοτάκης. Υπάρχουν και άλλοι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν πάμε να μα τρελάνε. Τι είναι αυτό που λέει στον άνθρωπο.
3: Εγώ δεν προσπαθώ να τρελάνε εσένα, τον Τσουκαλά προσπαθώ.
1: Που λέει στον άνθρωπο, λέει. Προσπαθώ να τρελάνει.
2: Ο Μητσοτάκης βρήκε το βήμα τη ένταση τη ΔΕΘ για να επιτεθεί στου δανειολήπτε λέγοντά του μπαταχτίδε. Το έκανε.
3: Αλλά τώρα δεν είπε παταξίδες και όλους τους δανειολήπτες.
2: Είπε όσους μπήκανε στον νόμο Κασέλη. Ο νόμος Κασέλη, αν ξέρετε, παίρνει από δικαστήριο που έπρεπε να αποδείξεις ότι έχεις δανειστεί εύλογα και καλόπιστα. Γι' αυτό και οι μισοί χάναν το δικαστήριο. Άρα σε αυτούς που το δικαστήριο έκρινε ότι έχουν δανειστεί εύλογα, τους είπε παταξίδες ο πρωθυπουργός. Σε εκείνους οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν.
3: Κύριε Τσουκαλά, τώρα μην μπούμε σε αυτά.
2: Γιατί
3: ο αρχηγός σας, όταν. Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλά, ο αρχηγός σας, όταν αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο νόμο, είπε τον αριθμό του νόμου και δεν είπε ποιος ήταν υπουργός. Ο νόμος του Πασόκ, 40 κάτι, 82, δεν θυμάμαι. Πασόκ, το όνομα Κατσέλη δεν το
2: προλάβαμε.
3: Δεν το είπε
1: γιατί
3: καν.
1: Να το πει. Νόμος Πασόκ ήταν, δεν κατάλαβα.
3: Όλοι νόμο Κατσέλη το λέμε τώρα.
1: Okay, το Πασόκ
3: δεν το είπε τώρα.
1: Η Κατσέλη έχει φύγει από το Πασόκ.
3: Εσύ ναι, γι' αυτό δεν το είπε.
1: Ότι τον εξέθεσες τώρα.
3: Δεν εξέθεσα κανένα ούτε προς τον
1: Άρη. Συμπάδι τώρα, αλήθεια. Κάνει ο άλλος μία πρόταση και του λες ότι δεν επικαλέστηκε τον νόμο, δεν τον είπε Κατσέλη και τον είπε νόμο Πασόκ. Αλήθεια τώρα λες.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, όπως ο νόμος Κατσέλη είναι νόμος Πασόκ και νόμος Γιώργου Παπανδρέου κυβέρνηση, όπως παράδειγμα ο νόμος Κατρούγκαλου είναι νόμος ΣΥΡΙΖΑ και νόμος Αλέξη Τσίπρα.
1: Αφήστε κύριε Τσουκαλά, θα τον εγκριθώ εγώ. Λοιπόν, στο εξής, Μπάμπη μου, όχι, μισό λεπτό. Από εδώ και πέρα.
2: Κύριε Τσουκαλά,
1: μισό λεπτό. Όχι, όχι. Για ό,τι νόμο μιλάμε που έχει λάβει η κυβέρνηση Σαμαρά, θα λες νόμο Σαμαρά. Οκ, εντάξει. Εντάξει, οκ.
3: Αυτή είναι η παρατήρηση που θα σου κάνω μετά για το Μητσοτάκη.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον αναλαμβάνω εγώ.
3: Να είστε καλά,
1: γεια σας. Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξειδικεύονται τα μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, τα μυστικά του προγράμματος Σπίτι μου 3 και η ανησυχία για νέο ράλι στις τιμές ακινήτων. Πώς θα λειτουργεί ο κουμπαράς για τα παιδιά, που επενδύονται τα χρήματα και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να σπάσει νωρίτερα. Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Φάντομ. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16, άλμα πάνω από 220% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029, ανακοίνωσε η Άγκυρα. Σε κρίσιμη κατάσταση δύο ανήλικοι μετά από τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια, αν και είναι σε ισχύ απαγορεύσεις. 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 1976 και αυτό.
1: Φοβερό τραγουδάκι.
0: Babe Ruth. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να το λίγο να το μαζέψουμε, γιατί έχει έρθει η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου. Για πες μας εσύ πάνω μου, καλό σου μεσημέρι, τι γίνεται?
2: Καλό μεσημέρι. Έχει καθιερωθεί να διακόπτουμε καλά κομμάτια από ό,τι έχω καταλάβει, οπότε βγαίνουν με τις κόρνες.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
2: Και δεν είναι συνήθως και για ευχάριστο λόγο, δηλαδή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν πειράζει, η ενημέρωση είναι ενημέρωση τώρα. Καλή, κακή αυτή είναι. Για πες.
2: Πάμε στην ενημέρωση. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδίτου στο Παγκράτη. Πυκνή ροή σε σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Κατεχάκη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρα Αθηνών ανατμήματα σε Λεώνα και Γάλεο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβόν σε ύψος στο Εγάλεο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Mm-hmm. Και αυτά είναι τα απόνερα από καραμπόλα που σημειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα μεταξύ δύο φορτηγών και ενός γιοταχή. Τα οχήματα τώρα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Mm-hmm. Αλλά εδώ και μία μισή ώρα επικρατεί μποτιλιάρισμα στο σημείο.
0: Στην Αττική Οδό, λες τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Δύσκολα. Με τον κόμβο δεν ξέρω τι έχει γίνει, με τον κόμβο.
2: Εγώ πάντως τους βλέπω στην Κηφισίας, κάνουν την προσπάθειά τους.
0: Τροχονόμους, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι και εγώ βλέπω τροχονόμους, μηχανές και τα λοιπά. Αυτό που λέγανε drone και τα λοιπά και δεν ξέρω, θα δούμε. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να το μετρήσουμε. Δηλαδή, μόλις κλείσει. Έκλεισε εβδομάδα, δεν έκλεισε.
2: Ναι.
0: Παναγιώτη. Σιγά σιγά μήπως αρχίσουμε να το βλέπουμε. Αυτή η
1: εβδομάδα είναι πολύ λίγο. Πήγανε, ας πούμε, τώρα που στο, στο ατύχημα που έγινε στην Αττική Οδό υπήρξε παρέμβαση.
0: Καλά, σίγουρα εκεί έχει και την τροχιά Αττικής Οδού. Δηλαδή που ελέγχει ο
1: κόσμος. Έχει υποδομή.
0: Έχεις.
1: Πάντως τα drones και αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν σταδιακά.
0: Ναι, απλώς λέω μήπως πάρουμε μια πρώτη γεύση να δούμε τι έχει γίνει. Καταλαβες. Ή γιατί ισχύει μέχρι στιγμής, βλέπω και στο Twitter που γράφεται. Γράφεται από κάποιους, όχι μόνο γύρισαν αυτοί που είχαν φύγει, έφεραν κι άλλους μαζί. Έτσι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, καλά σου μεσημέρι. Για χαρά.

0: Το ένα λεπτό που έχουμε, μου επιτρέπεις? Σου επιτρέπω να γελάω, γιατί γράφει υπόψη Μπάμπη Παπαδημητρίου προσωπικό. Στο mail έχει έρθει, αν είναι φανταστικά που στέλνει, ξέρετε, την αλληλογραφία σου. Και κατάλαβα ότι είναι προσωπικό, γιατί ο Παπαδημητρίου είναι γεμάτο αριθμούς. Γεμάτο.
1: Θα το διαβάσω στο διάλειμμα. Να σου πω λοιπόν ότι χθες την ώρα που είχαμε τις συζητήσεις διάφορες, η στατιστική υπηρεσία έδωσε και τα στοιχεία για το πώς εξελίσσεται το εθνικό εισόδημα, το ΑΕΠ που λέμε. Και η κυβέρνηση βγήκε καταχαρούμενη ότι 1,9, τέλειο, οι άλλοι κάνουν δηλαδή 2, οι άλλοι κάνουν 1, η Ευρωζώνη, άρα είμαστε διπλάσια από την Ευρωζώνη, μπράβο μας. Οκ, παιδιά, εντάξει. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εγώ κοιτάζω και ένα άλλο νούμερο. Αυτό είναι το νούμερο μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού. Είναι δηλαδή το καθαρό. Mm-hmm. Αυτό συνήθως χρησιμοποιούμε για να λέμε πώς πηγαίνει το ΑΕΠ. Όμως, εμάς μας ενδιαφέρει, τους οικονομολόγους μας ενδιαφέρει και το άλλο νούμερο που έχει μέσα τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή πριν την αφαίρεσή του. Εκεί λοιπόν το ΑΕΠ τρέχει με 6%.
0: Mm-hmm.
1: 6% ρυθμός είναι πολύ ψηλός. Αύξηση δηλαδή των εισοδημάτων με ρυθμό 6% του εθνικού εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ψηλό και δείχνει ότι όταν θα μπει και το τρίτο τρίμηνο που έχει μέσα τον τουρισμό, το οποίο δεν είναι πάντοτε καλύτερο, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερο, θα δείξει ότι γεννιόνται λεφτά στην Ελλάδα. Τζιράρεται. Υπάρχει τζίρος, υπάρχει κίνηση. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουμε και από πού βγάζει και λεφτά το κράτος. Γιατί από αυτό το 6% ρυθμό βγάζει λεφτά το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βγάζει από το 1,9.
0: Ναι. Okay.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι. Βέβαια, καλό είναι να βγάζει το κράτος, αλλά το κράτος, επειδή είμαστε εμείς, δεν είμαστε όλοι μαζί μόνο για να δίνουμε, είναι και για να παίρνουμε κάποια στιγμή.
1: Δεν πρόκειται να πάρεις, μάλλον. Γιατί επιμένεις.
0: Τότε και τίποτα μας τα λες, δε συμπάμπη.
1: Μα αφού δεν θα πάρεις, ό,τι παίρνεις, παίρνεις.
0: Τι θα κάνω, κράτος.
2: Η ώρα είναι 1:00.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Και αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκλεψαν δύο άτομα που εισέβαλαν τα ξημερώματα στο Μουσείο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Κατά τη διαφυγή τους εγκατέλειψαν τον έναν, ο οποίος ανακτήθηκε από τις αρχές. Ανωδικές τάσεις επικρατούν και σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κυμαίνεται κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Αυστριακή ΛΑΣΚ υποδέχεται η ΑΕΚ στις 8 παρατέταρτο απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 10 παρατέταρτο για το κύπελο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και επιρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
14: Τελευταία παράσταση, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ορίστε ρε φίλε, αυτές είναι σχέσεις με το... Με τους συναδέλφους στο Real FM. Αυτές είναι οι σχέσεις. Όχι εσύ μαζί σου που αν δεν σου παρουσιάσουμε στατιστική, ας πούμε, και τίποτα άλλο δεν συγκινείσαι. Μπορεί να κλάψει μπροστά σε αριθμούς. Σπύρος Παπαδάκης. Το πρωί δεν έστειλα μήνυμα στην εκπομπή και μου έστειλε μήνυμα τώρα. Τι έγινε, πού ήσουν το πρωί, με μηχανή πήγες. Του γράφω ναι, φίλε. Επειδή δεν ακούω και δεν έστειλα μήνυμα, κατάλαβες. Και ανησύχησε ο άνθρωπος. Λέει όλα καλά. Γεια σου, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 4-6 πάντα ακούμε Σπύρο Παπαδάκη. Εκεί 5 παρά εντωμεταξύ βγαίνει και Σταυρακάκης, Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος είναι λες και εκείνη την ώρα λες και είναι live τα παιχνίδια. Είναι τέτοια η ένταση και ο ρυθμός που δίνει την ενημέρωση. Αθλητικά 5. Είναι ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, ο οποίος στις 5 παρά έχει αθλητικά και με τέτοιο ρυθμό. Ποβερό, να ακούσεις, να σηκώνεσαι, να ακούσεις.
1: Όταν ξυπνώ αυτή την ώρα τους ακούω, είναι κυριολεκτικά το ζωντανό που θες να σε ξυπνήσουν.
0: Βέβαια.
1: Και τα θέματα που θες να σε ξυπνήσουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ωραία, μπράβο παιδιά.
0: Γιατί η Παπαδάκης έχει και ρεπορτάζ πάντα. Έτσι, δίνει και παρασκήνιο. Όλο αυτό που σου αρέσει εσένα τώρα, το παραπολιτικό, η ίντριγκα, το μυστήριο κτλ.
1: Μα και το τραγούδι που ακούγαμε τον Beatles, αυτό το πολύ ωραίο. Είναι προφανώς το τραγούδι που θα τραγουδήσει στη Μέγκαν ο Prince Harry, γιατί του έλεγε ανακοίνωση ο βασιλιάς, is not a working member of the royal family. Τώρα βέβαια αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει ότι εργάζεται, επειδή υποτίθεται ότι εργάζονται τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, υπενθυμίζω ότι δεν είναι μέλος βασιλικής οικογένειας. Αλλά ρε παιδί μου τώρα, το αντιμετώπισαν εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον με μια σκληρότητα το όλο θέμα. Ο βασιλιάς Κάρολος σου λέει, έχω καρκίνο, έχω αυτά, να έρθουν κοντά τα εγγόνια, να τα έχω εδώ, να τα βλέπω που και που. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Καλό είναι, ανθρώπινο, πατέρας είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει ένα γιο, ο λίγο αποτυχόντα εις τα πάντα, όλα, αλλά πειράζει να τον έχει δίπλα του.
0: Όχι, προφανώς όχι, προφανώς όχι.
1: Στο BBC έχουν Royal Correspondent. Έχουν ρε παιδί μου εξειδικευμένο δημοσιογράφο της αυλής.
0: Βέβαια.
1: Που παρακολουθεί το ρεπορτάζ της αυλής.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος είναι, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι, αλλά δεν τον έχω δει τελευταία. Ο ίδιος ήταν όμως. Μιλάμε για φοβερό συνάδελφο. Φοβερό δημοσιογράφο. Το πώς τα λέει, το τι πληροφορίες έχει, το τι ξέρει, γιατί για να μιλήσεις για το royalty εκεί δεν είναι απλή ιστορία και οι Ιγγλέζοι είτε είναι με είτε είναι κατά του βασιλιά, τους ενδιαφέρει πάντοτε τι συμβαίνει στην αυλή. Λοιπόν, άλλα.
0: Όπως για παράδειγμα έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ τώρα στο Netflix για την δυναστεία των Μέρντοκ της οικογένειας. Μου κάνει εντύπωση το πώς οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν όλη αυτή την ιστορία, όχι μόνο τη δικαστική διαμάχη που είχαν μεταξύ τους τα παιδιά του Μέρντοκ με τον Μέρντοκ, αλλά όλη την ιστορία της οικογένειας και της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας, της οικονομικής αυτοκρατορίας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι ήξεραν τους, ασχολούνταν με τους συσχετισμούς, κάθε εξέλιξη και οτιδήποτε άλλο. Ασχολούνται με αυτά τα ρεπορτάζ. Εμάς εδώ.
1: Είναι μεγάλα ρεπορτάζ αυτά.
0: Βέβαια, δεν συζητάμε τώρα, μιλάμε για τεράστια αυτοκρατορία η Μέρντοκ. Έτσι το μέσο ενημέρωση. Αλλά εδώ, συνήθως αυτές οι πληροφορίες κινούνται στο παρασκήνιο. Δεν γράφονται.
1: Εδώ δεν ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα.
0: Ναι, θέλω να πω γι' αυτό λέω. Είναι μόνο σε επίπεδο πληροφοριών και σε επίπεδο παρασκηνίου. Δεν θα πας να γράψεις, ας πούμε, τη στάδε επιχειρηματικής οικογένειας, λεπτομέρειες στο.
1: Όχι, εκτός αν είναι στον χώρο του θεάματος.
0: Εντάξει, μόνο τώρα μιλάω για επιχειρηματικές.
1: Ποτέ.
0: Για επιχειρηματίες. Έτσι. Ποτέ. Δεν. Όπως είπες, ας πούμε, για τους διαπιστευμένους, όπως λέμε εδώ, ρεπόρτερ για την αυλή.
1: Λοιπόν, στο ενικός διαβάζω και μπράβο στα παιδιά που το έχουν και πρώτο-πρώτο ότι στην δίκη την κακουργηματική δίωξη την οποία αντιμετωπίζουν οι τέσσερις αστυνομικοί σύμφωνα με το βούλευμα είναι ότι είχαν στα χέρια τους τη ζωή ενός ανθρώπου και δεν τη φύλαξαν.
0: Έτσι.
1: Για να το κάνω σύντομο δηλαδή, να συμφωνούμε.
0: Είναι κακουργηματικές οι κατηγορίες, έτσι.
1: Άρα η κοινή γνώμη δικαίως αγανάκτησε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι επειδή τότε γινόντουσαν διάφορες συζητήσεις και τι να κάνουν και οι αστυνομικοί και φταίει εκείνο και φταίει τ' άλλο. Παιδιά, ορίστε. Mm-hmm. Τώρα το βούλευμα, δηλαδή γι' αυτό θα δικαστούν. Ότι είχαν στα χέρια τους τη ζωή ενός ανθρώπου και δεν την φύλαξαν.
0: Τώρα, να πούμε κάτι άλλο. Πριν περάσουμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, να πω ότι πολύ πολύ ψύχραμα, γιατί εμείς βγάζουμε συνεντεύξεις, πετάμε πληροφορίες. Αυτό είπα, πριν πάμε στον προσκεκλημένο μας. Τι μου δείχνεις?
1: Αν νόμιζα ότι δεν είχες δει ότι είναι ήδη.
0: Λέω, πριν πάμε στον προσκεκλημένο μας, να πω ότι μπορείτε να πείτε με απόλυτη ψυχραιμία και να διαβάσετε αναλυτικά κάθε μέτρο της ΔΕΘ που σας ενδιαφέρει. Θεωρείτε ότι είτε σας ενδιαφέρει πληροφοριακά είτε σας αφορά. Μπείτε στο ενοικονομία.gr να το διαβάσετε, έτσι. Υπάρχει πλήρης ανάλυση των μέτρων. Ένα προς ένα, τα έχουμε ξεκοκαλύσει και τα έχουμε για να μπορείτε να διαβάσετε με την ηρεμία σας, χωρίς να σας φέρουν πληροφορίες ακούγοντάς τα. Ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γενικέ, κύριε Μιλαπίδη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, πάμε με το θέμα, αυτό που αφορά κυρίως το δικό σας Υπουργείο, μετά τη ΔΕΘ, είναι το 400 ευρώ σε συνταξιούχους, όπου εκεί έχετε θέσει ηλικιακό όριο. Και η κριτική που δέχεστε είναι να αφήνετε πάρα πολύ κόσμο απ' έξω.
2: Ναι.
1: Πόσοι είναι κάτω από τα 65 έτη?
2: Νομίζω ότι αδικούμε το πολυεπίπεδο πακέτο παρεμβάσεων αν πάμε μόνο κατά κοινωνική ομάδα. Φυσικά θα τα αναλύσουμε. Απλά λέω ότι όλα συνδέονται μαζί τους. Δηλαδή, ειδικά όσο αφορά το χαρτοφυλάκιο το δικό μας, είναι εργασία και ασφάλιση. Πάμε από την ασφάλιση. Mm-hmm. Στην ασφάλιση έχουμε μια γενναία μείωση 0,5% ασφαλιστικών εισφορών. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Αυτό το μισή μονάδα που ακούγεται έτσι λίγο μίζερο είναι πάνω από 300 εκατομμύρια. Αυτή η μισή μονάδα δημιουργεί συνθήκες προσλήψεων και προώθηση της απασχόλησης, πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι η ανεργία αποκλιμακώνεται σταθερά και αυξάνεται η απασχόληση. Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους.
1: Μια στιγμή, ένα-ένα. Δηλαδή, αυτά τα δύο τα μεγάλα θα προλάβουμε, αλλά η μισή μονάδα έρχεται μετά από άλλες μειώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Γιατί μόνο αυξήσεις είχαν γίνει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το βάρος που έχει το κράτος με το ασφαλιστικό.
2: Έτσι ακριβώς. Φτάνει
1: τώρα πού είναι οι κρατήσεις?
2: Έξι μονάδες.
1: Έξι μονάδες είναι το άθροισμα των μειώσεων.
2: Το άθροισμα των μειώσεων. Από αυτές τις μειώσεις είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχουμε φτάσει στο 7,9% ανεργία. Την καλύτερη επίδοση τα τελευταία 18 χρόνια. Σήμερα κυκλοφόρησαν οι ροές απασχόλησης του συστήματος Εργάνη για το μήνα Ιούλιο και έχουμε συν 323.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Είναι η καλύτερη επίδοση επταμήνου της χώρας από το 2001. Αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα που φαίνεται να έχουμε κοντή μνήμη και δεν μας αρέσει το πακέτο γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε ή δεν είναι αυτό ακριβώς που περιμέναμε. Όμως είναι στο μέτρο του δυνατού. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οροφές δαπανών και οι δαπάνες πρέπει να είναι λελογισμένες για να παραμείνει η χώρα και σε τροχιά ανάπτυξης και να μην υποθηκευτεί και η προσπάθεια τόσων χρόνων.
1: Κύριε Μιλαπίδη, είπατε 6 μονάδες έχουν μειωθεί οι υποχρεωτικές εισφορές.
2: Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί με την τελευταία μείωση που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στις 5,9 μονάδες. Αυτό μας φέρνει κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θυμίζω ότι είχαμε μια πολύ επιβαρημένη μισθωτή εργασία και έχουμε συνδυασμό μείωση της φορολογίας πέρυσι, φορολογίας εισοδήματος και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάτι που δίνει τη δυνατότητα να αυξάνει ακόμα παραπάνω η απασχόληση στη χώρα.
0: Ωραία. Πάμε να μας πείτε λίγο τώρα στους συνταξιούχους, γιατί κρεμεί η απάντηση σας σε σχέση
2: με αυτό. Πάμε στους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι λοιπόν έρχομαστε να χτίσουμε πάνω στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς πέρυσι και φέτος. Στην διευθέτηση του ζητήματος των συντάξεων χειρίας που απασχολούσε σχεδόν κάθε νοικοκυριό αυτής της χώρας. Στις αυξήσεις των συνταξιούχων που βλέπουν 17% σωρευτικά από το 2022 και μετά. Το συγκεκριμένο επίδομα ήταν 250 ευρώ, έγινε 300, έγινε 400 και μεγάλωσε και η περίμετρος. Άρα 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι συνολικά θα δουν τον Νοέμβριο συν 400 ευρώ, θα δουν τον Δεκέμβριο στην σύνταξη του Ιανουαρίου που προκαταβάλλεται αυξημένες τις συντάξεις του με τον γνωστό τύπο και γίνεται κριτική γιατί δεν το παίρνουν οι κάτω από 65.
0: Ναι.
2: Σε όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράφουμε, να βάλουμε και το καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων που έχει εκτινάξει τον αριθμό των απασχολούμενων συνταξιούχων από 30.000 το 2019 σε 300.000 το 2026. Περιγράφω λίγο όλο το σύστημα για να μην αδικούμε πάνω σε τι έρχεται μια νέα εξαγγελία. Άρα λοιπόν.
1: Ποιο ήταν ο συλλογισμός όμως? Εγώ σκέφτηκα απομονωνούν. Λέω εντάξει, 65ο έτος είναι το τυπικό της σύνταξης. Αυτοί που βγαίνουν νωρίτερα βγαίνουν με 40 χρόνια, με κάποιο καθεστώς που το έχουν καταφέρει, το έχουν δουλέψει οι άνθρωποι. Πόσοι είναι πρώτα απ' όλα, κύριε Μιλαπίδη?
2: Καταρχάς, με όλες τις προσαρμογές που έγιναν στο ασφαλιστικό σύστημα κατά την περίοδο της κρίσης, ένα από τα βασικά πεδία ήταν να κλείσουν οι τρύπες της πρόορης συνταξιοδότησης. Άρα είναι μικρός ο αριθμός. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι πάνω από 65. Κάτω από 65 ενδεχομένως να είναι σώματα ασφαλείας και κάποιες άλλες μικρές ομάδες ή όσοι έχουν επιλέξει να βγουν με μειωμένη σύνταξη. Αυτή είναι μικρός αριθμός. Και δύο λόγοι επέβαλαν την διαμόρφωση του μέτρου. Αφενός και με βάση το Υπουργείο Οικονομικών, οι πόροι, με περιορισμένους πόρους μπορούμε να κάνουμε σχεδιασμό μέτρων. Γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε όλους τους χείρους και τις χείρες ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδηματικών κριτηρίων και από 60 και πάνω θα το λαμβάνουν και αυτοί. Και βέβαια μην ξεχνάμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία, τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, που το παίρνουν όλοι χωρίς εισοδηματικά και χωρίς ηλικιακά.
0: Η αλήθεια είναι, χωρίς εγώ να μπαίνω στους αριθμούς, ότι στους κάτω των 65 συνταξιοδοτούμενους βάζεται ένα φρένο, ενώ δεν είναι μόνο τα σώματα ασφαλείας ή κάποιοι που έχουν βγει σε πρόορη σύνταξη, είναι και άνθρωποι που έχουν ασφαλιστικό βίο στα βαρέα και ανθυγιεινά.
2: Σωστά, έτσι. Οι οποίοι πληρώνουν αυξημένο ασφάλιστρο και οι οποίοι παίρνουν και αυξημένη σύνταξη. Mm-hmm. Σημαίνει αυτό ότι δεν το δικαιούνται? Λέω όχι κατηγορηματικά, αλλά λέω ότι εκεί ήταν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας την παρούσα φάση, με δεδομένο ότι επιλέχθηκε να διοχετευτούν πόροι και σε άλλες επιμέρους πολιτικές. Δηλαδή, από τη μία είναι συνταξιούχοι, από την άλλη πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο της εργασίας. Mm-hmm. Εξαγγέλθηκαν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Όσο υψηλότερους μισθούς έχουμε, τόσο περισσότερες φορές πέφτουν στο σύστημα, τόσο περισσότερα πλεονάσματα δημιουργούμε. Έτσι βρίσκουμε χώρο να κάνουμε πολιτικές. Έχουμε μιλήσει μαζί πολλές φορές για την ψηφιακή κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει δώσει, κατά τη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών, πάνω από 200 εκατομμύρια επιπλέον. Το Υπουργείο Οικονομικών χθες το είπε, στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Γιατί λειτουργεί η αγορά, έχουμε υψηλότερες αμοιβές, υψηλότερες φορές καταγράφονται οι υπερορίες, πληρώνονται οι υπερορίες, αυξάνονται τα έσοδα. Άρα είναι λίγο αλυσίδατα τα ζητήματα και όσο καλύτερα πηγαίνει η εργασία, τόσο καλύτερα θα μπορούμε να κάνουμε.
1: Κύριε Μιλαπίδη, τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε στη γραμμή μας, ο λογαριασμός ΑΚΑΓΕ, που ήταν λεφτά που έβαζαν οι συνταξιούχοι για τις επόμενες γενιές, πού έχει φτάσει τώρα, πόσα δισεκατομμύρια έχουν μαζευτεί?
2: Είναι σωστό το ερώτημα, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί ακούσαμε και κριτική γιατί δεν καταργήθηκε η ΕΑΣ, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Mm. Αυτή τη στιγμή το ΑΚΑΓΕ, αν δεν κάνω λάθος, αριθμεί πάνω από 25 δις. Έχει μετρήσει, θυμίζω ότι είναι το ταμείο για τις επόμενες γενιές, ή για γενιακή αλληλεγγύη. Θυμίζω ότι έχουμε το φαινόμενο της αντιστραμμένης πυραμίδας, έχουμε πάρα πολλούς συνταξιούχους, λίγους εργαζόμενους. Και θυμίζω ότι ετησίως ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορηγεί τον ΕΦΚΑ για να μένουν οι συντάξεις στο ύψος που είναι σήμερα κατά 15 δις.
1: Πάντως και τα 25 δις δεν είναι λίγα.
2: Στο διατάφτα.
1: Είναι λεφτά που βάλαν οι συνταξιούχοι από πότε? Πότε ξεκίνησε, θυμίστε μου?
2: Έχει ξεκινήσει λίγο πριν από το 10.
1: Ωραία. 15 λοιπόν χρόνια βάζουν οι συνταξιούχοι, 16. Λεφτά, έχουν μαζευτεί 25 δις.
2: Αλλά σας λέω το εξής.
1: Τι θα τα κάνουμε αυτά, γιατί κάποιος άκουσα που λέει από τους πολιτικούς αρχηγούς ότι κάπου πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε.
2: Σας λέω λοιπόν ότι ετησίως ο κρατικός προϋπολογισμός, οι φόροι όλων ημών, πληρώνουν 15 δις στον ΕΦΚΑ για να είναι η συντάξη στο ύψος που είναι. Άρα καταλαβαίνετε, τα 25 δις που έχουν μαζευτεί ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά σκεφτείτε ποια είναι η συνταξιοδοτική δαπάνη όταν ο ΕΦΚΑ για να μπορέσει να δίνει τη συντάξη που δίνει θέλει και άλλα 15 από τους φόρους μας. Συνεπώς τα 25 δις δεν είναι τόσο μεγάλα όσο ακούγονται. Προφανώς αυτά τα χρήματα πρέπει να αξιοποιηθούν και να καλύψουν τις ανάγκες του μέλλοντος. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, πρέπει να κρατάμε ισορροπία μεταξύ εργασίας και ασφάλισης και πρέπει να συζητάμε και για τον κουμπάρα της νέας γενιάς που ανακοινώθηκε, που είναι νομίζω ένα πολύ σωστό μέτρο, έχει την εικόνα της αγοράς. Αν οποιαδήποτε τράπεζα ή ασφαλιστικός οργανισμός είχε βγάλει αυτό το προϊόν, και δεν κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή, θα είχε γίνει ανάρπαστο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με
1: και γιατί δεν το έβγαλαν τώρα που το λέτε, κύριε Μιλαπίδη?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Γιατί δεν μπορούν να πούνε στο κράτος βάλε και εσύ.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή δίνεται η δυνατότητα μέχρι 100 ευρώ. Δεν είπαμε να φτάσουν όλα τα 100 ευρώ, γιατί ακούω την κριτική αν μπορούν τα νοικοκυριά να κάνουν αποταμίευση. Δεν ζούμε εκτός κοινωνίας, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά η αποταμιευτική κουλτούρα σε νεογέννητα παιδιά και από τους γονείς που, ναι, μπορεί και να δυσκολεύονται και με την συνδρομή και των ευρύτερων συγγενών να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο για το παιδί το οποίο θα το αξιοποιήσει στην ενηλική ζωή του, δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Είναι μίζερη κριτική να λέμε δεν έχουμε για αποταμίευση, τι να τον κάνουμε τον αποταμιευτικό λογαριασμό.
1: Αλλά για όσους δεν έχουν, δεν είναι μίζερο όμως, κύριε Μιλαπίδη. Άμα δεν έχει, ο άλλος δεν έχει.
2: Είναι μια πραγματικότητα. Πασχίζουμε όμως με όλα όσα νομίζω πρόλαβα να πω σε μερικά λεπτά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να αυξήσουμε το εισόδημα, να έχουμε επενδύσεις, ούτως ώστε όλο και λιγότερος κόσμος και συμπολίτες μας να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είχαμε 650 ευρώ το 2019 κατώτατο, είπαμε τώρα 1000. Έχουμε 1516 μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, ο στόχος είναι να πάμε 1800. Υπάρχει ακρίβεια. Αναμφίβολα, είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Κύριε Μιλαπίδη, αλλά πείτε μου κάτι ακόμη. Εντάξει, δεν θα λύσει, δεν θα λύσουμε τώρα το θέμα της ακρίβειας, ούτε...
0: Ναι, έλα, πες το γρήγορα όμως, γιατί έχουμε φύγει.
1: Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Για τις τριετίες.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τριετίες, το ανάφερε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός θες, με τις τριετίες τώρα πώς πρέπει να το μετράει. Μετράμε τριετίες από τότε που ξαναμπήκε η υπόθεση της τριετίας.
2: Ξεπάγωσαν το 2024. Η πρώτη τριετία που συμπληρώνεται είναι το 2027. Άρα οι συμπολίτες μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό θα πρέπει να γνωρίζουν, θα πρέπει να υπολογίζουν στην αύξηση που θα δοθεί με την 1η Απριλίου με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, συν την τριετία που περιλαμβάνει 10% ρήμανση στις μισθολογικές απολαβές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Μιλαπίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια
0: σας. Καλώς μεσημέρι.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από

0: Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Γαλατά Ναυπακτίας. Οριοθετήθηκε το μέτωπο στην περιοχή Αετός Καρίστου στην Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Περιστερίου και σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

0: Αφού κάθε φορά βγαίνεις λες για ενέργεια και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, τι το θες τον ενεργειακό επιθεωρητή για να μας κάνει μαύρη την ψυχή?
1: Γιατί θα μας την κάνει μαύρη ο άνθρωπος? Πρώτα απ' όλα ο κύριος Χριστοδουλίδης,
0: ναι,
1: παρακολουθεί, ενώ εμείς τώρα επειδή ήμασταν στο στούντιο δεν παρακολουθούμε τι λένε εκεί οι υπουργοί που εξηγούν τα σχετικά.
0: Τον κύριο Παπασταύρου λες που είναι...
1: Ναι, γιατί έχει τώρα τη συνέντευξη. Κύριε Χριστοδουλίδη, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έλα παπί.
1: Τι?
0: Πάμε κύριε Χριστοδουλίδη, θα δούμε τι γίνεται για τα μέτρα, για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Λοιπόν,
0: κατά 30%

0: σταδιακά, αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής, από το 2027 έως το 2029. Έτσι. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι παραπάνω σε αυτή την εξειδίκευση.
1: Ναι, ναι, θα σας πω. Καταρχήν, η μείωση κατά 30% της χοντρικής αγοράς του ρεύματος μέσα σε μία τριετία, ενώ 27-28-29, αν πάρουμε ένα 10% κάθε χρόνο, περίπου σας λέω, σημαίνει ότι από τα 160 ευρώ που είναι η ηλεκτρική μεγαβατόρα σήμερα, να πάει στα μείον 16 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε γύρω στα 145 περίπου, έτσι. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αν δεν γίνονται δομικές και διαρθρωτικές αλλαγές σε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε ένα ενεργειακό μείγμα που το 40% είναι φυσικό αέριο. Άρα όταν το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή είναι σε κρίση, το ίδιο το καύσιμο, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, διότι είναι και εκτεθειμένο και στις γεωπολιτικές αναφλέξεις και γεωπολιτικές εξελίξεις, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι θέμα πρόθεσης του κυρίου Πρωθυπουργού ή του κυρίου Παπασταύρου να διατάξει τις διεθνείς αγορές.
2: Και να πει τότε ότι... γιατί το λέει όμως, πώς μπορεί, εγώ εξεπλάγιν, λέω, ξέρει ότι θα τελειώσουν οι πόλεμοι, ότι θα ξαναμπεί η Ρωσία, που τα ξέρει και, και μας τα κρύβει.
1: Ναι, ναι. Και εγώ την ίδια πορεία, κύριε Παπαδημητρίου, έχω, διότι το να λες ότι εγώ θα μειώσω τη χοντρική αγορά του ρεύματος, πρέπει να πεις και το πώς. Δεν το είπε το πώς. Εγώ όμως μπορώ να κάνω από την εμπειρία μου κάποιες δικές μου εκτιμήσεις.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, εάν δεν μειωθεί η εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο σε ένα σημαντικό βαθμό, δεν γίνεται. Δεν ξέρω όμως μέσα στα επόμενα 3 χρόνια αν αυτό είναι στα σχέδια και στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Δεν νομίζω. Ίσα-ίσα εγώ πιστεύω ότι θα αυξήσουμε για το φυσικό αέριο και όχι θα το μειώσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, η χοντρική αγορά του ρεύματος, όπως ξέρετε, επηρεάζεται και από την συμμετοχή των ΑΠΕ. Όταν εμείς έχουμε γύρω στα 18 γιγαβάτα ΑΠΕ, αλλά οι αποθήκες είναι κάτω από το 0,7 γιγαβάτ, mm-hmm. καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας για να ρίξουμε την τιμή της χοντρικής αγοράς.
2: Είπε τίποτα για μπαταρίες τώρα ο Παπασταύρου?
1: Ναι, είπε, ναι, ναι, ναι.
2: Τι είπε, για πείτε μας, γιατί εμείς δεν παρακολουθήσαμε.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτό. Λοιπόν, απλά εγώ τώρα θέλω να πω για τη χοντρική αγορά του ρεύματος ότι είναι και άλλοι τρόποι οι οποίοι μπορείς να τους μειώσεις. Παραδείγματος χάρη, να αποδεσμεύσεις από το χρηματιστήριο ενέργειας πάνω από το 80% την έκθεσή της, δηλαδή οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν. Το 20% το αγοράζουν από το χρηματιστήριο οι traders και οι εταιρείες, οι πάροχοι, και το 20% είναι μέσα από την προθεσμιακή αγορά με σταθερά διμερή συμβόλαια με διάρκεια 2-3 έτη και κλειδωμένες τιμές. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Θα το κάνει, δεν το άκουσα, αλλά σας λέω ότι τι συμβαίνει στις βόρειες χώρες σκανδιναβικές, παραδείγματος χάρη, που βλέπετε τιμές πολύ χαμηλές στη χοντρική. Έχουν άλλα ενεργειακά μείγματα, αλλιώς εμπορεύονται την ενέργεια και αλλιώς εμπορευόμαστε εμείς.
2: Και έχεις το δουλειδί, αυτό χρειάζεται περισσότερα μπλε. Τώρα, πού είμαστε, ναι, με τα μπλε?
1: Λοιπόν, ο κύριος Στάσης έκανε ένα δώρο προεκλογικό στον κύριο Μητσοτάκη. Έδωσε μία μπλε τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, είναι πρώτη φορά, νομίζω.
2: Ναι. Ότι αν το δω τον Στάση όμως θα τσακωθώ μαζί του.
0: Γιατί?
2: Γιατί εγώ έχω μπει στα μπλε με υψηλότερο.
1: Ναι, ναι, αν φύγετε όμως θα πληρώσετε πέναλτι.
2: Ναι, μα γι' αυτό λέω, θα τσακωθώ με τον Στάση.
1: Mm-hmm. Δεν σας μετακινεί για να σας κάνει το χαντήρι από το μπλε το ακριβό να πάτε στο μπλε το φτηνό. Αυτό είναι μια παρένθεση. Όμως όσοι επιθυμούν να έχουν κλειδωμένο για 12 μήνες ένα σταθερό μπλε, καλό είναι να πάνε στη ΔΕΗ με τα 11,5 λεπτά κιλοβατόρα και το πάγιο 3,5. Αυτό θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει τα τελευταία 2 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό μαξιλάρι για τους επόμενους μήνες, διότι θα είμαστε σε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι η πρακτική άποψη του, η πρακτική πλευρά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, είπε ότι θα μειωθούν κατά 50% τα τέλη 20 στους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος. Μιλάμε για 1-2 ευρώ το μήνα. Δηλαδή εγώ εκεί που πληρώνω 120 ευρώ λογαριασμό ρεύματος σε μια τυπική κατανάλωση 400 κιλοβατόρων,
0: mm-hmm.
1: Είναι 3,6 ευρώ το μήνα. Τα 3,6 θα γίνουν 1,8.
0: Ναι. Με τα εκατομμύρια των λογαριασμών όμως κάτι...
1: Το 1,8 8 σε ένα μηνιαίο λογαριασμό δεν μου λύνει και ιδιαίτερα το πρόβλημα, έτσι, να τα λέμε. Το θέμα είναι ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι πανύψηλες στους μηνιαίους λογαριασμούς και εκεί δεν είναι μόνο τα ΙΚΟ, είναι και τα ΕΤΜΕΑΡ, είναι και τα τέλη ΑΔΜΙΕ, τα τέλη ΔΕΔΙΕ. Δεν είπε τίποτα για την πάταξη της δερματοκλοπής, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό το οποίο επηρεάζει δυστυχώς όλα
0: όλους τα τους υπόλοιπους. Ναι.
1: Ναι, δεν είπε τίποτα γι' αυτό.
2: Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Χρυστοδουλίδη, η ρευματοκλοπή πού εμφανίζεται στους λογαριασμούς μας?
1: Στις λοιπές χρεώσεις.
0: Τον άλλον. Λοιπές χρεώσεις των άλλων.
2: Γι' αυτό είναι τόσο ψηλό. Έλεγα, πάντοτε έλεγα, λοιπές χρεώσεις, βάζεις τίποτα ψηλά που δεν αξίζει να αναφέρεις τώρα τι είναι. Και έβλεπα να είναι μεγάλο το ποσό πάντοτε και έλεγα, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Εκεί στο λοιπές χρεώσεις, τώρα να μην πω τη λέξη, θα την πείτε εσείς, βάζουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ναι. Βέβαια, πάντα είχα την απορία, αν υπάρξει κάποιος που του τη δώσει, ας πούμε, και κινηθεί νομικά, δηλαδή εγώ αφιερώνω, θα αφιερώσω μήνες του ζωή μου και ειδικά αν είναι και νομικός, να προσφύγω στη δικαιοσύνη για να καταγγείλω το γεγονός ότι ο πάροχός μου ή τέλος πάντων ο αυτός του διανέμπτης ενέργειας μου χρεώνει τις απώλειες που έχει από λογαριασμούς άλλων, γιατί δεν μπορεί να τους εντοπίσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα δικαιωθώ.
1: Πιστεύω πως θα δικαιωθεί. Τέλειτα να σας βοηθήσω να το κάνουμε μαζί.
0: Πού να. Εσείς. Μείτε μπροστά.
1: Ναι. Θα πω μπροστά. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ένας δημοσιονομικός χώρος 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Κλιματικό Κοινωνικό Ταμείο, από τις ρήτρες διαφυγής κυρίως, για να γίνουν διάφορες πράσινες επενδύσεις που στο μέλλον, όχι αύριο το πρωί, θα επιστρέψουν χρήματα, υποτίθεται, στην τσέπη του καταναλωτή με περισσότερα φωτοβολταϊκά, με περισσότερα δίκτυα, εξυγχρονισμό των υποδομών, με μπαταρίες, με φωτοβολταϊκά και με όλα, τέλος πάντων, αντιλιοσιοταμιεύσεις και όλα αυτά τα έργα. Αυτά θα πρέπει να, αυτά θα γίνουν σε μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα τα δούμε αύριο. Καλά είναι να έχεις έναν ορίζοντα, αλλά αυτός ο ορίζοντας θα είναι 3-4-5 χρόνια.
2: Μάλιστα. Και θέλει μπαταρίες στο σύστημα.
1: Βεβαίως. Γιατί δεν μπορείς να έχεις 18 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ πάρκα ενώ και να είναι μόνο 0,5 γιγαβάτ οι μπαταρίες, όταν οι Βούλγαροι έχουν 8 γιγαβάτ εγκατεστημένα πάρκα και έχουν 3,5 με 4 περίπου γιγαβάτ σε μπαταρίες. Και τι κάνουν οι Βούλγαροι? Αγοράζουν τσάμπα το περίσσευμα της πράσινης ενέργειας στο δικό μας και το βράδυ μας το πουλάνε σε τριπλάσιες τιμές. Τι ωραία.
0: Υπέροχο είναι αυτό. Ωραία μπίζνα είναι αυτή. Να είστε καλά, κύριε Χρυστοδουλίδη. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξειδικεύονται τα μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, τα μυστικά του προγράμματος Σπίτι Μου 3 και η ανησυχία για νέο ράλι στις τιμές ακινήτων, πώς θα λειτουργεί ο κουμπαράς για τα παιδιά, που επενδύονται τα χρήματα και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να σπάσει νωρίτερα. Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Φάντομ. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16, άλμα πάνω από 220% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029, ανακοίνωσε η Άγκυρα. Σε κρίσιμη κατάσταση δύο ανήλικοι μετά από τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια, αν και είναι σε ισχύ απαγορεύσεις. 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα γλυκά νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στο μπλε τιμολόγιο ή δεν είμαστε?
1: Εγώ είμαι.
0: Τα πάντα όλα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και τα έχουμε ξαναπεί και με έξυπνο μετρητή.
0: Ναι, ναι.
1: Και εδώ και στην Αίγινα.
0: Κάτι αν τον κάνεις τον έξυπνο.
1: Θεώρησε ότι για να είναι έξυπνος κάτι παραπάνω θα ξέρει.
0: Νομίζεις?
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αν περιβάλλεσαι δηλαδή από έξυπνους μετρητές και τα λοιπά, κάτι συμβαίνει.
1: Ναι, συμβαίνει. Θα σου πω τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι θεωρώ ή ευελπιστώ ότι υπάρχει μία δέσμευση. Πρώτον, ότι δεν χρειάζεται να στέλνω εγώ στοιχεία, κυρίως για την Αίγινα. Και τέλος πάντων, μπορεί να βλέπει και ο πάροχος και ο ΔΔΕ απευθείας την κατανάλωσή μου, γιατί στην προηγούμενη φάση δεν με έχεις πετύχει σε αυτή τη φάση της ζωής μου που είχα γίνει έξαλλος. Είχε να περάσει ο άνθρωπος που μετράει εκεί στην Αίγινα 2-3 χρόνια. Κατάλαβες.
0: Και σου ήρθαν μαζί εμένα.
1: Με ειδοποίησε ο πάροχός μου και μου λέει, ξέρετε, δεν έχει μετρηθεί 2 χρόνια. Τι λέτε, κύριε?
0: Καλά, άμα δεν υπήρχε δρόμος να φτάσει κανείς στο σπίτι σας.
1: Εγώ πώς πάω με το ελικόπτερο, πάω ρε Ζιμπάμπε, με τρελάνεις τώρα? Στην Αίγινα. Αττική είναι η Αίγινα, με τρελαθούμε. Έτσι, κανονικότατος είναι ο δρόμος. Δεν πατούσε ο άνθρωπος. Δεν γούσταρε.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω άλλο.
1: Έλα.
0: Αχ, τι ήθελα και το ξέχασα.
1: Μάλιστα, αυτά.
0: Να κάνουμε μια συζήτηση δημοσιογραφική, ρε παιδί.
1: Λέει ο Γιώργος τα βαρέα, νωρίτερα γιατί ρώτησα για τα βαρέα και αθυγιεινά και νομίζω ότι δεν ήταν έτσι. Άφησε έναν υπαινιγμό ο Γενικός Γραμματέας, το έπιασα και εγώ, δεν στάθηκα όμως για να μην κολλήσουμε, γιατί είπε ότι κάτω των 65 πόσοι είναι. Έτσι, είναι άνθρωποι στις ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά, μόνο ή στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, τι είπε τέλος πάντων, όχι ένοπλες δυνάμεις, η ανστολή. Και το είπε και τους ανθρώπους που είναι στα βαρέα και ενδυγίνα.
0: Είπε κάτι και εγώ έτσι, έπρεπε να σταθώ λίγο περισσότερο.
1: Και είπε ότι ναι, βγαίνουν πιο νωρίς, ίσως και με περισσότερα χρήματα.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Και δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και καλά κάνει ο Γιώργος και το επισημαίνει. Λέει τα βαρέα παίρνουν πιο πολλά χρήματα ή βγαίνουν πιο νωρίς. Δεν νομίζω ότι παίρνουν πιο πολλά. Δεν παίρνουν πιο πολλά, βγαίνουν πιο νωρίς.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις. Αν ας πούμε έχεις δουλέψει όλη σου τη ζωή σε βαρέα, θα πάρεις περισσότερα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το έτος. Είναι, οι κρατήσεις είναι βαριές και αυτές.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, είναι αυτό. Δεύτερον, επειδή έχω το παράδειγμα του αδελφού μου, ο οποίος ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός του βίος είναι με βαρέα και ενθυγιεινά και βλέπω τη σύνταξή του. Δεν. Μη φανταστείς. Οκ. Δεν είναι, τρελαθούμε.
0: Δεν φαντάζομαι καθόλου. Πάντως, αυτό που κάνανε ότι δίνουν σε όλους είναι σωστό μέτρο. Διότι αυτό, άντε και θα κόψουμε εκείνους γιατί είχαν ψηλές συντάξεις ή γιατί παίρνουν πάνω από κάποιο όριο. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτοί που έχουν ψηλές συντάξεις συνήθως, δηλαδή πάντα, το έχουν δουλέψει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και υπέστησαν τεράστιες περικοπές από τον Κατρούγκαλο, από τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Άρα το να τους βγάζουμε συνέχεια έξω ως πλουσίους, δεν είσαι πλούσιος επειδή παίρνεις μία σύνταξη που είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι αρκετά παραπάνω από τις μικρές συντάξεις που παίρνει ο πολλής κόσμος, αλλά την έχει δουλεμένη.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δεν μπορούμε να το πετάμε συνέχεια.
1: Αυτό διστάμε, το συζητάμε τόσα χρόνια. Λέει εδώ κάτι για τους εξύπνους μετρητές ο. Καλά, Κώστα Τσαλίκη, τώρα είναι ασχολίες το μήνυμά σου. Φανταστείτε, λέει ο Πάνος, ότι οι ιδιωτικές εταιρείες. Δεν το ξέρω αυτό. Ότι οι ιδιωτικές εταιρείες παίρνουν κρατικό χρήμα για να βάζουν έξυπνους μετρητές και να μας χρεώνουν περισσότερα χρήματα αντί να είναι μια επένδυση που να αφορά αποκλειστικά τους ίδιους. Σε μένα πάντως και τους δύο έξυπνους μετρητές δεν τους έβαλε η ιδιωτική εταιρεία. Ή εκτός κι αν εγώ κάτι έχω χάσει, ξέρεις, τις χρεώσεις. Γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα πάνω αυτό που λες.
0: Άλλο, το ποιος πληρώνει. Αλλά δεν πληρώνεις εσύ το μετρητή.
1: Λέω ότι δεν. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι η ιδιωτική εταιρεία που την πλήρωσε ο ΔΔΕ.
0: Ναι, έτσι, άλλο αυτό.
1: Αυτό υπάρχει, είναι κάτι άλλο.
0: Υπάρχει σε εξέλιξη.
1: Είναι κρατικό χρήμα. Ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Σε εξέλιξη μία έρευνα για το κόστος, πόσο δηλαδή χρεώθηκαν οι έξυπνοι μετρητές.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν χρεώθηκαν σε εμάς απευθείας. Εγώ δεν έχω έξυπνο, εσύ έχεις.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι δεν χρεώθηκα κάτι. Ή εκτός και αν πρόκειται, συγχωρήστε με, για κάποια κρυφή χρέωση που δεν πήρα χαμπάρι.
0: Λυπές χρέωση, λες.
1: Ναι, εκτός και αν είναι λυπή χρέωση και δεν την πήρα χαμπάρι. Ωστόσο, δεν μου ζητήθηκε να πληρώσω κάτι για την τοποθέτηση.
0: Ναι, σε αυτό αναφέρεται νομίζω ο κρατής μας. Λοιπόν, από το Anhalt του Μαρίου, τον,
1: με το Άγχαλ.
0: Του Αμαρουσίου.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε παρά να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε να είστε προσεκτικοί. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και τι άλλο. Εσ' αύριον, πρώτο Θεός.
1: Θα είμαστε εδώ στις 12, φιλιά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Η ώρα είναι 2.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029, προγραμματίζει η Άγκυρα.
1: Στους δρόμους των μεγάλων γερμανικών πόλεων βγήκαν ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την νίκη του AfD στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος.
0: Μάστιγα τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι. 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχαία.
1: Ιστορικό ρεκόρ άφιξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Αύγουστο. Για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη.
0: Στόχος ληστών έγινε νωρίς το πρωί το Μουσείο Λενουάρ στην Νότια Γαλλία, ένα χρόνο μετά την κλοπή στο Λούβρο. Οι δράστες άρπαξαν 4 πίνακες. Ωστόσο, κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, ο ένας τους έπεσε. Η συνολική αξία των έργων ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια.
1: Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. Υποδέχεται την Αυστριακή ΛΑΣΚ. Αμφίβολη συμμετοχή του τερματοφύλακα της Ένωσης 300, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη χθεσινή τελευταία προπόνηση.
0: Στις 10 παρατέταρτο απόψη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Επιμένουν και αύριο οι βοριάδες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου, θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου της λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και το ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κατάμεστες είναι οι αλληπέδου Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση για την ανακούφιση των πολιτών από την έκρηξη των διεθνών τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας εξειδικεύει έως και αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επέκταση των δικτύων, νέες επενδύσεις σε μέσα αποθήκευσης, προγράμματα εξοικονόμησης καθώς και σταδιακή μείωση των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τις επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% από το 2027 ως το 2029. Πολύ σημαντικές είναι επίσης, Δημήτρη Χριστούλια, καλό μεσημέρι, οι εξαγγελίες του κυρίου Παπασταύρου για νέα προγράμματα εξοικονομώ αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ενεργειακής αναβάθμισης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
4: Βασίλη, στην εξειδίκευση των μέτρων που αφορά τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029, προχωρούν αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Νίκος Τσιάφος. Ο Υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, αναφέρθηκε μέχρι στιγμής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω των οποίων οι τιμές μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Τόνισε ότι από 1η-1η 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα χρέωσης υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, οι γνωστές σε όλους μας οίκο, για όλους τους οικιακούς καταναλωτές με κατανάλωση έως 500 κιλοβατόρες για όλες τις οικιακές παροχές. περίπου 6 εκατομμύρια, Βασίλη, από 6,9 ευρώ τη μεγαβατόρα που είναι σήμερα θα γίνει 3,45 ευρώ τη μεγαβατόρα. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη μείωση της τιμής το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα παίξει η διασύνδεση των νησιών με την υπερωτική Ελλάδα για να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σου πω ότι η παραγωγή από θερμικές μονάδες στα νησιά, Βασίλη, κοστίζει 1,2 δις ευρώ ετησίως. Αυτό το κόστος που μόλις σου ανέφερα πληρώνεται από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και συνολικά η διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ρεύμα είναι ένα πολυετές πρόγραμμα το οποίο κοστίζει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης θα υπάρξει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
4: Η αποθήκευση που πολύ σωστά επισημαίνεις, Βασίλη, είναι η λέξη κλειδί για να μπορέσουν να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, όπως επίσης η μείωση των ρευματοκλοπών. Γνωρίζουμε ότι οι ρευματοκλοπές που γίνονται κάθε χρόνο είναι περίπου στα 450 εκατομμύρια ευρώ και επιβαρύνονται με αυτές οι συνεπείς καταναλωτές. Επίσης θα υπάρξει μεγάλη τοποθέτηση έξυπνων μετρητών στο τέλος του 2026. Τα 2/3 της ενέργειας των ΔΔΕ θα δουλεύουν με τηλεμέτρηση. Εκτιμάται ότι το 2026 θα έχουν τοποθετηθεί στο τέλος της χρονιάς 2.400.000 μετρητές και το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή θα έχουν τοποθετηθεί 7,7 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές. Επίσης, πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές, Βασίλη, θα υπάρξει νέο σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για καταναλωτές φυσικά που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει πάροχο πλέον και να σου πω ότι σε αυτό το σημείο ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, κόστος το οποίο επίσης πληρώνεται από τους συνεπείς καταναλωτές. Ακόμη εντείνεται ο ανταγωνισμός και η σταδιακή μετατόπιση των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο έχει περίπου μερίδιο αγοράς 53%, τα μπλε 31%. Να θυμίσω ότι όταν είχαν ξεκινήσει τα χρώματα στα τιμολόγια, οι περισσότεροι ήταν στο πράσινο τιμολόγιο και τα κίτρινα, το δυναμικό δηλαδή τιμολόγιο, 15%.
0: Οι διεθνείς τιμές που παραμένουν στα ύψη ανάγκασαν πολλούς καταναλωτές να κλειδώσουν τα τιμολόγια σε σταθερή τιμή, Δημήτρη.
4: Πολύ σωστά, και μάλιστα υπάρχει και το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα, που είναι σε πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα η τιμή. Τώρα, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, νέο πρόγραμμα αντικατάσταση συστημάτων των θέρμανσης. Αναφέρθηκε στα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Σας λέω μερικές από τις δράσεις οι οποίες θα τρέξουν το επόμενο διάστημα και οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι θα δίνεται και η δυνατότητα αποθήκευσης. Θα απλοποιηθεί εκεί το πλαίσιο προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να υποφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συνολικό
0: πλέγμα μέτρων,
4: το οποίο αφορά αφενός την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφετέρου αυτό που είπες, Βασίλη, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, αλλά το βασικότερο είναι η αποθήκευση, ο τρόπος με τον οποίο θα αποθηκεύεται η ενέργεια, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να μειωθεί κατά 30% η τιμή του ρεύματος για όλα τα νοικοκυριά, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
5: Είναι ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς συγκυρίες, τους πολέμους, τις κρίσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, αλλά και η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας. Δηλαδή να μπορεί κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να παράγει ενέργεια και να την καταναλώνει. Να παράγει ενέργεια για ίδια χρήση. Ποια είναι η αφετηρία μας? Οδηγούν στην να έχει η χώρα μας μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή του χρόνου. Είμαστε ένατοι, ενώ το 2019 είχε την ακριβότερη.
1: Από τα υπόλοιπα μέτρα που εξεγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση και εξειδικεύθηκαν χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, θα σταθούμε στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό και στον κουμπαρά νέας γενιάς. Όσον αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα αφορά και πάλι ακίνητα παλαιότερης κατασκευής, υπάρχει ανησυχία για άνοδο των τιμών, κάτι που είδαμε και στις προηγούμενες φάσεις της δράσης. Μάλιστα, μεσίτες εκτιμούν ότι θα δούμε άμεσα αυξήσεις 5 με 10% σε μια περίοδο κατά την οποία, ειδικά στην Αττική, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών είχε αρχίσει να επιβραδύνεται. Μιλάμε δηλαδή, Σύση Σταυροπεριάκου, για τον κίνδυνο τεχνητής όθησης των τιμών προς τα πάνω.
6: Πράγματι, Ελισάβετ, αυτές οι ενστάσεις διατυπώνονται από παράγοντες αγοράς ακινήτων σε σχέση με το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σχέση με τα προηγούμενα και πιο διευρυμένα κριτήρια, με στόχο να αποκτήσουν περισσότεροι, κυρίως νέοι άνθρωποι, ιδιόκτητη κατοικία. Ωστόσο, ένα από τα αγκάθια είναι κατά πόσο θα υπάρχουν αρκετές κατοικίες που να ανταποκρίνονται στα κριτήρια του προγράμματος, αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών. Και το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερες, καθώς τα προηγούμενα προγράμματα έδειξαν ότι η ενίσχυση της ζήτησης, όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, μπορεί να ασχίσει πιέσεις στις τιμές. Ήδη μάλιστα εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε την αύξηση αυτή που είπες από 5% έως 10%, χωρίς να αποκλείονται και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις τη στιγμή που είχε αρχίσει μια επιβράδυνση στο ράλι των τιμών. Δεν είχαμε μείωση των τιμών, απλώς είχαμε
1: μείωση του ρυθμού αύξησης.
6: Βέβαια, το στεγαστικό πρόβλημα είναι τεράστιο, και αυτό το στόχο ήρθε να καλύψει εν μέρη το νέο πρόγραμμα με τα διευρυμένα κριτήρια. Απλώς να πούμε ότι η μέγιστη αξία του δανείου αυξάνεται στις 230.000 ευρώ από τις 190.000 και η μέγιστη αξία κατοικίας στις 300 από τις 250. Ωστόσο, δεν έχουμε αλλαγή στο κίνητρο στο κριτήριο της παλαιότητας. Εξακολουθεί να ισχύει 1η Ιανουαρίου του 2007, όπως ίσχυε και με τα προηγούμενα προγράμματα. Έχουμε μία διεύρυνση στα ηλικιακά όρια. Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να είναι ως 55 ετών από 50, ώστε να έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης, ενώ και από πλευράς εισοδημάτων τα όρια αυξάνονται σε 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 για έγγαμους με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και 39.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.
1: Βλέπουμε να επικρατήσει και ένας προβληματισμός σχετικά με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 15% για πολίτες τρίτων χωρών.
6: Πράγματι, και εδώ υπάρχουν ενστάσεις από την αγορά. Εκτιμούν ότι η παρέμβαση αναμένεται να λειτουργήσει ως φρένο στις μαζικές αγορές ακινήτων από επενδυτές προερχόμενες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από την Τουρκία, Κίνα και το Ισραήλ. Είναι οι χώρες που, όπως ξέρουμε και μέσω της Golden Visa, εξεδήλωναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για απόκτηση ακινήτων. Ωστόσο, από την πλευρά της η κυβέρνηση αναφέρει το επιτελείο, το οικονομικό, ότι επιδιώκει μέσα από αυτό το μέτρο να περιορίσει την ζήτηση, ένα μέρος της ζήτησης που εκτιμάται ότι έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών κατοικίας, ιδίως σε περιοχές όπου τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης στέγης.
1: Και την ίδια ώρα έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τον κουμπαρά νέας γενιάς. Στην πραγματικότητα, Σύση, μιλάμε για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, γιατί τα χρήματα που θα βάζουν οι γονείς και το κράτος δεν θα μπορούν να μένουν αναξιοποιητά. Θα πρέπει να επενδύονται σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα. Και εδώ γεννώνται ερωτήματα για το πώς θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις, από ποιον, με ποιον τρόπο και με ποιες προδιαγραφές.
6: Καταρχάς να πούμε τις λεπτομέρειες του κουμπαρά, στον οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα το οικονομικό επιτελείο, θα τις δούμε όταν έρθει ο σχετικός νόμος Ελισάβετ, που θα περιγράφει άρθρο-άρθρο πώς θα γίνεται η επένδυση και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, μπορούμε να πούμε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή σε κρατικά ομόλογα, και ως κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και μεγαλύτερης απόδοσης για όσους ενδιαφέρονται. Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να καταβάλει ο γονέας θα ανέχεται σε 10.000 ευρώ ετησίως, ώστε σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκρυψης πλούτου. Τώρα όσον αφορά τις ενστάσεις που διατυπώνονται, έχουν να κάνουν με την έλλειψη εισοδηματικών κριτηρίων στον τρόπο λειτουργίας του επενδυτικού κουμπαρά.
1: Γιατί, δεν υπάρχει ένα όριο λοιπόν.
6: Ακριβώς, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό ίσο ποσό με εκείνο που καταβάλει κάθε χρόνο ο γονέας για όλους. Ναι. Οπότε δεν υπάρχουν εισοδηματικοί ή περιουσιακοί κόφτες. Η κρατική ενίσχυση θα δίνεται εξίσου τόσο σε εύπορες όσο και χαμηλόμισθες οικογένειες, αλλά αυτό όπως γνωρίζουμε ευνοεί κυρίως τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα, τα οποία μπορεί στις σημερινές συνθήκες.
1: Μπορούν να κάνουν αποταμίευση, γιατί ακριβώς, είναι πολλά τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να αποταμίευσουν ούτε 100 ευρώ.
6: Έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης ακριβώς σε σχέση με τις ευάλωτες οικογένειες, με ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού που αδυνατεί να αποταμιεύσει για τα 100 ευρώ το μήνα που θα βάζουν οι γονείς στην άκρη γι' αυτό τον λογαριασμό. Συνεπώς, όσοι θεωρητικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για ένα επενδυτικό κουμπαρά, τον οποίο θα κάνουν χρήση τα παιδιά τους στα 18 χρόνια, έχουν και την μικρότερη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Παράλληλα, διατυπώνονται και κάποιες ενστάσεις όσον αφορά το επενδυτικό ρίσκο, αλλά αυτό θα το δούμε, επαναλαμβάνω, όταν θα
1: δημοσιοποιηθεί τις
6: λεπτομέρειες του νόμου, καθώς όπως είπαμε τα ποσά θα τοποθετούνται σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα της αγοράς, όχι σε απλές εγγυημένες καταθέσεις, και ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις αγορές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε βάθος 18 ετών και τι μπορεί να προκύψει σε μια περίοδο κρίσης.
1: Μια σοφή κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα να μην ρίχνει τη χώρα στα βράχια, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
7: Μια σωστή, υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μία ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι κρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, μία 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στον απόλυτο βαθμό τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια.
1: Δεικτικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είπε ότι κατάφερε να πολλαπλασιάσει τον δημοσιονομικό χώρο μέσα σε ένα μήνα.
8: Ένα μήνα πριν, ο δημοσιονομικός χώρος ήταν μόνο ένα δις. Ο Πρωθυπουργός κατάφερε και τον πολλαπλασίασε μέσα σε ένα μήνα. Πριν ένα μήνα ακριβώς, τον Ιούλιο, όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε κάποια βέντα για τους συνταξιούχους, έφερε να μας φάνε λέγοντας ότι υπάρχει μόνο ένα δις δημοσιονομικός χώρος. Και τι πάτε να κάνετε. Τελικά έναν μήνα μετά έγιναν 2,2 δις. Το καλό ποιο είναι ότι όσο κάνει κριτική το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός καταφέρνει και πολλαπλασιάζει τα δισεκατομμύρια του δημοσιονομικού χώρου. Κάθε φορά, σε κάθε ΔΕΘ, είναι λογικό ο Πρωθυπουργός, ειδικά είναι προεκλογική περίοδος, να έθινε μια ατζέντα. Δεν ακούσαμε ένα όραμα, ούτε μια στρατηγική πώς θα παράξει η Ελλάδα, ούτε ένα στίχημα για την επόμενη τετραετία.
1: Ο Πρωθυπουργός έθεσε στόχους που δεν συνάδουν με τις προβλέψεις, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο τομέαρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
7: Η γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΕ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, σε βάθος τετραετίας, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το Πολιετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-29, που το έχει καταθέσει η ίδια κυβέρνηση, έτσι ή κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα, λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Οι δράστες έδρασαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθώς έσπασαν τις τζαμαρίες και πέταξαν εντός των κτηρίων χειροβομβίδες. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για να μας πει πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Ωστόσο, Θεοδόση, να αρχίσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς εντοπίστηκαν πριν από λίγο ανθρώπινα οστά σε σακούλα στην Κυψέλη.
9: Μακάβριο το έβριμα ενός ανήλικου παιδιού το οποίο περπατούσε στην περιοχή Αλεπότρυπα κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης. Είναι απόμερο και βραχώδες εκεί το σημείο. Το παιδί την ώρα που περπατούσε είδε μία σακούλα. Εκεί εξήχαν και τα οστά που προανέφερες. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχουν παραλυφθεί από τους ειδικούς των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Πρόκειται για ανθρώπινα οστά. Θα εξεταστούν βεβαίως από ανθρωπολόγο, κυρίως για να διαπιστωθούν ημερομηνίες. Αλλά και ίσως και φύλο. Θα το δούμε αυτό, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι ένα μακάβριο έβριμα. Δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί έτσι περαιτέρω η έρευνα, καθώς αυτό είναι αδύνατο, δεν μπορεί καν να επέμβει ο ιατροδικαστής παρά μόνο ο ανθρωπολόγος, και αυτό ίσως για να βγάλει το φύλλο.
0: Να πάμε και στις εκρήξεις στα δύο καταστήματα που είχαμε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, Θεοδόση.
9: Γιατί φαίνεται να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς ένα από τα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η εντολή για αυτές τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά από ρήψεις χειροβομβίδων σε μια καφετέρια στην αρχή της Αχαρνών, στην Ομόνια, αλλά και σε ένα καφέ με αργιλέδες στην πλατεία Αμερικής. Φαίνεται η εντολή αυτή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές και μάλιστα από συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να ηγείται της μαφίας, κυρίως της αλβανικής μαφίας, στο εσωτερικό των φυλακών. Σε αυτό οδηγούνται οι αστυνομικοί τόσο από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, καθώς ο δράστης δεν είχε πρότιση να καλύψει πλήρως τα χαρακτηριστικά του παρά μόνο με ένα καπέλο τζόκι, και στις δύο περιπτώσεις, μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση φαίνεται να τον έχουν δει και εργαζόμενοι της καφετέριας που εκείνη την ώρα προσέρχονταν στην εργασία του. Μάλιστα, ο ένας από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων κατά το παρελθόν φαίνεται να έχει διαφορές με πρόσωπο το οποίο είναι κοντά σε αυτόν τον κρατούμενο που σας προανέφερα. Άλλωστε, πλήστες όσες φορές έχει ασχοληθεί η αστυνομία με την δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου εντός και εκτός των φυλακών, καθώς είναι σε θέση να υπογράφει ακόμα και συμβόλαια θανάτου μέσα από το κελί του, κυρίως για περιοχές στο κέντρο της Αθήνας που θεωρεί ο ίδιος ότι ανήκουν στην κυριαρχία του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστό ότι βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών παραπέμπει σε δίκη με κακουργηματικές κατηγορίες τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Η άτυχη κοπέλα, να θυμίσουμε, είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ξεχωρίζει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ελ Αλαμέιν, όπου έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, ενώ συμμετέχει και στην τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου. Η συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, η Μονή Σινά και η συμφωνία της Μέκκας είναι θέματα που θα τεθούν επιτάπητος και αποκτούν ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερα στον απόϊχο των κινήσεων της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
10: Καλό μας ημέρα, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το τέτα-τέτ κορυφής ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Στις συζητήσεις των δύο ηγετών, ένα ευρύ πλαίσιο με σημείο αναφορά στην εμπάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και στο Κάιρο, εξελίξεις αναμενόμενα στην Μέση Ανατολή, επίσης στην πρώτη γραμμή συνεργασία, μια πολυεπίπεδη συνεργασία η οποία κινείται σε όλο το φάσμα, εστιασμένη κατά κύριο λόγο στην ενέργεια, στην συνδεσιμότητα, στις επενδύσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό. Στην πρώτη γραμμή το αναφέρατε πολύ ορθά, οι εξελίξεις γύρω από την Μονή Σινά, αλλά και τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ ανάμεσα στη Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενημερώνει τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τα τελευταία κύματα των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μένει να δούμε κατά πόσο στις κοινές τους δηλώσεις, οι οποίες ακολουθούν σε περίπου μισή ώρα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει νέα μηνύματα στην ηγεσία του Ανατολικού, μετά τις αναφορές του στην συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη, Σίσι, Νίκου Χριστοδουλίδη στο Αλ Αλαμέιν. Πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο που έρχεται σε μια χρονική συγκυρία ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή των Ανατολικών Ακτών της Μεσογείου και με την Αθήνα, καδομή μια στρατηγική που παίρνει στην προμετωπίδα την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
12: Ελλάδα, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Γκροσέντο, οι Γενικοί Διευθυντές Εξοπλισμών Ελλάδας και Ιταλίας υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία. Η υπογραφή προβλέπει την πρόσκληση δύο υπερσύγχρονων μεταχειρισμένων φρεγατών απευθείας από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό με οψιόν για ακόμη δύο. Η πρώτη φρεγάτα Φρέμαν

0: Και στο σύνολο, το 2030 να αναφέρουμε ότι μαζί με τις 4 Μπελαρά που είναι οι πιο σύγχρονες στην κατηγορία τους και τις 2 συν 2 φρεγάτες Φρέμ, αλλά και τις 4 αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ, η Ελλάδα θα διαθέτει από τους πιο ισχυρούς στόλους φρεγατών στη Μεσόγειο.
1: Την ίδια ώρα, Χρήστο, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις ομές προκλήσεις παρά το τριήμερο πένθος που έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις λόγω του αεροπορικού δυστυχήματος στην Τανάγρα, προχώρησαν σε μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου.
0: Αυτό συνέβη χθες και ενώ στις ένοπλες δυνάμεις ήταν το τριήμερο πένθος στον απόϊχο της απώλειας των δύο πιλότων του μαχητικού Phantom κατά τη διάρκεια της επίδειξης το περασμένο Σάββατο, οι Τούρκοι προχώρησαν ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο περίπου στις 12 χθες το μεσημέρι και ακολούθησε σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, δηλαδή λοκαρίστηκε, κλειδώθηκε ένα τουρκικό F-16 σε θέση κατάρρευσης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά χθες, την Δευτέρα, καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις στο εθνικό εναέριο χώρο στο βόρειο ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο από 2 τουρκικά drones, και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το ίδιο είχε πράξει και στις 30 Ιανουαρίου 2023, όταν τότε είχε συντριβεί στον κυπερασιακό το Phantom με άφηξη παριθμό 507 και χάθηκαν τότε οι 2 πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Εκείνη την ημέρα καταγράφηκαν 24 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που οδήγησαν σε 8 εμπλοκές, 23 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 2 εμπλοκές είχαμε αμέσως την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου 2023. Περίπου 2 εβδομάδες αργότερα έγινε ο σεισμός στην Τουρκία και ακολούθησε μετά η διπλωματία των σεισμών, έχοντας περάσει περίπου 2,5 χρόνια έκτοτε σχετική ηρεμία στο Αιγαίο, κάτι το οποίο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχει χαθεί.
1: Σταδιακή λοιπόν κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
2: Εν τω μεταξύ, προκαλεί αίσθηση η αύξηση κατά 229% των κονδυλίων για την άμυνα που προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη.
3: Είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση, Ελισάβετ, στην Τουρκία, η απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%, μια είδηση την οποία γνωστοποίησε χθες ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Σεβδέτ Γιλμάζ, έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, και έχει στόχο την αυτονομία της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στη συγκεκριμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους 7 τομείς προτεραιότητας της τουρκικής οικονομίας. Εντάσσεται συγκεκριμένη απόφαση, να πούμε, στο νέο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το 2027 έως το 2029, και αναμένεται αυτά τα κεφάλαια, αυτή τη σημαντική πόλη, να διοχετευτούν σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ, του νέου τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο αναμένεται τα επόμενα χρόνια να βρεθεί στους εφαίρες. Αναμένεται επίσης τα συγκεκριμένα κονδύλια να τα δούμε στο μη επανδρομένο Κίζελμα, αλλά και στην ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης Αλτάι, όπως λένε οι πληροφορίες. Οι Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη αύξηση ουσιαστικά γίνεται λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει προκύψει στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Συνεχής είναι τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές, κυρίως προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις περισυνελέγησαν περισσότεροι από 150 παράτυποι μετανάστες. Στην Αθήνα βρίσκονται εντωμεταξύ φορείς του νησιού για συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, στην οποία θα συζητηθεί η δημιουργία δομής φιλοξενίας. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει όλες τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αυτή την ώρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκονται οι εκφορείς του Ηρακλείου, κατά βάση. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, σύσσωμε η επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Φυσικά, οι κάτοικοι της περιοχής, μια επιτροπή και άλλοι φορείς έχουν συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη και τη Σέβη Βολουδάκη.

0: όντω τι αντιδράσει που υπάρχουν για την δημιουργία μια κλειστή προσωρινή δομή στο Ηράκλειο, προσωρινή δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο και τι αντιδράσει που έχουν καταγραφεί. Να υπενθυμίσω ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου, αλλά και οι κατατόπου κοινότητε τη περιοχή έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά στην πιθανότητα εγκατάσταση μια τέτοια δομή στην περιοχή των Αθανάτων. Είναι στην Ηρακλείου Μυρών, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, για όποιον γνωρίζει, και έχουν θέσει συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένα επιχειρήματα. Κάποια από αυτά αφορούν ακόμα και τις παρατυπίες, αυτερεσίες, όπως θέλετε πείτε το, σε ό,τι αφορά το κτίριο, τις πολεοδομικές. Λένε οι κάτοικοι εκεί ότι πέραν από το γεγονός ότι η ίδια η περιοχή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή, δεν πληρεί και το ίδιο το κτίριο. Από την πλευρά του, βεβαίως, ο Θάνος Πλεύρης και η κυβέρνηση γενικότερα, το ακούσαμε και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένοι για τη δημιουργία μιας τέτοιας προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, στα πρώτη δομής που έχει δημιουργηθεί στην Αγιά, στα Χανιά, φυσικά με φόντο τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές, όπως πολύ σωστά είπες και σήμερα. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν περισυλλεγεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά του Νότιου Κρητικού Πελάγους, τόσο στην Παλαιόχωρα και στην Γάβδο, όσο φυσικά και στους Καλούς Λιμένες, περισσότεροι από 150 μετανάστες, και αυτή είναι μια καθημερινότητα πλέον για το νησί, με το λιμενικό και τις δυνάμεις της Frontex να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ροές. Λένε από το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας, όχι ταυτοποίησης, φιλοξενίας.
1: Θυμόμαστε όλοι, Μέρη Καριωτάκη, αν μου επιτρέπεις, τις σκηνές στην Αγιά που στηβάζονταν δεκάδες άνθρωποι από τις καραβιές.
0: Και θυμόμαστε, Βασίλη, επίσης και όλοι μας, τις απάνθρωπες συνθήκες που καταγράφηκαν στις αρχές του καλοκαιριού στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, εκεί όπου δεν υπήρχε πλέον χώρος για να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι και τους φιλοξενούσαμε έξω. Ξενοδοχείο τα Αστέρια, κάτω από τον ουρανό της Κρήτης και του Ηρακλείου, με κουβέρτες και όπως αλλιώς μπορούσαν οι ίδιοι να προστατευτούν από το κρύο, προκειμένου στη συνέχεια, όταν θα είναι το πλοίο της γραμμής τότε, τώρα υπάρχει ειδικό πλοίο, να τους μεταφέρει στην υπηρετική χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζω, από βήματος της συνέντευξης τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για παιδιάστικες συμπεριφορές ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Μια δήλωση που ξεσήκωσε επίσης τη αντιδράσεων, θέλω να σου πω, στην τοπική κοινωνία, διαμηνύοντας οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς πως οι αντιδράσεις δεν είναι παιδιάστικες, είναι ουσιαστικές, όριμες, τεκμηριωμένες, και ίσα ίσα που το Υπουργείο είναι αυτό που θα πρέπει να απολογηθεί σε εισαγωγικά για το πώς επέλεξε ένα τέτοιο κτίριο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και μια τέτοια περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
2: Στη Γερμανία τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτο, που το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βγήκαν στους δρόμους μεγάλων γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν. Νωρίτερα ο καγκελάριος Μέρτς δήλωνε βαθιά σοκαρισμένος, ενώ προκαλούν αίσθηση τα ευρήματα δημοσκόπησης που δείχνουν ότι το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Ήταν μαζικές, Ελισάβετ, οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, όπως το Βερολίνο και η Φραγκφούρτη, ως απάντηση για τη νίκη της AfD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στις εκλογές της Αξονίας. Στο Βερολίνο τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Βραδεμβούργου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μάλιστα, καταγράφηκαν εντάσεις και επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε αυτό το κλίμα δημοσιεύτηκε δημοσκόπηση για τη γερμανική ραδιοφωνία, σύμφωνα με την οποία το 51% των Γερμανών διτεί πλέον συνεργασία των άλλων κομμάτων με την AfD. Ταυτόχρονα, το 64% των Γερμανών εκφράζει ανησυχία για το αποτέλεσμα, ενώ σχεδόν οι μισοί πολίτες, το 45% για την ακρίβεια, στηρίζουν την ανάληψη της Πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον εκπρόσωπο της AfD, τον Ούλριχ Ζίμουντ. Σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα για τη Σαξονία, Δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το πρώτο είναι να σχηματίσει η ΑΕΔ κυβέρνηση με τη συμμετοχή ενός μικρότερου κόμματος ή και να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσει το ΤΣΕΝΤΕΟΥ να συγκροτήσει συμμαχία για να κρατήσει την ΑΕΔ εκτός εξουσίας, όπως είχε συμβεί στη Θουριγκία το 2024. Ωστόσο, στο εσωτερικό του ΤΣΕΝΤΕΟΥ φαίνεται πως υπάρχουν εσωτερικές αντιδράσεις για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την αριστερά, παρά το γεγονός πως το Ντιλίνκε έχει ήδη δηλώσει πρόθυμο για μια τέτοια συνεργασία.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μάστιγα τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μάστιγα τα τροχεία με ηλεκτρικά πατίνια παρά την αυστηροποίηση των ποινών και τους συνεχείς ελέγχους. 14χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ανήλικη ήταν συνεπιβάτης. Τραυματίστηκε στην Τίνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με την κατάστασή της να κρίνεται κρίσιμη. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται επίσης 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το πατίνι που οδηγούσε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Τα περιστατικά, Γρηγόρη Διβάνη, είναι πολλά και σοβαρά.
2: Ναι, η άτυχη μαθήτρια 14 ετών φέρεται να ήταν συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, κάτι που απαγορεύεται ρητά έτσι και αλλιώς πέραν της ηλικίας, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών στην Τίνο. Για άγνωστο λόγο έπεσαν από αυτό. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς δεν φορούσε κράνος. Το κορίτσι μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο θύμα τροχαίου με πατίνι. Είναι ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στα Γλυκά Νερά. Με τις συνθήκες του τροχαίου να μην έχουν γίνει ακόμη σαφείς, ο 16χρονος χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά την απαγόρευση για τη χρήση πατινιών σε ηλικίες κάτω των 17 ετών και τα αυστηρά πρόστιμα, οι παραβάσεις φαίνεται ότι συνεχίζονται και η τροχέα αρχίζει εντατικούς ελέγχους για ομάδες ανηλίκων που κυκλοφορούν παραβιάζοντας τον ΚΟΚ και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το περασμένο έτος καταγράφηκαν 109 τροχαία, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, και περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένα χρόνο μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, στόχος έγινε αυτή τη φορά το Μουσείο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δράστες εισέβαλαν στο κτίριο νωρίς το πρωί, άρπαξαν 4 πίνακες, αλλά κατά τη φυγή τους ακολούθησε καταδίωξη και έχασαν τον ένα. Είναι τεράστια η αξία της ληστείας τους, Τζένι Κρυθάρα.
4: Ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι άγνωστοι εισέβαλαν στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο ζωγράφο, την πόλη Κανσιμέρ της Νότιας Γαλλίας. Οι δύο δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν το χώρο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν συνολικά τους 4 πίνακες. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε σε καταδίωξη από την αστυνομία και μάλιστα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, οι ληστές έριξαν τον ένα από τους πίνακες στον δρόμο, καταφέρνοντας ωστόσο να διαφύγουν με τα υπόλοιπα 3 έργα. Προς το παρόν παραμένουν άγνωστο το πού βρίσκονται και πότε θα μπορέσει η αστυνομία να τους εντοπίσει. Το μόνο βέβαιο είναι πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τα μέτρα φύλαξης στα μουσεία στη Γαλλία.
1: Εκτεταμένες φθορές προκάλεσε ομάδα αγνώστων στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξύλωσαν την καλωδίωση και ανήρτησαν μάλιστα φωτογραφίες με τους βανδαλισμούς σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου Δημήτρη Συρμάτση, με την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας να είναι οξύτατη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν σε εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι άγνωστοι δράστες ξύλωσαν την εγκατάσταση στο πρώτο κτίριο. Ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, οι σχετικές φωτογραφίες με τις θωρές δημοσιοποιήθηκαν σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παρέμβαση για το θέμα έκανε το πρωί ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για βανδαλισμό της δημόσιας περιουσίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, τόνισε, να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγκο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Πρόσθεσε ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτεία και απειθήτα δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τέλος, για περιορισμένες φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου έκανε λόγο η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνοντας ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στο στούντιο. Όλα τα φώτα πέφτουν σήμερα στην ΑΕΚ, Δημήτρη, η οποία αρχίζει το ταξίδι στα αστέρια.
6: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφεια υποδέχεται την Αυστριακή Λαθ Κλιντς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στα τελευταία νέα πριν από την μεγάλη αποψινή αναμέτρηση της Ένωσης.
7: Κουνάει σε εντόνια απόψε η ΑΕΚ, που μετά από χρόνια μετέχει ξανά στη League Face του Champions League. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Αυστριακή ΛΑΣΚ με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του χθες έκανε λόγο για πάθος, πειθαρχία και ανταγωνιστικότητα, προσβλέποντας η ομάδα του να κατακτήσει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα με το καλησπέρα στη διοργάνωση. Αμφίβολος ο Στρακόσια, έτοιμος ο Μπρινιόλι να τον αντικαταστήσει. Η έτερη της κεντρινόμαυρης ενδεκάδας, Ρότα, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Μαρίν, Βιτάλης, Κοϊτά, Μάγερ, Βάργκα και Γιώβιτς. Θερμή παράκληση στο κοινό της να ανταποκριθεί με προσήλωση τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, απίφθινη ΠΑΕ.
6: Σήμερα για το Champions League στις 8 παρατέταρτο παίζουν Breeze Aston Villa. Στις 10 το βράδυ Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Sinter. Στην Real έχει απουσίες, Καμβαβικά, Γκιουλέρ και Μπερνάρντο Σίλβα είναι εκτός. Πριν από λίγο η ομάδα νέων της έκρηθη ισόπαλη 0-0 με τη LASK στην πρεμιέρα του UEFA Youth League σε αναμέτρηση που έγινε σε εγκαταστάσεις της ΑΕΚ στα Σπάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, το ποδόσφαιρο Ολυμπιακός υποδέχεται το Βόλο στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Κλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο το περασμένο Σάββατο για το πρωτάθλημα. Θα χάσει την αναμέτρηση με τον Όφη για τη Super League, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη συνάντηση με τη Γιαγκελόνια για το Europa League στις 16 του μήνα. Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League πέτυχε ο Ηρακλής. Κέρδισε 2-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή Γιώργος Αθανασιάδης στις δηλώσεις του φανερά συγκινημένος αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα του, ο οποίος για 12 χρόνια τον πήγαινε στα γήπεδα, ενώ ήταν αυτό στα πρώτα του βήματα της καριέρας του στις υποδομές του Ηγυραιού.
8: Ήταν ο παπάς μου στην Κυργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποντο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
9: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ε.
8: Και γι' αυτό.
9: Σου είπε τίποτα κάτι και ο παπάς κάτι φώναξε?
8: Όχι, ναι. Απλά αυτός μέτραχε 12 χρόνια και το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ του.
6: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Κροάτης διεθνής χαφ Κριστιαν Γιάκιτς που αγωνίζονταν στη γερμανική Augsburg για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο θα υποβληθεί σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθετη ουχίας του στο αριστερό γόνατο. Η αποκατάσταση του διεθνούς μέσω επιθετικού της Borussia Dortmund θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, μια πρωτοποριακή πρόταση κατέθεσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ διαμέσου του Προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου στη συνάντηση που είχε πριν από λίγη ώρα με εκπροσώπους των ΚΑΕ που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Basket League, απήχαν ο Παναθηναϊκός και το Μαρούσι. Η πρόταση είναι να συμφωνούν οι ίδιες οι ομάδες στους διαιτητές των αναμετρήσεών τους από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Μάλιστα, δόθηκε προθεσμία μίας εβδομάδας στις ομάδες για να απαντήσουν.
1: Ο καιρός. Φθινοπορεινή ως μη τάσο αρνιακέ, οι ανάσες δροσιάς ωστόσο δεν αναμένεται να διαρκέσουν πολύ.
10: Κοίταξε να σου πω, Βασίλη, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών σιγά σιγά βαδίσει στο φινάλε του. Το φινάλε θα γίνει.
1: Μα το υπογράφεις, είσαι σίγουρος γι' αυτό, Τάσο?
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν αναμένεται άλλο ξέσπασμα ζέστης?
10: Όχι, δεν περιμένουμε άλλες ζέστες. Από το Σαββατοκύριακο και μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει να είναι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το ψυχολογικό όριο των 30 βαθμών Κελσίου που ορίζει το καλοκαίρι σιγά σιγά θα εξανεμιστεί. Έτσι λοιπόν. Περιμένουμε τα προκαταρτικά αυτής της αλλαγής του Σαββατοκύριακου από σήμερα και από αύριο, καθώς περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές μπόρες, ενώ στην Ήπειρο δεν αποκλείται να έχουμε δυστυχώς τις επικίνδυνες καταιγίδες για τον φόβο των πυρκαγιών όπως αυτή την πυρκαγιά της Κόνιτσας. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο 2 με 3 το πολύ 4 βοβόρ, στο Αιγαίο όμως θα διατηρηθεί μέχρι το πρωί το 6 με 7 βοβόρ και από εκεί και πέρα περιμένουμε εξασθένιση και του μελτεμιού. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, ένα βοριαδάκι στον Εβοϊκό 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο.
1: Προσπάθειες λοιπόν του καιρού να εναρμονιστεί με την εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα, δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο τη Αρδιτού, στην άνοδο τη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφία. Στην Ομόνια, με χαμηλέ ταχύτητε κινούνται τα οχήματα σε σταδίου Πανεπιστημίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr υπόθεση Κυριακής Γρίβας σε δίκη για κακούργημα. Οι τέσσερις αστυνομικοί τι αναφέρει το βούλευμα.
3: Και στο ενικός.gr πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα, οι έξι βασικοί άξονες για σταδιακή μείωση της τιμής, τα στοιχεία για τις ρευματοκλοπές.
1: Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη, ο Παναγιώτης Βολάνιος, στον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσάκη, Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις, Λουκιά, αυτός θα μπορούσε να είναι τραγούδαση. Ο ύμνος των ημερών αυτών.
1: Εννοείται.
0: Αμπά, μάνε, μάνε, χρήμα, χρήμα, λεφτά, λεφτά, όπως θέλεις, πες το. Διότι όλα περιστρέφονται με 100 διαφορετικούς τρόπους γύρω το χρήμα.
1: Γύρω το χρήμα. Και λένε και η Αμπά, ain't it funny, δεν είναι αστείο. Σε ένα rich man's world, σε ένα κόσμο πλουσίων.
0: Ναι, και πρόσεξε. Θες να δούμε τον πόλεμο για τις εξαγγελίες. Αύριο πάει ο Τσίπρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκης. Έχει προηγηθεί ο Μητσοτάκης. Μιλάμε μέλα νύχτα για το τι υπόσχονται, τι κοστολογούν, τι μπορούν να δώσουν, τι μπορούν να δώσουν. Το δεύτερο, η δεύτερη προσέγγιση του money money είναι το επίκεντρο της δικής μας ζωής. Δηλαδή πώς τα μισά νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα λόγω έλλειψης χρημάτων, λόγω χαμηλών μισθών, λόγω χαμηλών συντάξεων, λόγω ακρίβειας. Κράτα
1: αλλά,
0: το αυτό.
1: Να σου πω,
0: έχουμε θέμα σήμερα.
1: Σου πω όμως
0: κράτα
1: κάτι.
0: Το αυτό.
1: Το κρατάω, ακρίβεια. το κρατάω. Ναι. Αλλά για να μην γκρινιάζουμε ή μυρλίζουμε όπως μας είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Σήμερα μας είπε και άλλο ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη. Το είπε σήμερα, ναι,
0: Πού?
1: Δεν είναι. Στον Αντένα, το πρωί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως. Ευρωπαϊκής χώρας στις τελευταίες δεκαετίες, το λέω αυτό λέξη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, για να το λέει κάτι θα βλέπει, κάτι θα ξέρει. Κάπως θα το στήριξε αυτό, δεν μπορεί να το πει έτσι και να φύγει, δεν γίνεται.
1: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη λέει έλεγε... περικόπτη, ναι. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση, όλες κάνουν περικοπές δαπανών και μία χώρα πάει και δίνει. Μόνο εμείς δίνουμε.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ναι, αυτό εννοεί. Και είπε ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι τρισευτυχισμένοι.
0: Τρισευτυχισμένοι, ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε τα μηνύματα των ακροατών, αν ζουν σε ημέρες ευημερίας, είναι τρισευτυχισμένοι, αν κολυμπάνε στο χρήμα κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρω ότι να πας, μην βρίσετε μόνο.
1: Ναι, σας παρακαλούμε.
0: Περιγράψτε μας την πραγματικότητα.
1: Αυτό.
0: Δεν θέλω τα μηνύματά σας να έχουν προσωπικό χαρακτήρα για κανέναν. Εγώ θέλω την αλήθεια να μας πείτε. Πώς βιώνετε αυτή την κατάσταση. Ένα, δύο. Αν ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί και εννοεί ότι. Ζούμε την καλύτερη περίοδο πλευράς αριθμών, είναι μία προσέγγιση. Το πρωί ρωτούσα επιμόνως, ήταν ακόμα ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, ρωτούσα τον κύριο Σκέρτσο. Σήμερα ρωτούσα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι βάζετε πάνω. Περίμενε. Γιατί μια και μιλάμε για αριθμούς, κάτσε.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, βάλτε
1: γιατί να βάλουμε αριθμούς, να πούμε τους αριθμούς όμως.
0: Περίμενε.
1: Λίγο.
0: Ο βασιλιάς των αριθμών χρόνια πριν ήταν τώρα που έχουμε βγάλει το μπλοκάκι και το κομπιουτεράκι και υπολογίζουμε τα βγάζουμε πέρα και ακούμε εξαγγελίες για να δούμε αν είναι αληθινές. Είναι ο Λουκιανός και η Λαϊδόνης. Κατερίνα, από την αρχή.
1: Ναι.

0: Είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων. Βγάζουν το κομπιουτεράκι να δουν αν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Δεν βγαίνει. Μηνύματα.
0: Περίμενε. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Τα μετράνε, τα ξαναμετράνε και αναγκάζονται να πληρώσουν τον ένα μήνα το ρεύμα και τον άλλο μήνα τα κοινόχρηστα.
1: Λοιπόν, ευτυχώς τα μηνύματα δεν είναι πολύ. Είναι ήπια. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ακούγεται σαν το πιο σύντομο ανέκδοτο της ημέρας. Μισό να βγω από την πισίνα με τα χρυσά νομίσματα, μας λέει ο Αβραάμ. Βγες, Αβραάμ, από την πισίνα εκεί που κολυμπάς με τα χρυσά νομίσματα.
0: Ναι.
1: Ναι, άλλο. Για να ακούσει, για να δούμε άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, είναι κομμένο αυτό, δεν βγαίνει νόημα για την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσω, λοιπόν, υπάρχει η προσέγγιση. Ρωτούσα σήμερα τον κύριο Μαρινά και χθες τον κύριο Σκέρτσο. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι επιχειρηματολογείτε βάζοντας πάνω από τους ανθρώπους αριθμούς.
1: Ναι.
0: Και απαντάει η κυβέρνηση. Όπα, δεν είναι έτσι. Εμείς όσα έχουμε τα δίνουμε. Άλλο αν δεν φτάνουν. Τόσα έχουμε. Η αντιπολίτευση σας τάζει χρήματα που δεν έχει. Απαντάει η αντιπολίτευση. Πού δεν έχουμε. Εμείς όχι. Και 2,2 δις βρήκανε για παροχές. Αν θέλαν θα βρίσκαν κι άλλα, θα χτυπούσαν τα καρτέλ, θα χτυπούσαν τα υπόλοιπα συμφέροντα, θα τα παίρνουν από εκεί που ξέρουν ότι τα έχουν και θα τα έδιναν στον κόσμο.
1: Το θέμα είναι ότι κάπου μέσα σε όλα αυτά, εγώ επειδή και εσύ είμαι σίγουρη ότι στα πάνελ ακούμε αριθμούς από εδώ, από εκεί,
0: ναι, ναι,
1: πετάγονται.
0: Ακούω,
1: νομίζω ότι ο κόσμος κάπου
0: κουράστηκα.
1: Νομίζω ότι έχει κουραστεί και ο κόσμος. Ωραία, θα τα κοστολογήσουμε, θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε, αλλά όλοι πετάνε αριθμούς.
0: Έτσι.
1: Και εμείς πρέπει να είμαστε. Εγώ χθες το βράδυ καθόμουν και έκανα πράξεις. Δηλαδή έλεγε ένα τόνο, ο άλλος έλεγε τ' άλλο, τσακωνόντουσαν τελικά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κουράζει και τον κόσμο.
0: Κοίταξε.
1: Όλο αυτό. Αλλά απ' την άλλη είναι δουλειά μας να βγάλουμε άκρη.
0: Η κάθε αλήθεια έχει δύο όψεις.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, φέρουμε ένα παράδειγμα. Θες να σου πω συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ΦΠΑ, θες να σου πω, διάλεξε ένα θέμα.
1: Κοίτα, υπάρχουν όντως υπάρχουν δύο
0: όψεις.
1: Ναι, μπορούμε να μείνουμε και σε αυτό στο Ευρωπαϊκό, ότι περνάμε καταπληκτικά.
0: Όχι,
1: και ότι
0: παροχή,
1: είμαστε...
0: μια κοινωνική ομάδα. Θες να σου πω για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους συνταξιούχους, για την... γιατί θες να σου πω.
1: Οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι ευτυχισμένοι, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Λέει η κυβέρνηση συνταξιούχοι, αντί να πάρουν 300, πέραν 250, το κάναμε,
1: ναι,
0: 300.
1: Ναι, το κάναμε 300, τώρα 400, το κάνουμε 400.
0: Περίμενε, κράτα τη μία αφήγηση.
1: Ναι.
0: Το κάναμε 400 και κόψαμε και τα εισοδηματικά κριτήρια και το παίρνουν όλοι άνω των 65. Το δεύτερο είναι ότι καταργούμε την προσωπική διαφορά 7 χρόνια μετά,
1: ναι,
0: τον νόμο Τσίπρα κατά
1: τον
0: Να τα
1: καλό. Λέμε και αυτά.
0: Ναι, άρα θα πάρουν όλοι την αναπροσαρμογή. Τρία, δίνουμε αύξηση σχεδόν 3% σε όλους, όχι επικουρικές, κύριες, από πρώτης πρώτου. Έχουμε μειώσει τη φορολογία, άρα ο συνταξιούχος είναι κερδισμένος. Πάμε τώρα την άλλη οπτική. Η άλλη οπτική είναι, ένα, ο συνταξιούχος παίρνει 400 ευρώ επιπλέον. Αυτό είναι 1 ευρώ το μήνα. Θα τον σώσει, λέει κάποιος. Απαντάει ο συνταξιούχος, δεν θα με σώσει. Λέει η κυβέρνηση, κύριε, μην το βλέπεις έτσι. 400 ευρώ είναι για μένα, ξέρω εγώ, 600 εκατομμύρια. Δεν έχω στον προϋπολογισμό παραπάνω να δώσω. Λένε στο συνταξιούχο, προσωπική διαφορά και αύξηση. Απαντάει στον συνταξιούχο η αντιπολίτευση. Και μιλάμε για ψίχουλα. Το ένα είναι 30 ευρώ την ημέρα, το άλλο 20 ευρώ την ημέρα. Δεν θα με σώσουν αυτά. Να σου πω εγώ, τι θα τον σώσει τον συνταξιούχο. Θα τον σώσει μια μεγάλη αύξηση.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την πραγματικότητα όμως. Να μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Να μιλήσουμε για το γεγονός ότι δεν ακούσαμε για την ακρίβεια κάτι, ότι η ακρίβεια είναι εδώ και βασιλεύει.
0: Να, ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη. Θα σου πω, θα σου πω.
1: Η ακρίβεια είναι εδώ και βασιλεύει.
0: Ναι, ναι, ναι. Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Και μου λένε μονίμως ότι αυξήσαμε τους μισθούς. Ωραία. Τι να κάνουμε την αύξηση των μισθών.
0: Ξαναπάντησε ο κύριος Μαρινάκης ότι εμείς αυξήσαμε μισθούς. Αυξήσαμε συντάξεις, μειώσαμε φόρους. Και είναι ο καλύτερος τρόπος να ενισχύσει το εισόδημα. Του απαντώ. Ναι, αλλά έχοντας την ακρίβεια εκεί πάνω, δείχνω ψηλά, το να αυξάνει συνεχώς μισθούς, συντάξεις και να μειώνει φόρους, κυνηγάμε την ουρά μας. Η απάντηση είναι όχι. Η αντιπολίτευση λέει όχι, γιατί ακρίβεια σημαίνει να χτυπήσεις τους παράγοντες που κάνουν τα προϊόντα ακριβότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχουν μεγαλύτερους μισθούς και είμαστε κάτω στην αγοραστική δύναμη. Απάντηση. Μαρινάκη, σου λέω τώρα όλο το διάλογο. Όχι, εμείς χτυπάμε τα συμφέροντα, κάνουμε ελέγχους, οι υπόλοιποι δεν κάνουν. Δεν βρίσκεις άκρη.
1: Δεν βρίσκεις
0: όμως
1: άκρη. Εγώ είμαι με την άκρη του πολίτη, ας
0: ναι.
1: πούμε. Μας λέει ο Θανάσης.
0: Ναι, ναι.
1: Άκουσα τον Σκέρτσο. Μείωσαν 90 φόρους. Έθινα σε δώσει στην εφορία 280 ευρώ το μήνα. Τώρα μετά την κατάργηση, τη μείωση φαντάζομαι ότι εννοεί των φόρων, δίνω 320. Σκουπίδια μεταφέρω, τίποτα δεν άλλαξε το μισθό μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, Πες ποιοι είμαστε, γιατί σου έχω ρεπορτάζ για την ακρίβεια σήμερα, το οποίο θέλω να συζητήσουμε με τους ακροατές.
1: Βέβαια, να το συζητήσουμε και αναλυτικά, πάμε. Γιατί είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε. Λοιπόν, εδώ ο Λουκία Γκάτσου Νίκος Τραβελάκης, όπως κάθε μεσημέρι μαζί σας 3 με 5, στην επιμέλεια της εκπομπής, η Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Κατερίνα μας.
0: Κατερίνα Βουτσά.
1: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, φυσικά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια η Κούτρα, 211-200-8200 και τα email σας. studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, θα σου λέω το ρεπορτάζ και θα με ρωτάς.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε για την ακρίβεια, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Η ακρίβεια δεν είναι μόνο σούπερ μάρκετ, είναι και στέγη, είναι και ρεύμα, είναι όλα. Εγώ θα σου πιάσω τα σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Καταρχήν να σου πω ότι τα τρόφιμα έχουν ακριβεί από το 19-40%. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό είναι στον ευρωπαϊκό μέσον όρο και πιο κάτω και τώρα τον καλοκαίρι φτύνουν τα τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν έρχεται η λεγόμενη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και τους παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν. Έχουν μειωθεί, έτσι έχει ανακοινωθεί. 1760 κωδικοί από την αρχή του μήνα. Λοιπόν, πάω στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Τώρα μιλάμε για κωδικούς από τρόφιμα μέχρι είδη υγιεινής.
1: Τα κατάφερες,
0: και...
1: πήγες.
0: Ναι, ναι, είδη υγιεινής και όλα τα προσωπικά.
1: Αυτοψία, λοιπόν.
0: Ναι, από 5-7 έως 35%. Και υπάρχει ένα ειδικό ταμπελάκι που είναι λευκό φόντο και έχει κόκκινο και μπλε επάνω.
1: Ωραία.
0: Εγώ περίμενα λοιπόν να δω παντού αυτό το ταμπελάκι. Λέω 1700 κωδικοί, θα είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ με τις μειώσεις. Ψάχνω να βρω το ταμπελάκι, τίποτα. Τέλος πάντων, μετά από όλα, βρήκα σε ελάχιστα σημεία αυτό το ταμπελάκι, πάρα πολύ λίγα, μειωρατά. Γιατί ήταν μειωρατά.
1: Αυτό που λέγαμε ότι θα κάνουν τους detectives στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, διότι το σούπερ μάρκετ, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και σε έκταση, σε αυτό πάνε πάρα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 25-30.000 κωδικούς. Είναι εξαφανισμένα τα άσπρα ταμπελάκια ανάμεσα σε ένα...
1: Σκέψου, όταν λέμε 25-30.000 κωδικούς και μου λες ότι είναι
0: περίμενε,
1: πόσα...
0: Περίμενε, θα σου πω. Εξαφανισμένα ανάμεσα σε ένα μεγάλο, δεν μπορώ να το δείξω τώρα.
1: Πρέπει να σας... Μακάρι να τον βλέπατε, τον Νίκο να το περιγράφει.
0: Είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ πορτοκαλί ταμπελάκια με ψηλά γράμματα που έχουν ένα φτερό για να εξέχει να πηγαίνει το μάτι σου εκεί στο διάδρομο που λέει χαμηλή τιμή.
1: Μπράβο.
0: Στην αρχή νόμιζα ότι αυτή είναι η προσφορά. Η
1: λέγαμε, τα 1760 προϊόντα.
0: Χαμηλή τιμή. Επειδή εγώ είμαι περίεργο. Κοιτάζω το ταμπελάκι να δω ποια είναι η χαμηλή τιμή που είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ με χαμηλή τιμή. Έχει λοιπόν ένα ταμπελάκι πάνω στο ράφι.
1: Ναι,
0: χαμηλή τιμή εξέχει.
1: Εξέχει, άρα για το να πάει βλέπεις, το μάτι σου. Να πηγαίνει το μάτι σου, ναι.
0: Πες ότι είναι ένα φανταστικό προϊόν, καφές ας πούμε, 2 ευρώ. Και η χαμηλή τιμή είναι 2 ευρώ. Ψάχνεις να δεις γιατί είναι χαμηλή τιμή. Επάνω αριστερά έχει με μικροσκοπικά γράμματα και αριθμούς μέση τιμή τελευταίων 30 ημερών. Θα περίμενες ότι είναι ψηλότερη και μειώθηκε, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Όχι. Στα περισσότερα προϊόντα η μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών ήταν χαμηλότερη. Δηλαδή η χαμηλή τιμή ήταν αύξηση. Επάνω δεξιά λέει βασική τιμή και έχει ας πούμε 2,5 ευρώ. Άρα το ταμπελάκι λέει καφές χαμηλή τιμή 2 ευρώ. Τιμή μέση τελευταίων 30 ημερών 1,80, βασική τιμή 2,5. Φωνάζω στο διευθυντή, λέω, έλα εδώ. Εξήγησέ μου. Τι αυτό. Καταρχήν, πού είναι τα άσπρα ταμπελάκια, συμφωνία
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και πόσα προϊόντα είναι.
0: Κοίταξε, μου λέει, εμείς εδώ είμαστε το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, έχουμε 600 κωδικούς.
1: 600.
0: Λέω, έχετε 600 από τους 1700, λέει, τόσα έχουν
1: όλοι.
0: Και
1: είναι και το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ.
0: Τόσα έχουν όλοι.
1: Τόσα έχουν όλοι.
0: Μάξ
1: 600.
0: Άρα από τα 1760 που έχουν συμφωνήσει,
1: 1740. Ναι, 600 βρίσκουμε στα μεγάλα. Φαντάζομαι τα μικρά.
0: Φαντάζομαι τα μικρά. Γιατί λέει τόσοι είναι κωδικοί που δεν τρέχουν, αυτό είναι εκείνο, προχωράει η πρωτοβουλία μας. Το πορτοκαλί λέω τι είναι, γιατί απαγορεύονται
1: γιατί
0: οι προσφορές.
1: Το παντού, το είδες.
0: Λέει μάλλον. Κοίταξε, βρήκαμε έναν τρόπο να προωθήσουμε προϊόντα νομίμως. Λέω εξήγησέ μου. Μου λέει άκου, βλέπεις μια βασική τιμή 2 ευρώ και βλέπεις μια μέση τιμή τελευταίων 30 ημερών 1,80.
1: Ναι.
0: Διότι η προηγούμενη τιμή των τελευταίων 30 ημερών είχε και προσφορές μέσα που τώρα δεν επιτρέπονται.
1: Ναι.
0: Άρα χαμήλωνε το μέσον όρο. Πάνε οι προσφορές, τελειώσανε και τώρα έχουμε τα 2 ευρώ. Το άλλο είχε διαμορφωθεί με μια πολύ μεγάλη προσφορά που δεν επιτρέπεται. Λέω, με κοροϊδεύεις. Η βασική τιμή, λέει, η βασική τιμή είναι αυτή από την οποία εμείς ρίχνουμε. Λέω, επειδή η βασική τιμή είναι τρελή, δηλαδή έχει, ξέρω εγώ, τιμή 2, βασική τιμή 5. Μου λέει τόσο, είναι, έχουμε τα τιμολόγια, τόσο. Μάλιστα, το πιστεύω εγώ. Λέω, συγγνώμη, αυτό δεν είναι χαμηλότερη τιμή. Είναι ψηλότερη τιμή. Τι διαφημίζετε? Όχι, λέει. Είναι νόμιμο αυτό. Διότι το προηγούμενο είχε προσφορές. Άρα είχε χαμηλωμένη τιμή που δεν ήταν αυτή. Τώρα είναι η κανονική που είναι χαμηλότερη από τη βασική. Ναι. Πάμε, λέω, να το δούμε ανάποδα. Έχει αυξηθεί το προϊόν. Είχε ένα 80 και έχει 2. Ναι. Άρα δεν είναι χαμηλή τιμή. Λέω, είναι αυξημένη τιμή. Και όλα τα προϊόντα έχουν αυξημένη τιμή. Έχει αυξήσει, όχι, λέει. Τέλειωσαν οι προσφορές.
1: Ωραία. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Περίμενε.
1: Τώρα.
0: Πάω.
1: Μην πω τίποτα άλλο.
0: Πάω στα σούπερ μάρκετ. Στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τηλεφωνώ. Μιλάω με κορυφαία πηγή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Μου λέει, ακούστε. Καταρχήν αυτή η συμφωνία κυρίων εφαρμόζεται. Εμείς δεν είπαμε ότι θα είναι παντού σε όλα. Είναι 600 κωδικοί περίπου το περισσότερο στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, αλλά όταν μας λένε από την κυβέρνηση 1750,
0: ναι,
1: εντάξει, έστω κατά μέσο όρο, το μάξιμο. Αλλά ούτε η μισή δεν είναι.
0: Λουκία, δεν δεσμευτήκαμε,
1: λέει. Είναι συμφωνία κυρίων, είπα.
0: Σου λέω τι απαντούν τα σούπερ μάρκετ. Θέλω να δώσω όλο το ρεπορτάζ.
1: Okay.
0: Στη συνέχεια λέω, τα πορτοκαλί αυτά τι είναι, λέει, αλλού είναι πορτοκαλί, αλλού είναι αυτό, λέει χαμηλή τιμή, αλλού χρυσή τιμή. Αυτό είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε στο όριο του νόμου ελληνικού και ευρωπαϊκού τα προϊόντα μας. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ακριβότερα. Το γράφει το ταμπελάκι, απλώς πρέπει να βγάλεις μεγεθυντικό φακό για να το δεις. Ναι, λέει, γιατί δεν υπάρχουν προσφορές. Μιλημένοι όλοι. Δεν υπάρχουν προσφορές. Αφού δεν υπάρχουν προσφορές και ακρίβεινε, γιατί μας το πουλάτε ως χαμηλή
1: ως
0: τιμή.
1: Χαμηλή
0: γιατί είναι χαμηλότερο από τη βασική.
1: Ποια είναι η βασική.
0: Μα δεν υπήρχε
1: ποια
0: η βασική.
1: Ποια είναι η βασική τιμή.
0: Μα δεν υπήρχε. Εγώ παίρνω ένα προϊόν συγκεκριμένο 5 ευρώ 5 χρόνια. Γράφει πάνω βασική τιμή 13, αλλά έχει 5. Τι με νοιάζει με ένα βασική τιμή. Βασική τιμή είναι ό,τι να είναι. Άρα θέλω να πω, με το βασική τιμή, χαμηλότερη τιμή, μέσος όρος, προσφορά που καταργήθηκε, αυτό μας κοροϊδεύουν.
1: Αυτό θέλω να πω και εγώ, ότι ο καταναλωτής σε όλο αυτό νιώθει ένα μπέρδεμα. Εγώ έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, που δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάω το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Θα το δεις. Δεν μπορώ να πω γιατί έχει νομικές συνέπειες στον όρο παραπλάνηση.
1: Ναι.
0: Ενημερώνω την αρχή σε κορυφαίο επίπεδο, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βεβαίως.
0: Την αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή είναι ανεξάρτητη. Μου λένε ναι, το έχουμε ακούσει, καμιά εβδομάδα είναι αυτό.
1: Α,
0: από σήμερα στέλνουμε έλεγκτες.
1: Και εάν
0: είναι νόμιμο, αν είναι νόμιμο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν είναι παράνομο, τους τραβάμε τα αυτοί, θα σου πω γιατί έχει συνέχεια αυτό. Και η συμφωνία κυρίων περιμένουμε να εφαρμοστεί.
1: Λέω, πόσο είναι, περιμένουμε.
0: Είναι εφαρμογή 600, λέει, δεν είχαν δεσμευτεί πόσους.
1: Τώρα τι δεν είχαν, αφού είχαν δεσμευτεί 1750, ναι. 60 πόσοι είχαν.
0: Σταγόνα στον ωκεανό είναι αυτό.
1: Δηλαδή αν τους 1760 τους κάνουμε 600, εντάξει, λοιπόν, τρέχα γύρευε.
0: Τα θέτω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, τώρα μπορώ να πω, μα Παύλου Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Και λέει στον αέρα του Open, αν ισχύουν, γιατί το είδε το ρεπορτάζ, ήταν εκεί. Αν
1: ναι.
0: ισχύουν αυτά που είδα, θα πάρουμε κεφαλιά. Σε εισαγωγικά. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, πρέπει να τηρηθεί. Και εγώ ρωτώ, αν αυτό είναι νόμιμο, πώς θα πάρουν κεφάλια. Αφού είναι νόμιμο, λένε τα σούπερ μάρκετ. Άρα τι κάνουν. Εξαντλούν τα περιθώρια του νόμου για να συνεχίσουν να κερδίζουν, να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεγελούν, δεν λέω παραπλανούν.
1: Κοίτα, ότι...
0: Και ταυτόχρονα να γράφουν εκεί που ξέρεις τη συμφωνία κυρίων.
1: Άρα βρήκαν το παραθυράκι που, που σιγά που δεν θα το βρίσκαν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, έχω...
1: Αλλά το θέμα είναι τι κάνει το κράτος να μας προστατεύσει εμάς τους καταναλωτές από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Καρχιμάκη που είναι ο ειδικός του Πασό και Λαλιώτου, την καθηγήτρια από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που λένε και οι δύο ότι να ορίστε, αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Τους κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν, σας κοροϊδεύουν, δεν κάνουν τίποτα για την ακρίβεια.
1: Ωραία. Αυτό που σου λέω, ότι για την ακρίβεια δεν έχουμε πιάσει την ακρίβεια. Χαίρο πολύ, χαίρο
0: πολύ. Μα δεν είναι να πιάσει την ακρίβεια.
1: Δεν έχουμε πιάσει την ακρίβεια και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Γύρω-γύρω όλη τη Μέση Μανώλη. 1760, 600 σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ από τα μεγαλύτερα και τίποτα, μία τρύπα στο νερό. Εμένα αυτό μου φαίνεται. Δηλαδή, άμα πάω στο σούπερ μάρκετ, αυτό θα καταλάβω. Ότι έχει γίνει μια τρύπα στο νερό.
0: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτή η ωραία διδακτική ιστορία δείχνει ποιος είναι ο δυνατός της ιστορίας και ποιος μιλάει τελευταίος.
1: Φυσικά.
0: Διότι αν τα σούπερ μάρκετ έχουν τον τρόπο, πρόσεξε αυτό που λέω, και να εμφανίζονται διαλλακτικά και αυτό,
1: και να λένε ότι κάνουμε, ναι, αυτό.
0: Και ταυτόχρονα την καταργούν στην πράξη και να κάνουν μία άλλη που είναι στα όρια του νόμου και ξεγελούν τους καταναλωτές, τότε έχουν το πάνω χέρι.
1: Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τον καταναλωτή όμως. Δεν έχουμε. Πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης.
0: Υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν.
1: Να βρεθεί.
0: Υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν αυτοί οι κύριοι. Και να δείξει η κυβέρνηση ότι είναι πιο δυνατή από εκείνους.
1: Όταν λέμε να τα βάλει με τα καρτέλ, να τα βάλει επιτέλους.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Ναι, επιτέλους.
0: Ναι. Επίσης, ακούω πρόστιμα. Λέει, η κυρία Τσαγκάρη δεν διστάζει, βαράει πρόστιμα 1,5-2 εκατομμύρια. Να σε ρωτήσω καμιά πολυεθνική που έχει τζίρο μισό δις.
1: Ναι, τι να τη κάνει.
0: Εγώ σε ενημερώνω ότι ψίχουλα. Έχει βάλει και στον προϋπολογισμό ότι θα πληρώσει πρόστιμο για τα κόλπα τη 5 εκατομμύρια.
1: Εννοείται. Μα αφού βγαίνουν, μαγειρεύουν του τζίρου πρώτα απ' όλα.
0: Και
1: βγαίνουν και χαμένοι κάποιοι από αυτού.
0: Και
1: Τίποτα.
0: Ποιος βγαίνει χαμένος, Λουκία μου,
1: αυτό? Ο καταναλωτής, τέρμα, ο πολίτης.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Δεν είναι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, να μας τα πει.
0: Θα σου πω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σου πω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Θα
0: αυτό
1: μπορούσαμε αρχικώς να μποϊκοτάρουμε. Αρχικώς θα μπορούσαμε.
0: Θα σου πω λοιπόν να δημιουργηθεί ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα και εγώ θα περίμενα σήμερα αυτό το κίνημα να συνεδριάσουν όλες τις οργανώσεις, να πάρουν τα ρεπορτάζ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και να πούνε από αύριο.
1: Παράλληλα όμως θα κάνει και το Υπουργείο.
0: Να τελειώσω τη φράση.
1: Βεβαίως.
0: Και να πούν μετά από αυτό το ρεπορτάζ, αυτό που λένε σε όλη την Ευρώπη, κύριοι από αύριο, ό,τι έχει ταμπελάκι, μην το αγοράζετε. Μποϊκοτάζ για ένα μήνα.
1: Ωραία.
0: Θα το πάρουν πίσω το ταμπελάκι,
1: αυτό
0: όχι.
1: Αυτό θα το κάνει από τη μεριά του πολίτη. Το Υπουργείο τι θα κάνει από τη μεριά του?
0: Μα είναι νόμιμο.
1: Θα μείνει στη συμφωνία κυρίων.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα του ξανακαλέσει. Και
1: μετά.
0: Και του κάλεσε.
1: Να μην κάνει συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία να μην είναι κυρίων. Να είναι γραπτή. Ξέρω ότι
0: είναι ελεύθερη αγορά. Αν δεν πιάσει κάποιον να παρανομεί. Δεν μπορείς να του πεις πόσο τα πουλάς, όπως τα πουλάει.
1: Να τα βάλεις με τα καρτέλ, όπως λέει αντιπολίτευση.
0: Ποιο είναι το καρτέλ?
1: Τα σούπερ μάρκετ.
0: Ποιος θα βρει το καρτέλ?
1: Να το βρει, ξέρω εγώ. Τι ξέρω είμαι, εγώ θα το βρω.
0: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όταν μπαίνει ένα θέμα στην Επιτροπή. Ναι. Όταν μπει ένα θέμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, πότε βγάζει απόφαση?
1: Μετά από.
0: Δεν θα
1: γύρευε, ναι.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Άσε με τώρα.
0: Αχ, Λουκία μου.
1: Αχ,
0: Λουκία.
1: Μην αρχίσουμε τα αχ. Το θέμα είναι τι γίνεται. Και ότι δεν είμαστε, δεν κυβερνάω εγώ, δεν κυβερνάς εσύ. Δεν είμαστε εμείς στις υπουργικές καρέκλες.
0: Λοιπόν, περιμένε. Λέει ο Γιώργος εδώ, αν θέλει βιβλιοπόληση είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Με τόση αλαζονία κοροϊδεύει τον κόσμο να ανταλλάξουμε μισθούς.
1: Και θα σταματήσω τη μύρλα.
0: Ναι.
1: Και θα σταματήσω τη μύρλα. Αυτό που είπε χθες, ότι μυριάζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλιώς να πάμε να ψωνίσουμε και να βάλουμε βενζίνη. Ναι.
0: Λέει η Ελένη, τουλάχιστον 40% ακριβότερο το σούπερ μάρκετ σήμερα, διότι προσφορές ένα συν ένα δεν υπάρχουν. Έτσι είναι.
1: Mm.
0: Έτσι είναι. Κατερίνα, ο πολίτης ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος, όχι γιατί δεν θέλει την αύξηση, αλλά η ρίζα του κακού είναι η ακρίβεια. Θα ήταν ο μηδενικός ΦΠΑ λύση για κάποια προϊόντα καθημερινά. Δικιά σου είναι η Κατερίνα.
1: Ναι, η Κατερίνα είναι δικιά μου. Ναι, θα ήταν. Αλλά δεν αφήνουν.
0: Κατερίνα,
1: ναι, Κατερίνα, ναι.
0: Μαζί, λοιπόν. Κατερίνα, Κατερίνα, άκου τη Λουκία.
1: Εννοείται ότι θα ήταν η λύση το μηδενικό ΦΠΑ.
0: Στο, Λουκία προς Κατερίνα, λέγε.
1: Λοιπόν, Κατερίνα μου, εννοείται ότι θα ήταν, αλλά δεν το ακούει κανείς. Δεν το ακούει κανείς. Η κυβέρνηση το ρίχνει στον κάλαθο των ακρίστων.
0: Ναι.
1: Έχουνε, τουλάχιστον να το εφαρμόζανε. Εγώ τι λέω, Κατερίνα μου, να το εφαρμόζανε πιλωτικά σε κάποια προϊόντα, γιατί μας λένε ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Να δούμε επιτέλους αν θα περάσει. Να δούμε. Ας κάνουμε ένα τεστ. Το λέω κάθε μέρα. Ας κάνουμε ένα τεστ.
0: Εγώ λέω άλλο, Λουκία. Ότι καλείται η κυβέρνηση να αποδείξει ότι είναι πιο δυνατή από τους ελεγχόμενους.
1: Ακριβώς.
0: Όταν οι ελεγχόμενοι.
1: Και από τα σούπερ μάρκετ.
0: Και ανάμεσά τους είναι τα σούπερ μάρκετ, αποδεικνύουν καθημερινά ποιος είναι ο δυνατός.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ πας παρακαλώντας με συμφωνίες κυρίων, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα της ακρίβειας. Ούτε το χωράφι ράφι που είναι 10 φορές πάνω τα όσπρια από το χωράφι στο ράφι και κάποια απορροκυπευτικά, ούτε τα κόλπα με τα καρτέλ και τις. Συναλλαγές τις τριγωνικές, ξέρεις πως φουσκώνει μια τιμή και γίνεται ότι δίθεν η βασική είναι 5 ευρώ. Πουλάει μια εταιρεία στην άλλη, τον εαυτό της δηλαδή. Φτιάχνεις 5 εταιρείες, πουλάει μια εταιρεία στην άλλη, φουσκώνει το κόστος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα και ξαφνικά το προϊόν πρέπει να πουλιέται 2 ευρώ, πουλιέται 4 και τα δύο τα ενδιάμεσα θα κερδίζουν οι ενδιάμεσες εταιρείες που έχει ιδρύσει η ίδια εταιρεία. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές
1: ναι. Λεγόμενες.
0: Δεν κάνουμε τίποτα έτσι.
1: Εννοείται ότι δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Γι' αυτό πρέπει με έναν τρόπο να κάνουμε. Δεν γίνεται ο πολίτης να είναι βορρά στις διαθέσεις των σούπερ μάρκετ, όλων αυτών των πολυεθνικών, όλων αυτών που κερδίζουν. Κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος.
0: Λοιπόν, δύο ακόμα θέματα. Πρέπει να γίνει κάτι, να σταματήσει η ιστορία με τα πατίνια.
1: Α, ναι. Είχαμε κι άλλο, βέβαια.
0: Είχαμε.
1: Ναι,
0: 14χρονη,
1: ναι.
0: Σου έχω διηγηθεί την ιστορία με την Τίνο.
1: Ναι.
0: Που παραλίγο να σκοτώσω δύο παιδιά, πετάχτηκαν μπροστά μου στο λιμάνι. Καλά, πήγαινα με 2 χιλιόμετρα, έψαχνα να παρκάρω.
1: Mm.
0: Θα παρέσει τα παιδιά.
1: Πρέπει
0: δεν.
1: Τα πατίνια να, τα δεν ξέρω, παιδιά, να απαγορευτούν. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τα παιδιά παραδέχτηκαν όταν πέρασαν μπροστά από το αυτοκίνητο ότι δεν έβλεπαν. Είχαν το κεφάλι του σγισμένο αλλού. Δύο κορίτσια πάνω σε πατίνι. Λοιπόν, χθες, δύο κορίτσια σε πατίνι στην Τίνο. Στην επιβάτηδα έπεσε 14 χρονών με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο παιδόν. Τέταρτος τραυματισμός παιδιού κάτω από 17 ετών σε λίγες μέρες. Ένα παιδί πέθανε. Τι θα γίνει, Λουκία?
1: Πρέπει να σταματήσει.
0: Πώς?
1: Νομίζω ότι πρέπει
0: Ποιος?
1: Να απαγορευτούν τα πατίνια στα παιδιά.
0: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
0: Μα έχουν απαγορευτεί. Έχει ψηφιστεί νόμος το καλοκαίρι που απαγορεύονται τα πατίνια σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Ποιος τον εφαρμόζει?
1: Να γίνουν έλεγχοι, Βικυκή. Να γίνουν. Δεν γίνεται.
0: Οι γονείς.
1: Και οι γονείς, δεν φταίνε μόνο οι γονείς όμως.
0: Να, τι ναι, να κάνει, ναι, ναι, ναι. Να υπάρξει σε κάθε τετράγωνο μια αστυνομική.
1: Όχι, εδώ βγαίνουν και στου μεγάλου δρόμου. Δεν είναι μισό μόνο στο τετράγωνο.
0: Αν βγει από την αυλή το παιδί με το πατίνι και το πέφτει.
1: Οι γονείς σε
0: τύπο,
1: πρώτη φάση, εγώ α πούμε το παιδί, αν μου έλεγε θα πάρω πατίνι, δεν θα τα άφηνα.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Εντάξει. Δεν θα τα άφηνα, διαροπάλου. Με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Λοιπόν, θα έχουμε μετά από καιρό, έχει πάρα πολύ καιρό, όμως το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι έχω να τον ακούσω να μιλήσει, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγο. Θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Κονόμο από τη Νέα Δημοκρατία και μετά, 4:30, θα ανοίξουμε το μεγάλο θέμα της αγοράς με τους δύο άρχοντες της αγοράς, Κορκίδη και Χατζηδεοδοσίου. Εκεί τους περιμένω.
1: Εκεί τους περιμένω. Να δούμε.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου στο El Alamein. Προηγήθηκε συνάντηση Μητσοτάκη-Σίση με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία Αθήνα-Κάιρου. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% τη διετία 2027-2029 προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Περισσότερα στο real.gr.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Ρόδο.
17: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran, εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm, με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία.

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι επιστρέψαμε. Τι είναι, Κατερίνα Βουτσάνη, καταπληκτικό τραγούδι.
1: Queen.
0: Queen, τι θέλω να πω. Λοιπόν, δύο λόγια για. Είμαστε και πάλι μαζί, 32 λεπτά μετά τις 3. Σήμερα, Σεπτέμβριος, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Real FM με τη Λουκία. Να που σου πω δύο πράγματα για τα ελληνοτουρκικά που θεωρώ το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση από τον Ερντογάν. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο μίλησε για περικύκλωση της Τουρκίας και απείλησε ευθέως ότι οι εχθρικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες. Σήμερα ο κύριος Μαρινάκης μου επιβεβαίωσε ότι με έναν τρόπο, δηλαδή τον ρώτησα, είναι αλήθεια όπως γράφει ο τουρκικός τύπος ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, δεξιχέρι του Ερντογάν και τώρα επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ήρθε στην Αθήνα και είδε το Μητσοτάκη και του είπε δεν δεχόμαστε. Ναι, το γράφει γεννή σαμάκ. Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η απάντηση Μαρινάκη ήταν επιλέξει, δεν κάνω σχόλιο. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν δέχεται τελεσίγραφα. Τι καταλαβαίνεις?
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι τον είδε.
0: Και είπε δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ποιος είναι εκείνος θα μας δώσει, θα μας απειλήσει με τελεσίγραφο. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν τουρκικός τύπος που εκτοξεύει απίθανες απειλές. Χρεώνει στην Ελλάδα την πρόθεση να τους κάνουμε πόλεμο μαζί με το Ισραήλ. Σε λίγο αρχίζουν οι δηλώσεις Μητσοτάκη, Σίση, είναι ο κ. Στοδουλίδης εκεί, στο El Alamein, κρίσιμη συνάντηση. Λίγο νωρίτερα είχαν χτυπήσει οι Χούθη τη Σαουδική Αράμκο στην Σαουδική Αραβία. Πρόσεξε, Χούθη τη Ιεμένη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Πρόσεξε, εκείνη είναι η ελληνική πάτριωτε. Έχει σημασία αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να φτάσει 99 δολάρια το βαρέλι.
1: Πάλι φλερτάρει κοντά στα 100.
0: Ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε η παρουσίαση στο Υπουργείο Ενέργειας ενός οδικού χάρτη για μείωση τιμή του ρεύματος 30% σε μια τριετία και άλλες ενέργειες για να γίνει φθηνότερο το ρεύμα.
1: Να δούμε όμως
0: που είναι μεγάλος
1: και αυτό,
0: λογαριασμός.
1: Γιατί και αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα το πόσο θα μειωθούν οι τιμές στα τιμολόγια.
0: Ποιος θα χειροκροτήσει?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Δεν βλέπω να χειροκροτάμε πολύ. Γι' αυτό το λέω.
0: Κλάμα βλέπω.
1: Θα φανεί στο χειροκρότημα. Που λέει και το τραγούδι. Αν μας αντέξει το σκηνή.
0: Στο πολιτικό σκηνικό οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Σήμερα ο κ. Μαρινάκης είπε δεν κάνεις κόμμα για Γιαννάτη. Θεωρούν ότι ο κ. Σαμαράς το κάνει για Γιαννάτη, ναι, στο Μητσοτάκη.
1: Αυτό είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν γενικά και συντονισμένα. Ότι ο κ. Σαμαράς αυτό που κάνει το κάνει από Γιαννάτη. Δηλαδή ότι είναι ένας. Θέλουν να τον παρουσιάσουν σαν έναν
0: αιμονικό.
1: Τύπο που έχει αιμονικό, ακριβώς.
0: Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Έχετε καιρό να ακουστείτε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα έλεγα ότι ήταν μια περίοδος και λίγο περισυλλογής, από ό,τι καταλαβαίνω, και ανάπαυσης το καλοκαίρι για σας και δουλειάς φυσικά. Και θέλω να σας ζητήσω το πρώτο σχόλιο ξεκινώντας ανάποδα. Όχι από το ΠΑΣΟΚ, από την μεγάλη εικόνα, αυτό που καίει πιο πολύ τους πολίτες είναι η ακρίβεια. Λέγαμε πριν για τα κόλπα των σούπερ μάρκετ, πώς έχουν εξαφανίσει τη συμφωνία κυρίων και έχουν βάλει τα μπελάκια για δήθεν μειωμένες τιμές, προς την πραγματικότητα αυξημένες. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν είπε κουβέντα ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη στη ΔΕΘ. Γιατί η κυβέρνηση λέει πώς δεν είπαμε. Αυξάνονται μισθοί, αυξάνονται συντάξεις, μειώσαμε 91 φόρους, τι καλύτερο.
2: Όχι, όχι, ναι, μισό τον, για να μην τα μπερδεύουμε. Η παράμετρος της αγοραστικής δύναμης έχει δύο συντελεστές. Το ένα είναι πόσα λεφτά έχει στην τσέπη σου για να μπορείς να ξοδέψεις. Το δεύτερο είναι πόσο κάνει αυτό που θέλεις να πάρεις. Εγώ δεν θα αξιολογήσω τώρα το περιεχόμενο των μέτρων, αλλά η κυβέρνηση μιλάει όχι μόνο στη ΔΕΘ. Συνεπώς, επί της ουσίας, μιλάει μόνο υποτίθεται για το πόσα λεφτά έχεις στην τσέπη σου. Χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως για το πόσο κάνει αυτό που θέλεις να πάρεις. Πριν από λίγες μέρες, θυμάστε, είχαμε νέους πανηγυρισμούς για τη Συμφωνία Κυρίων που ακολούθησε την προδημήνου με τα νέων πανηγυρισμών τότε επίσης προηγούμενη συμφωνία κυρίων. Τι λέει, κύριε Στραβελάκη, το Γιάννη Γκουέδομαστε? Μου είπε ένα σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους που οποιαδήποτε συμφωνία θα την φέρει εις πέρας και θα την κάνει πράξη. Αλλά.
1: Αυτό λείπει, κύριε Χριστοδουλάκη, ή λείπει μία συμφωνία η οποία να είναι όντως συμφωνία και να μην είναι μία απλή συμφωνία κυρίων?
2: Να πω και το εξής, αυτό θέλω να πω. Ο ρόλος του κράτους δεν είναι να διαβουλεύεται με τους επιχειρηματίες και να δίνουν τα σχέδια.

0: ο ρόλος του κράτους να παρεμβαίνει με όρους ρύθμισης. Τι σημαίνει αυτό σε πολλές παραμέτρους. Νούμερο 1. Ρύθμιση, για παράδειγμα, του ενεργειακού κόστους στη χώρα για να μπορέσει να μειώσει το κόστος παραγωγής για να μπορεί να φτάνει το προϊόν πραγματικά φθηνότερο στον καταναλωτή. Νούμερο 2. Να μειώσει την εσφροκέρδεια των μεσαζόντων αλλά και των καρτέλ πολλές φορές, ειδικά στον χώρο των τροφιμών και σε πάρα πολλούς άλλους χώρους, όπου κάποιοι εργαλειοποιώντας τη συνθήκη υποτιθέμενων εξωγενών αφηγημάτων επί της ακρίβειας, θησαυρίζουν και παράγουν υπερκέρδη σε βάρος των απλών καταναλωτών. Και νούμερο 3, να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει να κάνει, για παράδειγμα, μια φορολογική πολιτική απομειώνοντας σε συγκεκριμένα αγαθά κομμάτι της έμεσης φορολογίας, παράδειγμα ΦΠΑ, παράδειγμα ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, να εγγυηθείς ότι θα περάσει αυτό στην αγορά. Να σας πω έναν τρόπο που αυτό μπορεί να περάσει στην αγορά, γιατί είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Για να γίνουμε και λίγο πρακτικοί.
1: Ναι, πώς μπορεί να περάσει στην αγορά.
0: Στον επιμελητηριακό χώρο, γιατί είναι και μέρες τέσσερις είδους διαβουλεύσεων. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε μόνο το εξής. Μείωσέ μου το ΦΠΑ στο ράφι, θα κρατήσω την
1: ίδια. Στα λόγια μου έρχεστε.
0: Λέω, στο ράφι θα κρατήσω την ίδια τιμή που είχα πριν. Την ίδια ακριβώς. Την ίδια. Όταν πας να πληρώσεις με κάρτα στο ταμείο, αυτοματοποιημένα θα υπολογίζεται ο μειωμένος ΦΠΑ. Τι κερδίζεις? Ότι δεν μπορώ να σε ξεγελάσω.
1: Εσείς τι πιστεύετε, ότι πόσο πρέπει να πάει ο ΦΠΑ? Πρέπει να μηδενιστεί, πρέπει να μειωθεί, πρέπει να πάει στο 6% σε κάποια προϊόντα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, παραδείγματος χάρη.
0: Θα σας πω. Το Πασόκ έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, παράδειγμα στο βρεφικό γάλα με δυνάμει για μηδενισμό, παράδειγμα σε βασικά αγαθά που αφορούν την καθημερινή σύνδεση και διατροφή των πολιτών, μια σχετική απομείωση. Όλα αυτά θα είναι και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που θα κάνει εκ νέου μαζί με τις περσινές φυσικά από αυτό το πρόγραμμα μας ο Νίκος Ανδρουλάκης το επόμενο Σάββατο, ερχόμενο Σάββατο.
2: Ένσταση. Περιμένετε. Επειδή είναι το επιχείρημα, κάθε μέρα ρωτούμε, σήμερα ρωτούσε τον κύριο Μαρινάκη αυτό που λέτε, χθες τον κύριο Σκέρτσο, καθημερινά ρωτούμε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Η απάντηση είναι, αυτοί που λένε ότι θα μειωθεί ο ΦΠΑ πρέπει να μας πούνε πού θα βρουν τα λεφτά, και μιλάμε για δισεκατομμύρια, και δεύτερον ότι και να τον μειώσουμε δεν θα φτάσει, θα χαθεί στο δρόμο. Εσείς είπατε τρόπους, αλλά σας λέω το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι
0: δεν υπάρχουν
2: τα χρήματα για να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και να μας πει το Πασόκ που το λέει, πού θα τα βρει.
0: Ωραία, τέλεια. Το δεύτερο το απορρίπτω επί της αρχής, γιατί σας εξήγησα.
2: Ναι, το απαντήσα. Πάμε στο πρώτο.
0: Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Πρώτον, η μειωμένη τελικά τιμή το ράφι ενισχύει την κατανάλωση, άρα μπορεί ο απόλυτος αριθμός των φορολογικών εσόδων να μην μειωθεί. Αλλά δεν το βάζω αυτό στην εξίσωση. Θα σας πω και θα βεντάξει το εξής. Επειδή τα οικονομικά τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πόσο ήταν το υπερπλεώνασμα από το πλεώνασμα φέτος? 5,2%. Συγκεκριμένα δισεκατομμύρια. Αυτό το υπερπλεώνασμα, κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης, δεν μπορούμε να το διαθέσουμε.
2: Δεν μπορούμε, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Μέσα. Γιατί παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα, πήραμε παραπάνω 1,2% από το πλεώνασμα το προϋπολογισμένο, που ήδη υπήρχε, το οποίο δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Άρα, σημαίνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, πάνω από 2 δις είναι αντιστοιχή του 1,2%, ώστε να μην τα πάρουμε, να μείνουν στην κοινωνία και έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το δώσουμε πίσω. Και η δημοσιονομική σταθερότητα διασφαλίζεται όχι ούτε καν με ίσως και λιμενισμένους προϋπολογισμούς, αλλά με το σταθερά υψηλό πλεώνασμα το οποίο ήδη υπάρχει.
2: Μα θα μειωθούν τα έσοδα τα φορολογικά. Η κυβέρνηση λέει ότι. Αντικαθιστούμε, ανεξάρτητα αυτό αποφέρει πλεώνασμα ή υπερπλεώνασμα. Αντικαθιστούμε φόρο με φόρο. Δεν μπορούμε να κόψουμε φόρο και να τα 2 δις παίρνουμε το ΦΠΑ. Θα τα βγάλουμε απαλού από την κατανάλωση.
0: Με συγχωρείτε.
2: Σας λέω τι λέει η κυβέρνηση.
0: Θα σας πω εγώ την απλή λογική. Ούτε καν αυτό που λέμε εμείς. Η απλή λογική λέει ότι το Δεκέμβριο ένα κράτος έρχεται και κάνει τον δικό του προϋπολογισμό. Και λέει, παράδειγμα, εγώ παιδιά, την επόμενη χρονιά προϋπολογίζω πλεώνασμα 3,5%. Το στέλνουμε στην Ευρώπη, το εγκρίνουν και η Ευρώπη περιμένει να έχουμε 3,5% ισολογισμό στο τέλος του έτου. Στο τέλος του έτου πλέον. Ωραία. Αυτό περιμένει η Ευρώπη. Η Ευρώπη θέλει το 3,5%. Οτιδήποτε παραπάνω, η Ευρώπη δεν μας αφήνει να το ξοδέψουμε για λόγους δημοσιονομικής σταθερότητας που συνδέονται με την κρίση, αλλά
2: δεν μας επιβάλλει.
0: Αλλά δεν μας επιβάλλει και να το παράξουμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο καλύτερος τρόπος για να μείνει στην κοινωνία, παράδειγμα το 1,2% που παράξαμε φέτος και πανηγυρίζαμε γι' αυτό, είναι να μην το πάρουν. Γιατί αν το πάρουν από την έμεση φορολογία, δεν έχει στατηματικά κριτήρια, άρα είναι κοινωνικά άδικη επί της αρχής, δεν μπορούμε να το δώσουμε πίσω. Και ρωτάνε της Νέας Δημοκρατίας τι θα κάνετε με αυτά. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην το παράξουμε. Πώς μπορούμε να μην το παράξουμε και να μείνει στον κόσμο με στόχευση σε βασικά αγαθά για
2: παράδειγμα. Κύριε Στοδουλακιάνη, είναι έτσι τα πράγματα. Αν υπάρχουν τρόποι να καταπολεμηθεί ακρίβεια, να χτυπηθούν τα καρτέλ, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν τα κάνει. Δεν θέλει. Δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Είναι θέμα έλλειψης βούλησης, ανικανότητας,
1: αιμονής.
2: Τι.
0: Εγώ δεν πιστεύω ποτέ. Θα σας πω. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ στην ανικανότητα στην πολιτική. Ωραία. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι κάθε πολιτική επιλογή έχει πρόσημο. Θα σας πω δύο παραμέτρους που θεωρώ ότι προσδιορίζουν το πρόσημο και την επιλογή της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Νούμερο 1. Προφανώς και δεν θέλει να συγκρουστεί με συγκεκριμένα καρτέλ και συμφέροντα που είναι συμφανές και προφανές ότι εργαλειοποιούν συνθήκες κρίσης για να μπορέσουν να παράξουν υπερέσοδα και υπερκέρδη. Η αγορά των τροφίμων, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζών και πάρα πολλές άλλες, κατά τα λεγόμενα του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όχι δικά μου, δυστυχώς είναι δομημένες αγορές που χαρακτηρίζονται από καρτέλ και ολιγοπόλια. Πάμε. Άρα δεν θέλουν να συγκρουστούν. Προφανώς και δεν θέλουν. Να σας πω και το δεύτερο όμως.
2: Σε αυτό που έτυχε καρτέλ, ο κ. Μαρκόπουλος έλεγε πρόσφατα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν από το Πασόκ σε ένα πάνελ δικό μου, ότι πείτε μου επί Πασόκ ποιο καρτέλ χτυπήσατε και τι πρόστιμα βάλατε. Τίποτα.
0: Ναι, για να χτυπήσουμε ένα καρτέλ πρέπει να υπάρχει ένα καρτέλ. Ωραία. Mm. Επί Πασόκ, λοιπόν, για παράδειγμα, υπήρχε μια ρύθμιση στο ρόλο των τραπεζών, παράδειγμα που αφορούσε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αντί να τα πουλάνε στα φάντζ με το 10% της αξίας και να κάνουν κάθε ένα ό,τι θέλει. Παράδειγμα. Αλλά πάμε παρακάτω. Το δεύτερο εγώ που βάζω ως ερμηνεία του προσήμου της κυβερνητικής επιλογής, όχι ανεπάρκειας, είναι ότι τη συμφέρει η υψηλή έμεση φορολογία. Γιατί τα παίρνω από όλους το ίδιο στην κατανάλωση. Από όλους. Είτε είσαι πλούσιος είτε φτωχός, στην κατανάλωσή σου, γιατί πρέπει να φας για να ζήσεις, τα παίρνω από όλους με τον ίδιο τρόπο. Δεν είσαι περισσότερο πλούσιος και λιγότερο φτωχός. Τα παίρνω από όλους το ίδιο, εργαλειοποιώ τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, άρα την υψηλή τιμή, άρα ο συντελεστής και το γινόμενο με τον υψηλό έμεσο φόρο μου δίνει έσοδα περισσότερα από τα προπολογισμένα, γιατί για να έρθω μετά και να πω ότι ένα κομμάτι, γιατί αυτό μπορώ, ένα κομμάτι των περισσότερων των προϋπολογισμένων θα το δίνω πίσω με τα ευαΐων κλάδων, στόμφων και πανηγυρισμών, ώστε αυτό να σηματοδοτεί δήθεν ένα κοινωνικό πρόσημο με μέτρα όμως αμοιβώς και αυστηρά συγκυριακά, αλλά με μια τέλεια ένδυση πόλικης επικοινωνίας επί...
1: Κύριε Χρυστοδουλάκη, ναι. Κύριε Χρυστοδουλάκη, εγώ έχω μία την εξής απορία. Εφόσον η κυβέρνηση με τις, από ό,τι λέτε κι εσείς, με τις εξαγγελίες της και με ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει πιάσει σημαντικά ζητήματα όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, αυτό που συζητούσαμε τώρα. Τι γίνεται και το ΠΑΣΟΚ έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον πάντα, έχει χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δημοσκοπικά, επαναλαμβάνω.
2: Και η ηλικία έχει κολλημένη βελόνα.
1: Ναι.
0: Είναι η ερώτηση σως.
1: Εντάξει, το ξέρετε τώρα. Είστε έμπειρος, είστε έμπειρος.
0: Το ξέρουμε, λοιπόν, πάμε. Χρήσιμες δημοσκοπήσεις. Μια χαρά είναι. Παράγουν στοιχεία ποιοτικά, ποσοτικά. Εννοείται πως τα μελετάμε. Εγώ απλά να πω ότι θεωρώ ότι είμαστε μια πολύ ρευστή πολιτική περίοδο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην ΕΔΕΣ. Εμείς αναμένουμε, νομίζω και ο κόσμος αναμένει να ακούσει και την αξιωματική αντιπολίτευση και τον Νίκο Ανδρουλάκη το ερχόμενο Σάββατο στην ΔΕΘ, έτσι ώστε πηγαίνοντας προς τις εκλογές να υπάρχει ένα καθαρό δίλημα. Παιδιά, όχι τα ψευδοδιλήματα επί δίθεν ηγεσιών, ισχυρών τηλεφώνων στις 3 το βράδυ και άλλα.
1: Το καθαρό δίλημα θα είναι Μητσοτάκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία λέει ελπίδα ή περιπέτεια. Ότι εκείνη είναι η ελπίδα και εσείς είστε η περιπέτεια. Διότι δεν βγαίνει λογαριασμός, θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Αν έχουμε, λέει, και κυβέρνηση τιμένων που έβαλε και τον κύριο Δούκα, δεν ξέρω πώς τον έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε Ανδρουλάκη, Δούκα, Τσίπρα, δεν ξέρω πώς προέκυψε ο κύριος Δούκας. Καλή τύχη, το ξανά είπε δεύτερη φορά, το είχε πει και τον Ιούλιο. Και σήμερα ο κύριος Τουρίδης το προχώρησε και λέει: Γίνουν και κυβέρνητη, θα κάνουν κανένα ντουι Τούρκοι.
0: Ωραία. Ξεκινάω όσο μπορώ να τα πιάσω σχεδόν όλα με τη σειρά. Καταρχάς, επί των περιπετειών. Απλά η μνήμη αρκεί. Η χώρα μπήκε μία φορά στις περιπέτειες το 2009. Ο λόγος ήταν ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε έλλειμμα στα ταμεία του κράτους 15,6%. Άρα να μην μιλάνε και μάλιστα με θράσος ή της Νέας Δημοκρατίας του δημοσιονομικού εκτροχιασμού που έβαλε τη χώρα στην κρίση επί της σταθερότητας έναντι των περιπέτειών τη ζήσαμε τις περιπέτειες. Πάμε παρακάτω. κόσμος.
2: Δεν απαντώ, το εκτιμάτε, γιατί έχω συζητήσει από το Real FM εκείνη την περίοδο και με τον Γιώργο Πανδρέου και με τον κύριο τον Μακαρίτη Προβόπουλο και με όλους, τι συνέβη τότε και ποιες ήταν και οι ευθύνες του Πασόκ όταν κέρδισε με το Λεφτά Υπάρχουν και πόσο Παπανδρέου τότε έδωσε, ενώ υπήρχε με υπουργό οικονομικό του Παπακοσταντίνου, κάθε μέρα έκανε ρεπορτάζ στο Δουλάκι τότε, εσύ ήταν πιο μικρός. Ενώ υπήρχε προειδοποίηση θα χρεοκοπήσουμε, είχε εξαγγείλει ένα μπόνους, δεν θυμάμαι, 2-3 δισεκατομμύρια τα Χριστούγεννα, έδωσε το μισό, αν και του λέγανε θα χρεοκοπήσει την Ελλάδα, και μετά του έλεγαν από το δούνου του όλοι κάνε 1, 2, 3, 4, 5 και δεν έκανε τίποτα και έλεγε στους συνεργάτες του εγώ εξελέγει με το Λεφτά Υπάρχουν. Άρα έχει δύο αναγνώσεις ιστορία. Και το τι προηγήθηκε, τι παρέλαβε ο Παπανδρέου. Και αφήστε το τώρα. Ναι, είναι
0: το Λεφτά Υπάρχουν με τα συνοδευτικά, γιατί απομονώθηκε πολύ εύκολα μια φράση. Ναι. Θα πω όμως το εξής. 15,6% επί του ΑΕΠ, όσο κάνει πάνω από 25 δισεκατομμύρια. Άρα θα αντιλαμβανόμαστε τη σύγκριση και τη σχέση των μεγεθών. Αυτό το λέω γιατί το Πασόκ παρέλαβε αυτό το έλλειμμα στα ταμεία μαζί με το συνοδευτικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μιας εντελώς μη ανταγωνιστικής οικονομίας. Μπορούμε να κάνουμε όποια κουβέντα χρειάζεται, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δώσανε μάχη στην Ευρώπη να διαμορφώσει τότε από το μηδέν μηχανισμό στήριξης των κρατών, όταν δεν υπήρχε. Άρα αυτά δεν ήταν αυτονόητα τότε, όταν το Πασόκ κλείθηκε να διαχειριστεί μια κρίση που παρέλαβε από άλλους. Έρχομαι στο σήμερα. Άρα τα περιπεριπτεντών, εγώ τα χαρίζω. Έρχομαι στο σήμερα. Υπάρχει ένα κόσμο κατά τη δική μου οπτική, νομίζω δεν κάνω λάθος. Σε αυτό, ο οποίος σήμερα δεν πανηγυρίζει. Ακρίβεια στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, 13 ώρη, περιβέλλεκτη εργασία, μέχρι πρότινο στην τεκμαρτή φορολόγηση που δήθεν διόρθωσε ο Πρωθυπουργός μόνο και μόνο λόγω εκλογικού κόστους, οι πραγματικές συντάξεις χωρίς καμία ουσιαστική αύξηση. Και όλο αυτό διαμορφώνει την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.
1: Ναι, επειδή περιγράφουμε
0: όμως... Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Και την δεύτερη χειρότερη παραγωγικότητα. Γιατί μιλάμε συνεχώς για μια οικονομία που ήρθε καλπάζει, με τη δεύτερη χειρότερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη και την τρίτη μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Άρα αυτό διαμορφώνει μια καθημερινότητα στην οποία ο κόσμος θέλει μια αλλαγή στη ζωή του και την καθημερινότητά του. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι όσο προχωράμε προς τον δρόμο των εκλογών, ο κόσμος θα συγκρίνει όχι τα πλασματικά διλήμματα για τα τιμόνια, αλλά το ποιο μείγμα πολιτικής θέλει στη ζωή του την επόμενη ημέρα. Παράδειγμα, θέλει μια πρόταση για τη στέγαση συγκεκριμένη, προσφολογημένη, για να μειωθούν τα ενίκια. Εγώ θεωρώ ότι νέοι άνθρωποι θέλουν. Παράδειγμα, θέλει ο συνταξιούχος μια ουσιαστική γενναία αύξηση του εισοδήματός του μέσω της 13ης σύνταξης για να σας προλάβω 4-20.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν έχει περάσει μέχρι τώρα, εγώ κύριε Χριστοδουλάκη, αυτό στον κόσμο? Γιατί δεν έχει περάσει μέχρι τώρα αυτό στον κόσμο? Κάτι κάνετε κάποιο λάθος. Δεν περνάτε το μήνυμά σας σωστά.
2: Η κυβέρνηση σας λέει ότι και υπόσχεστε πράγματα που δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν.
2: Και εγώ λέω, Μαρινάκη, σήμερα θέλω να δώσω 6η, 7η και 80η σύνταξη. Δεν υπάρχουν τα λεφτά.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι θέλει. Εγώ σας πρόβαλα βαλεύοντας μόνος μου πόσο κάνει. Εμείς έχουμε πει πόσο κάνουν σε όλα. Εγώ δεν άκουσα την κυβέρνηση να λέει πόσο κάνει το δώρο των 500 ευρώ που θα δώσει το Δεκέμβριο του 2027, που έσπευσε να το εξαγγείλει από
2: τη δεύτερη φορά. Το είπε.
0: Σε ποιον προϋπολογισμό εντάσσεται?
2: Είπε ότι όλο το πακέτο είναι, όλο το πακέτο των εξαγγελών Μητσοτάκη είναι 1,8 δις, 400 εκατομμύρια λίτρα διαφυγής και έδωσε ειδικό κόστος για κάθε παροχή συγκεκριμένα.
0: Ωραία, ωραία. Και εμείς λοιπόν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αντίστοιχα την κοστολόγηση αυτή, αλλά τουλάχιστον η δικιά μας εδράζει σε απόλυτα πραγματικά στοιχεία, τα οποία ξαναλέω. Εμείς ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με υπεύθυνο τρόπο τα λέμε μόνοι μας. Και όποιος θέλει, ξαναλέμε αντίστοιχα, να πάμε να τα κοστολογήσουμε και προεκλογικά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Ωραία. Σημασία έχει το πρόσημο των επιλογών που θέλει να κάνει κάποιος την επόμενη ημέρα. Εμείς λοιπόν λέμε κάποια πράγματα πάρα πολύ καθαρά που αφορούν την καθημερινότητα του κόσμου και γι' αυτά θέλουμε να κρυφτούμε. Πιστεύω ότι τελικά ο κόσμος θα διαλέξει επί αυτών, γιατί αφορούν τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Καταλαβαίνω την ανάγκη από προσανατολισμού του δημοσίου διαλόγου και της κυβέρνησης με διάφορα τεχνάσματα. Ότι αυτά που λέμε εμείς είναι δίθεν ανεφάρμοστα, γιατί εκείνη απλά δεν θέλει να τα κάνει.
1: Εντάξει, και εσείς από την μεριά σας λέτε, κάνετε την κριτική στην κυβέρνηση. Εντάξει. Δηλαδή, όλοι θέλω να πω. Δηλαδή,
0: ναι, και του περιεχομένου.
1: Και εσείς λέτε ότι κάποια ότι δεν κάνουν αυτά που πρέπει για να βγούμε από αυτή την κατάσταση.
0: Επί του περιεχομένου την κάνουμε, όχι επί των δίθεν ανεφάρμοστα. Αλλά είναι υγιές να διαφωνούμε.
2: Τελευταίο ερώτημα. Σας λέει για να μιλήσω τον κύριο Τσίπρα. Εσείς λέτε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι περίπου αυτοκόλλητοι και αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε ο ένας να γεννήσει τον άλλο γιατί τους βολεύει, γιατί τσακώνονται μεταξύ τους και δεν μιλούν, μιλούν για το χθες και για το αύριο που είναι το Πασόκ. Ένα. Δύο. Είπατε για τον κύριο Τσίπρα ότι αντέγραψε το 80% του δικού σας προγράμματος. Και λέει η κυβέρνηση, πρώτη φορά βλέπω κάποιον να διεκδικεί την πατρότητα ενός προγράμματος, το οποίο είναι απάτη. Τι απαντάτε?
0: Καλά. Τα τελευταία απάντησα προηγουμένως. Εγώ να πω απλά το εξής σχετικά με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάθε δικαίωμα να κατέλθει στην πολιτική ξανά, αυτονόητο στη δημοκρατία μας. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια πολύ πρόσφατη διακυβέρνηση που κρίθηκε με όρους πολιτικής ήττας στην εκλογική διαδικασία του 2019 από τον ελληνικό λαό. Και κρίθηκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση με δυσμενέστερους διαχειρισμούς σε σχέση με αυτούς της διακυβέρνησης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς αυτό το κοινωνικό αποτέλεσμα και το πολιτικό αποτέλεσμα μπορεί να παράξει ξανά μια προσδοκία ενός άλλου μείγματος πολιτικής. Άρα, εγώ θεωρώ ότι εκεί δεν παράγεται πραγματικά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας λοιπόν ότι αυτή υπάρχει μόνο στην πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα δώσουμε τη μάχη. Προφανώς έχουμε και καλύτερα και περισσότερα πράγματα να κάνουμε και εμείς, να διορθώσουμε λάθη και παραλύσεις. Φυσικά και υπάρχουν. Δώσουμε τη μάχη σε κάθε γειτονιά της χώρας να μάθει ο κόσμος όχι απλώς τι λένε οι άλλοι για εμάς, αλλά πώς εμείς θεωρούμε στην πράξη ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη δική του ζωή και τη δική του καθημερινότητα.
2: Κύριε Στοδουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας. Μετά από καιρό μίλησε ο κ. Στοδουλάκης. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία και ειδήσεις.
1: Φυσικά.
2: Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε την άλλη πλευρά.
1: Με
2: Δημοκρατία του κ. Οικονόμου και μετά Κοκκίδη Χατζη Αθανασίου για αυτό που λέγαμε με τα σούπερ μάρκετ.
1: Τα σοβαρά τα θέματα.
3: Real FM. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
15: Στα Ροβά. Πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που...
19: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Θα χάσει τις αναμετρήσεις με την Κηφισιά στη Super League και στο Κύπελλο Ελλάδος και με τον Πανετολικό στο πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
7: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, άνεμη βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8, εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου, με τον πόλεμο για τις εξαγγελίες που είναι στο επίκεντρο της ζωής μας, πολιτικής επικαιρότητας, της καθημερινότητας, Λουκή αναμένεται.
1: Να κρατάει καλά.
0: Και το ζούμε και δεν ξέρεις ποιον να πιστέψεις, διότι ακούς...
1: Νούμερα από εδώ, νούμερα από εκεί.
0: Ναι, αλλά ακούς τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις, δηλαδή ακούς την κυβέρνηση να σου λέει ότι δεν υπάρχουν παραπάνω λεφτά, έχουμε 1,8 δις και 400 τρίτα διαφυγής, 2,200, τόσα έχουμε και μάλιστα έλεγε σήμερα ο κ. Μενάκης, αναγκαστήκαμε να φτάσουμε τη μείωση προκαταβολής φόρου το 2035, γιατί ξέρετε πως είναι το 5%, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια,
1: δηλαδή πάρα πολλά κάτι.
0: Λεφτά. Ξέρετε για το τεκμήριο το ίδιο, δεν υπάρχουν λεφτά και αυτοί που τάζουν να πούμε θα τα βρουν. Έρχεται η πολίτευση και λέει,
1: υπάρχουν λεφτά. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, όταν τελικά ήρθε η ώρα της κοστολόγησης, όπως είπαν ότι το Νοέμβριο ο κύριος Τσίπρας θα το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ωραία. Εκεί να δω, εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα ξεμπερδευτούμε. Μην μπερδευτούμε και περισσότερο μετά.
0: Κοίτα, καταρχήν χαίρομαι που υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα κρίνει και θα κοστολογήσει τα προγράμματα. Δεύτερον, δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους κοστολόγηση.
1: Χθες, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τεμπονέρας σε κάλεσε και τα άλλα κόμματα να πάνε στο δημόσιο.
0: Θα πάνε όλοι. Αλλά σου λέω το εξής. Επειδή δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους κοστολόγηση, θέλω να δω και το κείμενο, γιατί είναι πολύ εύκολο να κατηγορηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι την κάνουν για ένα τρόπο πολιτικής προσέγγισης. Και δεν το λέω για να ακυρώσω το αποτέλεσμα, το λέω για να προειδοποιήσω ότι εάν δεν τεθούν αυστηροί όροι, πλαίσια από όλους τους συμμετέχοντες, να κάτσουν ένα τραπέζι. Να πούν, πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και συμφωνούμε σε αυτούς τους 7 όρους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή υπάρχουν, ξέρεις, πάρα πολλοί τρόποι να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο.
1: Μισοάδιο, ακριβώς.
0: Δηλαδή, εγώ σου λέω το παράδειγμα του ΦΠΑ, αυτό το πιο δημοφιλές, το αγαπημένος. Mm. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: εμείς λέμε 400 εκατομμύρια η μείωση 6% σε βασικά προϊόντα διατροφής και προσωπικής υγιεινής. Λέει η κυβέρνηση 1,8 δις. Σαν να βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει: μα δεν μας ρωτήσατε. Εμείς πάμε σε 10 προϊόντα. Είπαμε σε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Επομένως είναι 400 εκατομμύρια.
1: Όπως είπε τώρα και ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ότι ας πούμε στο βρεφικό γάλα το Πασόκ θεωρεί ότι ο ΦΠΑ πρέπει να πάει στο 0. Πρέπει να μηδενιστεί.
0: Το βρεφικό γάλα να μας απαντήσουν πρώτα οι υπεύθυνοι γιατί είναι
1: γιατί
0: ακριβότερο.
1: Γιατί είναι 40% πάνω
0: και
1: πόσο
0: είναι. Σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες που είναι πολύ ψηλότερο.
1: Φυσικά
0: η
1: και κατά τα άλλα θέλουμε και το δημογραφικό να χτυπήσουμε, λέω εγώ τώρα.
0: Άρα έχει ψηλότερη αγοραστική δύναμη με χαμηλότερες τιμές.
1: Ναι.
0: Και σωστά συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Για να μετρήσει να καταπολεμάς την ακρίβεια, έχει δύο τιμές. Η μία είναι μισθή, συντάξη, φόροι και άλλη είναι ακρίβεια. Αν δεν βάλεις την παράμετρο ακρίβεια μέσα, από την οποία εξαρτάται και η αγοραστική δύναμη, δεν κάνεις τίποτα. Το να λες αυξάνω μισθούς ήταν το πρώτο μας ερώτημα στον κύριο οικονόμου. Μισθή, συντάξει, φόροι είναι ωραίο αν η ακρίβεια, αν ένα προϊόν, σου ένα παράδειγμα, ένα προϊόν έχει 2 ευρώ. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και εσύ χρειάζεσαι 1/10 του μισθού ή τη σύνταξη. Και έχει και μειωμένο φόρο για να το αγοράσει.
1: Για να το αγοράσει.
0: Εάν το προϊόν πάει 3 ευρώ και σου αυξήσουν 50% το μισθό ή τη σύνταξη, 50% εγώ σου λέω, 50% από τα 2 στα 3, ναι. Είσαι μία ή άλλη κερδίζει τίποτα, σε νοιάζει.
1: Όχι, είναι μία ή άλλη. Από τη μία
0: εάν πάει 100% πάνω και σου πάνε 100% πάνω το μισθό, έχει αξία.
1: Όχι.
0: Δεν, ούτε, και θα ξοδευτεί το κράτος και θα κερδίσει.
1: Δεν θα γίνει τίποτα τελικά.
0: Ναι, θα γίνει πλούσιος αυτός ο οποίος από τα 2 το έχει πάει 4 και δεν θα έχει ελεγχθεί.
1: Δεν θα γίνει τίποτα τελικά.
0: Άρα ο καλύτερος τρόπος, κατά τη γνώμη μου, για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια, να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Όχι
1: να ενισχύει
0: τα εισοδήματα.
1: Όχι να λέμε ότι ενισχύουμε τα εισοδήματα, γιατί τα εισοδήματα δεν είναι μόνο ενισχύω το εισόδημα. Το θέμα είναι τι μπορώ να αγοράσω με αυτό το ενισχυμένο εισόδημα. Τι μπορώ να αγοράσω, μπορώ να αγοράσω παραπάνω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Θα σου πω όμως και μία άλλη παράμετρο. Όταν αφήνεις την ακρίβεια και εσύ δίνεις αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων και μείωση φόρων, ποιος πληρώνει την αύξηση μισθών και συντάξεων και τη μείωση φόρων? Εμείς. Με την έμεση φορολογία. Πώς δημιουργούνται υπερπλεονάσματα. Μάλιστα. Ποιος γίνεται πλούσιος με το να μην ελέγχεται το αδικαιολόγητα ακριβό προϊόν ή από το χωράφι στο ράφι ή από την πολυεθνική, από το σούπερ μάρκετ?
1: Σίγουρα όχι εμείς.
0: Αυτός το πουλάει.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Υπάρχουν τρομακτικές ανισότητες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι από την άλλη πλευρά, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη ελέγχων ή ό,τι άλλο θέλεις που συντηρεί αυτό το καθεστώς και οι οποίοι πλουτίζουν και το βλέπουμε. Και λέμε, ρε παιδί μου, αυτός που τα βρήκε. Διότι τον βλέπουμε να ζει έτσι τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, τα ταξίδια και λες. Ή είναι μαύρα, και εδώ που τα λέμε τα μαύρα, ξέρεις, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Μεγάλο
0: η φοροδιαφυγή καταπολεμάται, αλλά
1: πόσο...
0: τα μαύρα, μπορείς να μου πεις στο ιδιαίτερο μάθημα πώς θα ψάξεις να βρεις τα λεφτά που παίρνει ο καθηγητής. Το παρακολουθείς.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Πού ξέρεις το πήγες ένα σπίτι.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί.
0: Εσύ ξέρεις κανένα καθηγητή που...
1: Ούτε ο υδραυλικός, όχι μόνο, μην πιάσουμε.
0: Κανένα καθηγητή που κάνει ιδιαίτερα και παίρνει απόδειξη.
1: Όχι, εγώ κανένα. Δεν ξέρω.
0: Πολύ ωραία. Αν αυτός παίρνει 120 ευρώ την ώρα και κάνει 4 μαθήματα, πρόσεξε πώς το βγάλω τώρα.
1: Και λίγα λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνει 4...
1: και κάτι άλλο ποσά.
0: Ω, βέβαια. Λέγω στο 500 ευρώ την ημέρα. Και δουλεύει πενθήμερο. 5, 5, 25 επί 4, 10 χιλιάρικα μαύρα. 10 χιλιάρικα μαύρα, εντάξει, προκαλούμε και τον κόσμο που το λέμε αυτό. Και είναι και αφορολόγητα.
1: Ναι, όχι,
0: διότι για να βγάλεις καθαρά 10 χιλιάρικα πρέπει να βγάλεις 20. Με τους φόρους που έχει, ή το ΦΠΑ, ή το φόρο εισοδήματος, ή όλες αυτές τις κρατήσεις. Πρέπει να βγάλεις 20. Αν βγάζεις 10 λοιπόν μαύρα, είσαι να βγάλεις 20. Αυτός παίρνει και μισθό. Μπορεί να παίρνει και σύνταξη. Μπορεί να με μεσοδηματικά κριτήρια.
1: Και να, για να μην στοχοποιούμε, μην νομίζουν ότι στοχοποιούμε μόνο τους καθηγητές.
0: Υπάρχουν πολλές υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους.
1: Πολλές ομάδες. Πολλές ομάδες.
0: Παράδειγμα το έφερα.
1: Πολλές κοινωνικές ομάδες.
0: Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι πεινάνε.
1: Ακριβώς.
0: Η καθηγήτρια εντάξει. Αυτή που πήγε, δεν θυμάμαι
1: ναι,
0: μουσικής,
1: και
0: είναι,
1: στη...
0: στην Κρήτη, στον
1: και έμεινε στο κάμπινγκ.
0: Και λέει, θέλω να μου βρείτε ένα χώρο να στήσω τη σκηνή μου. Συγγνώμη, αυτή η καθηγήτρια πεινάει. Αυτή η καθηγήτρια έλεγε: μόνο τα μεταφορικά από το κάμπινγκ εκεί που διδάσκω στα σχολεία μου τρώει το μισθό. Και τι μισθός είναι αυτός? Αν έχει φύγει από το σπίτι της και έμενε σε κάμπινγκ και πλήρωνε ενίκιο σκηνής. Σκέψτε τώρα και τι ανισότητες μιλάμε, Λουκία. Και εγώ δεν είμαι καμαρώνω και λέω ότι κάνει εξαιρετικές εκπομπές κόσμημα για το σταθμό ο Νίκος Μπογιόπουλος. Αλλά ξέρεις, την τοποθέτησή μου, εγώ δεν το βλέπω από την πλευρά του Νίκου Μπογιόπουλου. Όμως. Μου τη δίνει να υπάρχει έλλειψη δικαιοσύνης. Δηλαδή, δεν μπορεί να μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να δώσουμε για αυτό ή για εκείνο ή για το άλλο και να βλέπω προκλητικό πλουτισμό ανθρώπων, παραγόντων της οικονομίας, είτε είναι θεσμοί, δηλαδή σούπερ μάρκετ, τράπεζες ή άλλοι τομείς, ή να βλέπω επιχειρηματίες ή επαγγελματίες, οι οποίοι
1: φορές...
0: μην ελέγχονται.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως. Βλέπουμε και πολλές φορές, γιατί τα έχουμε δει στα αποθενέσχες, και πολλές φορές και στο πολιτικό σύστημα, να μπαίνουν με ένα σπίτι και να βγαίνουν με 25.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Τι είπες?
1: Αυτό που άκουσες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Και εξακολουθούμε δυστυχώς εκεί να συζητούμε για το τι έχει και όχι πού το βρήκε.
1: Ακριβώς.
0: Διότι συνήθως είναι η κληρονομιά, είναι το αυτό, είναι το εκείνο. Ναι. Και εγώ λέω πώς ένας πολιτικός, ο οποίος θεωρητικά τα έξοδα, τα χρήματα που παίρνει την αποζημίωση ως βουλευτής, την ξοδεύει για το βαρύ πρόγραμμα που έχει, να πηγαίνει και ταξιδεύει. Παίρνει, βέβαια, παίρνει για ταξίδια, παίρνει για υπαλλήλους, έχει πολλά επιδόματα.
1: Αλλά επειδή έχουμε δει πολλές περιπτώσεις, βλέπω... και δεν αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα,
0: όλα
1: δεν
0: τα
1: θα
0: κόμματα,
1: αναφερθούμε
0: ναι.
1: Μόνο στο κυβερνών,
0: κάτι
1: σε όλα
0: κάτι
1: τα
0: σπίτι,
1: κόμματα.
0: Κάτι αυτοκίνητα και λέω,
1: να παίρνουμε ένα σπίτι στην πολιτική και να βγαίνουν με 25 σπίτια, παραδείγματος χάρη.
0: Παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, έως ότου βρούμε. Να, βρήκαμε τον κύριο Οικονόμου. Κύριος Βασίλης Οικονόμου, πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλή σεζόν, δεν τα έχουμε ξαναπεί.
2: Καλησπέρα.
0: Και κουβεντιάζαμε και θέλουμε από αυτό να ξεκινήσουμε με τον κύριο Χριστοδουλάκη πριν από το Πασό και έλεγα και το δικό μου ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ που η συμφωνία κυρίων. Εντάξει, δεν βρίσκεις πολύ εύκολα τα ταμπελάκια, αλλά είναι μόνο σε 600 κωδικούς από τους 1750 συνήθως. Ακόμα και είναι μεγάλα το σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν γεμίσει με ταμπελάκια με δικές τους δοκι προσφορές, γιατί δεν επιτρέπονται. Μειωμένες τιμές, όπως τις λένε, χαμηλή τιμή, που δεν είναι χαμηλή τιμή, είναι ψηλότερη από την προηγούμενη τιμή. Γιατί λέει ήταν 30 ημερών και είχε προηγηθεί προσφορά που τώρα δεν επιτρέπεται, διάφορα κόλπα. Εγώ θεωρώ ότι μας κοροϊδεύουν. Και επειδή ο κ. Στοδουλάκης είπε ότι υπάρχουν τρόποι να χτυπηθεί η ακρίβεια, πάντως ο χειρότερος είναι να δίνεται αυξήσεις σε μισθούς, αυξήσεις σε συντάξεις, μειώσεις φόρων, αλλά η ακρίβεια να μένει εκεί. Η ερώτηση είναι, δεν χτυπάτε την ακρίβεια επειδή δεν μπορείτε, δεν θέλετε, δεν υπάρχει βούληση, τι απ' όλα. Γιατί. Εντάξει, δίνεται λεφτά, αλλά αν η ακρίβεια είναι εκεί, δηλαδή θησαυρίζει αυτός που έχει το καρτέλ, τις ενδομηλικές συναλλαγές, που πουλάει το βρεφικό γάλα εδώ 40% ακριβότερο από την Ευρώπη, τότε κάνει μια τρύπα στο νερό.
2: Όχι, τι λέτε, κύριε Κόνα. Κύριε Στραβελάκη, θα έχει νόημα αν πω ότι από το 19 μέχρι το 26, που είναι η ευθύνη αυτή τη κυβέρνηση, αυξήσαμε τους μισθούς 40% όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού και η αύξηση του πληθωρισμού ήταν σωρευτικά στο 40%. Άρα λοιπόν ό,τι δώσαμε το 40% το πήρε πίσω η αύξηση.
0: Δεν ρώτησα πόσα δώσατε. Ρώτησα γιατί δεν χτυπάτε αυτή καθεαυτή την ακρίβεια.
2: Ξανά λέω, η ακρίβεια δεν είναι μια τιμή.
0: Είναι μία τιμή. Εάν το γάλα έχει 5 ευρώ ενώ στην Ευρώπη έχει 4 ευρώ, είναι ακριβό. Γιατί δεν κόβεται το ευρώ? Όχι, όχι. Το εισόδημα έχει σχέση με το αν μπορώ να το αγοράσω, κύριε Οικονόμου.
1: Τι μπορώ να αγοράσω, κύριε Οικονόμου?
0: Αυτό είναι αγοραστική δύναμη. Εγώ λέω για την ονομαστική τιμή. Γιατί δεν χτυπάτε τους παράγοντες που φουσκώνουν την τιμή? Αυτό
1: ρωτώ. Ελάτε, κύριε Οικονόμου.
2: Αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Σας επιτρέπουμε.
2: Λέω, δεν μου έχετε επιτρέψει. Λέω λοιπόν, αν εγώ έχω 40% αύξηση του μισθού μου και έχω και 40% αύξηση του τιμής, εννοείται πραγματικά ό,τι ήταν να πάρω, απορροφήθηκε.
1: Ωραία, ίσα βάρκα, ίσα νερά.
0: Μιλάτε για την αγοραστική δύναμη, ρωτάω για την ακρίβεια, συνεχίστε να απαντάτε.
2: Όμως έχω 19% αύξηση του πληθωρισμού στερευτικά και έχω 41% μόνο στο κομμάτι του κατώτατου του μισθού. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι έχω πάρει παραπάνω από την αύξηση που έχω σημειώσει.
0: Ξέρετε ότι απαντάτε σε άλλο ερώτημα, συνεχίστε, εγώ σας αφήνω. Εσείς μιλάτε για την αγοραστική δύναμη. Εγώ ρωτώ γιατί το προϊόν παραμένει ακριβό και δεν παρεμβαίνετε ώστε να πέσει η τιμή. Αυτό ρωτάω, η τιμή.
1: Γιατί έτσι θα πιάσει τόπο και η αύξηση του μισθού, κύριε Οικονόμου.
2: Ακούστε, στην ελεύθερη αγορά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε μια Σοβιετία που ελέγχει τις τιμές, γιατί είναι το κράτος που είναι αυτό που βγάζει τις τιμές. Στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη δεν βγάζει το κράτος τιμές. Το κράτος είναι ρυθμιστικός παράγοντας, αλλά δεν βγάζει, γιατί είναι ελεύθερη οικονομία.
0: Όχι, το κράτος παρεμβαίνει να μην κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Γιατί αν έχει καρτέλ ή ενδομηλικές συναλλαγές ή φουσκωμένο από το χωράφι στο ράφι, να παρέμβεται να το σταματήσει.
2: Παρεμβαίνει στην κερδοσκοπία. Απαγορεύεται η κερδοσκοπία.
0: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τις τιμές που αυτή τη στιγμή έχουμε, το κράτος ένα πράγμα έχει. Να στηρίξει το εισόδημα για να είναι πολύ παραπάνω από τις τιμές που βγάζει η ελεύθερη αγορά. Είτε είναι της ενέργειας, είτε είναι των τροφίμων, είτε είναι των καυσίμων, είτε είναι οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν πρέπει τώρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, και αυτό τι σημαίνει, ό,τι παίρνω σαν εισόδημα μου το τρώει η τιμή που έχει ανέβει. Αν λοιπόν έχω μεγαλύτερο εισόδημα από αυτή τη τιμή, μπορώ και να καλύψω και την αύξηση της τιμής και να έχω και κάτι που...
0: Και να αφήσετε το κερδοσκόπο να πλουτίζει. Πολύ ωραία.
2: Και να έχω και κάτι να περισσεύει, να το βάλω και στα παιδιά μου, φτιάξουμε το κουμπάκι.
0: Και να αφήσετε το κερδοσκόπο να πλουτίζει.
1: Πώς θα περισσεύσει, κύριε?
2: Ή όχι, ένα λεπτό. Εσείς δηλαδή ισχυρίζεστε ότι όλο ό,τι βλέπουμε τώρα στο.
1: Εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν περισσεύει.
2: Κερδοσκοπία. Το λέτε.
0: Εγώ λέω ότι σε πάρα πολλά προϊόντα έχουμε δικαιολόγητες αυξήσεις, έχουμε κόλπα στην αγορά. Παρέθεσα το ρεπορτάζ για τα κόλπα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα λέγοντας ότι είναι χαμηλή τιμή ή ακριβότερη τιμή και εμείς παρακολουθούμε.
2: Όχι, το αλλάζετε. Όχι, το πείτε ακριβώς όπως το είπατε. Εσείς είπατε ότι οτιδήποτε βλέπουμε σαν τιμή αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας.
0: Εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να ψάξετε.
2: Όχι. Είπατε κάτι άλλο. Ότι υπάρχει.
0: Απαντήστε σε ό,τι θέλετε, κύριε.
1: Ωραία. Γιατί στις άλλες χώρες, λοιπόν, κύριε Οικονόμου, είναι πιο φθηνά τα πράγματα?
2: Εγώ, λέω λοιπόν, λέω λοιπόν ότι εμείς ελέγχουμε τα κράτος, τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ. Οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχουν αν πραγματικά από αυτά που εμφανίζονται είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας ή είναι απλά αποτέλεσμα της ελεύθερης αγοράς. Αν όμως έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι πιο ιδιαίτερο, δηλαδή υπάρχει κερδοσκοπία, αυτό πρέπει να το δούμε και να το καταγγείλουμε.
1: Να σας πει ο Νίκος κάτι που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με αυτό, κύριε Οικονόμου. Ένα παράδειγμα. Σε σούπερ μάρκετ, μεγάλο σούπερ μάρκετ, από τους 1750 κωδικούς που διαφημίζεται ότι είναι μειωμένοι, βρέθηκαν μόνο 600.
0: Τόσο, κατά μέσον όρο.
1: Ναι, κατά μέσον όρο τόσοι είναι.
2: Λοιπόν,
1: ωραία. Πού είναι λοιπόν αυτή η φοβερή πρωτοβουλία?
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εντολή μείωση τιμών. Δεν είμαστε σοβιετικό κράτος.
0: Όχι, συμφωνία.
2: Είναι συμφωνία.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Με τον κλέφτη. Με συγχωρείτε, εσάς κλέψει κάποιος το σπίτι, πάτε να κάνετε συμφωνία μαζί του να μην το κλέβει?
2: Ακούστε
0: ή τον πάτε στην αστυνομία?
2: Ακούστε ένα λεπτό. Ποια είναι τα εργαλεία του κράτους, θέλω να σου πω. Τώρα μπερδεύετε πολλά πράγματα, όπως το λέω έτσι.
0: Όχι, αν μας κοροϊδεύουν κατά μουτρά και κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Ποια συμφωνία κάνεις αυτό που κλέβει?
2: Ακούστε τώρα, γιατί δεν το λέτε καθαρά ότι κερδοσκοπούν τα σούπερ μάρκετ και εσείς?
1: Όχι, το λέμε.
0: Εγώ θα το πω.
2: Οι
0: ελεγκτικοί μηχανισμοί
1: θα το πούνε.
0: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα το πούνε.
2: Γιατί δεν λένε, γιατί ξέρετε ότι άμα το πείτε θα πάτε.
0: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα το πούνε και θα το ελέγξουν.
2: Ένα λεπτό, δεν είναι τέτοια πράγματα. Όταν λέτε ότι κερδοσκοπούν, πέστε το σούπερ μάρκετ να το δούμε και ποιο προϊόν είναι.
0: Εγώ είπα μας κοροϊδεύουν κατά μούτρα, δεν είπα κερδοσκοπούν. Και κοροϊδία την έζησα και μπορώ να την αποδείξω με τα ταμπελάκια που έχουν εξαφανίσει συμφωνία. Θέλετε να συγκρουστείτε με τα σούπερ μάρκετ ή θέλετε να κάνετε συμφωνίες κυρίων.
2: Όχι κύριε Θεοβλακή, είστε προσεκτικός και καλά κάνετε γιατί είστε έμπειρος δημοσιογράφος.
0: Και νομικός κύριε οικονόμου και προσέχω τι λέω.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν και εγώ τώρα θέλω να είμαι και εγώ ακριβολόγος. Και τι λέω λοιπόν. Ότι κάνουμε συμφωνία κυρίων γιατί δεν μπορεί το κράτος να αποφασίσει τιμές. Τόσα μου πείτε τι μπορεί να αποφασίσει. Διατίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Κάνουμε αυτές τις συμφωνίες, προσπαθούμε να τις ελέγχουμε αν τηρούνται, προσέχουμε αν κερδοσκοπούνε, γιατί αν υπάρχει κερδοσκοπία πραγματικά εκεί, πέφτει ο πέλεκης, με πολλούς ελέγχους που κάνουμε. Και δεύτερον, αυξάνουμε και το εισόδημα του πολίτη. Αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Αλλιώς, ας μου πει ένα κόμμα, ας μου πει κάποιος δημοσιολογούντας, αν υπάρχει άλλος τρόπος. Βάσει τη νομοθεσία και του κράτου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορώ να ρίξω τις τιμές.
1: Να τις ρίξετε ρίχνοντας το ΦΠΑ.
2: Ορίστε.
1: Να τις ρίξετε μειώνοντας το ΦΠΑ.
0: Όχι, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Όχι, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Όχι, όχι. Πριν πάμε εκεί στο ΦΠΑ, θα απαντήσετε. Να τελειώσουμε με την ακρίβεια. Εγώ λέω, για να χτυπήσετε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπου υπάρχει καρτέλ, να το χτυπήσει και να το ξεριζώσει. Να χτυπήσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και να δώσετε στοιχεία στη δημοσιότητα γιατί ένα όσπριο πάει 10 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι. Για να καταλάβω ποιος κερδίζει. Γιατί να είναι οι φακές, ξέρω εγώ, 10 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί να μην είναι 3 φορές πάνω.
2: Εγώ τα ακούω αυτά που λέτε, δεν λέω ότι λέτε πράγματα.
1: Γιατί το βρεφικό γάλα να είναι 40% πιο ακριβό στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη.
2: Ένα λεπτό. Πραγματικά αυτά που λέτε είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και νομίζω ότι γίνονται. Εγώ έτσι έχω την αίσθηση. Ακούστε, γιατί αν δεν το πίστευα, θα το λέω καθαρά. Αν δεν το πίστευα, θα ήμουν από αυτούς που θα φωνάζαν πάρα πολύ. Επειδή όμως έχω την αίσθηση ότι και οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται σε όλα τα επίπεδα και στη διάρκεια από το χωράφι που λέμε στο ράφι, αλλά γίνονται και στις τριγωνικές και γίνονται σε όλα τα επίπεδα που γίνουν οι έλεγχοι, εκτιμώ ότι όπου τον πετύχουμε και έχουν πέσει και μεγάλα πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ και μάλιστα δημιουργήσαν και αίσθηση.
0: Η Επιτροπή υπό την κυρία Τσακάρη λειτουργεί μια χαρά. Δεν έχει κόσμο βέβαια, αλλά δεν αρκεί κύριε οικονόμου. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
2: Αλλά προσέξτε να δείτε. Δεν νομίζω ότι είναι αδιάφορη η κυβέρνηση. Απλά να ξέρετε κάτι.
0: Δεν είπα ποτέ ότι είναι αδιάφορη. Αναζητώ την αιτία. Εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς, θέτω ερωτήματα.
2: Όχι, δεν το λέω για εσάς. Το λέω για τους
0: αντιπολίτευσης.
2: Ανταγωνιστές μας, τα κόμματα εννοώ. Τα οποία με την ευκολία τους λένε ότι δεν κάνετε έλεγχο. Δεν αφήνετε τα καρτέλ. Υπάρχει κερδοσκοπία. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτά που βλέπουμε στο ράφι αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας. Δηλαδή οι κύριοι που έχουν τα σούπερ μάρκετ είναι απατεώνες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Όχι, το τέλειο έγκλημα κάνουν. Με απόλυτη τήρηση του νόμου βρίσκουν τις γωνίες, τις γωνίτσες, τα παράθυρα, τα παραθυράκια, τις πόρτες και φουσκώνουν τις τιμές.
2: Αυτά λένε τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Ότι όλα αυτά είναι ένα αποτέλεσμα κερδοσκοπίας, το οποίο μάλιστα δεν το ελέγχουμε και συνειδητά γιατί είμαστε και συνέτεροι μετά στα σούπερ μάρκετ. Αλλά όμως, εγώ λέω τα εξής. Γιατί δεν βγαίνουν να τα πούν καθαρά. Τέσσερα σούπερ μάρκετ είναι. Τέσσερα μεγάλη όμιλη. Γιατί δεν βγαίνουν καθαρά να πούνε ότι αυτά που βλέπουμε στο ράφι είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας και κανόνων.
0: Πάμε σε αυτό που σας ρώτησε η Λουκία.
2: Δεν το λένε, ξέρετε γιατί. Όταν ούτε τολμάνε να το κάνουν. Και δεύτερον, τίποτα, με συνθήματα παίζουν.
1: Ωραία, γιατί δεν εξερευνάτε άλλους τρόπους οι οποίοι μπορεί και να λειτουργήσουν, όπως παραδείγματος χάρη τη μείωση του ΦΠΑ. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Έχουμε δημογραφικό, έχουμε πρόβλημα μεγάλο, συρρυκνωνόμαστε. Το βρεφικό γάλα, παραδείγματος χάρη, πωλείται στην Ελλάδα πάρα πολύ πιο ακριβά από ό,τι στην Ευρώπη. Γιατί?
2: Ακούστε λοιπόν, πώς το βλέπουμε εμείς το θέμα του ΦΠΑ. Το ΦΠΑ λοιπόν, που είναι η έμεση υπολογία, που είναι το 70% των εσόδων του κράτους, εμείς λέμε, αυτό το οποίο έχουμε σαν αποτέλεσμα εσόδων για το κράτος μας, γιατί στο κράτος μας πάνε, στα ταμεία μας πάνε, με αυτά πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις του κράτους. Μισθούς, συντάξεις, λειτουργία των νοσοκομείων, ενόπλων δυνάμεων, από εκεί τα πληρώνουμε όλα. Εμείς λέμε λοιπόν, ότι αυτό το πληρώνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ευθύνη. Να βρίσκει πιο φθηνό προϊόν τα 40 εκατομμύρια τουριστών. Είχαμε 10, πήγαμε στα 40. Αυτοί είναι 40, αγοράζουν. Εγώ για ποιο λόγο να έχω πιο φτηνό προϊόν στον Ιταλό ή στον Γάλλο που έχετε εδώ τον επιστήμη.
1: Θα μπορούσατε να έχετε ίσο προϊόν, όχι πιο φτηνό. Εδώ δεν έχουμε ούτε ίσο.
2: Ακούστε ένα λεπτό. Ο πλούσιος της χώρας μας, για ποιο λόγο να του προσφέρω πιο φτηνό προϊόν, αν φτάνει στο γράφει τέλος πάντων η μείωση του ΦΠΑ. Και για τον μεσαίο και τον χαμηλό που πραγματικά εκεί τον ετσούζει.
1: Μα και ο μεσαίος και ο χαμηλός παραδεχτήκαμε νωρίτερα ότι δεν επωφελείται από αυτή την κατάσταση, διότι από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει.
2: Ακούστε, αν λοιπόν εγώ έλεγα ότι για αυτόν τον χαμηλό και τον μεσαίο, που πραγματικά εκεί ίσως να έχει ένα νόημα να πω να κάνω τη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσει αυτός να το καταλάβει στην τσέπη του. Εκεί κάνω ασκού άλλη πολιτική εγώ σε εκεί. Και λέω, για να μην βάλω στον ίδιο κουβά τον πλούσιο, τον χαμηλό, τον μεσαίο. Τον επισκέπτη που είναι 40 εκατομμύρια και δεν έχω κανένα λόγο να του προσφέρω και στον 100% πιο χαμηλή τιμή, ό,τι τιμή υπάρχει στη χώρα. Εκεί λοιπόν κάνω μια ειδική πολιτική, στηρίζω το μεσαίο και το χαμηλό εισόδημα και προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να του καλύψω τη διαφορά. Έτσι το προσεγγίζουμε εμείς, το προσεγγίσαμε και στην κρίση του Ουκρανικού, το προσεγγίσαμε και στην κρίση του με το Ιράν εδώ του πολέμου.
1: Θεωρείτε γιατί ότι είχε αποτέλεσμα, κύριε οικονόμου?
2: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι ο πλούσιος, εγώ λοιπόν που έχω ένα υψηλό εισόδημα, είτε του μειώσω το καύσιμο, είτε του μειώσω το τυρί.
1: Άρα θεωρείτε ότι την έχετε πατάξει την ακρίβεια?
2: Όχι, άλλο σας λέω. Ότι ο πλούσιος δεν ιδρώνει τα αυτή του, άμα του κατεβάσω.
1: Ο μη πλούσιος, ο μεσαίος, ο φτωχός.
2: Τι του κάνω? Του κάνω ειδικές πολιτικές και τι λέω? Δεν πληρώνεις φόρο, αγαπητέ, άμα είστε 25 χρονών, μέχρι 25 χρονών. Τώρα με τα χρησινά δεν πληρώνει φόρο ούτε ο αγρότης. Δηλαδή κάνω ειδικές πολιτικές και το στηρίζω. Του δίνω δυνατότητες να μπορεί. 400 ευρώ δίνω στο συνταξιούχο να μπορεί να τον ενισχύσω λίγο το εισόδημά του που είναι ο χαμηλός και ο μεσαίος. Κάνω άλλες πολιτικές. Αλλά για να μπορεί ο πλούσιος να παίρνει και αυτός λίγο πιο φθηνό, αν φτάσει, γιατί εκτιμήσεις λένε ότι 20% φτάνει η μείωση του ΦΠΑ στην τσέπη. Αλλά και αυτό το 20%, το λίγο. Για ποιο λόγο? Αφού δεν κερδίζει κάτι. Εγώ δεν θέλω να βοηθήσω τον πλούσιο. Εγώ θέλω να βοηθήσω
0: λοιπόν,
2: τον μεσαίο και τον χαμηλό.
0: Πριν κλείσουμε, προλαβαίνουμε ένα ερώτημα για την πολιτική. Επειδή συζητείτε πολύ η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι θέμα, όλοι συμφωνούν, εβδομάδων. Η ερώτησή μου είναι, συμφωνείτε με την τοποθέτηση όλο και περισσότερων πια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Σαμαράς δεν ιδρύει κόμμα γιατί έχει πολιτικές θέσεις και θέλει να ασκήσει μια άλλη πολιτική, αλλά απογυνάται για το Μητσοτάκη?
2: Ακούστε να δείτε, εγώ η θέση που έχω πάρει και έχω πει είναι συγκεκριμένη. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει την πολιτική του ατζέντα, δεν ταιριάζει με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εκ των πραγμάτων θα την παρατεθούμε πολιτικά.
1: Ζημιά θα σας κάνει, κύριε οικονόμου.
2: Δηλαδή, εγώ δεν θα μπω και δεν έχω μπει και ούτε πρόκειται να μπω σε προσωπικές συζητήσεις και αντικρίσεις.
0: Το βλέπετε πολιτικά.
1: Άλλο λέω, ζημιά θα σας κάνει όμως. Γιατί ακούμε και το ρεπορτάζ λέει ότι δεν ανακοινώνει ακόμα ψηφοδέλτια, περιμένει να δει ποιοι δεν θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, να πάρει τους δυσαρεστημένους, άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σας πάρει και ψηφοφόρους, ζημιά θα σας κάνει, πιστεύετε?
2: Ακούστε, αυτά είναι τώρα τακτικισμοί που κάθε κόμμα και ο κ. Σαμαράς, αλλά και όλοι που γίνονται στις εκλογές θα κοιτάξουν να δουν κάποιες κινήσεις. Αυτό δεν είναι η ουσία της πολιτικής. Το θέμα αν θα κάνει ζημιά ή όχι ένας πολιτικός φορέας στη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό που σας εξήγησα, το προηγούμενο, δηλαδή έχει μια φιλοσοφία αυτό που σας είπα. Δεν ξέρω αν κατάφερα να το διατυπώσω. Αλλά έχει μια φιλοσοφία. Δηλαδή εμείς λέμε, επειδή είναι ένα δημοκρατικό, φιλελεύθερο, ευρωπαϊκού τύπου κόμμα η Νέα Δημοκρατία, κινείται με αυτή τη φιλοσοφία. Στοχημένη στήριξη. Όχι οριζόντια στήριξη. Αυτό είναι μια διαφορά πολιτικής. Έχετε και λέει η αριστερά, οριζόντια στήριξη. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει όλοι να πούν τα ίδια.
0: Κύριε Οικονόμου,
2: είναι άλλη πολιτική.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Βασίλης Οικονόμου. Πάμε διαφημίσεις και μετά ανοίγουμε με τους καθήλυνα αρμόδιους, Κορκίδη και Χατζηδεδοσίου, το θέμα των σούπερ μάρκετ και της αγοράς και των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Ιερά Οδό και στην κάθοδο από το ύψος της Λυκόβρησης μετά από σύγκρουση οχημάτων. Καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% από το 2027 έως το 2029 προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Μύκονο.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real FM.

0: Ιόνις. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο,
6: ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Επιστρέψαμε, είχαμε νέο μήνυμα με Μητσοτάκη στην Άγκυρα, αυτή τη φορά από το Ελαλαμένη, μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, ξέρεις αυτή που έχουμε κάνει Λουκία για την οριοθέτηση, μερική οριοθέτηση ΑΟΣ. Φαίνεται πως μπορείς να πετύχεις αμοιβαία εποφελείς συμφωνίες. Λέει όμως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει, αυτό να απάντησε στον Ερντογάν, επιδιώκει σταθερότητα μέσα από σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ούτε υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης, νέο μήνυμα στον Ερντογάν, και νομίζω ότι το καλύτερο μήνυμα από τα χιλιάδες που έχουμε πάρει σήμερα το έχει στείλει η Φωτεινή. Και εγώ θέλω να πω ότι αυτό το τίτλο πρέπει να τον στείλουμε στους κυβερνώντες και σε όλα τα κόμματα, Λουκία, και σε αυτούς που κυβέρνησαν και όλους. Γιατί αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι σημερινή. Να μου πεις, φυσικά, η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια, αυτή κρίνεται. Συμφωνώ. Λέει λοιπόν η Φωτεινή, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Σε μεγάλο σούπερ μάρκετ τα ταμπελάκια ήταν όλα με χαμηλότερη τιμή και η τιμή ήταν αυξημένη και τι ξέρουμε τις τιμές που είχαν πριν. Τα όλα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που λέω.
1: Και επίσης η Λίλη που μας λέει σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Οικονόμου, ότι αν ο Ολλανδός πλούσιος πληρώνει πιο φτηνό γάλα μωρού από το φτωχό Έλληνα, κάτι δεν πάει καλά σίγουρα.
0: Με τι μισθό, ε?
1: Ναι, με τι μισθό.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τους δύο κορυφαίους παράγοντες της αγοράς, τους δύο προέδρους των επιμελητηρίων, τον κύριο Κοκκίδη του Πειραιά και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Βλέπω ότι είναι και εκείνος τώρα μαζί μας.
1: Καλησπέρα
0: της Αθήνας,
1: και στους δύο.
0: Κύριε Χατζηθεοδοσίου, κύριε Κορκίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά, κύριε Αγκάτσου, κύριε Στραβελάκη και φίλε μου Γιάννη.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Θα σας δώσω με τίτλους το ρεπορτάζ που έλεγα νωρίτερα στην Λουκία, γιατί θέλω το σχόλιο σας, γιατί με πνίγει το δίκαιο και το άδικο ταυτόχρονα. Σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει η συμφωνία κυρίων. Συμφωνούμε όλοι ότι η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Έχετε κυβέρνηση και λέει, ελάτε να συμφωνήσουμε από 31 Αυγούστου να μειώσουμε τελικά 1750 περίπου κωδικούς από 5, 7, 9, 35%. Θα βάλουμε και αυτό το ταμπελάκι, θα το έχουμε εκεί 2-4 μήνες. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Ψάχνω να βρω το ταμπελάκι, τίποτα. Αόρατο. Τελικώς σε ένα σούπερ μάρκετ τεράστιο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα είχε 600 τέτοια. Καταλαβαίνετε με τέτοιους διαδρόμους που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ. Άντε να βρεις 1-2 σε κάθε διάδρομο. Αντίθετα, οι διάδρομοι ήταν γεμάτοι από μεγάλα πορτοκαλί ταμπελάκια που είχαν στο φτερό, δηλαδή το έβλεπες μπροστά σου κάθετα με το.

0: γράφει την ένδειξη χαμηλή τιμή. Λέω και εγώ, τι είναι αυτή η χαμηλή τιμή. Βλέπω τα περισσότερα έχουν τρεις τιμές. Η μία με πολύ μικρά γράμματα και οι άλλες δύο με πάρα πολύ μικρά γράμματα. Λέει, ας πούμε, καφές 2 ευρώ, χαμηλή τιμή. Μάστε. Λέει, μέση τιμή τελευταίων 30 ημερών 1,80. Βασική τιμή 2,5. Λέω, συγχωρείτε, αυτό δεν είναι χαμηλή τιμή. Είναι αυξημένη τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες 30 ημέρες. Φωνάω στο διευθυντή, μου λέει, ξέρετε, επειδή δεν τώρα τα ταμπελάκια λέει της Εθνικής Πρωτοβουλίας τόσα. Μπορούμε συνήθως τόσα είναι παντού. Το άλλο, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε προσφορές, τις απαγορεύτηκαν, έχουμε, αλλά το προηγούμενο διάστημα των τελευταίων 30 ημερών είχε προσφορές, άρα έχει διαμορφώσει μια χαμηλότερη τιμή. Έχουμε μια νέα χαμηλή τιμή που δεν είναι τόσο χαμηλή όσο ήταν. Παρένθεση, είναι αύξηση αυτό. Και είναι χαμηλότερη από τη βασική τιμή. Παίρνω στην ένα στο σούπερ μάρκετ, μου λένε ναι, πράγματι είναι ένας νόμιμος τρόπος αυτός να κάνουμε κάποιες προθετικές ενέργειες. Τώρα η Εθνική Συμφωνία, εντάξει, ωραία. Παίρνω την Επιτροπή για τον Έλεγχο της Αγοράς, μου λένε θα τους ελέγξουμε, μπορούμε να τους πιάσουμε μόνο αν είναι παραπλάνηση ή για υπερβολικό κέρδος. Και εγώ σας ρωτώ να ξεκινήσω από τον κύριο Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη μου, το θεωρείτε κανονικό? Γιατί τα 10 στα 10 μηνύματα ακροατών και το δικό μου μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Ο κ. Μαρινάκης μου προχθές το πρωί στις 12 η ώρα στο στούντιο που τον είχαμε στο Open, θα πάρουμε κεφάλια αν είναι έτσι, αν κοροϊδεύουν τους καταναλωτές. Θέλω τη θέση σας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ισχύει την περίπτωση των εκτόσεων. Η περίοδος των εκτόσεων έχει μια τιμή αναφοράς, η οποία τιμή αναφοράς πρέπει να είναι αυτή 30 ημέρες πριν την έναρξη των εκτόσεων. Και οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης να αναφέρεται στην τελική τιμή που έχουμε κατά τη διάρκεια όλης της περίοδου των εκτόσεων.
0: Άρα λέτε ότι τυπικά είναι νόμιμη.
1: Άρα υπάρχει μία τιμή αναφοράς, μία χαμηλή τιμή και μία αρχική τιμή, συγγνώμη, μία τελική τιμή. Εγώ τις τρεις τιμές δεν μπορώ να τις καταλάβω.
0: Ναι, είναι, λέει, πρέπει, μου είπαν από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ να αναφέρουν τη μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών, που είναι χαμηλότερη γιατί και προσφορά, την τωρινή τιμή και τη βασική τιμή. Αλλά πάντα η υποτιθέμενη χαμηλή τιμή είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη τιμή. Άρα ναι, διαφημίζει αύξηση στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Καταργώντας την πράξη και τη συμφωνία κυρίων.
1: Τη συμφωνία κυρίων, ακριβώς, η οποία είχε γίνει και για
0: τι πρέπει να γίνει, να τους κοιτάμε.
1: Όχι, θεωρώ ότι αυτές οι συμφωνίες, και το είχαμε πει, κύριε Σταβελά, κύριε Γκάτσου, θυμάστε, πριν από λίγες μέρες, όταν ξεκίνησαν αυτά οι 1740 κωδικοί, και λέγαμε.
2: Είχαμε πει πώς την πράξη θα λειτουργήσει. Από ό,τι φαίνεται, δεν λειτουργεί στην πράξη.
1: Δεν ξέρει κανείς αυτούς τους κωδικούς.
0: Έχουν ανακοινωθεί.
1: Ναι, τον Ιούλιο που συζητούσαμε δεν τους ήξερε ούτε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ, ούτε ο Υπουργός. Λοιπόν, έχουν ανακοινωθεί. Είπαμε όμως και ξεκαθαρίσαμε ότι 1740 κωδικοί δεν σημαίνει ότι είναι 1740 διαφορετικά προϊόντα.
2: Όχι.
1: Έτσι, γιατί μπορεί να είναι διαφορετικός κωδικός από διαφορετικούς προμηθευτές και διαφορετικό branding. Αλλά μπορεί να είναι το ίδιο είδος. Λοιπόν, και είπαμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε, αν θέλουμε να δούμε μια διαφορά, τα ταχυκίνητα αγαθά. Και πώς είναι οι κορυφαίοι κωδικοί που αποτελούν τον πυρήνα του καθημερινού καλαθιού του ελληνικού νοικοκυριού? 500. Αν σε αυτούς τους 500 κάναμε μια μετάταξη του ΦΠΑ από το 24 στο 13, θα μειώναμε χωρίς όλες αυτές τις δολοπλοκίες την τελική τιμή για τον καταναλωτή. Και ωραία, εκεί θα πρέπει να
2: το λέτε, η κυβέρνηση δεν το ακούει.
0: Ναι. Αλλά εγώ θέλω το σχόλιο ως αυτό είναι κανονική πρακτική των σούπερ μάρκετ ή πρέπει να επέμβει η δικαιοσύνη και η πολιτεία?
1: Κύριε Σταβελάκη, εγώ πρώτη φορά την ακούω. Για να σας πω, 47 χρόνια έμπορος είμαι. Πρώτη φορά ακούω τρεις τιμές. Εκτός αν αναφέρεται και τιμή χωρίς ΦΠΑ.
0: Το έδειξα το πρωί με ντοκουμέντα, κάναμε 5 άνθρωποι ρεπορτάζ.
1: Και από εκεί και πέρα, το να σας λένε θα το ψάξουμε και θα το δούνε. Ποιο, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, θα το ψάξει και θα
0: το ψάχνει. Ναι, το ψάχνει.
1: Συγγνώμη, μα εμένα δεν μου αρκεί το ψάχνει, έπρεπε να το ξέρει.
0: Ναι.
1: Αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό.
2: Και ενδεχομένως δεν έπρεπε να ενημερωθεί, όρια, έπρεπε να γίνει ανάποδα η ενημέρωση. Έπρεπε να το γνωρίζει ήδη,
1: ακριβώς,
2: όχι να την ενημερώσει. Ο Νίκος, παραδείγματος χάρη.
1: Κυρία Κάτσου, ξέρετε τι έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Να κινούμαστε στα όρια, να υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των ορίων της νομιμότητας και της παρανομίας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Ελάτε, πρόεδρε του Επιμελητηρίου της Αθήνας.
3: Καταρχήν να θυμίσουμε ότι είναι μια συμφωνία οικία βουλής, τη Υπηρετική Αβουλής, δηλαδή ότι δεν είναι κάτι στο οποίο στο διάλογο αυτό η κυβέρνηση επιβάλλει, αλλά τους λέει ελάτε να τα βρούμε, κοιτάζοντας τα πολλαϊκά. Αυτό έχει τη σημασία του που λέω, γιατί προσέξτε τι συμβαίνει. Μπορεί ένα προϊόν, ένα σούπερ μάρκετ.
0: Έκτακτη είδηση, φωτιά στη Μάνδρα κοντά σε κατασκηνώσεις. Να καλέσουμε Βάσκια, το Θεοδόση πάνω να μας ενημερώσει αμέσως. Βλέπω μεγάλη κινητοποίηση τώρα. Ελάτε, συνεχίστε, πρόεδρε.
3: Αυτό σημαίνει ότι, καταρχήν, να σας πω κάτι που είναι ακόμα πιο ακραίο. Μπορεί μια αλυσίδα να πουλάει το ένα προϊόν σε μια χή τιμή και η άλλη αλυσίδα να το πουλάει σε άλλη τιμή. Άρα αυτό σημαίνει σε πρακτικά ότι κάποιος για να πάρει τα προϊόντα που σωστά είπε ο Βασίλης προηγουμένως που χρειάζεται, γι' αυτό η μείωση του ΦΠΑ θα ήταν η λύση, θα πρέπει να πάει πιθανά να ξεκινήσει από την Πειραιά και να βρει το προϊόν που θέλει σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι στην Κηφισιά. Αυτό δεν στέκει. Δηλαδή δεν είναι ενιαία η τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ, κρατήστε το γιατί σοβαρό. Πάω στο θέμα που είπατε. Για τον καταναλωτή πρέπει να είναι εύκολα τα πράγματα. Τι θα πει τρεις τιμές. Ναι, αυτό λέω. Βεβαίως να το πλέτε. Έχω μία τιμή. Γιατί το κριτήριο του στο τέλος είναι πόσα λεφτά θα δώσω για το αγοράσω.
0: Μα η ουσία αφήστε είναι 3,23. Ότι εδώ σου λέει κατάμουτρα σε κοροϊδεύει, ότι σου διαφημίζει ως χαμηλή τιμή μία ψηλότερη τιμή από την προηγούμενη. Συγγνώμη, εμένα με εξοργίζει αυτό. Δεν το διανοούμε ότι έχει γεμίσει χιλιάδες ταμπελάκια το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ της χώρας που λέει χαμηλή τιμή και η χαμηλή τιμή καινούργια είναι ψηλότερη από την προηγούμενη. Δηλαδή μου λέει ότι είναι να καμαρώσω που έχει αυξηθεί μόνο τόσο. Είναι δυνατόν.
3: Κύριε Σταυρελάκη,
1: συγγνώμη, Γιάννη, μου επιτρέπεις να θυμίσω και κάτι άλλο.
3: Είναι συγκεκριμένη και ουσιαστικά.
0: Περιμένετε, κύριε Κοντή.
3: Αν φτάσει στο σημείο να λες αυτό που λέτε, αυτό προσπαθώ να σας πω. Πρέπει πάντα να είναι εύκολο να την καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Όταν δεν την καταλαβαίνει, ούτε εκεί. Και εξηγώ, αν θυμάστε, σε δικό σας ρεπορτάζ που είχα συμμετάσχει, θυμάστε την υπόθεση των προσφορών, όπου η προσφορά ήταν ακριβότερη από όταν έπαιρνε με μονομένα τα προϊόντα. Θυμάστε τις συσκευασίες που ήταν 500 γραμμάρια και 400. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθώ να σας πω. Ή η πολιτεία σκέφτεται να τα βάλει σε μια σειρά και να λέει δεν το κάνεις, ή αν πάει η οικία βουλήση, θα χρησιμοποιώ την ίδια λέξη, τότε αυτό δεν έχει νόημα. Τι θα πει η οικία βουλήση. Ο έλεγχος της εσχοκέντρια δεν είναι δικαιολογία.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αφορά τη Συμφωνία Κυρίων. Εγώ σας λέω ότι η Συμφωνία Κυρίων υπάρχει και ελέγχει σούπερ μάρκετ. Την έχω. Απλώς εντάξει, κάνω και τη δική μου προωθητική ενέργεια. Πώς γίνεται να διαφημίζεται με το νόμιμο επιχείρημα ότι επειδή τέλειωσαν οι προσφορές και έχουμε διακυμάνσεις και μία τιμή είναι πάνω, κάτω, ανάλογα με την περίοδο την προσφορά, να διαφημίζεται αυτό, καταλαβαίνω. Να υπήρχε προσφορά και τώρα να αυξήθηκε η τιμή. Δεν λες τίποτα και έχεις τη νέα τιμή. Γιατί πρέπει να διαφημίσει ως χαμηλή τιμή ενώ είναι υψηλότερη. Αυτό δεν είναι κοροϊδία κατάμουτρα.
3: Αυτό έπρεπε να παρέμβει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έτσι όπως τα αναφέρατε.
1: Σαφέστατα.
2: Ναι, αλλά έχουμε δει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, του πόσο εύκολα τα αντανακλαστικά της.
0: Πολύ γρήγορα, ναι.
2: Είναι πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή εντυπωσιαζόμαστε.
1: Μου επιτρέπετε να θυμίσω και κάτι σε αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Χατζή Θεοδοσίου Γιάννης, ότι είχε ζητηθεί να αναγράφεται πάνω στα προϊόντα και η τιμή που αγοράζει το σούπερ μάρκετ από τον παραγωγό. Και λέγαμε, όχι, για όνομα του Θεού, μην μπερδέψουμε τον καταναλωτή με δύο τιμές. Τώρα εμφανίζονται τρεις και θέλετε να μου πείτε ότι πραγματικά δεν είναι επιδίωξη να τον κοροϊδέψουμε και να τον μπερδέψουμε.
0: Μα αν εμφανιζόντουσαν απλώς τρεις, θα πω 3, 23 ή 43. Εδώ διαφημίζεται ως καλύτερη τιμή μία υψηλότερη τιμή. Δηλαδή, πόσο θράσος θέλει. Έχει νομοφάνεια 100%.
3: Νομοφάνεια προσπαθεί.
0: Γιατί λέει, εγώ στο λέω, δεν το κρύβω, στο λέω.
3: Ο καταναλωτής όλα αυτά δεν τα ακούει. Σου λέει, στο τέλος θα πληρώσει.
0: Μιλάμε για το τέλειο έγκλημα, έτσι. Είναι το τέλειο έγκλημα στην πλάτη μας. Δηλαδή, σε κοροϊδεύω κατάμουτρα και είμαι και νόμιμος και σου κουνάω και το να μην πω τώρα τι.
3: Είναι θέμα επιβολής του νόμου, θα επιμείνω. Θα επιμείνω δηλαδή γιατί αυτό που είπε τώρα ο κ. Χοκίδης είναι σωστό. Δηλαδή, αν θέλει να το κάνει, λε πόσο το αγόρασε το προϊόν. Από τον παραγωγό, πόσο το πουλάς. Πολύ σωστό να το ξέρεις.
2: Άρα δεν επιβάλλει τον νόμο, κύριε Χατζή Θεοδοσίου.
3: Αυτό έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι ήμουν σαφής και πολλές φορές. Δηλαδή, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν έχουν κανένα νόμο, έχουν το δικό τους νόμο. Λειτουργούν με δικούς τους νόμους και αυτό το ξέρετε από αυτό που σας ανέφερα και να το ξαναπώ. Και πριν τη συμφωνία, κυρίων, δεν ήταν απίθανο ότι ένα προϊόν που εισάγεται, ας πούμε ένα απορριπαντικό, το πουλάνε με διαφορά ως και 40% ένας από τον άλλον. Πού υπάρχει εδώ υποπτία, πώς γίνεται να το πουλάς με 40% διαφορά.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με ένα σχόλιο του καθενός, ξεκινώντας αυτή τη φορά ανάποδα από τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου, για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και αν συμφωνείτε με την αντιπολίτευση και κοινωνικές ομάδες που λένε ότι δεν ακούσαμε, για να μείνουμε στο θέμα αυτό, τίποτα για την ακρίβεια και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη. Με την κυβέρνηση, μου το ξανά είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης, να απαντά κάνετε λάθος. Όλες οι εξαγγελίες ήταν αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων, μείωση 91 φόρων. Άρα εμείς καταπολεμούμε την ακρίβεια. Και η άλλη άποψη είναι ενισχύεται το εισόδημα, αλλά η ακρίβεια μένει απείραχτη. Τι λέτε πρώτα εσύ, κύριε Χατζηδόσου, και μετά κύριε Σκροκίδης.
3: Εάν το 2027, όπως σας είπα και στη δηλώση, το κάνουμε 2035, θα βρίσκαμε θετικά. όλα τα μέτρα συσκευασία έχουν πολύ βάθος χρόνου, όχι βάθος χρόνου, πάρα πολύ βάθος χρόνου. Όπου αν πάμε στο.
0: Δεν υπάρχουν λεφτά, θα... λέει, για να γίνει νωρίτερα, κύριε Χρυσό.
3: Ναι, ναι. Λεφτά βρίσκει για ό,τι θες. Και αν θέλετε να αλλάξω σχολείο μου, όταν ξεκίνησε η έκθεση, λέγαμε τότε ένα δις θα μοιράσει ο Πρωθυπουργός, μετά έγινε ένα 200, μετά ένα 700, μετά 2200. Άρα, αν θες, βρίσκει λεφτά. Αναδιανομή πλούτου λέγεται αυτό.
0: Δεν θέλω. Λεφτά,
2: άλλα περιμένατε πάντως, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, άλλα συζητούσαμε. Άλλα συζητούσαμε, άλλα περιμένατε. Ναι.
3: Εμείς πήραμε μηδέν και πήραμε υποσχετική για το μέλλον.
2: Αυτό θέλω να πω.
3: Ήταν άδικο αν δεν πω σε κάποιους κλάδους έδωσε κάποια χρήματα στους συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αλλά.
2: Εσείς πήρατε υποσχετική πάντως.
3: Εμείς τώρα. Υποσχετική, ναι. Που η οποία τελειώνει, ξεκινάει το 28 και τελειώνει το 35.
2: Αυτό είναι ότι παραπήγε ορίζοντας μακριά.
3: Είναι τεράστιο το ορίζοντα. Γιατί η επόμενη ερώτηση είναι τι θα κάνω. Αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο να μιλήσει αμέσως ο αγαπητός Βασίλης. Ναι. Αυτό με την Αττική δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, το τέλος επιδεδέματος λέει θα καταργηθεί ο λαό στην Αττική. Άρα, δεν στην Αττική πρέπει να πω εγώ στις επιχειρήσεις ότι εδώ είναι πλούσιες. Γιατί πρέπει να σας πω, υπάρχει ένα δεβαντά στην Αττική.
2: Τι θα κάνετε γι' αυτό, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Μητρόπουλο και μας είπε ότι είναι, μπορεί να είναι και αντισυνταγματικό αυτό,
3: ναι,
2: όλο.
3: Το θα το δούμε γι' αυτό, το ελέγχουμε γι' αυτό. Αλλά πρακτικά το θεωρώ παράλογο. Το να επιθέσει ένα μέτρο και να λες σε εσάς αργότερα γιατί δεν έχω λεφτά.
0: Πάμε ο λόγος στον κύριο Κροκίδη για να προλάβουμε γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
1: Λοιπόν, πολύ σύντομα να σας πω ότι τέτοιες μεταχρονολογημένες επιταγές του 28 και του 29 δεν κυκλοφορούν στην αγορά.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε λεφτά να τα κάνουμε όλα μαζί.
1: Δηλαδή, α μην μου πει τίποτα. Το να μου πει από το 28, 5-5-5 μέχρι το 34, καλύτερα να μου πει το θέμα τη προκαταβολή για τι επιχειρήσει, τι μικρομεσαίε, θα το επανεξετάσουμε, θα το δούμε όταν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Μην πει τίποτα καλύτερα. Και αυτό το οποίο σα είπα και τι προάλλε, κύριε Στραβελάκη, είναι απορώ πραγματικά πώ καταφέραν να δυσαρεστήσουν αυτού που είναι έξω από καλάθι και να μην ικανοποιήσουν αυτούς που είναι μέσα στο καλάτι.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση, επειδή το επιχείρημα είναι εμείς τόσα είχαμε, προτιμήσαμε να δώσουμε λίγα σε πολλούς παρά πολλά σε λίγους.
1: Να σας πω και το εμφανίσανε και λάθος. Οι σύμβουλοι αυτοί στο Μαξίμου και γενικά το οικονομικό επιτελείο που επεξεργάστηκε, προφανώς δεν είχε καλή γραμμή επικοινωνίας με τα υπόλοιπα υπουργεία, δεν είχε με τους κοινωνικούς εταίρους, δεν είχε με τα επιμελητήρια που καταθέσαμε ένα σκασμό προτάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Αν ακούσει και τίποτα για το επίδομα σίτησης, δεν κόστιζε τίποτα. Και σύν της άλλης, το χιλιάρικο, συγγνώμη, άκουγα πριν και τον πρώην υπουργό και βουλευτή, δώσαμε, λέει, τόσα, δώσαμε εκείνα. Ποιος τα έδωσε, ο ιδιωτικός τομέας τα έδωσε. Και τα 920 και τα 900 και το χιλιάρικο και δεν είχαμε και καμία μείωση στο
0: σπίτι. Ποτέ 20 λεπτά δεν είναι αρκετά για να μιλήσει κανείς με Χατζηδοσού και Κορκίδη.
2: Την επόμενη φορά περισσότερη ώρα.
0: Είστε απολαυστικοί. Την άλλη εβδομάδα ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε Κατερίνα μου διαφημίσεις. Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τζάμπο! Σου ερχόμαστε! Τα σχολιά!

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπου, Ιφηγένεια Καραμίδου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτ. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία στην σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
3: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Συμβαίνει τώρα.
5: Θεοδός Πάν, φωτιά στη Μάνδρα, έκτακτη ενημέρωση, έκτακτη επικαιρότητα, Θεοδόση.
6: Είναι στο όρος Κανδύλι, πάνω
5: α,
6: από
5: πάλι,
6: το... Βέβαια, ναι, ναι. Πάνω από το πεδίο βολής... Περισσότερο προς την περιοχή των Μεγάρων Αγρότων. Βασική είναι η έκταση.
5: Υπάρχει πρόσβαση.
6: Ναι, μπορεί να έχει κατασκηνώσει. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται όμως να κινδυνεύει κάτι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και δεν έχουμε 112, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε, καθοδόν είναι τα πρώτα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, διότι η φωτιά εντοπίστηκε από τον drone του πυροσβεστικού σώματος που περιπολεί πάνω από επικίνδυνες περιοχές. Πετούν σήμερα τα drone, άλλωστε είναι επικίνδυνη η σημερινή μέρα.
5: Η πορτοκαλί έχει 6-7 μεφόρ και 38 βαθμούς. Ναι, ναι.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, και επίσης αν δεν έχουν φτάσει, φτάνουν αυτή την ώρα που μιλούμε. Δύο αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα για να ξεκινήσουν τις πρώτες ρήψεις νερού. Είναι μια φωτιά που σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον που μου έρχονται μένα από το συντονιστικό του πυροσβεστικού σώματος, έχει αναπτύξει μια δυναμική από την εικόνα τουλάχιστον την οποία βλέπουν. Να δούμε τώρα τις ενέργειες του πυροσβεστικού σώματος και να δούμε και την εξέλιξή του.
5: Καλή, γιατί είναι περιοχή με παρελθόν κακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Καλή συνέχεια.
5: Θέλεις, ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Θέλεις ντουροστίκ?
7: Θέλω.
5: Λοιπόν, πατητές τσιμεντοκονίες. Κοντά μας και σήμερα ελληνική εταιρεία ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Κάτι ακόμα. Με εμπειρία από το 1988 Λουκία στις Κόλλες Πλακιδίων και με την ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων της, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις Κόλλες Πλακιδίων.
7: Λοιπόν, πάμε ταξιδάκι τώρα. Πάμε τρεις μέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο πανέμορφο και μαγευτικό Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος στη γνωστή διαδικασία, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player και προσοχή, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίκα του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
5: Παρασκευή όχι Δευτέρα, προσοχή,
7: ναι,
5: 12
7: αυτό, αλλάξαμε.
5: Πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, έρχεται και η Real News. Έρχεται και Real News. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση στη γνωστή σειρά Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hetkman. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο. Ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες κτλ. Θα σας πούμε περισσότερα και τις επόμενες μέρες. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού Απ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News.
5: Φτάσαμε στο τέλος.
7: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα μας εδώ, την Κατερίνα Βουτσά,
5: βέβαια.
7: Και την Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Φυσικά όλους εσάς ακολουθούν.
5: Και όλα τα σούπερ μάρκετ που τα χορηγεί.
7: Πραγματικά.
5: Γελάει Κατερίνα, ναι.
7: Λοιπόν, ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη, Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμένα και από φυσικά τον Νίκο Στραβελάκη. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
5: Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
4: Real FM.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμός.
10: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
7: Οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Σέντρα σε 45 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την αυστριακή Λας Κλίντσερ στη πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Το μεσημέρι, ισοπαλία 0-0 είχαμε στην αναμέτρηση των ομάδων νέων των δύο συλλόγων για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Youth League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Βεβαίως την Κυριακή είχαμε το ακροδεξιό, αυτό το φασιστικό κόμμα με τις ναζιστικές καταβολές, το AfD. Και τις ανάλογες προγραμματικές δηλώσεις να παίρνει 44% στην Σαξονία. Πρέπει να ξέρετε ότι με βάση το σύστημα, το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας, στα 16 κρατήδια η κάθε κυβέρνηση έχει έλεγχο σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η ασφάλεια, η αστυνομία δηλαδή, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οι φασίστες λοιπόν αυτοί έχουν σε κομβική θέση στο πρόγραμμά τους και στην προπαγάνδα τους το μεταναστευτικό. Αυτοί λοιπόν οι φασίστες μιλάνε για μαζικά κέντρα κράτησης και επιστροφής των μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στις χώρες. Να θυμίσω ότι εδώ η Γερμανία της δημοκρατίας τώρα και όχι του φασισμού είναι αυτή η οποία πρωτοστατεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να μεταφέρονται οι μετανάστες στη Ρουάντα. Στη Ρουάντα. Αυτά, επί Χίτλερ, τα σχέδια προέβλεπαν τη Μαδαγασκάρη. Αλλά δεν τους βγήκε η Μαδαγασκάρη των Νάζι και μετά βάλανε το κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς των Εβραίων. Μιλάμε για ένα μόρφωμα το οποίο εισηγείται τον ακραίο εθνικισμό, τον ακραίο φασισμό, αν μπορεί να πει κανείς ότι ο φασισμός δεν είναι ακραίος έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για έναν φασιστικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση. Το κύριο μέλημά τους είναι να εξαφανίσουν, όπως ακριβώς το λέω, το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Το κύριο μέλημά τους είναι να εξαφανίσουν τις θηριωδίες των Ναζί. Γι' αυτό ακριβώς και ο υποψήφιος πρωθυπουργός τους εκεί στη Σαξονία μιλάει για αποειδεολογικοποιημένο σχολείο. Τι εννοεί? Εννοεί ένα σχολείο το οποίο να μην έχει την ιστορική μνήμη σε ό,τι αφορά τον ναζισμό, σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν γνήσιες καταβολές από τους Ναζί, έχουν και μία ιδιαίτερη σχέση με τον πολιτισμό, διότι βάλουν, όπως ο Γκέμπελς στην εποχή του, κατά της αντιγερμανικής τέχνης. Μάλιστα, όπως λένε, ότι για να χρηματοδοτούνται καλλιτέχνες, θα πρέπει αυτοί να υπογράφουν δέσμευση ότι δεν θα περιφρονούν, λέει, τη Γερμανία και τον πολιτισμό τους. Έχουν φτάσει μάλιστα μέχρι του σημείου να μιλάνε για την περίφημη σχολή τέχνης της Γερμανίας, το Bauhaus, ως σχολή η οποία δεν διαθέτει, λέει, επαρκή γερμανική ταυτότητα. Ξέρετε, αυτές είναι ακριβώς οι ίδιες εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί πριν από 100 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεδομένου ότι πέρα από τη Γερμανία που είχαμε αυτό το αποτέλεσμα προχτές στην Σαξονία, την πλειοψηφία στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαίνεται να έχουν οι φασίστες σε όλες τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Και μιλάμε βεβαίως για τη Βρετανία, μιλάμε βεβαίως για την Γαλλία της Λεπέν και βεβαίως εδώ δεν είναι δημοσκόπηση, εδώ είναι κυβερνητική πραγματικότητα. Μιλάμε για την απόγονο, την ιδεολογική απόγονο του Μουσολίνη στην Ιταλία. Όταν αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, να θυμίσω ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ηπείρο δεν γεννήθηκε μόνο η αναγέννηση, δεν γεννήθηκε μόνο το ισότητα, αδελφότητα, αδελφοσύνη, ελευθερία. Εδώ γεννήθηκε και ο φασισμός. Εδώ, στην Ευρώπη, στηθήκανε τα Auschwitz. Όταν λοιπόν αυτά συμβαίνουν στην Ήπειρό μας, νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σίγουρα σοβαρότερο και από τα καραγκιοζηλίκια του Άδωνη Γεωργιάδη
και από την γαλαντομοσύνη και τα κουβαρνταλίκια του Μητσοτάκη και των υπόλοιπων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν κατέχουμε την Σοφία, όπως η Αθηνά που βγήκε παν Σοφία από το κεφάλι του Δία. Ωστόσο, μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε. Καταρχάς να περιγράψουμε τι είδους μόρφωμα είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο, όπως έλεγα προηγουμένως, θεωρεί τον ναζισμό μια κουτσουλιά, έτσι το λένε, της επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας. Φτάνουν στο σημείο να μιλάνε για την εκπαίδευση, λέγοντας ότι εδώ θέλει λιγότερο Χίτλερ και περισσότερο Βίσμαρκ, δηλαδή αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, να βγάλουν από τη μέση τις μνήμες για το ναζισμό. Είναι μέλη του κόμματός τους που χαρακτηρίζουν προδότες όσους ήταν απέναντι στο Χίτλερ και κυρίως εκείνους που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις δολοφονίας του Χίτλερ. Αυτοί για αυτούς είναι προδότες. Έλεγα και χθες ότι τον περασμένο Ιούλη έκαναν το συνέδριό του στην Ερφούρτη και μάλιστα 4-5 του μήνα, έτσι ώστε να είναι τέλειος ο συμβολισμός, 100 χρόνια δηλαδή από τη διαβόητη χιτλερική συγκέντρωση στην Θουριγία. Είχαν επικεφαλής της νεολαίας τους έναν τύπο ο οποίος έλεγε ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εισβάλλει το 1939 στην Πολωνία, αναγκάστηκε δηλαδή να κάνει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως έχουμε δει τους ηγέτες τους να συνομιλούν με αυτόν τον καραγκιόζη, τον Έλον Μάσκ, αυτό το φασιστόμουτρο, και να καταλήγουν σε τι λέτε, ότι ο Χίτλερ λέει ήταν κομμουνιστής. Ακούσατε, ακούσατε. Αυτά έχουν ακουστεί σε δημόσιο βήμα. Επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποσυνδέσουν την ακροδεξιά και το φύραμα που εκπροσωπούν από τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού.

Ξαναλέω, αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχει σημασία να δει κανείς τον εκλογικό χάρτη στην Ευρώπη. Ξαναλέω, τέσσερις μεγαλύτερες χώρες και ισχυρότερες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. Φυσάει φασιστικός άνεμος. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει ο καθένας με τις δυνάμεις του να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που καθιστά πάρα πολύ επίκαιρους εκείνους τους στίχους του Φόντα του Λάδι, ότι ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον.

0: Καταρχάς, νομίζω πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ζούμε και εμείς και αυτοί στη Γερμανία και οι άλλοι στη Βρετανία και οι πιο δίπλα στη Γαλλία και οι πιο κοντινοί μας στην Ιταλία σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε κρίση. Μια τεράστια κρίση η οποία εκδηλώθηκε με τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης τη δεκαετία του 10 και συνεχίζεται βεβαίως αυτή η κρίση. Μια κρίση η οποία ήρθε να επιδεινωθεί σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά με την πανδημία και βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε πολεμικό ίστρο. Επίσης έχεις ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα απίθανων ανισοτήτων, πρωτοφανών ανισοτήτων στην ιστορία της ανθρωπότητας και βεβαίως αυτή η κατάσταση οδηγεί σε καταστροφή πλατιά κοινωνικά στρώματα. Με πρώτα στρώματα εξ αυτών που καταστρέφονται τα πιο ευάλωτα. Αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταστρέφονται. Την ίδια ώρα τι έχουμε? Την ίδια ώρα σε πανευρωπαϊκό και να μην πω σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που σε όλες τις, μιλάω για το αστικό πολιτικό σύστημα, που σε όλες τις αποχρώσεις του υπηρετεί την υπάρχουσα ως εφικτή, την υπάρχουσα πολιτική. Είτε μιλάμε για τους φιλελεύθερους, είτε μιλάμε για τους σοσιαλδημοκράτες, είτε μιλάμε για δεξιούς, είτε μιλάμε για τάχα μου αριστερούς. Όλοι αυτοί όσο περισσότερο τσακώνονται μεταξύ τους, τόσο περισσότερο αποδεικνύονται φορείς και εντολοδόχοι της ίδιας πολιτικής. Και αυτό έχει ένα πολύ ορατό αποτέλεσμα στη συνείδηση τεράστιων κοινωνικών μαζών. Όταν βλέπουν τους πάντες λοιπόν να εφαρμόζουν τελικά τα ίδια, αυτό το οποίο εμπεδώνεται στη συνείδηση τεράστιων, ξαναλέω, κοινωνικών μαζών, είναι ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό το οποίο εμπεδώνεται είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό το οποίο εμπεδώνεται σε τεράστιες κοινωνικές ομάδες στη συνείδησή τους, πράγμα το οποίο αντανακλάται και στην πολιτική του συμπεριφορά, είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό δεν είναι? Ως εκ τούτου έχεις έναν κόσμο ο οποίος παρετείται, απογοητεύεται, αποστρατεύεται. Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει στο κάδρο να προσθέσουμε τον οργιώδη αντικομουνισμό. Εδώ και 30-35 χρόνια η ανθρωπότητα ζει μία αντικομουνιστική ιστερία. Είναι αυτό που έλεγε σε ανύποπτο χρόνο ο Καμπανέλης, ήδη από το 1993, όταν έγραφε ότι αυτή η αντικομουνιστική ιστερία κάνει τους ανθρώπους να ξεχνούν τον αντίπαλο του κομμουνισμού. Γιατί ο πραγματικός αντίπαλος του ναζισμού ήταν ο κομμουνισμός. Και έλεγε ο Καμπανέλης ότι είναι ακριβώς αυτή η αντικομουνιστική ιστερία που κάνει να ξεχνιέται και καμιά φορά να μακιγιάρεται κιόλας. Η μεγαλύτερη αιτία των θηριωδιών που έζησε η ανθρωπότητα στην ιστορία της. Βεβαίως μιλάμε για τον 20ο αιώνα, για τα Auschwitz και τα κρεματόρια. Έχουμε λοιπόν έναν οργιώδη αντικομουνισμό, ελεηνολόγηση, πλαστογράφηση της ιστορίας, έχουμε ψέμα πάνω στο ψέμα, έχουμε παραπληροφόρηση πάνω στην παραπληροφόρηση με στόχο το ξαναγράψιμο της ιστορίας. Έτσι λοιπόν έχεις εκατομμύρια ανθρώπων, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων να διδάσκονται ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι το κανονικό και ένα σύστημα που μέσα στην σύψη του διδάσκει στα θύματα του ότι τελικά μόνο αυτό υπάρχει, γιατί το προηγούμενο ό,τι υπήρχε, ο σοσιαλισμός ή όποιοι θέλουν, ως υπαρκτός σοσιαλισμός, ήταν κάτι τι στο ανθρωποφάγο. Και σε κάθε περίπτωση ήταν και αποτυχημένο. Γιατί έπεσε. Άρα λοιπόν, τι υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τι μεγάλη επιτυχία θα είχαν την εποχή της δουλείας, αν είχαν τέτοιους φιλοσόφους οργανικά συνδεδεμένους που έλεγαν το μόνο που υπάρχει είναι η δουλεία. Δεν θα κρατούσε μόνο 5.000 χρόνια, θα κρατούσε μέχρι σήμερα. Ή αν είχαν αντίστοιχους φιλοσόφους ή φιλοδάρχες την περίοδο του Μεσαίωνα. Δεν θα είχαμε τον καπιταλισμό και την αστική τους δημοκρατία όπως την έχουμε τώρα, θα είχαμε τη φιλοδαρχία. Αυτή λοιπόν και πολιτικά και κοινωνικά και ιδεολογικά μας λένε ότι αυτό που ζούμε λοιπόν σήμερα είναι το μόνο που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό το περισσότερο που μπορεί να προσδοκά κανείς τι είναι. Είναι ο καλοπισμός του, του υπάρχοντος. Αυτό είναι και άμα θέλετε, στην καλύτερη των περιπτώσεων λίγο να το καλοπίσουμε. Τι να το κάνουμε, να το κανονικοποιήσουμε. Και ξέρετε λοιπόν, εδώ έρχεται ο φασίστας, εδώ ακριβώς έρχεται ο φασίστας. Γιατί αφού όλοι οι άλλοι, οι δημοκράτες, οι τάχα μου, δεν μπορούν να το κανονικοποιήσουν, αφού όλοι οι άλλοι, η πολιτική τους, το αποτέλεσμα είναι οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι ανισότητες να μεγαλώνουν. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγουν οι υπόνομοι του συστηματός τους και έρχεται ο φασίστας για να κανονικοποιήσει τα πράγματα. Ξέρετε, ο φασισμός πατάει κι αυτός στο έδαφος της πραγματικότητας. Είναι πραγματικότητα ότι στη Γερμανία η πολιτική τους σε ό,τι αφορά τον πόλεμο είναι μια πολιτική που στερεί εισοδήματα και κοινωνικές παροχές στους ανθρώπους, ότι η πολιτική τους απέναντι στη Ρωσία έχει εκτινάξει το ενεργειακό κόστος για τους ανθρώπους, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πατάνε λοιπόν πάνω σε αυτή την πραγματικότητα οι φασίστες. Αλήθεια είναι ότι έχουν και 16 εκατομμύρια μετανάστες. Θα πούμε στη συνέχεια βέβαια ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα σε σχέση με τους μετανάστες στη Γερμανία. Έρχεται ο φασίστας λοιπόν και πατάει πάνω σε αυτό. Και ως τι προβάλλει σε αυτόν ο οποίος κινδυνεύει, σε αυτόν ο οποίος καταστρέφεται, σε αυτόν που βλέπει να υποβαθμίζεται η κοινωνική του και η οικονομική του θέση. Εμφανίζεται πρώτον ως εκείνος ο οποίος θα τιμωρήσει εκείνους που φταίνε για αυτήν την απειλή που δέχεται ο μέσος πολίτης, εμφανίζεται ως τιμωρός. Και επίσης εμφανίζεται ως εκείνος που θα τα φτιάξει αλλιώς τα πράγματα, ποια πράγματα όμως, πάνω στο ίδιο έδαφος, πάνω στην ίδια αυτή πραγματικότητα, πάνω στο ίδιο αυτό σύστημα, μέσα στο ίδιο σύστημα. Με τι εργαλείο θα τα φτιάξει ο φασίστας, εκεί έρχεται να επενδύσει πάνω στην οργή του κατεστραμμένου, θα τα φτιάξει με εργαλείο το βούρδουλα, θα τα φτιάξει με εργαλείο το κνούτο, θα τα φτιάξει με εργαλείο τον αυταρχισμό. Θα βάλει τάξη δηλαδή. Έρχεται ο φασίστας να βάλει τάξη. Έτσι όλα θα αρχίσουν να λειτουργούν πάλι κανονικά, αφού βεβαίως θα έχουμε πετάξει στη θάλασσα το περιττό φορτίο. Ποιο είναι το περιττό φορτίο? Είναι οι μετανάστες, είναι οι πιο αδύναμοι από τους αδύναμους και κάπως έτσι λοιπόν έρχεται ο φασίστας και τι τάζει μέσα από τους υπονόμους του συστήματος που θρέφουν οι δημοκράτες. Τάζει ότι θα ζούμε μία ζωή χαρισάμενη. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα πρώτη φορά. Δυστυχώς το έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Το ξανααντιμετώπισε η ανθρωπότητα πριν από 100 χρόνια. Γιατί η γέννηση του φασισμού, η άνοδός του και η σημερινή του αναβίωση αποτελεί έκφραση μιας επιβεβαιωμένης ιστορικά αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται κάποιες φορές σε παράκρουση. Και το φαινόμενο αυτό δεν είναι απίθανο, γιατί όπως το λέγει και ο Μπρέχτ, με την κατάλληλη προπαγάνδα και με την κατάλληλη πλήση εγκεφάλου, το ίδιο εύκολα μπορεί κάποιος να μάθει ότι 2 συν 2 δεν κάνει 4. Μπορεί να του μάθουν ότι 2 συν 2 μπορεί να κάνει 5 ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα, στην Αμερική. Ξέρετε, τότε οι εκεί Αμερικαναραίοι, οι Αμερικαναράδες, οι ιδεολογικοί αντίστοιχοι των Ελληναράδων, θεωρούσαν και υποδείκνυανούς υπαίτιους για τα δεινά τους, ποιους? Τους Έλληνες. Τους Έλληνες μετανάστες. Αυτό που περιγράφουμε συνέβη στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όταν σαν αιτία της κρίσης στοχοποιούνταν το διαφορετικό και σταμπαριζόταν, όπως έλεγα, με ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Λοιπόν, τέτοιου είδους είναι οι μνήμες που φρεσκάρονται τώρα, εδώ και χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
8: Καταλάβατε?
10: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη.
1: Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης, φέρεται να διαβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους. Περισσότερα στο real.gr. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τελεσμένα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας της τριμερού Συνόδου Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Άνθρωπο κυνηγητό από τις αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει από το εφετείο Αθηνών νωρίς το μεσημέρι.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και το Αργοστόλι και 29 σε Πάτρα και Καλαμάτα.
15: Fibran. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και από τα ΚΤΕΛ στην Αθηνών προς Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο τμήματα της Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό από Αλεξάνδρας προς Χαλάνδρη, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στον καθοδικό του άξονα και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς Λιφάτα.
17: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST.

Με αφορμή λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία και αυτούς τους γνήσιους απογόνους των Ναζί, κουβεντιάζουμε λοιπόν σήμερα για τον φασισμό. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία πάνω στα οποία γεννιέται ο φασισμός, αποκτά κοινωνική επιρροή? Είναι η φτώχεια και η ανισότητα, αυτό το αίσθημα αδικίας δηλαδή, το οποίο εγκαθίσταται στη συνείδηση του μέσου ανθρώπου ως ένα καθεστώς, το οποίο δουλεύει πάντα εις βάρος των ασθενέστερων? Είναι τα ίδια αυτά κοινωνικά στρώματα, ξαναλέω, έχουν εκπαιδευτεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι αυτό είναι το σύστημα, και ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρούμε πια πιο δίκαιους διαχειριστές και πιο αυστηρούς, με βούρδουλα. Είναι αυτό που ζούμε εδώ, από διαφόρους του τύπου «ένας λοχίας μας χρειάζεται». Πόσες φορές το έχετε ακούσει εδώ, στην Ελλάδα. Φασισμός έρχεται να επενδύσει και να ρίξει τη βρωμερή σπορά του πάνω σε ένα σύστημα σαπίλας, ένα σύστημα διαφθοράς, το οποίο ξεχυλίζει από παντού. Και εμφανίζεται αυτός ως ο τάχα μου άτεγκτος. Έρχεται να οικοδομήσει την επιρροή του πάνω στις συνθήκες αποδυνάμωσης των δημοκρατικών θεσμών. Έρχεται να παίξει με όρους ψεύτικου πατριωτισμού. Να παίξει δηλαδή με τη δημαγωγία, αξιοποιώντας τα αισθήματα εθνικής υποτίμησης που μπορεί να διακατέχουν ένα λαό. Και βεβαίως, κατακρεουργώντας την ιστορία και κατακρεουργώντας την αλήθεια. Για να γυρίσουμε τώρα στην Γερμανία. Έχουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται για τους μετανάστες και τα λοιπά. Ξέρετε, η Γερμανία για την οποία μιλάμε, αυτή η περίφημη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η χώρα με την πλέον κατάφορα άνηση κατανομή του πλούτου. Το ανώτερο 10% των οικοκυριών στη Γερμανία ελέγχει περισσότερο από το 50% του πλούτου της χώρας. Αυτή είναι μία από τις πιο ισχυρές σε μεγέθη ανισότητα που εμφανίζεται όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο. Τι ήταν αυτό το οποίο έβαζε όλα τα προβλήματα στην Γερμανία κάτω από το χαλί? Τα πολύ ισχυρά πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αλλά αυτά τελειώσαν. Και οι ισχυρότατες εξαγωγές και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού της Γερμανίας. Αλλά ξέρετε, δεν φταίνε οι μετανάστες που στον παγκόσμιο ανταγωνισμό η Γερμανία δεν μπορεί να πουλήσει πλέον αυτοκίνητα και απολύονται 100.000 μόνο από την Volkswagen. Δεν φταίνουν οι μετανάστες γι' αυτό. Το γεγονός

0: ότι αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας βέβαια στην Γερμανία, δεν τους εμποδίζει αυτή την ώρα που μιλάμε να έχουν την τέταρτη θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την οικονομία του πολέμου. Από 88 δισεκατομμύρια που ήταν το 2024 οι στρατιωτικές τους δαπάνες, ο προϋπολογισμός του πολέμου τους με προοπτική το 2030 έχει ανέλθει στα 185 δισεκατομμύρια. Και όλα αυτά μέσα από ένα νέο κύμα δανεισμών, αύξησης του κρατικού χρέους κτλ. Γι' αυτά δεν φταίνουν οι μετανάστες. Το γεγονός ότι στη Γερμανία η δαπάνη για τους ετούντες άσυλο έχει ένα κόστος όπως το έχουν υπολογίσει στα 7 δισεκατομμύρια. Τι λέτε, τι μπορεί να σημαίνει για μια χώρα με ΑΕΠ 5,5-3 εκατομμύρια. Το ΑΕΠ της Γερμανίας είναι 5,5-3 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματική κουτσουλιά, τα 7 δις για τους ετούντες άσυλο στην Γερμανία. Τα 16 εκατομμύρια μετανάστες πρώτης γενιάς στη Γερμανία, σε ένα πληθυσμό 85 εκατομμυρίων, ξέρετε πώς διαρθρώνονται με βάση τις εθνικότητες. Οι περισσότεροι μετανάστες είναι από την Πολωνία, από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, από την Τουρκία και από τη Συρία. Εδώ ανοίξτε μία παρένθεση. Οι μετανάστες από τη Συρία, ξέρετε γιατί υπάρχουν και πώς αυξήθηκαν. Γιατί μέσα στο μακελιό που γινόταν στη Συρία από το 2011-12, βγήκαν οι Γερμανοί βιομηχανοί και είπαν στη Μέρκελ, θέλουμε 500.000 χέρια για τη βιομηχανία μας. Και μάλιστα χέρια υψηλής ειδίκευσης. Έτσι άνοιξαν για τους Σύρους μετανάστες. Και ακολούθησε βέβαια ό,τι ακολούθησε. Αυτά δεν τα θυμούνται οι αναλυτές, ότι ήταν εντολή των βιομηχάνων της Γερμανίας λόγω έλλειψης χεριών να ανοίξουν τα σύνορα. Και μάλιστα, ξαναλέω, στους υψηλής ειδίκευσης Σύρους μετανάστες. Αν λοιπόν τα 7 δισεκατομμύρια για τη δαπάνη για τους ετούντες άσυλο στη Γερμανία είναι μια κουτσουλιά στα 5,5-3 εκατομμύρια του ΑΕΠ της Γερμανίας, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικές συμπεριφορές? Δεν είναι, για παράδειγμα, στοιχείο ότι το πλουσιότερο 1% της χώρας κατέχει περίπου το 35% του πλούτου? Το 1%, το 35% του πλούτου. Το 10%, το 67% του πλούτου. Το φτωχότερο 50% του γερμανικού πληθυσμού κατέχει μόνο το 1% του καθαρού συνολικού πλούτου της Γερμανίας. Δεν είναι στοιχείο που καθορίζει κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές το γεγονός ότι σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους εργαζόμενους που αμούβεται με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος, χωρίς να υπολογίζεται εδώ οι άνεργοι. Δηλαδή έχεις ήδη ένα 10% του πληθυσμού το οποίο είναι βουτυγμένο στη φτώχεια. Πώς έδρασαν και επέδρασαν όλοι αυτοί οι δημοκράτες όλα αυτά τα χρόνια, από τους σοσιαλιστές του Στάχαμου μέχρι τους σημερινούς? Ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις του Σρέντερ, του σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ, είχαν το εξής αποτέλεσμα. Το 1995 το 15% των άνεργων ζούσε στη φτώχεια στη Γερμανία. Το 2005 ήταν ήδη πάνω από 35%. Και το 2015 είχε φτάσει το 70%. Αυτό συμβαίνει. Και τα τελευταία 10 χρόνια δίπλα στους φτωχούς άνεργους έχει αρχίσει να καταγράφεται και επίσημα στη γερμανική στατιστική το φαινόμενο των φτωχών εργαζόμενων και των φτωχών συνταξιούχων. Έχουμε 7 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γερμανία οι οποίοι ζουν με μισθό στη Γερμανία. Το ζουν είναι σχήμα λόγου. Με 400 ευρώ. Πάνω σε αυτό το έδαφος είναι που έρχονται και διαμορφώνονται συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που με τις πολιτικές του ενισχύει τη φτωχοποίηση? Εξηγήσαμε προηγουμένως. Ως μία από τις αιτίες ενίσχυσης του φασισμού. Μήπως δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία από την δημοκρατία της Βαϊμάρης? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται και ανοίγει τα πανιά στη δημαγωγία του φασισμού? Μιλάμε για αυτό το αντιδραστικό έκτρωμα της αστικής ιδεολογίας που αποκτά τη δυνατότητα να αποκτά επιρροή πάνω στις μάζες όσο πιο προχωρημένη είναι η σύψη του συστήματος. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει στους φασίστες να αξιοποιούν την αποδυνάμωση των δημοκρατικών, των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών? Ξέρετε, πριν κάνει ο Χίτλερ τη χρήση του άρθρου 48 του συντάγματος της Βαϊμάρης που επέβαλε γύψο στη Γερμανία, το είχαν κάνει άλλοι. Ποιοι? Οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτοί το είχαν κάνει. Και επίσης, ποιοι είναι αυτοί που επιτρέπουν στο φασισμό να παίζει με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας? Ο φασισμός εκφράζει ό,τι πιο αντιδραστικό. Έχει να κάνει με τον αστικό εθνικισμό. Και τι κάνει? Για να διευκολύνει τη διαιώνιση της ταξικής κυριαρχίας των ισχυρών που αποδίδει τα δεινά του λαού στην εθνοτική του υποτίμηση και όχι στην ταξική του καταπίεση. Έτσι έχεις μία φασιστική κλίκα με το πρόσχημα ότι υπερασπίζεται πανεθνικά συμφέροντα να προωθεί την πολιτική της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης του ίδιου της του λαού, της καταλίστευσης και της υποδούλωσης άλλων λαών. Και τι χρησιμοποιεί ως λίπασμα? Τη μετατροπή του πατριωτισμού σε σοβινισμό. Χρησιμοποιεί σαν λίπασμα τον εθνικό μηδενισμό που τον πλασάρουν καμιά φορά και με τη μάσκα της δημοκρατίας και του διεθνισμού. Ιδεολογική φορείς του κεφαλαίου που όμως δεν έχει πατρίδα. Και έτσι λοιπόν οι φασίστες μετατρέπουν την εθνική υπερηφάνεια ενός λαού για το παρελθόν του, για τους αγώνες του, για τη γλώσσα του, για την καταγωγή του, για τον τόπο του, για τα ιστορικά του επιτεύγματα, από εργαλείο φιλίας ανάμεσα στους λαούς σε ένα μαχαίρι του μισανθρωπισμού. Και βεβαίως, ξαναλέω, τι κάνουν? Κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού για να παρουσιαστούν σαν απόγονοι και συνεχιστές κάθε τι του ανώτερου και ηρωικού παρελθόντος. Ξέρετε, στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος, του γερμανικού λαού, παρουσιάζονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνι παρουσιαζόταν σαν συνεχιστής του Γκαριμπάλντι. Οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν, τώρα που μιλάμε, σημαίες με την Παρθένα της Ορλεάνης, σαν ηρωίδα τους. Οι Αμερικάνοι φασίστες επικαλούνται τις παραδόσεις των Αμερικάνικων πολέμων της ανεξαρτησίας. Τις παραδόσεις του Ουάσιγκτον, του Λίνκολν. Μην πάτε μακριά, πηγαίνετε στους Έλληνες φασίστες. Από τους οποίους βγήκαν οι Τσολάκογλου και οι Λογοθετόπουλοι. Που παριστάνουν τους μαχητές της Πίνδου. Αυτό το έδαφος κάποιος τους το προσφέρει. Και εκεί και στη Βρετανία και στην Ιταλία και εδώ στην Ελλάδα. Σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι χρυσαυγίτες, Σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι λεπενιστές. Σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι της Μελώνη και τα Σεναφή φασιστοειδή τύπου Φάρατς. Ας κρατήσουμε λοιπόν τη μεγάλη ιστορική εμπειρία. Ο φασισμός σκοτώνει. Οι ιδέες του, ό,τι αποκαλείται ως ιδέα του, σκοτώνει. Οι προτροπές του σκοτώνουν. Και όσο πιο στιγερό, όσο πιο μαύρο είναι αυτό το πολιτικό έγκλημα του φασισμού, τόσο περισσότερο φως χρειάζεται σε έναν ασίγαστο, αμήλικτο πολιτικό και ιδεολογικό πόλεμο εναντίον του. Και σε κάθε περίπτωση οι Ναζί και οι απόγονοί τους δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Και βεβαίως η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου, δεν έγινε ούτε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Αυτό το οποίο απαιτείται διαρκώς, και αφού δεν μπορούμε να πάμε στη Γερμανία να το κάνουμε, ας το ξεκινήσουμε και ας το κάνουμε, ας το συνεχίσουμε εδώ στην πατρίδα μας, είναι το πολιτικό και το ιδεολογικό του Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού. Να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας. Για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά, για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν και για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μιας και εδώ είμαστε εμείς, εδώ στην Ελλάδα, να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Έτσι πρέπει να δούμε και να αξιοποιήσουμε εμείς εδώ όλο αυτό το ζόφο που βλέπουμε να εκδηλώνεται και στη Γερμανία και στις υπόλοιπες χώρες της Αγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κρατάει το δισκοπότηρο της δημοκρατίας, συνεργαζόμενη με Ναζί στις Βαλτικές χώρες, με Ναζί στην Ουκρανία, με Ναζί στη Σκανδιναβία και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, αρκεί να δείτε αυτόν τον φασίστα κλόουν που κυβερνά αυτή τη στιγμή τον πλανήτη.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mauve Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόλη. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
13: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται.
17: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη Στέγης ή Ταράτσας. Θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810 51 806 και 26810 51 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. 0-0 το αποτέλεσμα στο 15ο λεπτό. Στον ΠΑΟΚ, εκτός δράσης για 3 με 4 εβδομάδες, θα μείνει ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Γιαννούλης, που τραυματίστηκε στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα δικά μας με την έννοια ότι πρώτα είναι αυτοί οι οποίοι είπαμε διωγγώνουν την οργή του κόσμου, πάνω στην οποία ψαρεύουν οι πάντες και οι φασίστες βεβαίως. Και τι κάνουν αυτοί λοιπόν, πρώτα σε κλέβουν, πρώτα σε ληστεύουν και μετά σε κοροϊδεύουν κιόλας. Και μιλάμε βεβαίως για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής βεβαίως σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που έχουν απογειώσει τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα ματωμένα πλεονάσματα δηλαδή, από την ανίποτη αυτή φορολογία, εμφανίστηκε να το παίζει και φιλολαϊκός και να δίνει και πακέτα παροχών. Μιλάμε για ένα υποσύνολο των κλεμμένων όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για ένα υποσύνολο των πολεμικών δαπανών και βεβαίως όλα αυτά στη λογική του ψηφοθυρικού θα. Ψηφίστε με και εγώ θα, διότι τα 9 στα 10 που είπε έχουν εφαρμογή μετά τις εκλογές του 2027. Και είναι και κοστολογημένοι, γιατί μας τα κοστολογήσανε, λέει, γιατί είναι κόστος η ζωή των ανθρώπων. Στα 2,2 δισεκατομμύρια, σε βάθος χρόνου βέβαια θα πάει αυτό. Και έρχονται και μοιράζουν τέτοιου τύπου κουβαρνταλίκι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Ας πάρουμε τις μετρητής λοιπόν την κοστολόγησή τους, ας ξεχάσουμε και το ότι και την ψηφοθυρία, ας πάρουμε αυτά τα 2,2. Πού έρχονται και τα λένε αυτά? Αυτά έρχονται και τα λένε σε ένα λαό που βλέπει ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, το πρώτο εξάμηνο, το ματωμένο πλεόνασμα είναι 4,5 δις. Είναι 2 δισεκατομμύρια δηλαδή πάνω από αυτά που θα δώσει ο Μητσοτάκης σε βάθος χρόνου. Μόνο το εξάμηνο, το πρώτο, του 26, 4,5 δισεκατομμύρια. Έρχονται και τα λένε αυτά όταν έχουν προϋπολογίσει φορολογικά έσοδα το 26 στα 75 δισεκατομμύρια. 75 δισεκατομμύρια. Με πλεόνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Τα λένε αυτά όταν μόνο οι πολεμικές δαπάνες μέσα στο 2026 ξεπερνάνε τα 7 δισεκατομμύρια. Ένα μόνο, η ασπίδα του Αχιλλέα τους, αυτή δηλαδή για την οποία η Ελλάδα δεν θα έχει τη διεύθυνση και τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα, όπως αποκάλυψε προχτές στην Καθημερινή ο επικεφαλής της διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, κοστίζει πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Και αυτοί έρχονται λοιπόν να πουλήσουν προεκλογικό και ψηφοθυρικό κουβαρνταλίκι με τα ποσά στα οποία αναφερθήκαμε. Ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι πρέπει να δοξολογούν τον Πρωθυπουργό είναι, από ό,τι λένε οι κολαούζοι τους και οι πρετοριανοί τους, πρέπει να είναι, λέει, και οι συνταξιούχοι. Θέλω να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ που πάντα μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε τις θέσεις, τις απόψεις μας στα μεγάλα προβλήματα που μας καίνε και μας απασχολούν.
0: Πώς τα ακούσατε αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Κουμπούρη?
1: Κοιτάξτε, δεν αναμέναμε κάτι καλύτερο. Στις συναντήσεις που είχαμε κάνει πρωτήτερα με τους υπουργούς, αυτό που έβγαινε και που καθαρά λένε, και πολλές φορές δεν το λένε ανοιχτά, είναι ότι οι κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα, σε αυτά δηλαδή που έχουν συμφωνήσει και οι ίδιοι, δεν τους επιτρέπουν την δημοσιονομική παραβίαση. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός, κύριε Μπογιόπουλε. Τους είπαμε, επειδή μας κρατούν εισφορά αλληλεγγύης, δώστε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους από την εισφορά αλληλεγγύης στο ΑΚΑΓΕ, που έχουν συγκεντρωθεί 24 δισεκατομμύρια.
0: Εδώ μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό, έτσι.
1: Ναι, είναι από εμάς πλέον.
0: Αυτά είναι κανονικά κλεμμένα λεφτά.
1: Κλεμμένα, προσέξτε, δώστε 2 δισεκατομμύρια. Και λέει, ξέρετε, λέει, αν τα δώσουμε, εμπίπτουν στους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Βάλτε ρήτρα τότε διαφυγής, αφού εσείς τα ψηφίσατε. Δεν μπορούν βέβαια να βάλουν ρήτρα διαφύγης όπως βάζουν στους εξοπλισμούς πρωτήτερα. Και ποιος θέλει τώρα και τι θέλουν να χαιρόμαστε. Επειδή μετά από φοβερές θανατηφόρες περικοπές χρόνων να χαιρόμαστε επειδή δίνουν 1 ευρώ την ημέρα στους συνταξιούχους, όταν οι συντάξεις το 70% είναι γύρω στα 650 με 700 ευρώ, τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στη χώρα, δημοσιονομικό πρόβλημα, και από την άλλη μεριά βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ή να διευκολύνονται, όπως είπατε, σας άκουσα προηγούμενα, εκείνοι που έχουν τα δισεκατομμύρια. Τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν τους ακούμε και λένε οι ίδιοι. Άκουσα συγκεκριμένα τον κύριο Σκέρτζο που είπε το εξής, ότι αν δώσουμε τα δώρα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τι παραδέχτηκε ο άνθρωπος? Παραδέχτηκε ότι από τους συνταξιούχους έχουν κλέψει, έχουν αρπάξει μόνο από τα δώρα τους 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό μας είπε, γιατί ποιος θα πληρώσει τα δώρα? Ποιος θα πληρώσει?
0: Και μάλιστα για το 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί αν βάλουμε 15 χρόνια που ζείτε σε αυτή την κατάσταση,
1: ακριβώς,
0: πάμε στα 40.
1: Κάντε λοιπόν αυτή την αναγωγή και κάντε το υποπολαπλάσιο που είπατε, που κάθε χρόνο φθήνει, γιατί έχουμε την ακρίβεια. Γιατί έχουμε όλα εκείνα τα ζητήματα. Όχι μόνο δεν χαιρόμαστε, αλλά αν, δεν λέω το εάν, το λέω όποιος παρακολούθησε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη από τους συνταξιούχους και την συμμετοχή τους, οι άνθρωποι που ήρθαν με 2 πόδια, με 3 πόδια, με μπαστούνια, με καροτσάκια, και από όσους πήραμε μηνύματα που δεν μπόρεσαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, εκφράζουν μια φοβερή αγανάκτηση απέναντι και στην κυβέρνηση και σε εκείνους που κοροϊδεύουν και θέλουν να έρθουν στην εξουσία με τις ίδιες πολιτικές, με τα ίδια λίγος πολύ, με την ίδια στρατηγική και τις ίδιες επιλογές.
0: Κύριε Κουμπούρη, επειδή μας λένε όλοι, όλοι από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε ή θέλουν να κυβερνήσουν με τους όρους τους σημερινούς, έτσι, ότι έχουμε βγει, λέει, από τα μνημόνια. Θυμήστε μου, σας παρακαλώ. Εσείς έχετε περικοπές στις Κύριες. Έχετε περικοπές επικουρικές. Σας έχουν καταργήσει τη 13η. Σας έχουν καταργήσει τη 14η, σας κατήργησαν το ΕΚΑΣ, έβαλαν την επιβολή της προσωπικής διαφοράς, έχετε τα κλεψιμέικα της εισφοράς αλληλεγγύης και έχετε να πάρετε και πραγματική αύξηση λόγω του πληθωρισμού 15 χρόνια. Έχουν καταργηθεί τα μνημόνια για σας?
1: Τα μνημόνια δεν έχουν καταργηθεί, αλλά πληρώνουμε σταθερά και επαυξάνονται για μας τα χρήματα που πληρώνουμε και το κόστος ζωής και η ζωή μας ίδια, κύριε Μπογιόπουλε. Για σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια πόσοι άνθρωποι που δούλεψαν και έχουν δημιουργήσει τον πλούτο που εμείς βλέπουμε γύρω μας έφυγαν από τη ζωή. Για σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα που δούλεψαν για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, να έχουν μια ζωή, εν πάση περιπτώσει, θα τους εξασφάλιζε να έχουν τα στοιχειώδη, δεν μπόρεσαν να τα έχουν, έφυγαν από τη ζωή. Για πέστε μου παρακαλώ, τις επικουρικές συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Τίποτα. Τις κύριες συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Έβαλε χρήματα στην σύνταξη η οποία ακούει στο όνομα που τη λένε εθνική τώρα σύνταξη, λίγα ελάχιστα χρήματα, τα οποία από πού προέρχονταν? Από τις δικές μας φορολογικές επιβαρύνσεις, από τις κρατήσεις μας. Ξέρετε ότι εμένα, μόνο σε μένα το λέω καμιά φορά, γιατί ως παράδειγμα για πολλούς συναδέλφους και τα λοιπά που δούλεψαν στα βαριά και τα αντιγυνά, έχω κρατήσει τους φακέλους ακόμα που γράφουν ότι πληρώναμε κρατήσεις οι εργαζόμενοι για τον ΟΓΑ. Εμείς και οι εργαζόμενοι.
0: Δεν έχετε συντάξει ούτε εσείς, ούτε οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
1: Ούτε ο ΟΓΑ. Δηλαδή, κάναμε αλληλεγγύη στους αγρότες, εμείς οι εργάτες, και τα άρπαξαν και από εμάς και από τον ΟΓΑ. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή μας είναι να συνεχίσουμε, να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Να σταματήσει να τρέχει στα δικαστήρια. Να σταματήσει να τρέχει στα συμβούλια επικρατείας. Να σταματήσει να πληρώνει λεφτά. Και να σταματήσει να ακούει την παραπλάνηση, γιατί υπάρχει δυνατότητα. Να σας πω 2 παραδείγματα τελευταία. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε πράγματα. Ήταν οι συντάξεις χειρίας. Προσέφυγαν ορισμένοι βιαστικά, τους είπαμε μην προσφεύγετε στα δικαστήρια για τις συντάξεις χειρίας. Τι έβγαλε το Συμβούλιο Επικρατείας? Ότι καλώς έγινε η περικοπή αυτή, γιατί αυτό λέει ο νόμος. Όμως εμείς το παλέψαμε. ξαναπαλέψαμε. Ξέρετε πόσες συγκεντρώσεις έχουμε κάνει. Υποχρεώσαμε
0: την κυβέρνηση. Μα δεν ήταν δικές σας συγκεντρώσεις, δεν θα αναγκάζονταν να το πάρουν πίσω.
1: Ναι, να δώσουν αυτές, έστω και αυτές, αυτή τη μεσοβέζικη λύση που την έδωσαν, που εμείς πρέπει την αποδεχόμαστε γιατί θέλουμε το σύνολο της να γίνει κανονικά. Βεβαίως έγινε ένα βήμα. Για πετε μου, αυτοί που προσέφεραν στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα δώρα, τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας και τι να πει εξάλλου για λόγους εθνικού συμφέροντος. Είναι εθνικό συμφέρον δηλαδή να πληρώνουν οι συνταξιούχοι να μην μπορούν να ζήσουν για να αγοράζουν αυτοί, να διευκολύνουν εκείνους που διευκολύνουν τα μεγάλα συμφέροντα και να συμμετέχουν στους εξοπλισμούς, στην πολεμική οικονομία που έρχεται τώρα να σαρώσει και τα παιδιά μας και τα δικαιώματα της νέας γενιάς, όλων αυτών δηλαδή που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία. Δεν πρέπει, ας πούμε, να έχουν αυταπάτες οι άνθρωποι.
0: Ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η συμμετοχή των συνταξιούχων στην κοινωνία.
1: Μεγαλειώδης, και πήραμε μηνύματα, ξέρετε, πήραμε πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να.
0: Βεβαίως πρέπει να πω ότι συνολικά η κινητοποίηση αυτή η μεγαλειώδης θαύτηκε. Πόσο μάλλον θαύτηκε και η δική σας παρουσία των συνταξιούχων από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήσασταν εκεί.
1: Ήταν φοβερή συγκέντρωση.
0: Θα συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κουμπούρη?
1: Δεν έχουμε, είναι μονόδρομος. Αν υπάρχει μονόδρομος σε αυτή τη ζωή που λένε ορισμένοι, αυτός είναι ο μονόδρομος. Για τον εργαζόμενο, για τον μικρό επαγγελματία, για τον αγρότη, για τον συνταξιούχο. Δηλαδή για ποιους? Για αυτούς που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία και δεν μπορούν να τον γευτούν.
0: Κύριε Κουμπούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, θα λέγαμε, αν είμαι θα αντικειμενική δημοσιογράφη, διότι δεν είμαστε και τόσο αντικειμενική, ότι αυτή είναι η μία εκδοχή της πραγματικότητας. Και ως αντικειμενική δημοσιογράφη θα έπρεπε να σας μεταφέρουμε και την άλλη εκδοχή της πραγματικότητας. Η άλλη εκδοχή της πραγματικότητας είναι ότι όλη την ώρα μυριάζεται, εκ του μύρλα είναι το μυριάζεται, μια χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης. Αποφασίστε τώρα ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα. Πάμε τώρα στη μαύρη πραγματικότητα της Γερμανίας και εν συνόλο της Δημοκρατικιάς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε στις Βρυξέλλες, είναι ο ανταποκριτής μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, και πραγματικά είναι πολύ μαύρο το τοπίο. Όπως είπες και εσύ, Νίκο, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά πλέον σε όλη την Ευρώπη, διότι αυτή η τεράστια νίκη του ακροδεξιού φασιστικού κόμματος στη Γερμανία την Κυριακή που πέρασε δεν αλλάζει τις ισορροπίες μόνο στη Γερμανία, αλλά ενισχύει πλέον όλες τις ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται πρώτο πυλόν, έτσι. Δηλαδή έχουμε αυτή την επέλαση του ΑΕΦΤΕ στην Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι η διαφορά στα ποσοστά από τους χριστιανοδημοκράτες ήταν τεράστια, ξεπερνούσε το 20%. Για τους σοσιαλιστές δεν μιλάμε πλέον, είναι σαν να μην υπάρχουν. Και έτσι αυτή η τεράστια νίκη έχει δώσει φτερά και στους γερμανούς ακροδεξιούς, αλλά βεβαίως και σε όλους τους ακροδεξιούς της Ευρώπης. Και η λίστα είναι μακρά και, όπως είπαμε, είναι πρώτο πυλόν.
0: Μα εδώ έχουμε τώρα στη Βαλτική να φτιάχνουν μνημεία υπέρ Ναζί ηρώων. Στη Σκανδιναβία φασίστες. Στην Ιταλία τη Μουσολίνισα. Στη Γερμανία αυτούς.
2: Ναι. Στην Ιταλία το πρόβλημα πλέον δεν είναι η Μουσολίνισα. Είναι ο ακόμα πιο ακραίος.
0: Ναι, έρχονται και οι άλλοι. Ναι.
2: Έτσι, ο οποίος είναι πλέον ο μεγάλος αντίπαλος της Μελώνη. Όλες οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν δείχνουν ότι θα επανεκλεγεί μεν, αλλά θα έχει στα δεξιά της, στα άκρα της δεξιά, έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο, ο οποίος έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλη έλξη στην Ιταλία. Σε διέκοψα, συνέχισε.
0: Όχι, καταγράφω τα γεγονότα, και τα γεγονότα λοιπόν είναι αμήλικτα, και το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημοκρατία της, με τους κανόνες της, με τον ανθρωπισμό της.
2: Δεν γίνεται τίποτα, και αυτό θα το δούμε για άλλη μια φορά. Οι Βρυξέλλες, πέραν από αυτό το σοκ ή μάλλον παρά από αυτό το σοκ, ασχολούνται όλοι εδώ στην
0: έχουν συνηθίσει να σοκάρονται, βρε Ευαγγέλη.
2: Και τώρα ετοιμάζουν όλοι τον περίφημο λόγο της Φοντελάιν που κάνει κάθε Σεπτέμβριο για την κατάσταση.
0: Στο πλαίσιο του σοκ που παθαίνουν είναι που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Μαδαγασκάρη του Χίτλερ, αλλά αυτή τη φορά στη Ρουάντα για τους μετανάστες.
2: Αυτό είναι το ένα.
0: Τόσο σοκαρισμένοι είναι.
2: Είναι ουσιαστικά ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει χάσει τις δημοκρατικές άξεις. Είναι ένα ακέλυφος το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει. Η Φοντελάιν θα επανάλαβε πάλι αυτό που είπε και πέρσι και πρόβλημα, ότι η δημοκρατία είναι σημαντική και ότι, όπως είχε πει πέρσι, απειλείται από εξωτερικούς εχθρούς. Είναι όμως μόνο εσωτερική εχθρή πλέον. Όλα αυτά τα ευρωπαϊκά καθαρά κόμματα, κάποια εκ των οποίων είναι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Το γεγονός ότι οι πολιτικοί της, μιας και μιλάνε για τους εξωτερικούς εχθρούς και πάντα το κάνουν στο πλαίσιο του να ενισχύσουν την πολεμική τους οικονομία, εννοούν τους Ρώσους κτλ. Το γεγονός ότι αυτή η πολιτική αποτελεί ένα πραγματικό έδαφος πάνω στο οποίο σερφάρουν οι φασίστες, δεν τους απασχολεί, έτσι.
2: Δεν τους απασχολεί. Θεωρούν ότι το καθήκον τους είναι να δείχνουν ότι προς το παρόν όλα είναι υπό έλεγχο. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει κανείς. Εδώ στις Βρυξέλλες δεν έχει αυταπάτες και υπάρχει μια πλήρης αμηχανία και γι' αυτό και βλέπω σε αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες προσπαθούν αντιδραστικά να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και τη ρητορική των ακροδεξιών χωρίς ωστόσο να φέρουν ουσιαστικά τίποτα κοινό και χωρίς να αναπαραγάγουν πλέον τη δημοκρατία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Η δημοκρατία πεθαίνει χωρίς κανένας πλέον να θέλει, όχι να μπορεί, να θέλει να την ανανεώσει και την αναπαραγάγει.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Μούση, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
8: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
13: το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας. Αναλυτικά στο real.gr. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η σταθερότητα δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ή ανοχήσεται τελεσμένα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας της τριμερού συνόδου Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει από το εφετείο Αθηνών νωρίς το μεσημέρι.

0: Κυρίες και κύριοι, το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε δύο παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιώργος Νταβρίς. Κύριε Νταβρί, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Νίκο.
0: Θέλω καταρχάς να πω συλληπιτήρια σε όλους μας, αλλά ειδικά σε εσάς, γιατί 338 είναι το σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εκεί πρώτο τοποθετήθηκα, σε αυτή τη μοίρα, και οι αεροπόροι που χάθηκαν, θα μπορώ να πω ότι είναι τα αεροπορικά μου δυσέγγωνα. Μέσα σε 3 χρόνια φύγαν 4 αεροπόροι από αυτή τη μοίρα και προστέθηκαν σε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα και την πολεμική αεροπορία. Πλην όμως, επειδή τυχαίνει ο ένας επισμηναγός που είναι εκπύργου να είναι γιος ενός εκλεκτού τεχνικού, η δε αεροπορία δεν πετάει μόνο με τους αεροπόρους, πετάει και με τους τεχνικούς, πετάει και με τους πολίτες που είναι όλοι σώμα ένα. Στεναχωρήθηκα ιδιαίτερως, δεν ξέρω πότε θα γίνει η κηδεία, γιατί από ό,τι μαθαίνω τρέχουν ακόμα, παίρνουν από τον πατέρα τη μάνα εκεί αίμα για να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν ελάχιστα κομμάτια από ό,τι έχουν μείνει από τους άνθρωπους.
0: Τέραχε, πείτε μου κάτι, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τους μηχανισμούς, έχουμε τους φορισμούς, έχουμε τους φορείς για να βρούμε τι ακριβώς συνέβη?
1: Εφόσον

0: Αυτός ο κανονισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, σκοντάφτει στο ότι ελέγχον και ελεγχόμενος είναι ο ίδιος. Δηλαδή, ο αρχηγός της αεροπορίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πόρισμα ή θα λέγαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών να τον κατευθύνει. Και για να είμαστε, πώς το λένε, για να ακούσει ο κόσμος και εσείς δεν ξέρετε, εγώ το έχω πει και στη Βουλή τότε. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν έγινε, ας πούμε, το ατύχημα εντός εισαγωγικών Ηλιάκη, εγώ ήμουν υπαρχηγός και υπεύθυνος της ασφαλείας φύσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Ο τότε διενεργών την ΕΔΕ δεν μου πήρε ποτέ κατάθεση. Δεν πήρε στον κύριο Γιάνγκο που έδωσε την εντολή.
1: Δεν εκλήθητε ποτέ εσείς δηλαδή?
0: Όχι, όχι. Ποτέ. Και τα έχω πει αυτά, τα έχω γράψει εγγράφος και στους υπουργούς. Ταυτόχρονα το αεροδικείο Αθηνών, που τώρα έχει μετατραπεί σε ομάδα δικαστών κάτω από το ΑΓΕΦΤΑ, έχει τροποποιηθεί επί τα βελτίω αυτή η κατάσταση. Δεν με κάλεσε ούτε τότε, γιατί βάσει του νόμου, όταν πέφτει, γίνεται μείζον αεροπορικά ατύχημα και έχουμε, ας πούμε, ένα φάντομ το οποίο στοιχίζει 35-40 εκατομμύρια δολάρια, και ή σκοτωθεί κάποιος, τεχνικός ή αεροπόρος, τότε η δικαστική εξουσία τρέχει. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση τώρα, ήδη αυτοί οι εισαγγελείς κάτω από τον κύριο Δένδια θα πρέπει να φωνάξουν αυτόν τον κύριο της Athens Flying Week, να φωνάξει τον αρχηγό της αεροπορίας και τα λοιπά, ή να αρχίσουν και να τους καλούν και να έχουν πάει, ας πούμε, οι δικαστικοί να είναι και αυτοί στην περιοχή, να μην περιμένουν μόνο την αεροπορία. Δυστυχώς αυτά τα έχω πει και μου δίνεται ευκαιρία να απευθυνθώ, όχι βέβαια μόνο στην ηγεσία, θέλω να ρίξουμε, γιατί έχετε αυτή τη δυνατότητα, όπως εγώ επειδή πέρασα από το πολιτικό σχολείο της Βουλής, να κάνουμε μια εισήγηση στον κύριο Δένδια δημόσια. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο τρόπος διερεύνησης των ατυχημάτων, αλλά και συγκεκριμένου αυτού που υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για μένα, που σχετίζεται κιόλας με μένα, είναι ότι η αεροπορία ξοδεύει εκατομμύρια και δεν έχω καταλάβει τι προσλαμβάνει.
1: Πείτε μου επ' αυτού, από πλευράς ελληνικού δημοσίου, δηλαδή από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων, ποια είναι η σκοπιμότητα της συμμετοχής και της εμπλοκής σε τέτοιου είδους ιδιωτικές εκδηλώσεις?
0: Θα ακούσετε και στο διαδίκτυο και θα δείτε γραμμένα, διότι εδώ έχουμε παρακρούσεις και έχουμε πλέον και στρεβλώσεις και σε επίπεδο, θα έλεγα, συναδελφικό, ότι με αυτόν τον τρόπο εξαπλώνεται η αεροπορική ιδέα κτλ. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Έτυχε πάλι, όταν το 2005 έγινε ο Αρχάγγελος, να είναι και να ασκώ τα καθήκοντα του Διευθυντή Αλφα Κλάδο Επιχειρήσεων στο ΑΤΑ. Ο Αλφα Κλαδάρχης στο ΑΤΑ έχει τα καθήκοντα να ελέγχει όλο το επιχειρησιακό κομμάτι όλων των πολεμικών αεροσκαφών. Εγώ λοιπόν τότε, με σωστή εντολή του κ. Γιάνγκου, κατέβηκα στην Τανάγρα και έκανα έλεγχο όλων των σχεδιάσεων. Κάναμε και πρόβα, και η αεροπορία τότε σωστά έκανε τον Αρχάγγελο για να παρουσιάζει στον Έλληνα πολίτη ότι αυτό που λίγο ή πολύ ακούμε στα τραγούδια, εμείς είμαστε εδώ, μας έχετε δώσει στην εντολή, υδρώνουμε, ματώνουμε για σας. Μέχρι εδώ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί στη συνέχεια, και έμαθα γιατί πλέον είμαι χρόνια απόστρατος, το 16 νομίζω, τον Καμένο υπουργό, τον κύριο Καμένο, ο οποίος θα πρέπει και αυτός να τοποθετηθεί δημόσια για αυτό το θέμα, με τον ίν υπεύθυνο του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο πτέραρχος εκεί, δώσανε μια σύμβαση δεκαετή, από ό,τι έμαθα από τον κύριο Καρβουνόπουλο, δεν τα έχω όλα τα καρδιά λέξη, για να κάνει αυτή η εταιρεία, ενός από την Καβάλα, να κάνει αυτή την εκδήλωση επίδειξη. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτό, τα είπα και στον κύριο υπουργό. Η αεροπορία είναι σάρκα και οστά και αίμα από τον ελληνικό λαό.
1: Πείτε μου κάτι, αν το ξέρετε. Οι Έλληνες πιλότοι υποχρεούνται κατόπιν διαταγής να παίρνουν μέρος σε αυτές τις ιδιωτικές επιδείξεις?
0: Βεβαίως, βγαίνει διαταγή. Εδώ έμαθα και

0: και εγώ στην διερεύνηση ότι η αεροπορία είχε, πώς το λένε, βάση αυτής της σύμβασης, και εδώ θα είναι το τρελό μου. Ότι να παρέχει, ξέρω, μέσα αεροπλάνα, δηλαδή μόνο η πτήση αυτή, πρέπει να κοστίζει 40 χιλιάρικα. Από κάτω, άμα θα δείτε το πρόγραμμα και μπείτε στο διαδίκτυο της εταιρείας που...
1: Το κόστος αυτό της συμμετοχής το αναλαμβάνει η ελληνική αεροπορία.
0: Βεβαίως. Από ό,τι ξέρω, τα καύσιμα όλα αυτά. Τα αεροπλάνο τώρα που... Ποιος θα, το εργοστάσιο, ποιος θα το πληρώσει. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει και εσείς, γιατί έχετε δημόσιο λόγο και ραδιόφωνο και με τον κύριο, λέω να βγείτε και να θέσετε αυτά τα ερωτήματα στον κύριο Υπουργό.
1: Έχετε εικόνα αν η ιδιωτική εταιρεία πληρώνει κάποιο αντίτιμο για όλα αυτά?
0: Από ό,τι άκουσα, μόνο 25.000 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ ζήτησα και είμαι αυτή τη στιγμή και εγώ, γιατί θα έλεγα έχω θυμώσει, γιατί κάποια στιγμή φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, στο οποίο λέω ναι, σε ένα Athens Flag Week, στο οποίο λέω κατηγραμματικά όχι. Γιατί η αεροπορία μπορούσε να κάνει Αρχάγγελο ανά 4 χρόνια, το Νοέμβριο μήνα που γιορτάζει, να καλεί εκεί κόσμο, νεολαία, για να προσελκύει κόσμο. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πετάει η αεροπορία και να πληρώνει, ξέρω εγώ, γιατί δεν είδαμε και το υλικό κόστος. Θα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο. Δηλαδή, οι δοκιμές που γίνανε την προηγούμενη, όλες αυτές τα ώρα, ξέρω εγώ, τα έχετε ακούσει.
1: Την ευθύνη τον έλεγχο.
0: 30 χιλιάρικα η ώρα δεν στοιχίζει.
1: Την ευθύνη, έτσι, τον έλεγχο, την προετοιμασία για να γίνουν αυτά, ποιος την έχει?
0: Από ό,τι ξέρω, την έχει η αεροπορία και κακώς την έχει. Υπάρχει ένα overview της, πώς το λένε, της εταιρείας. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε κι εγώ, ψάχνω να βρω γράμμα-γράμμα και παράγραφο-παράγραφο. Ζήτησα για τον συνάδελφό σας, τον κύριο Καρβουνόπουλο, που νομίζω ότι έχει, αλλά θα ζητήσω και επίσημα. Και νομίζω και εσείς μπορείτε να το βρείτε, να το διευκολύνετε, ή και άλλοι βουλευτές εδώ, να μας στείλουν αυτή τη διαβόητη σύμβαση που την υπέγραψε ο τότε αρχηγός με τον κύριο Καμένο, ή να ρωτήσετε και τον κύριο Καμένο και τους άλλους, αν την έχουν, να την πάρει, να τη δει ο γενικός λαός. Να δούμε τι γίνεται δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο κατά την προσωπική μου κρίση και αντίληψη ως Έλληνα πολίτου, ως αξιωματικού και ως αεροπόρου. Φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, Athens Flying Week. Τι είναι αεροπορία? Μέσω διαφήμισης και προσπορισμού εκατομμυρίων κάποιοι ιδιώτη. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι και η αεροπορία δεν είναι για να χαζεύουν με παγωτά και popcorn σαν σε τσίρκο οι άνθρωποι. Είναι άλλο πράγμα.
0: Κοιτάξτε, άλλο πράγμα είναι το να κάνει η αεροπορία, να καλέσει κόσμο, όπως έγινε με τον Αρχάγγελο, να καλέσει τα σχολεία, να καλέσει μαθητές. Πού προβλέπεται αυτό? Να πετάξουν κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά την ημέρα της γιορτής της αεροπορίας, προκειμένου το αεροπορικό πνεύμα, για να γίνεται αυτή η μέθεξη λαού και αεροπορίας, γιατί στην αεροπορία, αγαπητέ κύριε,
1: αυτό είναι άλλο πλαίσιο.
0: Αυτό είναι άλλο και πρέπει να γίνει. Είμαι υπέρ αυτών των επιδείξεων, όπως γίνεται, ας πούμε, στις επαιτίους εθνικές. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αξιολογηθεί, έχουν εκπαιδευτεί για αυτή την ιστορία, το ΖΕΦΣ που πάει και κάνει, και ο λαός, ναι, το θέλει αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, θέλω, ας πούμε, στη γιορτή της αεροπορίας να περάσουν τα Ραφάλ, αλλά όπως έχω πει δημόσια και άλλη φορά, του έχω πει, κύριε Δένδια, καλύτερα είναι πριν έρθουν και πετάξουν τα Ραφάλ σε μια επίδειξη, όπως το φλίσμο που δεν τη θέλω, τη θέλω μια φορά και για λόγους οικονομίας, από πριν να έχουν περάσει πάνω από τα θαλάσσια πάρκα που είναι δικά μας από της Τουρκίας, να περάσουν πάνω από τη Μεγίστη, πάνω από τη Σαμοθράκη, και μετά να έρθουν να τα χειροκροτούμε όταν κάνουν αυτές τις πετάλθες και χορεύουν στον αέρα. Αυτά τα πράγματα τώρα που έγινε με τη Fly, που γίνεται κάθε χρόνο, φαίνεται ότι πάει καλά εκεί το μαγαζί, κύριε Μπογιόπουλο, και κάποιοι οικονομάνε. Και η αεροπορία δεν είναι να πληρώνει ο Μπογιόπουλος, ο Νταβρής και ο πολίτης, και να ξοδεύει, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 εκατομμύρια, γιατί ούτε και αυτό το νούμερο μας το έχουν πει. Θα παρουσιάσουν στον κόσμο και να πει αυτοί οι δοκιμές και τα λοιπά, καύσιμα, εκείνο προσωπικό, πόσα είναι αυτά.
1: Και δηλαδή δεσμεύομαι ότι αυτή την ιστορία δεν θα την αφήσουμε. Τα ερωτήματα που θέσατε θα τα θέσουμε και θα τα απαντήσουμε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Εγώ είμαι στη διάθεση. διάθεσή σας, θέλω όμως με κάθε προσοχή, γιατί έτσι αρμόζει και στην ιδιότητά μου, αλλά και στο χαρακτήρα μου, αλλά και επειδή προέρχομαι, όπως είπατε, από αυτή την οικογένεια και είναι ματωμένη η καρδιά μου, περιμένω και μιλάω καμιά φορά με τον πατέρα του, λες και θα πάω εκεί στη δουλειά. Θα πρέπει αυτή η ιστορία, εις μνήμην όσων έχησαν το αίμα, και το νομικό πλαίσιο διερεύνησης να αλλάξει και ο τρόπος που πρέπει να γίνεται από τη δικαστική εξουσία όλα, ταυτόχρονα όμως να μπει σε μια καινούργια ράγα που αρμόζει όλη αυτή η ιστορία των επιδείξεων, που, πώς και πότε, με κέντρο να γίνεται η μέθεξη λαού και πολεμικής αεροπορίας.
1: Πτεράρχε, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Αρχόνα. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους και τις φίλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ελένη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Ιωάννη, στο Θανάση, στον Παναγιώτη, Σταυρούλα μου, τα φιλιά μου. Τζον, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα, στο Διονύση, στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο, στον Μιχάλη. Είναι δεκάδες, επαναλαμβάνω, τα μηνύματα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νωρίτερα σήμερα 12 χώρες ανακοίνωσαν πως θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως αναφέρουν, για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Μάλιστα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους. Και πολύ συχνά πρόσθεσε, η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από λίγο ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ.
0: Έχει γίνει, υπάρχει σάλος στο Ισραήλ, από όσο αντιλαμβάνομαι, με την αποκάλυψη της Χάρετς ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ενημερώσει τουλάχιστον 10 μέρες πριν τον Νετανιάχου για το χτύπημα στις 7 Οκτώβρη του 2023.
1: Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει αυτές τις επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 ημέρες πριν την επίθεση της 7 Οκτωβρίου και τις αγνόησε. Σύμφωνα λοιπόν με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η Ισραηλινή εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία διάρκεια 45 λεπτών, κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαγιέτ, θα έπρεπε να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία του ότι μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου τώρα θα έπρεπε να απάντησε πως πίστευε ότι η Χαμάς σκόπευε να δράσει στη Δυτική Όχθη και όχι στη Λωρίδα της Γάζας. Και διαβεβαίωσε μάλιστα τον πρόεδρο των Εμμυράτων ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε σενάριο. Ο Νετανιάχου βέβαια δεν ανέφερε την προειδοποίηση αυτή στις ενημερώσεις που ακολούθησαν για θέματα ασφαλείας που προηγήθηκαν τις 7 Οκτωβρίου και μιλάμε ασφαλώς για εσωτερικές ενημερώσεις της κυβέρνησης και του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ο Νετανιάχου τα διαψεύδει, έτσι.
1: Από την πλευρά του, ναι, βέβαια, τα διαψεύδει ο Ισραηλινός.
0: Αλλά εδώ έχουμε τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπένετ, ο οποίος τα επιβεβαιώνει πλήρως.
1: Τα επιβεβαιώνει και δεν είναι ο μόνος. Φαίνεται πως σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ξένες πηγές που έχει στη διάθεσή της είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα. Βέβαια, την παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και για την εξέλιξη των γεγονότων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3 χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προφυλακιστή για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους, η σωρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε σάκο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη Γερμανίδα, που είχαν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών, όπως και ο 26χρονος Αφγανός, φίλος της 15χρονης κόρης τους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θανάτωσαν το μωρό με μαχαίρι και στη συνέχεια κατέψυξαν τη σωρό. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαβρόφ προειδοποίησε την Ευρώπη ότι σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Ρωσίας ο πόλεμος θα είναι εντελώς διαφορετικός και πολύ σύντομος. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, επισημένοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και το διάλογο, ξεκαθάρισε ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τετελεσμένα. Στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε ιρανικό δεξαμενόπλαιο στο νησί Χάρκ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας δεν υπάρχουν θύματα. Με αντίπεινα απειλούν οι φρουροί της επανάστασης που προειδοποιούν τα πληρώματα των τάνκερ που βρίσκονται στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους. Την ίδια ώρα οι πρόεδροι Γαλλίας και Νότιας Κορέας εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεργαστούν για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για το 45χρονο από το Αγρίνιο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας.
2: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σε πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα οφείλεται η αδιαθεσία που ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League. Ο διεθνής μέσος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Νικηφόρα ξεκίνησε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League επικρατώντας με 1-0 της Αυστριακής ΛΑΣΚ. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Έχουμε πια 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Real FM 97,8, μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Real FM 97,8. Και 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Κυριακή από τους Αγίους Αναργύρους. Έλατε, κυρία Κυριακή.
1: Καλησπέρα σας, καλή σεζόν. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο το έργο.
0: Να είστε καλά, κυρία Κυριακή.
1: Δεν θα κουράσω. Μία ερώτηση μόνο για προβληματισμό ήθελα να θέσω και πείτε αν θέλετε τη γνώμη σας ή και άλλοι ακροατές αν θέλουν. Μήπως μία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αυτό το φοβερή ιδέα, όσα βάζει ο γονιός, αλλά τόσα θα βάζει το κράτος, είναι ένας πολύ καλός και έμεσος τρόπος χρηματοδότησης των τραπεζών, γιατί πια ποιοι έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μέτρο που έχει ένα ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι πόσοι μπορούν να το υπηρετήσουν.
1: Νομίζω δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Πόσοι μπορούν να... Είναι και εκεί, γιατί θα σας εξηγήσω γιατί τι εννοώ. Ένας γονιός ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει, κατ' ελάχιστο, προφανώς θα νιώσει πολύ μειονεκτικά. Κάποιος άλλος πάλι που έχει τη δυνατότητα θα ωφεληθεί από αυτό.
1: Εκείνος που έχει τη δυνατότητα θα αποταμίευε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά το να σου δίνει
1: για
0: και το κράτος.
1: Καλό των παιδιών.
0: Ναι, αλλά το να σου δίνει όμως και το κράτος επιπλέον το ποσό που καταθέτεις εσύ, το ισόποσα, δεν είναι κακό, δεν είναι άσχημο πράγμα για εκείνον που έχει
1: άσχημο
0: τη δυνατότητα.
1: Άσχημο σαν ιδέα δεν είναι.
0: Όχι.
1: Εάν ήθελε να πολεμήσει την υπογεννητικότητα θα μπορούσε να βρει άλλο τρόπο χρηματοδότησης. Η γνώμη μου, γι' αυτό λέω ότι
0: δεν νομίζω ότι λειτουργεί αυτό για την υπογεννητικότητα. Δεν νομίζω ότι έχει λειτουργία υπέρ της στην προσπάθεια αντιμετώπισης υπογεννητικότητας. Θα κάνει κάποιος παιδί για να ανοίξει ένα λογαριασμό και
1: όχι,
0: να
1: μπορεί. Όχι, δεν λοιπόν. Το λέω γι' αυτό το λόγο.
0: Λοιπόν.
1: Υποτίθεται ότι ενδιαφερόμαστε να πολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα που είναι σοβαρό πρόβλημα στη χώρα.
0: Καλά είπατε, υποτίθεται.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ που μου ακούσατε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά, κυρία Κυριακή.
1: Απλά είπα τη γνώμη μου.
0: Όχι, την ακούω. Την ακούω. Η υπογεννητικότητα για να καταπολεμηθεί χρειάζεται μέτρα και ξανά μέτρα και κίνητρα και πολλά πράγματα.
1: Όχι, εγώ κρίνω το μέτρο σαν μέτρο υποχρεωτικής αποταμίευσης. Ένας που έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει για τα παιδιά του έτσι και αλλιώς το κάνει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Είναι προφανώς κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει ή έχει δυνατότητα ελάχιστης αποταμίευσης, δεν έχει να ωφεληθεί από αυτό το μέτρο. Εάν δηλαδή σε κάποιον δεν περισσεύουν απλά. Δεν είναι... Δεν είναι καμιά σοφία, αυτό θέλω να πω. Κάποιος που έχει απ' την άλλη δυνατότητα αποταμίευσης προφανώς θα ωφεληθεί. Πρωτίστως βεβαίως θα ωφεληθούν οι τράπεζες οι οποίες και 10 λογαριασμοί να ανοίξουν είναι συν 10. Καταλαβαίνετε πως το λέω το 10 έτσι τώρα και σχηματικά. Είναι συν 10 λογαριασμοί. Γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούν οι τράπεζες να τα εκμεταλλευτούν έως ότου μπορεί να γίνει διαχείριση από τους ανήλικους για στο όνομα των οποίων θα ανοίξουν οι λογαριασμοί. Το είπα, κυρία Μάιρα. Δύο φορές το είπα. Τι να κάνω. Πραγματικά. Το είπα δύο φορές. Εδώ όλη η λίστα με όλους τους νόμους και τα άρθρα που καθόρισαν την πορεία του ΕΚΑΣ από τη δημιουργία μέχρι την οριστική κατάργησή του. Νόμος 2434 του 96 άρθρο 20. Θέσπιση και πρώτη καταβολή του ΕΚΑΣ ως προνοιακή παροχή. Νόμος 3863 του 2010 άρθρα 1, 2 και 11. Αύξηση του ορίου ηλικίας λήψης στα 65 έτη και σύνδεση με τη βασική της σύνταξη. Νόμος 3996 του 11. Αυστηροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους δικαιούχους. Νόμος 4093 του 12, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ, μείωση των ποσών του επιδόματος και νέα μείωση εισοδηματικών ορίων. Νόμος 4334 του 15, άμεση αναδρομική τροποποίηση των κριτηρίων χορήγησης. Πρώτο βήμα περιορισμού των δικαιούχων. Νόμος 4387 του 16, σταδιακή ετήσια μείωση και οριστική κατάργηση του επιδόματος την 1η-1η του 20. Νόμος 4411 του 16, άρθρο 31, θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων. Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για όσους έχασαν την παροχή. Λοιπόν, αυτά βέβαια είναι από το AI που μου έχετε στείλει, έτσι. Τα κρατάω και αυτά. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή τη ζωή. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Ελένη.
2: Μανώλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου,
0: καλά κυρία είσαι. Ελένη, λέω.
2: Λέω κι εγώ. Κι εγώ λέω καλά.
0: Όλοι λέμε.
2: Ακούω πράγματα και... τώρα που πήρε η κυρία Κυριακή, είπε για την τράπεζα που... Κυριακή δεν τη λέγανε την κυρία.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι λέω, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι.
0: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, πολύ ωραίο.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε, είπε, θα βάζετε λεφτά και θα βάζετε και το κράτος.
0: Ναι. Αλλά βάζετε πέντε εσείς, πέντε το κράτος. Βάλετε. Όχι, μα γι' αυτό γίνεται ο λογαριασμός.
2: Άκου τώρα.
0: Προφανώς.
2: Λοιπόν, όταν ένα παιδί, στα μικρά παιδιά εννοεί, έτσι, μιλάει για 2 ετών, 1 έτος, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Μέχρι που να φτάσει 18. Τι ξέρουμε τι θα γίνει, μπορώ να φτάσει το παιδί.
0: Εντάξει, ναι, αλλά πολλοί γονείς και νονοί και νονές το κάνουν αυτό.
2: Τράπεζες, βρε. Τα δικά σου δικά μου, πόσο λένε, και τα δικά μου δικά μου.
0: Τα σα, τα μα, μα και τα σα, μάσατα. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι.
2: Ωραίο, ναι. Mm. Λοιπόν, ποιος ξέρει τώρα, μετά από 15 χρόνια σου βάζω, 14, τι πρόκειται να γίνει. Γιατί τα δικά μας δικά τους και τα δικά τους δικά τους.
0: Ωραίο, και αυτό ωραίο είναι.
2: Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μεγάλη... Λοιπόν, απλά οι τράπεζες να παίρνουν, θα βάζει και το κράτος. Κράτος είναι η τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα. Δικά της θα είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μεθαύριο γίνεται κάτι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Είναι πολλά τα χρόνια. Κατάλαβες.
0: Σωστό.
2: Και θα βάζει ο γονιός. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Παναγία μου, τι ακούω, Θεέ μου. Τι ακούω, Θεέ μου, τα αυτάκια μου. Πω, πω, πω, εγώ έπρεπε να γίνω πυρηνικός επιστήμον.
0: Πυρηνικός.
2: Τι να πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάτω και τα σκέφτομαι και λέω, τα βάζω κάτω και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Το σκέφτηκα. Και λέω, κοροϊδία είναι, αγόρι μου.
0: Ναι.
2: Τι είναι τώρα. Εδώ πουλήσανε τα... Ο Σιμίτης έκανε τόσα και χάσαν τόσα λεφτά οι άνθρωποι με τα ομόλογα. Μετά από 10 χρόνια ή 15, ξέρεις μέσα τι θα είναι.
0: Όχι.
2: Θα τα πάρει το κράτος και τα δικά σου και τα δικά του.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τι
0: είναι. Δεν το, ναι, δεν
2: όταν
0: το ξέρεις.
2: Σκέφτονται αυτά, ξηράζει το μυαλό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα που λένε για τους συνταξιούχους που θα δώσουν το 400.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ η γνώμη μου τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε η δική μου γνώμη είναι σε χλαμάρα.
0: Αλλά όχι, δεν είναι σε χλαμάρα η άποψη του καθενός.
2: Ναι, λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν λίγα λεφτά, 400 ευρώ, 500, 350.
0: Ναι.
2: Περίπου, εγώ παίρνω 1050. Έχω και δικό μου σπίτι, έτσι. Να μην μου δώσει εμένα, δεν τα έχω ανάγκη τα 400. Να δώσει 800 σε αυτούς που παίρνουν μικρή σύνταξη. Και πάνω από 1000 να μην δώσει. Εγώ δεν τα έχω ανάγκη. Ούτε παπούτσια να πάρω, ούτε ρούχα να πάρω, ούτε μου λείπει το φαΐ. Γιατί παίρνω 1050 και εδώ ξαναδεύω βοηθάω και το παιδί μου όσο μπορώ. Αυτό που μπορώ. Λοιπόν, και τρώω και πληρώνω και το ρεύμα. Ο άλλος όμως που δεν έχει... Γιατί τον πυροβολούνε άνθρωποι που δεν έχουν κολλήσει ένσημα πολλά και παίρνουν μικρή σύνταξη. Δεν ξέρεις τη ζωή.
0: Κυρία Ελένη, δεν έχετε καταλάβει.
2: Βρει,
0: δεν
2: αρρώστιες,
0: έχετε καταλάβει ότι είμαστε ζούγκλα.
2: Προβλήματα. Μην είμαστε τόσο του εγώ. Άμα ακούω το εγώ, πω από αυτό το εγώ, Θεέ μου, αρέσει να ακούω. Γι' αυτό μου άρεσε και το τραγούδι που έβαλε στον περασμένη εβδομάδα που έλεγε «Θα πάω στο βουνό να δώσω μια σπηλιά». για να μιλάω μόνο για αγάπη. Δεν υπάρχει, αγόρι μου, τίποτα τελικά. Δεν μπορώ να ακούω τον άλλον που είναι βολεμένος. Ένα... Όχι, από μένα να πάρει. Όχι, να μην δώσει. Πάνω από 1000 να μην δώσει. Γιατί να το πάρει το 400, νομίζω ότι είναι στα 1200. Ότι δεν θα δώσει. Τέλος πάντων, να δώσει στους άλλους που έχουν ανάγκη. Γιατί εγώ έχω μια φίλη που είναι τώρα 85 χρονών. Η γυναίκα δούλευε στο σημείο το σπίτι. Καθαρίστρια. Ούτε ένα ένσημο δεν της κόλλησε. Έκανε 10 μεροκάματα το μήνα. Ούτε ένα ένσημο. 18 χρόνια. 18 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε αυτός να κάνει κάτι. Να πήρε παιδί μου να της βάλω τα ένσημα. Πόσα είναι 10 ένσημα το μήνα. 10. Βάλτες τα. 15 χρόνια ήταν. Να μου πεις γιατί. Κάτι θα ήταν και αυτά.
0: Ναι.
2: Είχε βάλει και κάτι ενσημάκια σε μια εταιριούλα που καθάριζε, καημένη, και θα έφερνε και αυτή μια συνταξούλα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτοί είναι, δεν σκέφτονται σωστά, ξέρεις γιατί δεν σκέφτονται.
0: Γιατί
2: δεν ξέρουν τι θα πει πείνα. Γιατί δεν ξέρουν τι θα πει φτώχεια.
0: Αυτό...
2: Όταν δεν έχει ζήσει τη φτώχεια, είσαι φιλότιμος άνθρωπος. Όταν έχει ζήσει και έχει σπουδάσει και έχει γίνει και διευθυντής, μεγάλη υπόθεση. Κατάλαβες, είναι μεγάλη υπόθεση. Είσαι διευθυντής. Όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε διευθυντές. Ούτε επιστήμονες, ούτε ηλεκτρολόγοι, ούτε τίποτα. Δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε το ίδιο μυαλό και την ξυπνάδα ή τις ευκαιρίες της ζωής. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου, Μανώλη μου, και για το κουμπαρά, αυτή τη βλακεία που άκουσα. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Στεναχωριέμαι με τους ανθρώπους που δεν μπορεί ένας με 3 εκατοστάρια. Ρε Μανώλη, μπορώ πως ζούνε.
0: Όπως, πώς ζούνε. Κυρία Ελένη, όπως μπορούνε. Όπως...
2: Τι να δεν φτάνουν, αγάπη μου.
0: Μην μου το λέτε εμένα, αλλά αν αυτά έχεις, αυτά με αυτά θα ζήσεις.
2: Δεν φτάνουνε, μπορεί, πας στο σούπερ μάρκετ, εγώ με ένας άνθρωπος.
0: Σας λέω, αν αυτά έχεις.
2: Το βοηθά και το παιδί μου. Λοιπόν, και λέω πώς φεύγουνε, ρε παιδί μου.
0: Τα λεφτά φεύγουν, αλλά
2: ναι, όλα, θα σας πω κάτι.
0: Για να φύγουν πρέπει να έχεις ό,τι έχεις. Αν πρέπει να ζήσεις με 300-400 ευρώ.
2: Δεν μπορείς, Μανώλη μου.
0: Κοιτάξτε, ναι, ναι, προφανώς δεν μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Αλλά,
2: με τίποτα.
0: Ναι, και πώς ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
2: Με
0: κάποιο
2: τίποτα,
0: τρόπο
2: να
0: ζουν.
2: Να μιλήσεις το ρεύμα σου. Ένα τηλέφωνο δεν σου χρειάζεται μεγάλους ανθρώπους σε ουρανάκι.
0: Θα κοπεί, κυρία Ελένη, και το τηλέφωνο μπορεί να κοπεί και δεν
2: ξέρω. Γιατί ένα μεγάλο άνθρωπο έχει ανάγκη το τηλέφωνο. Κάτι να του συμβεί να πάρει το παιδί του. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ζούμε μια δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι. Και τι να πω άλλο. Ο Θεός μας φωτίσει να μπορέσουμε να ψηφίσουμε έναν άνθρωπο που να αξίζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Χαιρετίσματα έχετε από το Boomerang.
2: Α, και φιλάκια, χαιρετισμούς, αγάπη μου που μου στέλνει πάντα. Χαίρομαι. Χαίρομαι να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι καλά, αγόρι μου, γλυκό. Εντάξει,
0: γεια σας, κυρία Ελένη, καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Είστε
2: επίσης,
0: καλά.
2: Αγόρι, με επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Άγγελος. Κοιτάξτε τώρα. Το μέτρο, ξαναλέω, είναι καλό για όσους έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Ωστόσο, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Λέει, ας πούμε, πού είναι. Λέει εδώ ο κύριος Αριστοτέλης, αυτό λέει με τις καταθέσεις για τα παιδιά είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Προσωπικά είχα και στις δύο μου χώρες, ναι, με δική σας πρωτοβουλία, από πολύ νωρίς και όταν φτάσα σε ηλικία να τα πάρουν, ήταν ένα πολύ καλό ποσό που το συνεχίζουν και τις βοήθησε για τη ζωή τους. Σωστό, στο Σίδνεϊ. Πού είναι ρε παιδιά το μη. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, Νέλη, αλλά μέχρι τα 18 τα χρήματα θα τα εκμεταλλεύεται η τράπεζα. Προφανώς. Τα 18 του κάθε παιδιού. Δεν μπορεί να γίνει όμως διαφορετικά. Καταλαβαίνω πώς το βάζετε το θέμα, αλλά εκεί μόνο υπάρχει δυνατότητα αποταμίευσης. Και εν πάση περιπτώσει το οκισμού, του όποιου το οκισμού. Έτσι. Αυτό που δίνει η κάθε τράπεζα το ελάχιστο, ελαχιστότατο επιτόκιο καταθέσεων. Προφανώς θα τα εκμεταλλεύεται η τράπεζα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ξαναλέω, για κάποιους θα λειτουργήσει, για κάποιους άλλους όχι. Κερδισμένες αρχικώς θα είναι οι τράπεζες για τουλάχιστον 18 χρόνια. Για 17 με 18 χρόνια, γιατί μιλάμε για τα νεογέννητα. Δεν μιλάμε τώρα για ένα παιδί 5 ετών. Τι μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό σε ένα παιδί τώρα 5 ετών και να βάζεις το κράτος. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό, έτσι. Και 5 και 10 και 15 να είναι το παιδί σου. Εννοώ με βάση αυτό το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και ο κύριος Άγγελος λέει, πραγματικά ίσως το μοναδικό σωστό μέτρο από αυτά που είπε. Δύο λέει προτάσεις. Πρέπει να είναι για οποιαδήποτε ηλικία ως ενηλικίωση, επειδή κάποιος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να γεννήσει παιδί, αλλά να μπορεί μετά. Αυτό που έλεγα τώρα, τα ακούω και αυτό. Θα μπορούσε να βάζει πρώτα το κράτος ένα τυπικό ποσό 10 ευρώ, καλά να βάλει τώρα το κράτος 10 ευρώ δεν λέει τίποτα. Άσχετα λέει αν βάλει ο γόνιος και αν βάζει από 10 και πάνω ο γόνιος, τότε να υπάρχει αντίστοιχο από το κράτος. Όπως και να έχει, λέει, ένα καλό μέτρο και ας με πιάνε εμένα. Ωραία. Τώρα λέει που έχεις τα στοιχεία, βγες και πες 43-87. Όχι κύριε Κυριακό, δεν θα βγω να το πω. Διάβασα όλους τους νόμους. Δεν θα με βγάλετε τρελό. Τι είναι αυτή η απόδειξη? 134.999 δραχμές. Είναι αυτό, τηλεόραση. Με 36% ΦΠΑ. Απίστευτο. Η κυρία Λευκή, ελάτε κυρία Λευκή.
3: Καλησπέρα Εμμανουήλ.
0: Δεν είπα, μισό λεπτό κυρία Λευκή, δεν είπα μην βάζετε τα χρήματα στις τράπεζες γιατί τα εκμεταλλεύονται οι τράπεζες. Γιάννη, είπα ότι προφανώς όταν κάνεις, ανοίγεις ένα καταθετικό λογαριασμό που είναι κλειστός για 18 χρόνια, τα χρήματα αυτά είναι εκμεταλλεύσιμα από τις τράπεζες. Είπα εγώ να μην βάλει ο κόσμος. Αν κάποιος τώρα θεωρεί ότι αυτό είναι λάθος, δεν θα το κάνει. Αν θεωρεί ότι είναι σωστό και έχει τη δυνατότητα, θα το κάνει. Δεν έχει κάποιος τη δυνατότητα να πιστεύει ότι αυτό δεν είναι σωστό και να μην θέλει να το κάνει. Να τον εξορίσουμε, να τον εκτελέσουμε, να τον δικάσουμε, τι να κάνουμε. Είναι ψεκασμένος Γιάννη με αυτός, μάλλον. Για σένα πρέπει να είναι σίγουρα. Ελάτε κυρία Λευκή.
3: Και εγώ δεν συμφωνώ Εμμανουήλ με αυτό.
0: Δεν συμφωνείτε ούτε εσείς. Στε, θα σας εξορίσουμε και εσάς.
3: Όχι, ειλικρινά, όταν το άκουσα το σκέφτηκα 2 και 3 φορές.
0: Όχι, εγώ λέω, ή το είπα και πριν, θα το πω τελευταία φορά, δεν θα ξανασυζητήσω αυτό το θέμα, ότι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα είναι καλό, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα θα νιώσει μειονεκτικά, δεν μπορεί να το κάνει, δεν θα το κάνει τέλος.
3: Εγώ το με τη δική μου λογική λέω είναι ένας έμεσος φόρος.
0: Φόρος γιατί? Έτσι, δεν σε υποχρεώνει.
3: Γιατί... Όχι, δεν σε υποχρεώνει. Αλλά κάποιοι μπορεί να πούνε να μην το σκεφτούν και πιο ζεστά να το πω έτσι.
0: Ο φόρος είναι υποχρεωτικός. Αυτό δεν σε υποχρεώνει, σου λέει.
3: Δεν ξέρω, εγώ με την.
0: Αν μπορείς κάτω και θα βάζω κι εγώ, τη βάζεις κι εσύ.
3: Ναι. Τώρα με το αν μπορείς και άκουγα χθες και σήμερα για τη μία μας εδώ και 5-6 μήνες. Μας, κάθε μέρα μας έλεγαν και καταθέσεις και καταθέτουν οι Έλληνες και εξοδεύουν. Και ξαφνικά, το ακούω τώρα εδώ μια εβδομάδα 10 μέρες, δεν μπήκαν καλά λέει, οι εκτόσεις, δεν ψωνίσανε. Απ' τη μία έχουν χρήματα, απ' την άλλη δεν ψωνίσανε. Κάποιοι λένε τα κρατήσανε για να πάνε διακοπές. Δηλαδή, ένα... Ειλικρινά το σκέφτομαι, ακούω τον έναν, ακούω τον άλλον. Πολύ φιλιαρία Εμμανουήλ. Πολύ αερολογία. Σύμφωνα με τη δική μου έτσι άποψη. Κάθε ένας έχει τις απόψεις του.
0: Ναι.
3: Μα είναι και υποχρεωτικό να συμφωνεί ο άλλος.
0: Καλά, προφανώς.
3: Ναι, με ό,τι λέω εγώ ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος και γενικά.
0: Σωστά.
3: Όχι, ναι. Από την άλλη μας έλεγε. Ακούγα δεύτερη φορά να πω καλησπέρα στη συμπάθειά μου. Πρώτα στον κύριο Βγολιόμονο, στους δύο Γιάννηδες, στην κυρία Γεωργία, στην κυρία Τώρα, στον κύριο Μυρμηδόνα. Θα στείλω και μια καλησπέρα στην κυρία Δημήτρη από την Κέρκυρα. Όλο το ζυμώνω μήπως ξαναπάω, αλλά μπα, δεν θέλω. 20 χρόνια πήγαινα την Αλόλιο.
0: Μία απόδραση δεν κάνει
3: καθόλου. Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Εντάξει, δεν θέλετε, δεν θέλετε.
3: Και δεν θέλω. Και τώρα είναι και πιο σύντομα, γιατί είναι ο δρόμος.
0: Φτιάχτηκε, ναι, τώρα έχει.
3: Ναι, η μία μισή ώρα έγινε 45 λεπτά.
0: Μια χαρά.
3: Τέλος πάντων, ένα αυτό. Δεύτερον, γεια σου, Μπούμεραγκ.
0: Θα βγει σε λίγο.
3: Ορίστε.
0: Θα βγει σε λίγο.
3: Θα βγει.
0: Ναι.
3: Α, που να το ξέρω, θα ήμουν στην αναμονή και θα τον άκουγα.
0: Έχει στείλει.
3: Και το στέλνω και φιλιά.
0: Hello, Mrs. White.
3: Ναι, ναι, το στέλνω φιλιά, όντως, όχι έτσι, μπλα μπλα μπλα, να περνάει η ώρα. Αυτό που είχα ξαναρωτήσει, Μανουήλ, για τον Πιερακάκη,
0: ναι.
3: Το διπλοθεσίτη και διπλοπληρωμένο.
0: Γιατί διπλοθεσίτης?
3: Αφού είναι και υπουργός και πρόεδρος.
0: Α, λοιπόν, ναι.
3: Εννοείται είναι, αφού το είχα κάνει θέμα. Δεν υπάρχει άλλος να τον αντικαταστήσει.
0: Δεν νομίζω ότι πληρώνεται για τη θέση του Πρόεδρου.
3: Σίγουρα.
0: Δεν το ξέρω. Να το δω, δεν νομίζω.
3: Είναι Πρόεδρη, για να μάθεις.
0: Νομίζω, ναι, το
3: να
0: δω,
3: μάθεις,
0: ναι.
3: Να μάθεις, ναι. Θέλω να μάθεις. Τον άκουγα προχθές. Και, εκεί είπα εγώ που είμαι παλιοχαρακτήρας. Πόσους μετακλητούς έχει εκεί στο γραφείο?
0: Δεν το ξέρω.
3: Πόσους συναδέλφους δικούς σου έχει?
0: Δεν το ξέρω.
3: Αποφασίζει ο αμοιράς. Και με ένα ύφος ο συμπατριώτης μου, οι δύο αμοιρά είναι, έχουν θέση. Πώς
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω.
3: Και τα δύο αδέρφια.
0: Βεβαίως.
3: Και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση, πόσους διευθυντές έχει. Εκτός από τους κειμενογράφους. Παλιά είχε και τον Τζόδρο. Ο Τζόδρος τον έστειλε στο Χλιδάτο μισθό. Το Δημήτρη.
0: Ναι, εξαρτάται τώρα πόσους τομείς έχει.
3: Πόσους έχει, δηλαδή τα άκουγα και μου έφρυξα χθες.
0: Α, πόσους έχει.
3: Πώς, τι ξέρουμε. Τον αμοιρά έχει. Τον. Πώς τον λένε, μωρέ, εγώ άμα έχω πολύ καιρό να ακούσω ένα όνομα.
0: Συγγνώμη, ο κύριος αμοιράς είναι δεξιόν του πρωθυπουργού.
3: Εμμανουήλ, έχω χάσει το νούμερο εκεί πέρα. Δεν ξέρουν πώς είναι και δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Τώρα θα πω αυτό που είχαν πει για το Δήμο Αθηνών. Δεν είχαν καρέκλες να καθίσουν, λέει. Και ξαφνικά τους είχαν βγάλει και λείπανε και ένα σεβαστό ποσό και δεν ξέραμε που πήγε και λέει παίρνανε λέει δίκυκλα, το είχαμε συζητήσει στον αέρα. Παίρνανε γραβάτες, πηγαίναν ταξίδια λέει με τους φόρους του Δήμου. Και δεν βρήκαν τίποτε. Ποιος θα τα βρει, εγώ? Τι να βρω εγώ, στέλνω μια καλησπέρα έτσι ζεστή, δροσερή όχι ζεστή, στον Κορκίδη να βγάλει τα σκούρα μπλε γυαλιά. Το συμπαθώ στον Κορκίδη, το έχω πει στον αέρα. Τα σκούρα μπλε γυαλιά. Γιατί ο Πετράκης φοράει λίγο πιο ανοιχτό χρώμα μπλε. Ο καθηγητής. Ειλικρινά είναι τώρα ένας χρόνος περίπου και παραπάνω που δεν τον αναγνωρίζω τον Κορκίδη. Και τον θεωρούσα, είπα, δεύτερη φορά σοβαρό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Γιατί
3: έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Είναι ένας άνθρωπος του εμπορίου σοβαρός.
3: Ναι, εντάξει. Όσο είναι και ο Καφούνιος που δεν ακούγεται. Και γιατί δεν μιλάνε, Εμμανουήλ.
0: Κυρία Λευκή, έχουμε ευρωεκλογική περίοδο.
3: Πού είναι ο Καφούνης?
0: Δεν ξέρω.
3: Πού είναι η Ραχοκοκαλιά, ο πρόεδρος.
0: Ο Καφούνης τον έχει κλείσει, αν δεν κάνω λάθος, θα βγει μέσα στην εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εκπομπή, και θα βγει και το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, έχω πολύ καιρό να τον ακούω.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να ακούω όλο το πρόγραμμα.
3: Και δεν πήγαν και καλά οι εκπτώσεις, είπαμε πριν.
0: Δεν έχουν πάει καλά, όχι.
3: Αφού είναι η Ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
0: Δεν έχουν πάει καλά.
3: Και το κυριότερο.
0: Σε ένα 70% λένε ότι δεν έχει πάει καλά.
3: Γιατί τα ακούω από το πρωί που ξυπνάω, γιατί το παίρνω και δίπλα μου. Πάντα το έκανα αυτό από 15-16 χρόνων το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και την έκλεισα την τηλεόραση και που την είχα, τίποτα βάζερε. Έτσι να έβλεπα κάτι. Συγγνώμη, για να μην κάτι παλιόφατσες. Δεν μπορώ. Πρόσεχε τα λόγια σου, πες. Παλιόφατσες. Όντως.
0: Εντάξει, η λέξη παλιόφατσα δεν με χαλάει.
3: Παλιόφατσες. Έχω δει. Εκατοντάδες. Τι να σου πω τώρα, αυτό το είπα πριν 15 μέρες από το βλέμμα και την έκφραση του προσώπου. Πριν να ανοίξουμε το στόμα.
0: Ναι.
3: Το βλέμμα, Εμμανουήλ. Έμπειρος είσαι. Δεν βγήκες τώρα στον κόσμο. Το βλέμμα και η έκφραση. Γι' αυτό είχα πει τότε με τον κόσμο.
0: Να σας πω κάτι, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα πω. Έχω αρχίσει σε κάποιες περιπτώσεις να μην το παρατηρώ το βλέμμα. Επίτηδες.
3: Για τη μαντήλ, γιατί είναι ωραίο.
0: Όχι, όχι.
3: Γι' αυτό. Γιατί είναι ωραίο το βλέμμα.
0: Για να μην απογοητευτώ από την αρχή.
3: Σκέψω πόσα βλέμματα έβλεπα μόλις ερχόταν στην είσοδο σου.
0: Καλά, εντάξει.
3: Είχα βγάλει το μισό χαρακτήρα, έχω πει 3-4 φορές στον αέρα, από το βλέμμα πριν με χαιρετήσουν. Ναι. Και το έχω πει ότι επειδή έκανα είναι τα ρούχα από καλά έως αρκετά καλά. Γι' αυτό είχα πολύ στενή επαφή με τον πελάτη και δεν ήταν ο πελάτης, η πελάτησα που σκάλιζε μόνη της και πήγαινε, τα δοκίμαζε και μου τα έφερνε στο ταμείο. Μιλάμε τώρα και για 2 ώρες μέσα. Εννοείται, τι τώρα, μπήκα, σκάλισα, πήρα, τα έφερα εδώ ή πήγα στο δοκιμαστήριο και τα φόρησα μόνη μου ή μόνος μου. Δεν είχε τέτοια. Έμεινα άνεργη για να βρω κάτι όσο γίνεται καλύτερο. Και πάντα έχω πει άγνωστα. Και δεν σου έκανε εντύπωση, Εμμανουήλ? Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν το άκουσα από κανέναν. Γι' αυτό και ήρθα προς το τηλέφωνο σήμερα.
0: Ποιο, για πείτε.
3: Συγγνώμη, Βράχνιος. Δύο φορές, συγγνώμη. Είπανε,
0: ναι,
3: εκτός ότι τα δώρα είναι πολλά και τα χρήματα πώς θα τα ξοδέψουμε όλοι. Ναι. Μιλάμε για μεγάλα δώρα. Γι' αυτό ζήλεψε ο Σαμαράς και άρχισε να μιλάει μαζί.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κανείς ότι...
3: Ζήλεψε ο Σαμαράς. Γι' αυτό σου λέει θα μοιράζεις εσύ. Τι είσαι εσύ δηλαδή που διεκδικείς και τρίτη θητεία? Είσαι ωραιότερος από εμάς. Ψηλός είπα εγώ μια μέρα και ο ένας, ψηλός και ο άλλος. Χάρβαρτ, ξέρω εγώ, πηγαίνανε εκεί στα πληρωμένα, όχι στα πληρωμένα. Α, εγώ ήμουν πάλι ο κόριτσο. Και δεν ήθελα να πάω πληρωμένο σχολείο. Το έχω πει αυτό. Τι να πληρώσεις, η μπαμπά του έλεγα. Έτσι ακριβώς το απόντωσα. Τι λες, η μπαμπά του έλεγα. Λοιπόν, τώρα ας φέρουν τα 50 δις μαύρα που είπε ο Στουρνάρας και μετά να έχουν και άποψη και να μιλάνε.
0: Μόνο να μας πούνε τι ώρα θα τα φέρουν για να έχουμε ανοιχτά.
3: Ναι, θα τα φέρουν τα 50 δις. Από 2 και 3 δουλειές μαύρα. Και τι μου έκανε τρομερή εντύπωση, λέει, δεν είχε, λέει, ελληνικές εταιρείες, λέει, ιδιωτικές στην έκθεση, είχε μόνο του δημοσίου και δεν βγήκε ένας συνάδελφός σου, ούτε ένας, Εμμανουήλ, και θα τα ακούσω εγώ, πες τώρα για τους συνάδελφους που ήταν εκεί. Θα τα

0: Ουκρανία και από την Τουρκία να φέρουν τα πράγματά τους για να τα εκθέσουν, που τις πήρανε επί Πασόκ και τις πήγανε όπου μπορούσαν, όπου φτηνότερα και περισσότερες ώρες εργασίας, να τα φέρουν να τα εκθέσουν. Γιατί εγώ είχα πει επιλέξει, επειδή καταγράφονται εδώ οι εκπομπές, ότι αφού τα πήραν και τα πήγαν εκεί γιατί τους αγαπήσανε τους γείτονες, να τα πουλάνε εκεί, είπα, επιλέξει. Όχι να τα φέρουν εδώ που άφησαν πίσω ανέργους. Πού τα φέραν να τα πουλήσουν, τα φέρνουν εδώ. Γιατί τα φέρνουν εδώ. Δεν πήγες εκεί. Τον αγάπησες τον Βούλγαρο, τον Σκοπιανό, τον Ρουμάνο ή τον Αλβανό. Όχι. Πήγες γιατί είναι φτηνά. Και επειδή είπαμε η πείρα παίζει ρόλο, η εξέλιξη, ναι, αλλά η πείρα είναι πείρα. Πώς θα το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Πόσους τόνους γάλα, αυτό ήθελα να το πω πολλές φορές στον αέρα, Εμμανουήλ. 3-4 μήνες πριν. Πόσους τόνους γάλα φέρνουμε από τις γειτονικές χώρες. Τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία που λένε ότι έχει 600.000 λέει κτηνοτρόφους. Γιατί για τη Μυτιλίνη τώρα λένε συνέχεια. Γι' αυτό και το αναφέρω αυτό. Από τα Σκόπια, από την Αλβανία, πόσους τόνους γάλα φέρνουμε. Δεν θα μας πούνε. Ποιος θα μας πει. Ο Υπουργός Εμπορίου που έχει όχι κατεβάσει. Γκρεμίζει τις τιμές. Τις καταγκρέμισε. Ναι, δεν προλαβαίνουμε να ψωνίσουμε. Και τώρα που θα πάρουμε τα, αν χρειαστείς, κάνα δεκάρικο, δεν ξέρω αν είναι και δεκάρικο, που θα δώσει, να δεις τι θα γίνει. Πανικός. Κύριε Κορκίδη, αλλάξτε συμπεριφορά. Βγάλτε τα σκούρα μπλε γυαλιά. Με όλη τη συμπάθεια που σας έχω.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Λευκή.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα που δεν είπε κανείς ότι οι εταιρείες είναι όλες έξω, οι μικρομεσαίες, οι λίγο μεγαλύτερες και δεν ήρθαν να εκθέσουν. Τι να εκθέσουν. Τι να εκθέσουν, Εμμανουήλ. Εδώ μιλάμε για χαμετυπίο κυβέρνηση. Κανονικό χαμετυπίο.
1: Τι λόγια είναι αυτά.
0: Και βγαίνει η Μπακογιάννη και λέει, πολύ χολή λέει, τι τον κάνουν παρέα το Σαμαρά. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Πρώτα έχω πει από όλα τα χρώματα και να κλείσουμε αυτό. Δεν έχουν τσίπα να φύγουν στα 15-20 χρόνια. Μας έχουν εγδάρει. Οι πλούσιοι. Ποιοι πλούσιοι. Μιλάμε για καμόρα εδώ. 50 χρόνια καμόρα. Θα βγει. Και ο Ανδρουλάκης, να δούμε και αυτός τι θα κάνει. Γιατί να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Ανδρουλάκης πώς θα βγει.
0: Και να βγει και αυτός, να το ψηφίσω.
1: Γιατί
0: 23 χρόνια ήταν μόνοι τους και 2,5 μαζί. Γιατί τι παραπάνω έχει, δηλαδή, δεν ξέρει αγγλικά. Θα μάθει. Και το τελευταίο.
1: Ξέρει πώς, αφού ήταν στην Ευρωβουλή.
0: Κάνω κατάχρηση χρόνου. Κάποιος να τον μαζέψει τον Μαρινάκη. Όλο μας λέει τώρα για την τετραετία του Τσίπρα. Και είχα πει εγώ, γι' αυτό τώρα σου τρώω όλο χρόνο, ότι ικανότατοι οι Σιριζέοι σε 4 και κάτι χρόνια τα γκρεμίσανε όλα. Ενώ αυτοί 50 χρόνια. Δηλαδή, τι έγινε στη Γερμανία. Την επόμενη φορά που θα βγω, θα με κλείσεις. Γιατί θα σου πω, άμα ακούς τι θα πω, θα με κλείσεις σίγουρα. Φιλάκια. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, κύριε Λευκή. Να είστε καλά. Στον κύριο Γιώργο πάμε από την Γλυφάδα. Έλατε, κύριε Γιώργο. Έχει πέσει. Καλέστε λίγο τον κύριο Γιώργο, κυρία Δέσποινα. Κύριε Κωνσταντίνα από την Κόρινθο, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Έχει πολλούς ακροατές, γιατί. Αντί να σκέφτεται ο Γιώργος από Ζίγκεν, αντί να σκέφτεται λίγο ο κόσμος ότι κάνει κάτι καλό για το λαό και να σκεφτεί τι να πει, να σκεφτεί να πει τι μπορεί να γίνει καλύτερο, καθόμαστε και λέμε να πεθάνει η κατσίκα του κράτους. Του γείτονα κατά βάση, αλλά ναι. Λοιπόν, θα ήταν καλύτερο να επιβεβαιώσει ο Κυριάκος Μενόμου ότι η τράπεζα δεν θα ζητήσει ενίκιο κατά βάση και δεν θα αρνηθεί να σηκώσει ενός όλα τα λεφτά άμεσα όποτε το ζητήσει. Και επίσης ότι το κράτος δεν αφορολογεί στο ποσό όταν γίνει 18 χρονών το παιδί. Δικαίως όμως, όταν κάποιος βάζει 300-500 το μήνα, σημαίνει ότι έχει και είναι τρόπος να ξεπλύνει το χρήμα στα παιδιά του. Εκεί θέλει τρελή φορολογική προσοχή. Τα λέμε. Stop hating κάνει κακό στην υγεία. Ναι, από haters πάμε καλά. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο. Μπορεί, άραγε λέει, ο άχρηστος τεμπέλης να εξισώνεται με το χρήσιμο και όχι. Και εργατικό ορθολογιστή προφανώς δεν μπορεί. Δεν είπα λέει, το είπε. Όχι, δεν το παγώ σωστά. Το ακροατήριο στο λίγο το είπα να τον εκτελέσουμε. Γιάννη, εγώ δεν θα χαρακτηρίσω τον ακροατή. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εσένα σου φαίνεται χαζομάρα, σε κάποιον άλλο μπορεί να φαίνεται.

0: Και σε κάποιον άλλο μπορεί να φαίνεται χαζομάρα κάτι που λέει κάποιος άλλος. Έτσι πάει. Δεν βλέπω φως. Η κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα από τον Οροπό, ελάτε κυρία Δώρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σε όλους τους συνακροατάς.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας συγχαρώ για την ευγένειά σας. Τον τρόπο που αντιμετωπίζετε όλους μας. Δηλαδή, και να... πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω, χαλαρώνω, ηρεμώ.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να πω λοιπόν, να είστε καλά πάντα. Και θέλω να πω λοιπόν, που άκουσα τις κυρίες που μίλησαν, ναι, έχει ο καθένας μας τη γνώμη του και εσείς την ανέχεστε και μας ανέχεστε.
0: Δεν, όχι, δεν, δεν είναι ανοχή.
1: Είστε ευγενέστατος, κύριε Μανώλη, να λέμε τώρα.
0: Τι είμαι?
1: Ευγενέστατος και ανεκτυγός.
0: Δεν εγώ έχω λόγο να είμαι αγενής.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι λόγω της δουλειάς. Όχι επειδή είναι δουλειά μου. Γενικά...
1: Δεν το κάνετε γιατί είναι η δουλειά σας, είναι ο χαρακτήρας.
0: Ναι, γενικά πρέπει να είμαστε ευγενείς μεταξύ μας.
1: Δεν ξέρω τι. Εσείς δεν το κάνετε γιατί πρέπει να είμαστε. Βλέπω τον τρόπο που.
0: Όταν λέω πρέπει να είμαστε, εννοώ ότι δεν έχουμε λόγο να μην είμαστε αυτό.
1: Τέλος πάντων. Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά και σας συγχαίρω.
0: Να είστε καλά.
1: Και πάμε ευχαριστώ. Λοιπόν στα θέματα, ναι. Να μην καθυστερώ.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, εγώ ταυτίζομαι μαζί σας. Αυτό που έκανε για το όποιος έχει χρήματα να τα βάζει στην τράπεζα. Διότι εγώ όταν γεννήθηκε το εγγόνι μου, ό,τι οικονομίες μπορούσα, έβαζα στην τράπεζα μέχρι που θα γινόταν 20 ετών ήταν η σύνταση. Λοιπόν, θα ήταν άσχημα αυτά τα χρήματα που πήρε το εγγόνι μου.
0: Να διπλασιαστούν.
1: Να διπλασιαστούν.
0: Όχι βέβαια.
1: Ρωτώ εγώ να τα ακούσουν όλοι οι
0: συνακροατές μας. Όχι, μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ λέω ότι ξέρω πολλούς γονείς που το κάνουν και νονούς και νονές.
1: Εγώ το έκανα.
0: Που κάνουν ένα πρόγραμμα αποταμιευτικό ασφαλιστικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το έκανα και ο άντρας μου ήταν πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού. Δεν ήταν, ας πούμε, η μισθή μας υπέρογγη. Τον καιρό που ξεκίνησα και γέννησε ο γιος μου τον εγγονό μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ό,τι οικονομίες όμως ήθελα, τις έβαζα και ήταν ένα πολύ καλό ποσό που πήρε όταν έγινε 20 ετών. Γιατί τώρα είναι μεγαλύτερος βέβαια. Λοιπόν, και ρωτώ, σε τι κάνει λάθος το κράτος αυτό το πράγμα? Ας είμαστε λίγο, κάτι που ακούμε καλό, που ωφελεί όλους τους Έλληνες, γιατί δεν έκανε ούτε κριτήρια ούτε τίποτα. Είπε, όποιος μπορεί να το βάζει, θα διπλασιαστεί. Είναι άσχημο αυτό? Δεν είναι άσχημο.
0: Όχι, όχι,
1: δεν έχει κάτι. Τι θα γίνει, λέει, απλά, μετά από 8 χρόνια. Αν το σκεφτόμουν και εγώ, κύριε Μανώλη, μου αυτό.
0: Θέλει κάποιες εξασφαλίσεις αυτό το πράγμα.
1: Εγώ δεν είχα εξασφάλιση.
0: Μισό λεπτό. Το ότι δεν είχατε εσείς, όταν το κάνει όμως το κράτος, κατά την προσωπική μου άποψη, θέλει κάποιες εξασφαλίσεις. Δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι πιο ασφαλές, όπως λέτε, συμφωνώ, αλλά.
0: Δηλαδή να υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι ναι. Στο 18ο έτος. Δεν θα υπάρξουν προσκόμματα στο να πάρει τα χρήματα το παιδί.
1: Ωραία. Αυτό να μην το έχουν, να το έχουν παραλείψει και ό,τι τα
0: όχι,
1: ακούνε.
0: Μα λέω, και εγώ παρατηρήσεις κάνω, δεν λέω ότι
1: έχετε
0: είναι.
1: Δίκιο, έχετε
0: έτσι,
1: δίκιο.
0: Να μην προκύπτει, ας πούμε, αν έχει μία οφειλή ο γονιός, να μην ξαφνικά προκύψει ότι ο λογαριασμός αυτός για κάποιο λόγο θα δεσμευτεί.
1: Καλά,
0: ένα...
1: αυτό έχετε δίκιο, γιατί εδώ που τα λέμε έγινε ανατροπή το 10. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, γιατί θα βάζει, μπορεί να βάζει άλλος από το υστέρημά του και ξαφνικά, ας πούμε, να βρε, του πούνε, «Ω, απ' εδώ
1: ναι,
0: έχουμε
1: σωστά,
0: μια...»
1: σωστά. Ναι. Σε αυτό δεν έχετε άδικο.
0: Γιατί είναι καλό. Ναι,
1: μέτρο.
0: Γιατί για όλα αυτά τα... Ναι, και λέω...
1: Αλλά και σε μένα σας λέω που δεν υπήρχε αυτό το μέτρο και θεώρησα από τις οικονομίες, ώσπου να μεγαλώσει το παιδί να γίνει 20 χρονών. Εντάξει, ό,τι έχεις βρε παιδί μου. Λοιπόν, και ωφελήθηκε το παιδί.
0: Ναι.
1: Θέλω να καταλήξω. Εντάξει, αν γινόταν ένας πόλεμος, αν γινόταν. Κανείς μας δεν ξέρει το αύριό μας, τους κύκλους της ζωής μας. Κανείς
0: όχι, απλά εγώ, είπα ότι
1: εγώ συμφωνώ μαζί
0: πρέπει να προσθέσει κάποιες εξασφαλίσεις.
1: Ναι, συμφωνώ
0: που μπορεί και να το κάνει. Και επίσης, λέω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που παρά την ύπαρξη της κρατικής αρρωγής όσα βάζεις βάζω, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα για τον ΑΒ λόγο. Γιατί μπορεί να κάνουν πιο κλειστή ζωή για τους λόγους τους, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτοί που έχουν
1: άλλοι
0: τη δυνατότητα.
1: Άλλοι δεν κλετάνε, άλλοι τα βάζουν, ναι. Άλλοι κάνουν. Γιατί να το στερούνται δηλαδή αυτοί? Γιατί δηλαδή να μας ενοχλεί σαν Έλληνες αυτό?
0: Όχι, καλά, κοιτάξτε, ο καθένας πώς το βλέπει.
1: Ναι, εντάξει, δεν κρίνω. Λέω απλώς ότι εγώ ταυτίζομαι με εσάς και διαφωνώ.
0: Δηλαδή νιώθω άσχημα για εκείνον που. Δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν την είχε και πριν, δεν την έχει και τώρα.
1: Εντάξει. Δεν έπρεπε ότι νιώθουμε καλά όταν βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Κανένας μας δεν βλέπει. Όλοι ξέρουμε την κατάσταση που ζούμε, σε τι κατάσταση ζούμε, γιατί τώρα ούτε η μεσαία τάξη υπάρχει, ούτε τα ξέρουμε αυτά. Όλοι ζούμε δύσκολα. Αλλά αν κάποιος σήμερα για τον Α και σήμερα μπορεί
0: πάντως,
1: για
0: μιλώντας,
1: τον ΑΒ λόγο να βάζει.
0: Ναι, μιλώντας πάντως με τον κύριο Ρίζο που το χαρακτήρισε ταξικό μέτρο, εδώ υπάρχει τώρα ένα ζήτημα. Ακούστε ποιο είναι το ζήτημα που υπάρχει. Αργότερα, δεν ξέρω πότε, μπορεί να δημιουργήσει μια ταξική ανισότητα και μεταξύ των νέων παιδιών. Δηλαδή, το παιδί που οι γονείς του ποτέ δεν μπορέσανε γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα, εκείνο που μπορέσανε, που θα το γνωρίζει στα 15 του και στα 16 του, και στα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Γιατί είναι μεγάλο παιδί, βέβαια.
0: Ναι, και που δηλαδή το ένα παιδί θα νιώσει μειονεκτικά που δεν είχαν οι γονείς του τη δυνατότητα.
1: Και σήμερα δεν νιώθουν, δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Σήμερα δεν είναι όμως. Εδώ δεν υπάρχουν. Προσέξτε, η κρατική αρρωγή το αλλάζει. Η κρατική αρρωγή
1: δηλαδή
0: είναι
1: κρίνετε
0: που το.
1: Εσείς, δηλαδή, κρίνετε ότι πρέπει να μην. Δηλαδή, αυτό που έκανε το κράτος δεν είναι σωστό, το κρίνετε.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Α, το ξέρω ότι δεν το είπα.
0: Σκέφτομαι τις επιπτώσεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Τις θετικές και τις αρνητικές. Σκέφτομαι αν θα μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος να ενισχύσει όλα τα νεογέννητα παιδιά.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο μέτρο που λέτε.
0: Με ένα,
1: αν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, δεν θα το κάνει.
0: Σκέφτομαι, λέω. Εκφράζω μια άποψη. Με ένα λογαριασμό που σε αιτήσια βάση θα του βάζει ένα ελάχιστο ποσό το κράτος. Ελάχιστο.
1: Ωραίο αυτό.
0: Που θα είναι πάλι κλειστό. Και αν έχει ο γονιός βάζει. Και δεν θα μπορεί να τα αγγίξει κανείς. Και αν ο γονιός βάζει, θα βάζει και το κράτος. Αν δεν μπορεί να βάλει ο γονιός, θα βάζει το κράτος 500 ευρώ, εγώ λέω, το χρόνο. Στα 18 χρόνια. Είναι 9.000. Δεν είναι άσχημα.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Καταλάβατε. Λέω τώρα τυχαία ένα ποσό.
1: Κοιτάξτε, αυτό που κάνει τώρα, νομίζω. Μπορεί να πέφτω έξω.
0: Οπότε
1: το
0: έτσι.
1: Το κίνητρο. Το κάνει κίνητρο. Σου λέει, βάζει.
0: Κίνητρο για ποιον.
1: Για εμάς τους ίδιους να μας αναγκάζει να βάζουμε 2 δραχμές. Για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν μας βλάπτει αυτό το πράγμα. Όποιος μπορεί το κάνει, σου λέει, το βάζει.
0: Ναι, εγώ απλά θα ήθελα να το κάνει και για εκείνους που δεν μπορούν.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Κατελάχιστο όμως, έτσι όχι, προφανώς δεν μπορεί να δώσει.
1: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας ότι να βρει κάποιο τρόπο να εξασφαλίζει όλα τα Ελληνόπουλα, βεβαίως. Είμαι απόλυτα σύμφωνη.
0: Με ένα ελάχιστο ποσό.
1: Απόλυτα σύμφωνη μαζί σας. Αν δεν το κάνει όμως αυτό και έχει παραμείνει σε αυτό που κάνει, δεν είναι άσχημο μέτρο. Μην το πολεμάμε.
0: Όχι, δεν
1: εγώ
0: είναι.
1: Δεν είμαι Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Θα πω το σωστό μέτρο.
0: Σας λέω, δεν είναι. Όταν. Δεν είναι άσχημο.
1: Λοιπόν, και το άλλο με τις 400.
0: Απλά δεν είναι για όλους.
1: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Και τι είναι για όλους, κύριε Μανώλη μου?
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, ζούμε στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα όλοι οι άνθρωποι, το ξέρουμε. Λοιπόν, και το άλλο που είπε η κυρία Ελένη για τα 400 ευρώ, να τα δώσει από 1.000 και πάνω, δεν είναι ούτε αυτός. Εγώ θα διαφωνήσω και εκεί. Γιατί θα διαφωνήσω? Γιατί το κράτος παίρνει από όλους μας τους φόρους υπερβολικούς. Γιατί λοιπόν να μην δώσει σε όλους τα 400? Δεν φτωχεύει το κράτος.
0: Σε όλους δεν τα δίνει.
1: Αυτό λέμε.
0: Μένουν πάρα πολλοί είναι αυτοί που μένουν έξω.
1: Γιατί βάζει, αυτό δεν το ξέρω, βάζει κριτήριο.
0: Τα 65 χρόνια πρώτα απ' όλα.
1: Α, βάζει αυτό.
0: Ενώ στη σύνταξη μπορείς να βγεις στα 62. Άρα ένας συνταξιούχος από τα 62 μέχρι τα 65 δεν το δικαιούται.
1: Α, δεν είναι σωστό ούτε αυτό, ένα μέτρο. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι. Πρέπει να έχει συμπληρώσει πρώτου του 26 το 65 έτος. Αλλιώς δεν το παίρνει.
1: Έστω και.
0: Θα το πάρει του χρόνου.
1: Έστω και έτσι ας το πάρουν έτσι, όσοι έχουν συμπληρώσει.
0: Ναι, έτσι όμως μένουν πάρα πολύ έξω.
1: Δεν είναι σωστό μέτρο βέβαια. Πάντα έχουν αυτά όλα αυτά τα μέτρα. Έχουν το σύ και το πλήν.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι συνταξιούχος είναι και αυτός που είναι 64.
1: Έχετε δίκιο. Ναι,
0: συνταξιούχος είναι και αυτός που είναι 65.
1: Σωστά.
0: Βέβαια θα μου πείτε κάπου θα βάζει τον κόφτη. Εντάξει, είναι κάπου
1: ακριβώς,
0: θα το
1: ακριβώς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάντως προσωπικά.
0: Να είστε καλά, κυρία Δώρα.
1: Να είστε καλά, σας ακούω και με ηρεμείτε, γιατί αντιμετωπίζετε τον καθένα μας, ενώ σέβεστε τον καθένα μας, αλλά λέτε και το σωστό. Δηλαδή το μέτρο
0: το σωστό,
1: αυτό.
0: Το εγώ σωστό,
1: αυτό
0: δεν το λέω, την άποψή μου.
1: Όταν σας άκουσα και είπατε όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, λέω θα πάρω. Γιατί σας παραδέχομαι και σας ευχαριστώ για όλα.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Δώρα. Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ο Μπούμεραγκ, έλα Μπούμεραγκ.
2: Μανώλη, τι κάνεις?
0: Αλλά εσύ?
2: Μια χαρά, μια χαρά. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσο αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΣ. Ωραία. Δίνει ένα 500 ένα βοήθημα στους συνταξιούχους.
0: 400.
2: Και μετά, πώς?
0: 400.
2: Ναι, συγγνώμη, το πέρδεψα με το 500 για τους
0: δημοσιογράφους. Ναι, γιατί νομίζουν ότι θα πάρουν παραπάνω.
2: Ναι, ωραία.
0: Μετά θα σε φωνάξουμε εσένα να το δώσεις.
2: Πώς, εγώ να το δώσω?
0: Άμα θέλει να πάρει μετά, σου λέει η Παμπούμερα 500, που γιατί δεν πήρα 500, ποιος θα τα δώσει?
2: Κοίταξε, θα φτάσω σε αυτό, Μανώλη, επειδή ναι, το καλείς, θα φτάσω σε αυτό. Εκείνο το ορισμό.
0: Ναι.
2: Ωραία, θα φτάσω σε αυτό.
0: Ωραία.
2: Και έπειτα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη ότι και εγώ θέλω να δώσω και άλλα, αλλά αν θα δώσω και άλλα, θα χρεοκοπήσουμε πάλι και θα υπογράφω εγώ μνημόνια και θα πηγαίνω στο Βερολίνο και θα κάνω διαπραγματεύσεις με τον ΜΕΣ. Ωραία. Αυτό είναι ξεκάθαρο εκβιασμό. Και είναι ένα πρόγραμμα που το έχουν υιοθετήσει πολλές κυβερνήσεις στη Δύση τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, περίπου, μη σου πω και περισσότερα. Όταν η οικονομία έχει την ικανότητα να δώσει περισσότερα, κρατάνε μια πισινή και λένε: θα ήθελα να δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν μπορώ, αγόρι μου, γιατί αν δεν θα τα δώσω, θα χάσουμε και το σπιτάκι μας. Δεν ευσταθεί. Εάν ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχει κάνει καλή δουλειά και ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έχει στάξει τα πράγματα στην Ελλάδα και έχει μειωθεί το χρέος 80% το ΑΕΠ, μέσα σε αυτό το διάστημα δεν έπρεπε να έχει εφαρμόσει μια βάση και μεταρρυθμίσεις και να έχει προσεγγίσει επενδύσεις στην οικονομία, να μπορεί να δώσει την ικανότητα στην κυβέρνηση να πει ότι, παιδιά, σου δίνω μια 13η σύνταξη. No problem. Πάρτε. Και δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα χρεοκοπήσουμε, δεν υπάρχει φόβος. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Φαντάζομαι θα μπορούσε να το κάνει.
2: Ωραία, θα μπορούσε να το κάνει. Άρα μετά από 7 χρόνια τι έχει, ποιο είναι το επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας? Μετά από 7 χρόνια τι έχουν κατορθώσει αυτοί οι άνθρωποι?
0: Να δώσει αυτά που δίνει τώρα.
2: Ναι, αυτά τα λίγα.
0: Αυτά.
2: Ναι, αυτά.
0: Και ο αντίλογος είναι ότι οι άλλοι τα παίρνανε. Δεν δίνανε καν. Εγώ σου δίνω κιόλας.
2: Ναι, εγώ σου δίνω, αλλά εν τω μεταξύ από το 9, όταν χρεοκόπησε η χώρα και έγιναν οι μεταρρυθμίσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, πετσοκόψαν τις συντάξεις σχεδόν στο μισό και τους μισθούς, και μετά σου λέει ότι, Φερρυπίν, έχουν γίνει αυξήσεις από το 19 μέχρι σήμερα από μια κατώτερη βάση. Δεν υπολογίζεται ο πληθωρισμός, γιατί κανένας δεν λέει για πληθωρισμός, λένε για ακρίβεια. Είναι σχέτος πληθωρισμός που καλπάζει αυτό το 3 και 4% που λένε, δεν είναι 3 και 4%, είναι καμία δεκαριά, δεκαπενταριά και βάλε. Άρα, αν ήταν σωστός ο Πρωθυπουργός και ήταν σωστή η κυβέρνηση, θα έπρεπε να ήθελαν να αυξήσει τους μισθούς στη βάση τουλάχιστον στο 9 και μετά να υπολογίζουν αυξήσεις. Αν το είχαν κάνει αυτό και αν είχαν προσεγγίσει επενδύσεις από το εξωτερικό, Φερρυπίν, θα βάλουμε την βιομηχανία αυτοκινήτων. Γιατί πάει η BYD, πάει στην Ουγγαρία, γιατί έχουν κάνει επενδύσεις στη Τσεχία, γιατί πηγαίνουν στην Ισπανία και ανοίγει η Stellantis σε μια άλλη μονάδα, γιατί δεν έρχονται στην Ελλάδα? Έχουν προσπαθήσει αυτοί να προσεγγίσουν επενδύσεις? Γιατί παραμένουμε εμείς ένα κάτοικο χώρο? Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
2: Είναι επιτυχία. Είναι αυτή η κυβέρνηση των 7 χρόνων είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση όταν τα υπολογίσεις όλα αυτά? Όταν βγαίνει στην οθόνη ο Πρωθυπουργός και σε έχει βιάζει.
0: Θα πρέπει αυτό.
2: Είναι εκβιασμός. Πώς?
0: Θα πρέπει αυτό να το κρίνει και να το αποφασίσει ο κάθε ένας εξημών.
2: Ναι.
0: Τα κριτήρια δεν αλλάζουν για σένα και για μένα και για τον οποιονδήποτε, αλλά ο καθένας το κρίνει διαφορετικά. Κάποιος θα σου πει ναι, είναι επιτυχία. Κάποιος άλλος θα σου πει όχι, δεν είναι επιτυχία, είναι αποτυχία.
2: Εσύ τι νομίζεις, Πανώ, ποια είναι η δική σου άποψη? Είναι επιτυχία ή είναι αποτυχία?
0: Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ την επιτυχία.
2: Όχι, όντως δεν είναι επιτυχία. Αλλά δυστυχώς έχουμε μια αντιπολίτευση που δεν.
0: Όχι, είναι λάθος. Δεν έχουμε καμία αντιπολίτευση.
2: Ωραία, αυτοί που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύουν την κυβέρνηση.
0: Αν το όχι, δεν υποτίθεται, την αντιπολιτεύονται, αλλά είναι... Δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι...
2: Ναι, όσον αφορά αυτό το ταμείο που θέλω, αυτό που λέγατε με την ακροάτρια που τίστος αυτό το ταμείο για τους νέους που θα έχουν 60 χιλιάρικα μέχρι τα 18 τους. Αυτό είναι τα 60 χιλιάρικα και είναι να πληρώνουν για να, όταν θα φτάσουν 18 να πληρώσουν 2.000 ευρώ το μήνα ενίκιο όταν θα πάνε να σπουδάσουν κάπου και να πληρώνουν 10 ευρώ και 15 ευρώ το καλαμάκι. Θα τους δίνει τους νέους αυτή την ικανότητα.
0: Αυτό να μην υπάρχει τίποτα.
2: Κοίταξε. Εάν ήταν σωστή η κυβέρνηση, εάν ήταν, αν είχαν ένα σωστό πρόγραμμα. Το ξέρω, όντως, το καταλαβαίνω αυτό ότι δεν υποχρεώνει, αλλά αν είχαν βάλει τις σωστές βάσεις από το 19 μέχρι σήμερα, δεν θα συζητάγαμε το περί ένα ταμείο που αν συνεισβάλλεις εσύ θα βάλουμε κι εμείς. Και ποιοι έχουν την ικανότητα σήμερα να συνεισβάλλουν σε ένα ταμείο. Που είχαν, οι περισσότεροι είχαν μια καλή ικανότητα το 9 από το χρεοκοπήσει η χώρα. Πόσοι έχουν σήμερα.
0: Ναι.
2: Η μεσαία τάξη μπορεί. Η μικρομεσαία τάξη μπορεί.
0: Όχι.
2: Ωραία. Το 9 μπορούσε. Ή υπήρχαν πιθανότητες, καλύτερες πιθανότητες να το κάνει.
0: Όχι, δεν μπορούσε.
2: Οκ. Okay. Ωραία. Άρα αυτό το ταμείο ποιο είναι. Δημιουργεί ένα ταξικό θέμα. Είναι ένα ταμείο για τα παιδιά των έσπορων και των πλουσίων. Και είσαι σωστός, Μανώλη, και έχεις δίκιο που λες ότι θα δημιουργήσει δύο κλάσεις φοιτητών και δύο κλάσεις νέων.
0: Όχι φοιτητών, νέων.
2: Ναι, νέων. Θα δημιουργήσει δύο κλάσεις που θα είναι...
0: Δεν το προβλέπω.
2: Okay.
0: Απλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει έτσι.
2: Ναι, αλλά εκεί οδεύει όταν ο Πρωθυπουργός... Γίνεται μια ανακατομή του πλούτου προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Που κανονικά πρέπει να γίνει το αντίθετο, πρέπει να γίνει προς τα κάτω, γιατί είναι τα κάτω στα λαϊκά στρώματα που έχουν πληρώσει την κρίση, έχουν ξεχρεώσει αυτό το 80% του μείωση του ΑΕΠ. Ποιοι το έχουν ξεχρεώσει, οι πλούσιοι, οι έφοροι.
0: Μπούμερα, περίμενε ένα λεπτό να ρίξουμε την ώρα, γιατί είναι μία.
2: Ευχαριστώ.
0: Περίμενε.
3: FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Εδώ είμαστε μία ώρα μετά τη, ένα λεπτό μετά τη μία, συγγνώμη, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης πλέον στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας, θέση της κυρίας Χριστοδούλου και ο Μπούμεραγκ. Έλα, Μπούμεραγκ.
2: Ναι, έλα, που έχουμε μήνυμα όλοι, ναι, εν συντομία. Άρα γίνεται μια άδικη ανακατομή του πλούτου προς τα πάνω, ενισχύονται οι ανώτερες τάξεις, τα λαϊκά στρώματα ακόμα πληρώνουν το μάρμαρο και δεν έχουν αποζημιωθεί σχεδόν ή απολύτως τίποτα από αυτά που έχουν πάσει από το 9 μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Άρα αυτή είναι η αποτίμηση.
0: Θα τη δούμε, την αποτίμηση θα τη δούμε όταν έρθει η ώρα της κάλπης, Μπούμεραγκ.
2: Θα σου πω, κοίταξε. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα είναι μια κυβέρνηση της νέα δημοκρατίας που θα έχει πάρει την πλειοψηφία ο Μητσοτάκης, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Το θέμα θα είναι το ντέρμπι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
0: Τι θα έχει αυτοδυναμία, δεν νομίζω. Δεν είναι τόσο εύκολη αυτοδυναμία.
2: Το πλησιάζει, Μανώλη. Το πλησιάζει. Γιατί μην ξεχνά ότι ο ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία δεν εκδηλώνεται.
0: Να δούμε τι θα κάνει και ο Σαμαρά.
2: Νομίζεις ότι ο Σαμαρά έχει τέτοιες ικανότητες που να κόψει ένα σημαντικό ποσοστό από το ψήφι τη Νέα Δημοκρατία?
0: Από τις αναφορές του Πρωθυπουργού αυτό φαίνεται.
2: Αυτό είναι το τέχνασμα που χρησιμοποιεί ο
0: Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι τέχνασμα, μπορεί και να μην είναι.
2: Ναι.
0: Να δούμε. Okay. Δεν μπορώ να σου πω.
2: Ναι, ωραία. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Αριστοτέλη, στη Γιώτα, στη Χριστίνα, τον Άλυμο, τον Ξηρόμερο, τον Αριζόνα, τον Λόντον, τον Νίκο, τον Γιάννητσα. Έχω καιρό να ακούσουμε. Αυτός ο Σπύρος που έβγαινε, τώρα ήταν από το Πειραιά, από την Κεσαριανή, ξέχασα από πού ήταν. Ένας γλυκομήλητος άνθρωπος.
0: Δεν μου έρχεται τώρα.
2: Ωραία.
0: Δεν μου έρχεται τώρα, σου πω ψέματα.
2: Ωραία. Πρωτού κλείσω, να γελάσουμε και λίγο.
0: Για πες.
2: Πριν από ένα μήνα είχα πάει στο σπίτι των γονέων μου. Μου έβαλε η μάνα μου ένα πιάτο με, είχε φτιάξει φασολάδα και βάζει ο πατέρας μου και τσίλι μέσα, πώς λέγεται στα
0: ελληνικά.
2: Ναι, ναι, για να καίγεται. Πιπεριά, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάση περιπτώσει, ο πατέρας μου κάθεται στο καναπέ. Και μετά που δεν με ρωτάει πώς πάει ο δικός του, λέω ποιον. Ο Κασελάκης, λέω καλά πάει. Λέω μόλις άκουγα κάτι στο ίντερνετ, του λέω, έβλεπα μια ανακοίνωση που έκανε. Λέει δημοσκοπήσεις, του λέω από ό,τι είδα τελευταία 2,4. Μου λέει, παλιά ήσουν απασό. Λέω ναι, ναι, από μικρός. Λέει, Και μετά έφυγες, λέω ναι, καταποντίστηκε και έφυγα. Και μετά πού πήγες? Στον Αλέξη, ναι.
0: Καταποντίστηκε.
2: Στάσου Μανώλη. Και λέει, και έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, λέει, μέχρι που έγινα με τα Μπούζου ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Και τι απόγεινα αυτά, και αυτοί καταποντίστηκαν. Και τώρα μετά πήγες πού, στο Κασελάκι. Λέει, ωραία, και μετά αυτοί που φτάσαν, λέω, πού το πας? Μου λέει, όπου έχεις πάει.
0: Ξεκάθαρα είναι που το πάει.
2: Ναι, ναι, ναι, όπου έχεις πάει, έχουν βάλει λουκέτο
0: σου. Μαυρόγατα, ξεκάθαρο είναι.
2: Του λέω, τι με αποκαλείς, πολιτός Καντένης? Μου λέει, εγώ μόνο παρατηρώ αυτά που παρατηρώ με σένα. Και αν είσαι το μαγαζί ο Κασελάκης, πού θα πας μετά? Το λέω, κοίταξε, δεν ξέρω, μπαμπά.
0: Θα δω ποιος ανεβαίνει, να τον ρίξω.
2: του λέω, κοίταξε να δεις το. Του λέω, αν ο Κασελάκης είπε ότι αν δεν μπούμε θα του κλείσει το μαγαζί και θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Ναι. Του λέω, τότε θα πρέπει να σκεφτώ πού ουρεύει το Πασόκ, αν πάλι μια
0: πρέπει να σκεφτώ ποιον θα καταστρέψω μετά.
2: Ναι, ναι, ναι. Το λέω, αν πάρει το Πασόκ ένα προοδευτικό δρόμο, μετά μπορεί να ξαναγυρίσω. Μου λέει, και υπάρχουν και άλλες επιλογές. Και αφήσει και φωνάζει, λέει, όχι Νέα Δημοκρατία. Όχι Νέα Δημοκρατία, δεν θα αφήσει εμάς. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς.
0: Και εσύ σκέψου λίγο.
2: Ναι, ναι, λέει, έχει στόχο. Μακριά από εμάς. Λέω, γιατί? Νομίζω ότι εγώ θα πάω. Ναι, λέει, κάτσε εκεί, μια χαρά κάθεστε εκεί. Πολιτικά, μην έρθει σε εμάς. Φωνάζω στη μαμά που ήταν στην κουζίνα. Μαμ, γράφουμε στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα γραφτώ μέλος.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Χαιρετισμούς, Μπούμερα, να είσαι καλά. Καλό bye, μεσημέρι bye. Σε εσάς. Ναι, πρωί προς μεσημέρι.
2: Αύριο θα γραφτώ μέλος.
0: Μάλιστα.

0: Ωραία.
1: Χαιρετισμούς, Μπούμεραγκ. Να είσαι καλά. Καλό bye, μεσημέρι bye. Σε εσάς. Ναι, πρωί προς μεσημέρι. Λοιπόν, πού πάμε, η κυρία Μαυρά. Ε, δεν είναι κακό. Εγώ δεν το βρίσκω κακό.
2: Δεν είναι καθόλου κακό.
1: Έτσι.
2: Έχω ένα γείτονα.
1: Αρκεί να μην αναγκάζεται να δουλέψει και για να ζήσει. Και παρακολουθεί τις σπουδές του. Άλλο πράγμα εκεί.
2: Ξέρετε, κύριε Παρδάλη, έχω ένα γείτονα, είναι 78 χρονών, είναι δικηγόρος. 60 χρόνια γείτονας. Είναι και ο γιος του, 47 χρονών. Λοιπόν, αυτό το παιδί, επειδή ορφάνεψε από μητέρα και πατέρα, μία γιαγιά το μεγάλωσε, μικραφιάτισσα, και σπούδαζε και δούλευε τα καλοκαίρια στα Αστέρια. Αξιότατος με γυναίκα, με παιδί, με εγγόνι 15 χρονών. Δηλαδή, πάει η ελληνική οικογένεια. Τι ξεφτύλα! Και λέει τα ρομπότ, και έχουμε. Έχω άλλη μία φίλη, έχει τρία παιδιά και δεν θέλουν τα παιδιά τους ούτε να παντρευτούν ούτε να κάνουν παιδιά. Έχουν τρομάξει από την οικονομική κατάσταση και από την αθλειότητα. Έχουν τρομάξει. Εγώ οφείλω να ομολογήσω και το λέω και έχω κάνει κατήχηση στο γαμπρό μου και στην κόρη μου. Μην ευριάζετε, μην φωνάζετε μέσα στα παιδιά. Ξέρετε τι είναι 16 χρονών και 14 και 10 οι μικροί. Να μην έχουν σπρώξει ο ένας τον άλλον ποτέ. Ποτέ.
1: Καλό είναι αυτό, λοιπόν, δεν είναι κακό.
2: Ορίστε.
1: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
2: Πολύ καλό. Ποτέ τα αδέρφια αυτά. Λοιπόν, η βία και μέσα στο σπίτι φέρνει βία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όσο για τα πρόσωπα που λέει η Λευκή, κάποια πρόσωπα που δεν μπορούμε να τα... Εντάξει, θυμόσαστε τα πρόσωπα μας κοφορεμένα. Mm. Αλλή μόνο, πώς θα τα ξεχάσουμε εκείνα με τον κορονοϊό. Αυτά, Λευκή μου, να δεις τα βλέμματα του τρόμου και της μάσκας.
1: Mm.
2: Λοιπόν, τα έχουμε βιώσει και τα παιδιά, η νέα γενιά, θα ήθελε και τα τωρινά παιδιά που σπουδάζουν και εσείς έχετε παιδάκι, ο κάθε γονιός, να μην αιμορραγεί οικονομικά. Λοιπόν, θα θέλανε να τους υπογράψει ότι θα έχουν δουλειά και ότι αυτοί οι άνθρωποι, η γενιά, οι πιο πριν από μένα, εσείς θα έχετε σύνταξη. Όχι να λέμε, διότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν θα υπάρχουν ταμεία, καλά τα έχουν διαλύσει βέβαια τα ταμεία, τα κάνανε συγχώνευση ταμείων. Έχουμε για τους μεγαλύτερους, δηλαδή για τους γονείς μας, έπρεπε ένα λεξικό να ψάχνει να δει τι είναι αυτά, ας πούμε. Τι είναι αυτά στο ελληνικό λεξικό, συγχώνευση ταμείων. Λοιπόν, θα πρέπει εσείς λοιπόν να έχετε εξασφαλισμένη σύνταξη, έτσι. Εμένα μου την πετσόκοψε και χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς λόγο, και τα παιδιά να έχουν δουλειά πρωτίστως, για να έχουν και αξιοπρεπή σύνταξη. Διότι το 81-82, όταν ήταν ο κύριος Λάσκαρης, υπήρχε ο νόμος της πτώχευσης των βιομηχάνων και της Ευρώπης
1: το πρόγραμμα. Το θυμηθήκατε
2: το Λάσκαρη. Ήταν γλώσσα υφαντουργίας, όλα. Και βέβαια γινόντουσαν εξαγωγές. Δεν είναι λεφτά στην πατρίδα. Λοιπόν, πώς λοιπόν, κύριε Παρδάλη, μόνο θα εισάγουμε? Εισάγουμε όλες τις φυλές του πλανήτη, εισάγουμε τα πάντα και πρέπει να έχουμε και μία συνείδηση και μία επικοινωνία προσωπικά με τη γειτονιά, με την κάθε γειτονιά. Έχει δύο καταστήματα στο Ζωγράφου που είναι παιδικά ρούχα και κάνει εισαγωγή και από Ιταλία, αλλά έχει και ελληνικές βιοτεχνίες.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι το μαγαζί της γειτονιάς και ανάβει το βράδυ, σήμερα έφυγα από εκεί, και λάμπει ο δρόμος και χαίρεσε και δεν είναι σκοτεινά όπως είναι τη Φρύνης, ανεβείτε να
1: δεν
2: δείτε.
1: Δεν είναι πολλά πάντως αυτά τα μαγαζιά, κυρία Μαύρα.
2: Δεν είναι, πρέπει να τα στηρίζουμε.
1: Δίκιο.
2: Πρέπει να τα στηρίζουμε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να τα στηρίζουμε αυτά τα μαγαζιά. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι, τι να σας πω, εργοστάσιο που δούλευε ο πατέρας μου, σας το έχω ξαναπεί, ναι. Έμεινε 57 χρονών χωρίς δουλειά, είχε χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ στο ΙΚΑ, 300 άτομα στον δρόμο και δεν πληρώθηκαν ποτέ τα χρήματα αυτά. Όπως και η πυραϊκή, 4.000 άνθρωποι στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Θυμόσαστε την πυραϊκή?
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, 4.000 άνθρωποι στον δρόμο, όλα έξω. Αυτή η χώρα, πώς θα ορθοποδήσει λοιπόν? Η κόρη μου είναι φιλόλογος, τι να σας πω. τι να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Πηγαίνουν οι καθηγητές με 700 ευρώ νίκιο και 700 ευρώ μισθό να διδάξουν στα παιδιά στην επαρχία πώς θα ζήσουν. Είδα μια γιαγιά μια μέρα πήγαινε στην Αίγινα. Μου λέει πάω για διακοπές. Δεν πάω. Πάω στην κόρη μου και στηρίζω οικονομικά. Έχει ένα παιδάκι 8 χρονών και πληρώνει, παίρνει 700, δίνει 600 ενίκιο. Και εμείς δεν είμαστε εντάξει ενίοτε, γιατί κάποια στιγμή σε κάποιο νησί διώχνανε με 3 παιδιά το μαθηματικό και διώχνανε και το γιατρό από το κέντρο υγείας για να κάνουν B&B. Πόσο πορωθήκαμε πια. Δηλαδή, και είχε 6 σπίτια.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα, ολοκληρώστε.
2: Ναι, και τι να πω, ατελείωτα είναι, ευχαριστώ που με
1: ακούσατε. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ,
1: καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά. Ο παππούς από το Άργος, ελάτε παππού.
0: Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σας.
0: Σε ακούω, αλλά δεν μπορώ να πάρω εύκολα. Ναι. Δυσκολεύομαι. Λοιπόν, είδα μήνυμα που σου στείλα, δεν μπορούσα να το διαβάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή...
1: Πότε το στείλατε?
0: Επειδή σήμερα, όχι, δεν το κατάλαβαινε. Επειδή σήμερα πήγε με τους τραπεζίτες,
1: ναι,
0: η βραδιά σου, θέλω να πω ένα ανέκδοτο με τις τραπεζίτες.
1: Για πείτε.
0: Με τον τραπεζίτη. Ναι. Υπάρχουν 10 γουλούρια. Ο τραπεζίτης, ο μετανάστης και ο εργάτης. Παίρνει ο τραπεζίτης τα 9 γουλούρια και λέει στο εργάτη: πρόσεχε το μετανάστη, μη σου φάει το γουλούρι. Αυτές είναι οι τράπεζες, παλικάρι, και μη μου λέτε για καταθέσεις και μπούρτι. Λοιπόν, θέλω να ακούσω το Μητσοτάκη τον Καλόνι, το μουσικό. Δεν τον ακούω σε κανένα ραδιόφωνο.
1: Α, το Μητσοτάκη το μουσικό, ναι.
0: Ναι, το Καλόνι, Μητσοτάκη.
1: Ναι, α, το είναι γυφτάκι, ο καλός.
0: Το γυφτάκι, την, πώς το λέμε, τη Ρουφιάνα, την Ευρώπη.
1: Δεν έχω, δεν έχουμε.
3: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου

0: την, πώς το λέμε, τη Ρουσιάνα, την Ευρώπη.
1: Δεν έχω, δεν έχουμε, έχουμε βάλει, κάποτε είχαμε βάλει τραγούδι του, ναι.
0: Ω, ναι. Δεν το είχα ακούσει.
1: Το 400 το χρόνο επί 18 χρόνια μας βγάζει 259.000. Δεν γίνεται. Ναι.
2: Εάν βγάλουν τον πληθωρισμό, πόσα λεφτά μένουν.
1: Δεν πάω να το υπολογίσω, δεν το ξέρω.
2: Δεν μπορεί.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, επί 18 χρόνια είναι 416.000.
1: Ναι.
2: 888. 400.
1: Γιατί έχετε 1.200 το μήνα να βάζετε.
2: Εγώ δεν έχω να βάλω από τουλάχιστον 20 χρόνια ένα ευρώ. Όχι,
1: όχι λέω. Εντάξει, ναι.
2: Όχι. Αλλά τα χρήματα που υπελόγησε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν αφαιρεί τον πληθωρισμό που το οποίο θα υπάρχει όσο όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όχι, βέβαια.
2: Τα θεωρεί καθαρά.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν αυτό στο σχολείο να το έχει μάθει έτσι? Δεν είναι δυνατόν. Εάν να βάζει ένας 1.200 ο άλλος, αλλά με τον πληθωρισμό στο τέλος του χρόνου είναι μείον 3,5%.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, 3,5% επί 18 χρόνια, πόσα λεφτά θα μείνουν στο τέλος? Μένουν 41.688. 410. 688. Γιατί μας λένε ψέματα, λοιπόν? Γιατί είναι ψέμα. Είναι ψέμα καθαρό, δηλαδή. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό το πράγμα. Τον πληθωρισμό δεν τον βγάζει. Στο τέλος θα δοξάσουμε το Μιλιόκα, που λέει ότι στο τέλος θα μας πούνε και...
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκια, λέει το τραγούδι. Το λέω εγώ για να μην το πείτε εσείς.
2: Μάλιστα.
1: Μην κοιμηθεί. Τρέπομαι
2: να το πω.
1: Το τραγούδι το λέει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, δηλαδή πιο καθαρό ψέμα από αυτό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Βγάλτε τον πληθωρισμό, κύριε Πρωθυπουργέ. Εκεί στο πανεπιστήμιο που πηγαίνατε στην Αμερική, δεν σας μάθανε ότι ο πληθωρισμός είναι μείον? Γιατί αυτόματα τα χρήματα αυτά, τα 2.400 το μήνα, είναι χωρίς πληθωρισμό. Αν βγάλουμε τον πληθωρισμό, η αγοραστική τους αξία είναι μείον ο πληθωρισμός. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το λένε? Συμφωνείτε?
1: Ότι είναι ο πληθωρισμός, είναι προφανώς.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Στα 18 χρόνια με 41.688...
1: Δεν πάβει πάντως να υπάρχει μια αποταμίευση.
2: Αποταμίευση υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Στο τέλος στα 18 χρόνια θα είναι 41.688. Και με αυτά τα λεφτά, μετά από 18 χρόνια, δεν θα θέλει ούτε ποδήλατο, κύριε Παρδάρη.
1: Καλά, δεν το ξέρουμε. Σε 18 χρόνια δεν θα είναι τόσο πληθωριστικό το χρήμα, προφανώς. Δεν γίνεται.
2: Δεν μπορεί δηλαδή να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ψευδολογία, είναι για τους αφελείς. Είναι για τους αφελείς. Όταν βλέπω ότι πουλούνται περιουσίες ολόκληρες για να επιβιώσουν, αυτό θα πει φτώχεια. Τώρα που βλέπουν τα πλούτη, ίσως αυτοί που έχουν τα διαμερίσματα τα 20 και τα 30 και τα 40 να περνάνε καλά. Εγώ δεν έχω να βάλω ούτε ευρώ στην αποταμίευση για τα εγγονάκια μου. Έχω 5.
1: Να τα χαίρεστε. Να έχουν υγεία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κρεμετζόγλου. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν. Κύριος Παντελής από Φλόρινα, λέει όλοι οι καθηγητές παρήλας σαν απόψη. Γιατί κύριε Παντελή? Κάθε ακροατής έχει την άποψή του. 10-5-5. Μην ενοχλεί. Τέλος πάντων. Όλοι αυτοί που μιλάνε στο σταθμό σας σίγουρα πριν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και τώρα έχουν απογοητευτεί από αυτήν. Ίσως κάποιοι, κύριε Γιάννη, δεν νομίζω όμως. Εσείς, κύριε Σπύρο, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που καλούν δεν έχουν έλεγχο του μυαλού τους? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κάτι παράλογο. Ακραία παράλογο, έχω ακούσει παράλογα πράγματα. Μου γράφει εδώ η κυρία Νούλη, δεν ξέρω, λέει, τα εισοδήματα της κυρίας που είπε πριν ότι από τα μία για τα εγγόνια της. Εγώ πάντως αναγκάστηκα, λέει, και έσπασα τα ασφαλιστήρια των παιδιών για να πληρώσω τα υπόλοιπα έξοδά τους. Ξέρω πολλούς, κυρία Νούλη, που το έχουν κάνει δυστυχώς. Αυτό λέει που κάνει τώρα είναι μια μπίζνα για τις τράπεζες, οι οποίες ήδη άρχισαν να βγάζουν προγράμματα επενδυτικά με τα χρήματα των παιδιών. Αν τουλάχιστον πλήρωναν τον αναλογούντα φόρο για τα δις που βγάζουν, το συζητούσαμε. Είναι ντροπή και ξεφύλλα τα 400 στους συνταξιούχους. Πρόσφατα έδωσαν ετήσιο επίδομα επικινδυνότητας για τους υπαλλήλους της Βουλής, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 2.500 και 4.000 ευρώ ετησίως ανεργαζόμενων, με αναδρομική ισχύ. Επίσης, το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας λαμβάνει ειδικό μηνύο επίδομα 300 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2026. Πρόσφατα αυξήθηκε περίπου στους 4.500 ο μισθός Μητροπολιτών Τιτουλάριων και τα λοιπά. Δώσαμε 3,5 δις για τη διάτριτη ασπίδα το... Εντάξει, διάτριτη τώρα, για την ασπίδα το 1.000. Λεφτά για τα Ραφάλ βρήκαμε, που να περισσέψουν για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για το λαό. Ένα παράδειγμα έδωσε. Ναι, 100 ευρώ είναι το όριο. Αυτό σας πείραξε, κύριε Γιώργο. Πόσοι το έχουν, νομίζετε, το κατοστάρικο το μήνα? Ενδιαφέρον θα έχει αυτό, να το δούμε στην πράξη. 30 λεπτά μετά τη μία. Κυρία Θανασία από την Καλυθέα. Ελάτε, κυρία Θανασία.
3: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας, κυρία Θανασία.
3: Φιλώ τα χέρια της κυρίας Μαύρας.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι το κράτος έχει δουλειά να φτιάχνει τις υποδομές. Δηλαδή να φροντίζει τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε καλά σχολεία. Όταν αρρωσταίνουμε να μας γιατροπορεύει κάποιος χωρίς να ξεπουλιόμαστε, και να φτιάχνει δρόμους, να φτιάχνει, να έχει επενδύσει στην ενέργεια. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του να επιδοτεί κάποιους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να βάζουν τα χρήματά τους στην άκρη για τα παιδιά τους. Το κράτος πρέπει να φροντίζει για όλα τα παιδιά, για όλους τους πολίτες. Μου φαίνεται τελείως λάθος αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την έννοια των βασικών. Μου φαίνεται τελείως παράλογη αυτή η πρόταση που έκανε η κυβέρνηση, γιατί πιστεύω ότι η δουλειά της είναι άλλη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια πρόταση. Θα δούμε... τι αποδοχή θα τύχει.
3: Θεωρώ ότι είναι.
1: Έχω μία εκτίμηση, αλλά δεν θέλω να την κάνω. Ναι, έχω μία εκτίμηση, δεν θέλω να την κάνω.
3: Τι εννοείται,
1: Θεωρώ ότι αυτό θα λειτουργήσει κατ' ελάχιστο. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο διπλασιασμός του ποσού είναι ένα κίνητρο, οπωσδήποτε. Αλλά αν κάτσει κάποιος και δει τα ωφέλη που έχει. Βάζω τη λέξη ωφέλη μέσα εισαγωγικά, εφόσον έχει τη δυνατότητα από ένα αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Ασφαλιστικό πρόγραμμα. Σταξιοδοτικό, αυτά που λέμε σταξιοδοτικά.
3: Ναι.
1: Και πώς το λένε, από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα με βάση το επιτόκιο δανεισμού και τα ποσά τα οποία πληρώνονται σε μηνιαία και ετήσια βάση. Θα πρέπει να συγκρίνει τις λεπτομέρειες και την αποτίμηση.
3: Ωραία. Μπαίνουμε σε μια κουβέντα.
1: Συν το ότι.
3: Συν το ότι.
1: Δεν εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις η τράπεζα παρά μόνο στην εκταμείευση.
3: Ωραία. Και ξαναλέω ότι είναι μια κουβέντα πάρα πολύ
1: οικονομική. Είναι, έχει, ναι, βαριά οικονομική.
3: Που μπορεί να την κάνει κάθε άνθρωπος, αν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει, να σκεφτεί να αποταμιεύσει για το μέλλον. Το κράτος πιστεύω ότι δεν έχει καμία δουλειά να μπει σε αυτή την υπόθεση. Καμία δουλειά, γιατί είναι πολύ μερικό. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να φροντίζει τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο να μαθαίνουν πράγματα. Να μην έχουν την ανάγκη να πηγαίνουν φροντιστήριο. Αυτό το πράγμα λέω. Το παιδί που θα περάσει σε μια άλλη πόλη να μείνει σε μια φοιτητική εστία. Το κράτος έχει αυτή είναι η δουλειά του κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να παίρνει τα λεφτά των φορολογούμενων και να επιδοτεί κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Αυτή είναι
1: από την άποψη, ναι βεβαίως, γιατί τα λεφτά που θα βάζει το κράτος είναι λεφτά όλων μας.
3: Συγγνώμη, ναι. Γιατί.
1: Εγώ δεν έχω σημαίνει να βάλω για το δικό μου παιδί, αλλά θα επιδοτώ τα παιδιά των άλλων. Λέω εγώ τώρα. Το εγώ καταλαβαίνετε.
3: Ακριβώς. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, πήρε ο κύριος προηγουμένως, έλεγε είχα 80.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Ναι. Θα επιδοτήσουμε όλοι μας αυτόν τον άνθρωπο. Έχει τη δυνατότητα να φροντίσει τα παιδιά του. Το θέμα είναι τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο θα μάθουν αυτά που πρέπει. Θα αναπτυχθούν σαν προσωπικότητες. Θα αναπτύξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, τη μαθηματική του σκέψη, τις ικανότητες του στη γλώσσα.
1: Η έρευνα αυτή της PISA λέει, το έλεγα νωρίτερα με την Ελένη, ένα στα δύο παιδιά, Ελληνόπουλα, δεν μπορεί να λύσει μία μαθηματική άσκηση και δεν κατανοεί ελληνικό κείμενο.
3: Τα ξέρω κύριε Παγκάλη.
1: Τραγικό είναι βέβαια.
3: Θα σας πω, στο σχολείο κάναμε γαλλικά. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έκανα γαλλικά περισσότερες ώρες από όσες έκανα στο φροντιστήριο και η ύλη που καλύψαμε σε αυτά τα 6 χρόνια ήταν η μισή της ύλης του φροντιστηρίου. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κοιτάμε. Γιατί τα παιδιά μας απαξιώνουν τόσο πολύ τα μαθήματα της γλώσσας, για παράδειγμα, στο σχολείο. Γιατί ως λαός ακούω τώρα ότι μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Θέλετε να σας πω, μπορώ να σας απαντήσω.
3: Παρακαλώ, γιατί. Παρακαλώ.
1: Γιατί θεωρούν ότι τους είναι αχρίαστο.
3: Τους είναι αχρίαστο. Ναι. Ενώ όταν πάνε στο φροντιστήριο τους είναι χρειαζόμενο.
1: Όχι, ούτε εκεί.
3: Α. Ωραία. Άρα
1: αν κάποιος δεν έχει σκοπό
3: κάτι
1: να
3: κάνει. Δεν κάνουμε λάθος.
1: Ναι, προφανώς. Κάτι. Τι, το θέμα είναι τι δεν κάνουμε λάθος.
3: Ναι.
1: Αν κάποιος δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα,
3: ναι.
1: Η γλώσσα τη βλέπουν σαν...
3: Διαφωνώ κάθετα, κύριε Παρδάλη.
1: Δεν σας λέω ότι είναι σωστό.
3: Το να ξέρει μια ξένη γλώσσα είναι απαραίτητο.
1: Όχι,
3: για να επικοινωνήσει με τον κόσμο.
1: Για την ξένη γλώσσα,
3: να διαβάζεις, ναι. Ναι, για να διαβάζεις μια οδηγία.
1: Εγώ σας μιλάω ακόμα και για τα ελληνικά.
3: Ελληνικά, ναι, εδώ δεν ξέρουμε ελληνικά, σωστό και αυτό.
1: Εγώ σας μιλάω για τα ελληνικά.
3: Ωραία.
1: Και... ξένες γλώσσες, αγγλικά, η πλειονότητα των παιδιών ξέρει. Κουτσάστραβα ξέρουνε. Και όχι μόνο κουτσάστραβα. Μην σας πω ότι ξέρουν και δεύτερη γλώσσα. Μην σας πω ότι ξέρουν και τρίτη. Ελληνικά δεν ξέρουμε καλά πλέον.
3: Για να μάθεις μια ξένη γλώσσα, νομίζω, πρέπει να ξέρεις καλά τη μητρική σου.
1: Άντε καλέ.
3: Σε αυτό που λέτε, επειδή και εμένα τα παιδιά μου μεγαλώσανε έτσι με υπολογιστές, παιχνίδια και αυτά, έχετε δίκιο ότι υπάρχουν λέξεις που γνωρίζουν στα αγγλικά και δεν τις γνωρίζουν στα ελληνικά. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
1: Πάντως εμένα, παιδί για ελληνική, για ξένη γλώσσα, για ξένη λέξη δεν με έχει ρωτήσει, για ελληνική με έχει ρωτήσει.
3: Ναι. Μάλλον θεωρεί ότι δεν ξέρετε τόσο καλά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ξέρετε τι γίνεται. Όλα τα βίντεο που παρακολουθούν είναι στα αγγλικά.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Όλα τα παιχνίδια που παίζουν είναι στα αγγλικά.

0: ότι σκέφτηκαν καν να προτείνουν αυτό το μέτρο, κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι κοινωνικά η αντίληψη που έχουμε ως λαός για τα κοινωνικά θέματα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις και αυτή την οικονομική κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα πρότεινα λίγο περισσότερο κοινωνιολογία και οικονομικά.
1: Ναι. Αν ήταν να προτείνουμε, θα είχα να προτείνω πολλά. Αλλά...
0: Μία μικρούλα πρόταση.
1: Σε επίπεδο μαθημάτων.
0: Ναι.
1: Θα πάω σε πολύ πεζά πράγματα. Κυκλοφοριακή αγωγή. Αγωγή του πολίτη, δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Υπάρχει, είναι επίσης από τα μαθήματα που είναι τελείως.
1: Ναι. Δεν ξέρω όμως πώς διδάσκεται.
0: Πρέπει να το δω. Ναι.
1: Κυκλοφοριακή αγωγή που δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει. Σεξουαλική αγωγή θα ήθελα.
0: Επίσης. Είναι τραγικό ότι υπάρχουν ενήλικες άνθρωποι που θεωρούν την έκτρωση μέσω αντισύλληψης. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι φοβερή. Δείχνει ότι ως λαός είμαστε πολύ καθυστερημένοι.
1: Όχι, αυτό μισό λεπτό. Αυτό είναι αυτό που αναφέρατε. Δεν είναι ένδειξη καθυστέρησης ή αμορφωσιάς. Είναι ένδειξη. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Νομίζω ότι είναι.
1: Είναι σύγχρονος. Θα βάλω νέο όρο. Σύγχρονος νεατερνταλισμός.
0: Ωραία. Δεν είναι καθυστέρηση.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Ωραία, δεν θα διαφωνήσω.
1: Νομίζω ότι το θέμα των εκτρώσεων ως κοινωνία. Θα ήθελα ως κοινωνία να έχουμε καταλήξει.
0: Δεν σα λέω ότι πρέπει να είναι παράνομες οι εκτρώσεις.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Σα λέω ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κάνει στη ζωή της 17 εκτρώσεις. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα.
1: Κυρία Αθανασία, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Μπορεί.
0: Ναι, μπορεί, αλλά δεν είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Μπορεί, συμβαίνει. Γι' αυτό
1: συμβαίνει.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε την έκτρωση.
1: Καταστρέφονται ζωές έτσι,
0: Ορίστε.
1: Καταστρέφονται ζωές, λέω έτσι.
0: Καταστρέφεται η αξιοπρέπεια που έχει σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα.
1: Καταστρέφονται και ζωές, καταστρέφονται υγείες. Και η αξιοπρέπεια ενδεχομένως, εξαρτάται πως ο καθένας...
0: Κοιτάξτε, ευτυχώς έχουμε ένα σύστημα υγείας που είναι πάρα πολύ καλό.
1: Όχι, όταν λέω καταστρέφονται ζωές υγείας, εννοώ ότι καταστρέφονται... ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να τεχνοποιήσουν λόγω αυτού του παρελθόντος που έχουν.
0: Ναι, okay.
1: Από αυτή την άποψη, ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω.
0: Και αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ, ότι το κράτος πρέπει να επενδύει τα χρήματά του σε δομές και στους ανθρώπους, όχι σε κάποιους.
1: Το κράτος έχει κάποιες δεκάδες παιδιά αυτή τη στιγμή παρκαρισμένα. Δεν το λέω εγώ, ο κύριος Γιαννάκος το λέει. Στο παιδόν, με εισαγγελική εντολή. Καμία επένδυση σε δομές.
0: Αυτό είναι και μετά, και μας βάζει τώρα σε αυτό το...
1: Και πάει ο άλλος...
0: Λογική, ότι πρέπει εμείς να αποταμιεύσουμε για τα
1: και
0: παιδιά.
1: Και πάει ο άλλος που έχει καταψύξει το βρέφος και παίρνει τα τρία παιδιά που του έχει πάρει η πολιτεία παράνομα πίσω στο σπίτι. Για να μείνει 15χρονη έγκυος και ο 9χρονος να έχει σύφυλλη.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, κυρία Αθανασία.
0: Και εγώ σας
1: ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Περιστέρι, μάλλον θα είναι και η τελευταία γραμμή για απόψε, γιατί έχουμε πάει σε ρή, δεν έχουμε κόψει καθόλου και... Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Τι κάνει.
1: Καλά εσείς.
2: Σας ακούω πολύ ώρα.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να σας βάλω πολύ.
1: Εμένα.
2: Μια ιστορία,
1: ναι,
2: η οποία μπορεί να είναι και όχι μυθολογία, που δεν είναι βέβαια.
1: Σας ακούω με βάθος, τι, πού είστε.
2: Συγγνώμη,

0: Έχεις παιδάκι?
1: Έχω, ναι.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Ένα παιδί έχω, ναι. Να είστε καλά. Και εσείς αν έχετε.
0: Να σου ζήσει. Γιατί ένα παιδάκι είναι σημαντικό. Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία, να μου πείτε αν γνωρίζετε, να μου απαντήσετε σε αυτό το οποίο πρέπει να είναι νόμιμο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό.
1: Να σας πω, κλείστε το ραδιόφωνο.
0: Ναι, συγγνώμη. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω να ξεκινήσω την ιστορία. Είναι ένας γονιός, λοιπόν, γιατί έχουν πέσει πολλά λεφτά εδώ πέρα από τα μηνύσεις, φορολόγητα.
1: Μαζεύουμε χρήμα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Λοιπόν, είναι ένας γονιός, λοιπόν, ο οποίος έχει 3 παιδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Μεγαλώνει τα παιδάκια του άνθρωπος, ό,τι μπορεί, δουλεύει και αυτός, δουλεύει και η γυναίκα του. Λοιπόν, και έχει ένα εισόδημα και προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά. Μεγαλώνουν τα παιδιά, το ένα περνάει, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, το παιδί του. Πάρα πολύ ωραία. Τη χάνει και περνάει στην Αθήνα, γιατί άμα περάσει στην επαρχία, θα πάει χειρότερα.
1: Ναι.
0: Το παιδάκι του και μπράβο του και συγχαρητήρια. Νομικά, νόμιμα, για να μπορέσεις λοιπόν να έχει ο άνθρωπος το παιδί του σωστά, το περνάει ως εξαρτώμενο μέλος, γιατί ας είναι 20 χρονών, εφόσον σπουδάζει, βάσει της ΑΑΔΕ και της εφορίας, είναι εξαρτώμενο μέλος, το οποίο μπορεί να μένει και στο σπίτι του γονιού και να φιλοξενείται. Αυτά τα πράγματα τα δηλώνει στο φορολογικό.
1: Ναι, στην Αθήνα μπορεί, ναι.
0: Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει 3 παιδάκια προσπαθεί λοιπόν και κάνει, αφού το παιδί του σπουδάζει, προσπαθεί και κάνει αυτά τα Α21, Α22 για να πάρει το επίδομα που δίνει, που έχει 3 παιδάκια, να βοηθηθεί λιγάκι. Ταυτόχρονα το παιδί του, επειδή πρέπει να αγοράσει και κάποια βιβλία, θα πρέπει να δουλεύει, κάνει μια δουλίτσα και δουλεύει.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κακό.
1: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, πάει αυτός ο ανθρωπάκος, αφού περάσει η χρονιά, να κάνει, να βάλει το... να φτιάξει τα επιδόματά του, μπας και πάρει 150-200 ευρώ και έρθει και καλοκαίρι να τα δώσει στα παιδιά του, μπας και πάνε διακοπές να κάνουν ένα μπάνιο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το δίκιο και του λέει, ξέρετε κύριε, εσείς που είχατε 20.000 ευρώ, γονιέ, παπά, ξέρω εγώ, μαμά, δεν μπορείτε να το πάρετε, διότι το εισόδημά σας δεν είναι 20.000 ευρώ. Πόσο είναι, ρε παιδιά? Είναι 25, οπότε ξεπερνάτε το όριο.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι 25, είναι 20.
1: Είναι, γιατί δούλευε και το παιδί.
0: Δούλευε και το παιδί σας, το εξαρτώμενο μέλος που σπουδάζει. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Είναι καθημερινότητα και εμείς τώρα σας άκουγα και μιλάγατε για αποταμιεύσεις. Οι άνθρωποι δίνουν 150 ευρώ και θεωρούν
1: ότι. Προστίθεται το εισόδημα του προστατευόμενου μέλους, προστίθεται στο οικογενειακό.
0: Βεβαίως, του παιδιού που σπουδάζει. Δηλαδή, θα πρέπει να κάθεται. Τι θα το μάθει το παιδί του ο γονιός να κάνει? Πήγαινε να σπουδάσεις και να μην κάνεις τίποτα άλλο και κάτι.
1: Όχι, δεν είναι μισό λεπτό που δεν είναι αυτό, γιατί μπορεί να εργάζεται για να βγάζει το χαρτζιλίκι του, για να μην επιβαρύνει τους γονείς του, για να αποκτά εργασία, για χίλιους δύο λόγους.
0: Και πληρώνει ενίκιο και το παιδάκι, ναι, δουλεύει, ναι, για να πάει στο πανεπιστήμιο του. Πάλι είναι εξαρτωμένο μέλος, πάλι συμβαίνει το ίδιο.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, ας πάρει.
1: Δεν είναι δηλαδή το αν ο γονιός θα το έχει να κάθεται. Γιατί ο κάθε γονιός θα ήθελε το παιδί του να σπουδάσει και να κάθεται. Δηλαδή να έχει το χρόνο να διαβάσει, να ξεκουραστεί, να...
0: Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Αυτή είναι η καθημερινότητα.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι βιωματικό η αναφορά.
0: Καλά, πάσα πιθανότητα.
1: Πάσα ομοιότητα.
0: Όχι, είναι το ηθικό θέμα. Δεν είναι τα 150 ευρώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο το ηθικό, είναι και το πρακτικό. Γιατί να μην το πάρει όποιος το δικαιούται? Γιατί θα μου πείτε δεν το δικαιούται πλέον. Σωστά. Είναι και το πρακτικό.
0: Ναι, εγώ θα σου πω πια από τα μείωση τώρα και τα 100 ευρώ που θα βάζεις και τα 200 ευρώ, ποιος πιστεύει όταν έχεις...
1: Μέχρι 100, είναι το 100 είναι...
0: Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει κανείς ποτέ χρήματα για τον παιδάκι, ίσα που θα βλέξει με μια διαδικασία όπως το είπατε?
1: Όχι, εγώ είπα ότι θέλω να υπάρχουν ξεκάθαρες δεσμεύσεις για το ποσό που θα μαζευτεί τελικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν, αλλιώς δεν θα πάει κανείς να το κάνει, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα. Εγώ δηλαδή, αν είχα τη δυνατότητα, δεν την έχω. Αλλά, καλά, δεν έχω και νέο γέννητο. Αλλά αν είχα τη δυνατότητα, θα ήθελα ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις για το τι θα προκύψει σε 18 χρόνια. Ρητά και κατηγορηματικά.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτή η οικονομία πάει καλά. Είμαστε δυνατοί, είμαστε καλοί.
1: Τι πάει καλά. Σύμφωνα με την κυβέρνηση.
0: Ακροβατούμε πάνω σε ένα σκηνή, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε βήμα παρά έξω, γιατί υπάρχει που θα έχουν πρόβλημα.
1: Από τη μία πλευρά, από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι εδώ μπορούμε, γιατί το λίγο παραπάνω θα χτυπήσει καμπανάκια, θα ανάψει κόκκινα λαμπάκια και θα τρέχουμε.
0: Τότε δεν πάμε καλά, γιατί αν το λίγο παραπάνω το δικό μας, των τελευταίων στην Ευρώπη, οι οποίοι είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε 5 ευρώ μεικτά την ώρα με ροκάματο, ακροβατούμε σε ένα σκηνή.
1: Στο μικρό κοσμό μας, κύριε, νομίζω ότι στο μικρό κοσμό μας πάμε καλά.
0: Εγώ πιστεύω θα έπρεπε να μας πει ότι, παιδιά, άμα τα 5 ευρώ την ώρα γίνουν 6, μετά ακροβατούμε σε ένα σκηνή και θα πέσουμε από κάτω. Θα μας πει, είναι αλήθεια ο άνθρωπος, δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε κι εμείς ότι πάμε καλά, γιατί ο κόσμος το πει ότι πάμε καλά.
1: Κύριε Δημήτρη, να ξέρετε ότι η αλήθεια συνήθως δεν επιβραβεύεται.
0: Και τότε τι, το πώς δεν επιβραβεύεται η αλήθεια.
1: Έχουμε εκλογές μπροστά. Το να πεις ότι αντέχουμε μέχρι τα 5 στα 6, πέφτουμε στα...
0: Μα αφού λέει ότι μπορούμε, έχουμε κόκκινη γραμμή...
1: Ναι, το είπε όμως, δείχνοντας όμως την αντιπολίτευση. Ότι εμείς αυτά που μπορούμε τα δίνουμε. Να, κοιτάξτε οι άλλοι που λένε και από εδώ και από εκεί. Εμείς είμαστε οι σταθεροί. Όχι, εμείς είμαστε η σταθερή δύναμη που δίνει αυτό που μπορεί να δώσει. Οι υπόλοιποι λένε, αλλά...
0: Εμείς συζητάμε τον εργοδότη μας, έχουμε πιάσει δουλειά μαζί του 7 χρόνια τώρα. Δεν μπορείς να συζητήσω για τον προηγούμενο που ήμασταν. Τι να πούμε. Δουλεύουμε 7 χρόνια με τον άνθρωπο. Δεν δουλεύουμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε μισό. Να πούμε για τον προηγούμενο.
1: Συγγνώμη, δεν έχετε... Okay. Κύριε Δημήτρη, εσείς είστε ο εργοδότης.
0: Το λέω...
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Αλλά ο εργοδότης εσείς και εγώ είμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Εδώ τι είναι ο διαχειριστής.
1: Ο εργαζόμενος.
0: Κοιτάξτε, εργαζόμενος, ο οποίος δεν δουλεύει ούτε μια ώρα την εβδομάδα.
1: Με δική μας επιλογή.
0: Όταν έχεις, ας σας πω τώρα, όταν έχεις ένα σπίτι το 23 και το 24 έχεις 5, μόνο και μόνο να κάνεις τα συμβόλαια και τις διαδικασίες για 4 σπίτια σε ένα χρόνο, δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
1: Δεν τα κάνεις.
0: Πρέπει
1: εσύ
0: να ασχολείσαι μόνο με αυτό.
1: Δεν τα κάνεις εσύ.
0: Εγώ δεν τα κάνω. Αυτόν όποιος τα κάνει. Δεν πρέπει να ασχολείται μόνο τις υπογραφές που πρέπει να βάλει. Δεν πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να ασχολείται μόνο με αυτό.
1: Έχει δουλίτσα.
0: Δεν θέλω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, γεια σου ρε Ξηρομερίτη. Ξηρομερίτη, θα σου κρατήσω μια σακούλα αλήθειες. Θα την αφήσω εδώ κάτω φεύγοντας. Λοιπόν, και έγραψε ο κύριος Κυριάκος: νεοέλληνες, ψέκια, στόκι. Αυτοί είμαστε. Ναι, Έλληνες, ψέχια και στόκι. Τι να κάνουμε. Αυτά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γιάννης Καρακεδρέκης ήταν μέχρι τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο Αντένος Μορτάκης. Ε? μπερδεύτηκα τώρα. Ναι, εσύ δεν ήσουν σίγουρα. Ο Μαρτάκης ήταν. Η κυρία Δέσποινα καλοχαίρισε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεια σας, καληνύχτα, τορπή. Τι είπε ο κύριος Κυριανάκης, ο Έλληνας πρέπει να μάθει να δουλεύει όχι μόνο από τα επιδόματα. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Εννοείται βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11. Και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παραδέλος στο μικρόφωνο, να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Ξημερώνει πια 9η Σεπτεμβρίου, πάμε σιγά σιγά να πατήσουμε στο πρώτο τρίτο του μήνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, για αύριο, απόψε όμως, επί της ουσίας, ημερολογιακά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στις 9 εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο των Real FM, τους 97,8.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλήθηκαν να συμβάλλουν για να σωθεί η πατρίδα μας και δεν ξεχνώ τις θυσίες των απλών πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει.
6: Να οικοδομήσουμε με σχέδιο την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου για τη δίκαιη μοιρασιά του μερίσματος το οποίο θα προκύψει. Μάλιστα. Από την ανάπτυξη.
7: Ελάτε.
8: Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει.
9: Έλα, ετοιμάσου. Παίρνουμε μέρισμα.
10: Δεν μπορώ τόσο μέρισμα.
9: Αλήθεια. Είμαστε μερισματούχοι.
10: Είμαστε και μερισματούχοι.
9: Βέβαια.
10: Κάτσε με μας φορολογήσουν, γιατί
9: μου.
10: Ακούω για φορολόγηση μερισμάτων.
9: Ανησυχώ.
10: Ανησυχώ πάρα πολύ. Δηλαδή.
9: Γιατί επειδή είμαστε όλοι μερισματούχοι στην ελληνική κοινωνία,
10: είμαστε.
9: Από το 2010 λοιπόν έχουμε αρχίσει και παίρνουμε μέρισμα από την ανάπτυξη. Τι θα τα κάνουμε τόσα μερίσματα στο τέλος, δεν ξέρω.
10: Δεν ξέρεις τι θα κάνουμε.
9: Τι θα τα κάνουμε.
10: Θα αποταμιεύουμε στο κουμπαρά.
9: Α, ναι, σωστά.
10: Δεν έχουμε
9: αυτό
10: τώρα να κάνουμε. Πώς δεν το έχεις σκεφτεί.
9: Αλλά τι καημό το έχω,
10: Αμαλία. Ρε παιδί μου, όλο με αυτή το μέρισμα ανάπτυξης.
9: Ρε παιδί μου,
10: να
9: πραγματικά.
10: Να σε όλη την κοινωνία, τα ακούμε.
9: Τόσα χρόνια να παίρνουμε μέρισμα από την ανάπτυξη. Πού είναι αυτό το ρημάδι, το μέρισμα.
10: Μάλλον, κοίτα να δεις κάτι, δεν είναι εύκολο να φτάσει σε εμάς. Δηλαδή, θέλω να πω, μάλλον περνάει από βουνά, κάμπους, θάλασσες. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο πώς να φτάσει σε σένα. Πρέπει να περάσει, έχει τόσο τέτοια απόσταση να διανύσει. Πάντως, για μέρισμα μιλούσαν όλοι οι ανάπτυξες.
9: Όλοι. Μέρισμα ανάπτυξης. Και το πρόβλημα λοιπόν, Αμαλία μου, είναι αυτό. Ότι ακούμε τόσα χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όντως πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
10: Μακροοικονομικά οι δείκτες πάνε.
9: Τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι αδιαφεσβήτητα πάρα πολύ καλά.
10: Θα συμφωνήσω.
9: Πηγαίνει πολύ καλά η ελληνική οικονομία, οι δείκτες όντως πηγαίνουν πραγματικά πάρα πολύ καλά.
10: Δανειζόμαστε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά να τα πούμε, έτσι.
9: Και μπράβο μας. Το θέμα είναι πότε θα περάσει αυτό στην κοινωνία. Πότε θα περάσει αυτό στον κόσμο.
10: Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι πλέον
9: ναι,
10: το στοίχημα.
9: Ναι, αλλά το είπε, αλλά δεν γίνεται.
10: Ναι, σου λέει τώρα ήρθε η στιγμή.
9: Τώρα ήρθε η στιγμή.
10: Για το μέρισμα ανάπτυξης. Ευημερία για όλους. Αυτό άκουσα εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι σημαντικό.
9: Ναι, αλλά και εγώ το ακούω τόσα χρόνια. Λοιπόν, ότι θα περάσει αυτή η ρημάδα η ανάπτυξη και στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη, αλλά δεν το βλέπω. Δεν είναι η ώρα επιτέλους λοιπόν να τη δει και ο κόσμος αυτή την ανάπτυξη.
10: Ναι,
9: να περνάει στην καθημερινότητά του.
10: Εγώ ακούω και το άλλο, ότι ναι, εντάξει, καλά τα μέτρα και ό,τι μέτρο είναι και πάντα υπάρχουν γκρίνιες όταν. Και αυτό είναι λογικό και θα το επιβεβαιώσω, γιατί χρόνια καλύπτω ότι δέθηκε το οικονομικό ρεπορτάζ. Δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις όλους, πρώτον, και δεύτερον, πάντα υπάρχουν γκρίνιες. Τώρα, Γκρίνια με γκρίνια έχει διαφορά. Γιατί δηλαδή το 55 με το 50 στην προκαταβολή φόρου, εντάξει, καλά κάνουν και γκρινιάζουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Οκ. Okay. Όπως και οι συνταξιούχοι για την εισφορά αλληλεγγύης που δεν ακούσαμε κάτι. Έτσι. Και το τεκμαρτό που βεβαίως χθες ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι 9 στους 10 θα είναι οι αφελούμενοι. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει η ακρίβεια και καλπάζει και έχουμε και δύο πολέμους στη γειτονιά μας που συνεχίζονται και τα καύσιμα είναι στο Θεό και το πετρέλαιο σε διεθνείς αγορές, και αυτή την, το μέρισμα ανάπτυξης πώς θα το καταλάβουμε? Εγώ δεν πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
9: Σουπ, εξαφανίζεται λοιπόν με ένα μαγικό τρόπο το μέρισμα ανάπτυξης.
10: Σουπ, ναι, τσουπ.
9: Πολλά τσουπ.
10: Πολλά τσουπ θα
9: σου πω. Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα για τα μέτρα λοιπόν για την επόμενη μέρα και από την εξειδίκευση που είχαμε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
7: Κορίτσι μαζεμένο, ντροπαλό.
9: Κυρίως ντροπαλό. Κυρίως ντροπαλό.
10: Ναι, εγώ είμαι αυτή. Εγώ είμαι αυτή.
9: Πρώτα απ' όλα είναι ντροπαλό. Τίποτα άλλο.
10: Και στο άλλο μικρόφωνο ο Τσουπ ή ο Σιφ Καλαμαράκης που...
7: Δεν ντρέπεσαι.
9: Πρέπει να ντρέπομαι και εγώ και εσύ. Ντροπή μας. Ντροπή μας, ξέρω εγώ τι σου λέω. Θα τα αναλύσω στη συνέχεια.
10: Τι έκανα, Παναγία μου.
9: Ντροπή σου, Κάτζου.
10: Ντροπή δικιά μου, γιατί τι έκανα
9: εγώ. Στη συνέχεια.
10: Δεν έχω κάνει τίποτα, βρε παιδιά.
9: Έχεις κάνει.
10: Γιατί με έχεις κρεμάσει, με κρεμάς τα μανταλάκια.
9: Έχεις κάνει και δεν το θυμάσαι.
10: Έχω κάνει, λες.
9: Ναι. Θα ακούσεις στη συνέχεια. Νικόλαος Σαπρανίδης απέναντί μας, στην εμβέλεια του ήδη.
10: Ο Νικόλας έχει κάνει τίποτα.
9: Και αυτός.
10: Και αυτός. Αυτός και αν έχει κάνει. Νικόλα μου, ντροπή σου.
9: Αυτός και αν έχει κάνει.
10: Κάτι με ετοιμάζει.
9: Ντροπής ρε.
10: Όχι, κάτι με ετοιμάζει.
9: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το μέρισμα γίνεται διαμέρισμα. Ακριβώς αυτό, Κώστα. Όχι για εμάς όμως, για κάποιους άλλους.
10: Καλημέρα. Γκρινιάζετε. Είστε μες στη μύρλα, μες στην γκρίνια είστε πρωί-πρωί. Όλο γκρινιάζετε.
9: Ντροπή.
10: Εσείς οι δημοσιογράφοι, γκρινιάζετε όλοι. Γκρινιάζετε, σταματήστε να γκρινιάζετε.
9: Καλημέρα και στον Κώστα. Εδώ υπήρχε, λέει, και η αναδρομική προκαταβολή φόρου που είχε ανακαλύψει τη μηχανή του χρόνου ο Τσίπρας. Θα τα πούμε, παιδιά, αναλυτικά όλα στη συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έτοιμη, λέει, με τα μικρά καλάθια παραπόδα. Έχει ο καιρός μερίσματα. Φέτος, λέει, θα ακούσουμε σκόπιμα περισσότερα ψέματα σε λιγότερο διάστημα. Ναι. Γιατί πλέον είμαστε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
10: Σίγουρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ανάψει και καλά τα αίματα. Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει και ο κύριος Τσίπρας. Θα γίνει τη ΔΕΘ και αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε πολλά και για τα οικονομικά προγράμματα και των άλλων κομμάτων. Και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τι θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη. Πού το έριξε το γάντι, εντάξει. Και το νομίζω ότι τον διάλεξε και αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με όσα είπε στη ΔΕΘ. Αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ημέρες.
9: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν θέλεις μέρισμα, φάει ένα περκαμόντο με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Γιατί τραγουδά στο Μαντήλι Καλαμαντιανό? Επειδή έρχεται με φόρα ο Καλαμαντιανός. Παιδιά, τραγουδάει γιατί εκεί με τον Αντώνη
10: διάφορα, ότι είναι έτοιμα, όλα έτοιμα και κάνει και επαφές. Και λέει, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μπένο, ο κύριο Σαμαράς. Έτσι έμαθα.
9: Τον κύριο Μπένο, τον κύριο Σταύρο Μπένο.
10: Τον κύριο Σταύρο Μπένο.
9: Ο οποίος παραιτήθηκε, ναι, από το έργο το οποίο, ναι, είχε αναλάβει, ναι, στον, ναι, Εύρο, στον Εύρο, και αφήνοντας και πολλές αιχμές για τις καθυστερήσεις στον έργο.
10: Έχει σχέση ο κύριος Μπένος με τον κύριο Σαμαρά?
9: Όχι, ο κύριος Μπένος, από ό,τι θυμάμαι, παλαιότερα ήταν στο Πασό.
10: Ακριβώς. Λέω εγώ τώρα, έτσι τα, ναι, λέω, τα πετάω έτσι στον Ιωσήφ. Αυτό. Ντροπή μου, λοιπόν, ντροπή μου που τα λέω. Αυτά εννοούσε μάλλον.
9: Αντώνη στον Πειραιά, να είσαι καλά, φίλε, και επιστροφή στην κανονικότητα. Να πάνε όλα καλά, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ρε παιδιά, λέει, για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, ναι, δεν, ναι, άκουσα τίποτα. Έχει είναι δίκιο. Τόσο άδικη η εισφορά.
10: Είναι πάνω από τα 1.400 ευρώ, το λέω, γιατί δεν περιλήφθηκε η ελάφρυνση της δικής εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους με αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ. Δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και υπάρχει μια γκρίνια, έτσι, όπως και οι κάτω των 65 ότι μένουν εκτός των ενισχύσεων. Παραμένουν εκτός των ενισχύσεων και γι' αυτό υπάρχει γκρίνια.
9: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Βασίλη στο Ντούισμπουργκ. Θα αναφερθούμε φυσικά και στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε νέες απειλές Ερντογάν χθες. Ο οποίος τι είπε, ότι δεν θα παραμείνουμε θέατες σε εχθρικές ενέργειες που έχουν σαν σκοπό να περικυκλώσουν την Τουρκία. Και δεν θα παραμείνουμε, λέει, θεατές εντωμεταξύ σε αυτή την ομιλία. Πέταξε και έναν σουρουκλεμέ. Καινούριο σουρουκλεμέ του 2026.
11: Vakur kimseyi farklı hayallere sürüklemesin.
10: Δεν πιστεύω να λέει μας.
9: Σουρουκλεμές.
10: Δεν λέει σουρουκλεμές.
9: Έχω πολύ μεγάλη απορία, ρε παιδιά, εάν ξέρει κάποιος τουρκικά να μας βοηθήσει. Τι σημαίνει λοιπόν ο σουρουκλεμές στα τουρκικά. Εντάξει, και εμείς τη χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη, τον σουρουκλεμέ, για να πούμε ότι κάποιος είναι του υποτένιος, κάτι τέτοιο.
10: Ναι, ναι.
9: Αλλά αν ξέρει και κάποιος τουρκικά, ας πούμε, και μπορεί να μας βοηθήσει, θα ήμασταν υποχρεοί. studio@3fm.gr. Καλημέρα και στην Ελένη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Τάσο, η ντροπαλή ζωγράφια. Λέει, είναι κορίτσι για σπίτι. Ναι. Φτιάχνει και ωραία σουτζουκάκια. Καλημέρα αγαπητέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και είναι η βροχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
10: Λοιπόν, μέτρα στήριξης, εννοώ το πακέτο το οικονομικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ χθες, το οικονομικό επιτελείο, ο τσάρος της οικονομίας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, εξειδίκευσε τα μέτρα, τα αποκωδικοποίησε μαζί με τον κύριο και τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Πετραλιά. Άρα έχουμε πια μια εικόνα για τα μέτρα που εξήγηλε ξεκάθαρη, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε κάτι, θες να πω τρία πράγματα, πώς θες, ό,τι μου πεις.
9: Όχι, ο κύριος Πιερακάκης απλά τόνισε χθες εκεί στην εξειδίκευση των μέτρων, ότι η οικονομία έχει μεγαλώσει και ότι είναι λαϊκισμός να τάζεις χρήματα όταν δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον.
10: Ακριβώς.
9: Συμπλήρωσε λοιπόν ότι η οικονομία έχει αποκτήσει πλέον δυναμική και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για να ενισχύσουμε στο εισόδημα, ενώ είπε για παράδειγμα για τους συνταξιούχους ότι τους ενισχύουμε και μπορούμε πλέον να τους κοιτάξουμε στα μάτια.
10: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι το κατώτατο, θα πω τρία point, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 27 και στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ από τον Νοέμβριο του 26, τώρα δηλαδή σε λίγους μήνες, χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και εδώ θα είναι διπλή ενίσχυση για τα ζευγάρια των συνταξιούχων, γιατί δεν υπάρχουν, πρέπει να το πούμε αυτό, εισοδηματικά κριτήρια. Ακριβώς λοιπόν τώρα είναι, ανοίγει περίμετρος για τους συνταξιούχους για το 400, λόγω της μη ύπαρξης εισοδηματικών κριτηρίων.
9: Λοιπόν, μία μικρή παύση. Ναι. Συνταξιούχοι, ναι, είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα δουν χρήματα, θα δουν χρήματα το Νοέμβριο, αυτά τα 400 ευρώ κάθαρα. Αλλά από την άλλη, έρχονται οι συνταξιούχοι και σου λένε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει, αυτά τα χρήματα θα φύγουν με τη μία. Άκου τον κύριο Κάντα, τον εκπρόσωπο των συνταξιούχων.
12: Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
9: Ναι, το είπατε αυτό, ναι.
12: Να το βάλετε επί 12 μήνες. Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση.
9: Έχει φύγει, λέει, σε 15 μέρες λόγω της ακρίβειας.
10: Ναι.
9: Αυτό λένε οι συνταξιούχοι.
10: Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Κάντας και έχουν δίκιο να είναι. Πώς θα σου πω, να διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι. Λογικό. Είναι από τις κοινωνικές ομάδες που στα χρόνια της κρίσης οι άνθρωποι τα είχαν πληρώσει, είχαν πληρώσει ασφαλιστικές φορές. Ήταν το ΕΚΑΣ να κόβεται, τα δώρα να κόβονται, όλα. Τώρα σου λέει η κυβέρνηση αυτό μπορεί να κάνει. 400 ευρώ μόνιμη ενίσχυση. Όλα τα μέτρα είναι μόνιμα αυτά που ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, κερδισμένοι και δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αξίσει στο βασικό μισθό, ενώ θεσπίζεται για αυτούς μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Από το Δεκέμβριο όμως του 2027. Εδώ λοιπόν είναι η ένσταση των δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικών ομάδων. Άκουσα τους πυροσβέστες, τους ενστόλους. Γενικότερα σου λέει, μας δίνεις το 500. Καλό είναι.
9: 340 καθαρά.
10: Βεβαίως. Ό,τι λέω το
9: μάλλον,
10: ποσό.
9: Για να είμαστε ακριβείς, από 289 έως και 387. Ναι, μέσω σταθμικά,
10: ναι,
9: ας το πούμε έτσι, 340
10: καθαρά. Ναι, και ο κατώτατος μισθός που επηρεάζει τα μισθολόγια στο δημόσιο θα είναι παραπάνω. Τώρα δεν θα κάτσω να πω παραδείγματα. Οι δημόσιοι πάλι από το 28 και μετά θα δουν και 27 σοβαρό, πάρα πολύ καλές αυξήσεις. Όμως, ξαναλέω, σου λέει, τι μου το δίνεις το Δεκέμβριο του 27 και δεν μου το δίνεις τώρα. Αυτό πρέπει να απαντήσει εδώ. Και η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Εγώ το ακούω αυτά τα παράπονα.
9: Για να ακούσουμε τον κύριο Πετρόπουλο από την ΑΔΕΒΗ.
13: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί το αίτημά μας είναι η πραγματική μισθολογική αναβάθμιση. Η ανάκτηση των απολειών που είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια αλλά και όσων έχουν υποστεί τα 15 χρόνια της οικονομικής κρίσης, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός.
9: Αυτό λοιπόν ζητάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
10: Μου λένε λοιπόν στα μηνύματα τώρα, χαμένοι στην περίπτωση των συνταξιούχων είναι οι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δεν δικαιούνται το 400, σε αντίθεση με έναν υψηλό συνταξιούχο, ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δεν λαμβάνονται υπόψη στα δημοτικά κριτήρια. Αυτό δεν είναι αδικία. Επειδή είσαι κάτω από 60 ή είσαι χαμηλό συνταξιούχο, δεν παίρνει την ενίσχυση, έτσι, τη μόνιμη ενίσχυση. Και αν είσαι υψηλό συνταξιούχο, αλλά έχει τα 65 έτη, παρόλο που. Γιατί δεν υπάρχουν συντομετικά κριτήρια, τα λαμβάνει. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Είναι αδικία πραγματικά. Και πάλι μα ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και τον ευχαριστούμε και παρεμβαίνει και καλώς
9: παρεμβαίνει. Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Κώστα. Η εισφορά αλληλεγγύης, λέει, θα μπορούσε να μειωθεί, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, γιατί η ελάμφιση δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, αλλά τον ΑΚΑΓΕ που μόνο από τόκους κάθε χρόνο κερδίζει. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Αναμόρφωση με μείωση άμεσα 20%. Θα τα ακούσουμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό, έτσι στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο αρχηγός, ο πρόεδρος, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ.
9: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η τιμημένη, λέει, προκαταβολή φόρου γιατί δεν καταργήθηκε όπως είχαν υποσχεθεί το 2023. Σε αυτό έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, σχετικά με την προκαταβολή του φόρου και τη μείωσή της.
14: Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία.
9: Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση, ότι το μέτρο μόνο για έναν χρόνο έχει κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό μπορούσε να γίνει, το περισσότερο που μπορούσε να γίνει ήταν αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
10: Το 5%.
9: Το 5%.
10: Να μου, ό,τι μεταφέρω το ρεπορτάζ, ειλικρινά δεν είμαι ούτε υπουργός οικονομικών, ούτε οικονομικό επιτελείο. Αν θες, εγώ λέω αυτά που έγιναν. Α, όχι, παιδί μου, να τα λέμε για να καταλάβω. Το ρεπορτάζ μεταφέρω και τι ανακοινώθηκε χθες. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τώρα. Χαμένοι είναι, ενώ στον κύκλο των αυξητήσεων αυξήσεων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, επειδή καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς, θα δουν στο τέλος Δεκεμβρίου αυξήσεις. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ πάλι δεν θα δουν κάτι. Γιατί δεν καταργήθηκε αυτό που λέει ο Κώστας Τσουκαλάς, εισφορά αλληλεγγύης. Άρα μένουν εκτός των ενισχύσεων.
9: Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, η εισφορά αλληλεγγύης. Ένα άλλο θέμα είναι η προκαταβολή φόρου. Ακούσαμε βέβαια την εξήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά οι επαγγελματίες άλλα περίμεναν, όπως και γενικά με τα τεκμήρια και με το τέλος επιδιδεύματος. Ένα άλλο θέμα είναι φυσικά η ακρίβεια.
10: Ναι.
9: Γιατί για την ακρίβεια δεν ακούσαμε τίποτα. Έχουμε μείνει στη Συμφωνία Κυρίων και την πρωτοβουλία μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς. Αυτό είναι όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια. Και εκεί χρειάζεται η αντιμετώπιση, ναι, η ενίσχυση του εισοδήματος. Αλλά εάν αυτό είναι την ενίσχυση του εισοδήματος να τη ροκανίζει η ακρίβεια, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
10: Κοίτα, υπάρχει εδώ αυτό που λέει ο Σιφ και συμφωνώ. Υπάρχει αυτή, νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος λέει ότι πώς αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αυξάνοντας το εισόδημα. Έτσι. Όμως, αυξάνει το εισόδημα. Φυσικά είναι σωστό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι σωστό να αυξάνει το εισόδημα. Ναι. Αλλά αν αυτό που λαμβάνεις από την πολιτεία εξανεμίζεται λόγω της ακρίβειας και δεν το βλέπει ο άνθρωπος στην τσέπη του, κάνεις μία τρύπα στο νερό.
9: Ακριβώς.
10: Άρα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Αυτό θέλω να πω. Αλλά σαν κουλτούρα η ενίσχυση των εισοδημάτων είναι σωστή. Γιατί αυτό θα μείνει.
9: Το ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας όμως είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχεται μια μεταρρύθμιση, αυτός ο επενδυτικός κουμπαράς που λέμε,
10: ναι,
9: ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το είπαμε και χθες, είναι ένα μέτρο θετικό.
10: Ναι.
9: Αλλά εκεί μπαίνει ένα αλλά σχετικά με το πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα κάθε μήνα για ένα παιδί, για δύο παιδιά ή για τρία παιδιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία ένσταση. Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα στην άκρη.
10: Αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ και το βλέπω και από τον εαυτό μας. Έτσι, από εμάς που έχουμε. Τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά μας, δεν μπορούμε, αλλά μπορεί κάποιος να βάζει κάθε μήνα.
9: Και εκεί αναρωτιέμαι, μήπως γινόταν να υπάρξει συμμετοχή του κράτους και για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή να δοθεί ένα κίνητρο σε όλες τις οικογένειες ότι για κάθε παιδί που γεννιέται το κράτος θα καταβάλει ένα ποσό. Γιατί, ένα ελάχιστο ποσό.
10: Γιατί θέλω να πω και κάτι. Δεν είναι ότι ο Έλληνας, ναι, οι δικοί μας οι γονείς, παρόλο που ήταν όλοι, νομίζω, δεν προερχόμαστε από πλούσιες οικογένειες, παρόλα αυτά προσπαθούσαν κάτι να βάζουν στην άκρη το μήνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Και όχι γιατί εμείς δεν έχουμε αποταμιευτική κουλτούρα. Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, μανάρι μου. Δεν φτάνουν τα μισθά.
9: Δεν φτάνουν τα
10: τι άτομα. Να κάνουμε, δεν φτάνουν. Και με την μνημονιακή κρίση, μετά με τον COVID, όλα αυτά που γίνανε. Έτσι, και κυρίως το μνημόνιο, ότι η χώρα χρεοκόπησε, δεν είναι εύκολο. Και εμείς την πήγαν στον πάτο για πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα το κάνεις αυτό?
9: Είναι θετικό μέτρο, επαναλαμβάνω.
10: Πολύ, πολύ
9: το βλέπω
10: μέτρο.
9: Πολύ θετικά για το μέλλον και για τις επόμενες γενιές. Ένα παιδί στα 18 του χρόνια
10: να βρίσκει κάτι
9: ακριβώς για το ξεκίνημά του. Έτσι. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τις οικογένειες που είναι πάρα πολλές, που δυσκολεύονται να βγάλουν
10: το μήνα
9: και δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν χρήματα στην άκρη.
10: Λέει ο Στέφανος, εμένα που είμαι 63 χρονών συνταξιούχος, γιατί δεν μου δίνει το επίδομα? Κανονική σύνταξη, 43 χρόνια έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Σου λέει, γιατί εγώ? Και δεν είμαι 65, είμαι 63. Πήγα με κανονική σύνταξη, ο άνθρωπος είχε 43 χρόνια συντάξιμα. Σου λέει, γιατί το κάνει? Τώρα εδώ αυτό είναι ένα ερώτημα, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και από όλες τις εκπομπές του Real. Περιμένουμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Οικονομικών.
9: Κι άλλος ακροατής, θέλω να βάλω, λέει, στα εγγόνια μου 100 ευρώ το μήνα, αλλά εγώ παίρνω 650. Πού θα τα βρω? Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα για τον επενδυτικό κουμπαρά, για τον αποταμιευτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά. Και ο Πάνος, δεν θα ήταν πιο τίμιο κουμπαράς για τα παιδιά να ισχύει και για παιδιά που έχουν γεννηθεί? Ή έστω, λέμε, παρέμβαση να φτιαχτούν κλειστοί λογαριασμοί με γενναίο επιτόκιο. Εγώ είμαι μισθωτός με ένα παιδί, τα μέτρα δεν με ευνοούν πουθενά. Καλημέρα και σε σένα, Πάνο.
10: Και ο Σωτήρης λέει, καλημέρα παιδάκια, να λέμε και για μας με τα 3 παιδιά και άνω, δεν πήραμε καμία βοήθεια. Κάθε μήνα δεν μου περισσεύει για το σούπερ μάρκετ. Και όχι να αφήσω 10 ευρώ το μήνα στην άκρη. Λέει ο Σωτήρης, με 3 παιδιά. Καλημέρα, Σωτήρη μου.
9: Και οι τρίτεκνοι έχουν αντιδράσει,
10: γιατί λένε
9: ότι, για παράδειγμα, αυτό το κίνητρο, το φορολογικό, δηλαδή ο μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, δεν τους ενισχύει. Γιατί, για φαντάσου τώρα, μια οικογένεια με 3 παιδιά έχει εισόδημα 20.000 ευρώ. Πώς θα βγεις με 3 παιδιά με 20.000 ευρώ? Καταλαβαίνω ότι είναι μια φορολογική ελάφρυνση, αλλά από την άλλη, επί της ουσίας, αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν κάποια σημαντική ενίσχυση.
10: Ακριβώς.
9: Υπάρχει, λοιπόν, δυσαρέσκεια
10: υπάρχει
9: σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας, γιατί, όπως λένε και από την κυβέρνηση, αποφάσισαν να δώσουν λιγότερα αλλά σε περισσότερους.
10: Σωστά.
9: Να καλύψουν το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό όμως προκαλεί και δυσαρέσκεια. Πάμε να πάρουμε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, θα μεταφερθούμε στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Να ακούσουμε, λοιπόν, πώς υποδέχονται οι πολίτες τα νέα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν. Είναι διαφορετικές, όπως καταλαβαίνετε, οι απόψεις. Θα τις ακούσουμε όλες.
15: Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένη.
16: Ναι, καλά είναι.
15: Α, άρα θα αλλάξει η δική σας ζωή?
16: Βεβαίως θα αλλάξει. Και γενικά καλή ήταν η ζωή μου. Η ζωή μας.
17: Πλήρως όχι, αλλά ευχαριστημένος είμαι.
15: Πιστεύετε, δηλαδή, θα αλλάξει η ζωή μας από εδώ και πέρα?
17: Όχι, η ίδια. Αν, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερότητα.
16: Δράμα. Δράμα. Τίποτα. Τίποτα. Δίνει 2. Εδώ το πιστεύει, έχει πάρει 10.
18: Ήτανε όλα ωραία. Όσα είπε, μας άρεσε. Μακάρι να τα κάνει αυτά που είπε. Οπότε, θα περιμένουμε.
19: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία.
20: Γιατί τα έχω ακούσει κιόλας. Αφού τα είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι τέλεια. Όλα θα είναι πολύ καλά. Δεν το συζητάω. Άμα δούμε αύξηση, εμείς τρύπαμε τη μύτη.
9: Ο τελευταίος κύριος, βέβαια, ακούστηκε αισιόδοξος, δηλαδή είναι ωραία, είναι τέλεια, αλλά άμα δούμε αύξηση τρύπα μου τη μύτη.
10: Ναι.
9: Υπάρχουν, λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι τα υποδέχονται θετικά και λένε ότι ναι, θα βοηθήσει, θα βελτιώσει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μας. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι επί της ουσίας δεν πρόκειται να δούνε καμία διαφορά στη ζωή τους. Οι Καλαματιανοί πάντα έχουν έτσι φαντασία και χιούμορ και το ακούσαμε αυτό και στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, και με την ανάλυση και με την εξειδίκευση των μέτρων και με τις αντιδράσεις όχι μόνο από πολίτες αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν βγει, όπως είναι λογικό, στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας κοροϊδία τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Τώρα όμως, επειδή είμαστε σε νέα σεζόν, έχουμε και νέα αρχή και κυρίως έχουμε νέα αρχή για τους πρωτοετής. Και μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τον επενδυτικό λογαριασμό. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Ναι, ναι. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Νίκος λέει ότι εγώ το είχα κάνει αυτό για τα παιδιά μου ιδιωτικά όταν γεννήθηκαν και έφτασαν στην ηλικία των 18 ετών παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό ποσό. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι το είχαν κάνει. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος χαρακτηρίζει το μέτρο, το συγκεκριμένο σωστό, αλλά εν μέρει άδικο για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Είναι ένα θετικό μέτρο. Πραγματικά θα βοηθήσει. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν όχι μόνο 100 και 50 ευρώ, γιατί δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα 100 ευρώ.
1: Βέβαια, και 30.
0: Μπορείς να βάλεις και λιγότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί λέω μήπως το κράτος το έβλεπε ως ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, να βάζει σταθερά ένα ποσό για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να δοθεί ένα κίνητρο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική υλική, ειδηζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Ωραία, μετράμε. Και όλα, καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είναι αδιανόητη, λέει, η κίνηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Κόμβος.
0: Πού είναι ο Κόμβος? Κόμβος, τι κάνει ο Κόμβος?
1: Ναι.
0: Παιδιά, για βάλτε λίγο τα δυνατά σας, γιατί έρχονται ήδη μηνύματα για προβλήματα στους δρόμους. Καλημέρα στον αγρότη. Οι αγρότες, λέει, δεν έχουν να φάνε. Πού να βρουν τα 20 χιλιάρικα αφορολόγητα? Αυτό γράφει λοιπόν ο ακροατής και για τους αγρότες, οι οποίοι και εκείνοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια, όπως κυρίως οι κτηνοτρόφοι.
1: Περιμένουν το σχέδιο
0: ότι δεν άκουσαν κάτι
1: για να πληρώσει τη ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί.
0: Αλλά και οι αγρότες, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος και
1: πολύ
0: στην ενέργεια, στα καύσιμα δηλαδή. Οπότε έχει αυξηθεί γενικότερα η τιμή την οποία πρέπει να δώσουν και που δεν παίρνουν, γιατί οι τιμές έχουν μειωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρόλη την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
0: Πολλά τα μήνυμα. Κοίταξε να δεις εδώ, πραγματικά δεν τα προλαβαίνω. Παιδιά, θα διαβάσουμε όσα γίνεται περισσότερα από τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Ρε Καλαμαράκι, λέει, βάλε εκείνο το ηχητικό με το φέρμα που λέει ναι. Αλλά γνωρίζει ο κύριος ότι μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα κατοστάρικο. Εδώ κάπου ταιριάζει. Εύστοχο, Κωνσταντίνε, καλή σου ημέρα. Απλά δεν την έχω πρόχειρη την ατάκα. Θα επανέλθουμε στο θέμα φυσικά, γιατί είναι το μεγάλο θέμα το οποίο συζητά όλη η κοινωνία. Όπως σας είπα, θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και εδώ στην εκπομπή. Το λέμε με κάθε ευκαιρία και αναφερόμαστε στις απάτες. Στις απάτες,
1: ναι,
0: κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων από τους επιτίδιους, οι οποίοι παρουσιάζονται άλλοτε ως λογιστές, άλλοτε ως αστυνομικοί, άλλοτε ως τεχνικοί του ΔΔΕ και όλα τα συναφή. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα, έχουμε εξελίξεις.
1: Εξελίξεις έχουμε, γιατί σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζουν την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων, SMS alerts, στους πολίτες όταν εντοπίζεται έξαρση συγκεκριμένου τύπου απάτης σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Το πλάνο, το σχέδιο αυτό προβλέπει την άμεση ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων μιας περιοχής όταν οι αρχές καταγράφουν κύματα επιτιδίων που δρούν οργανωμένα, έτσι. Άρα, θα έχουμε τοπικές ειδοποιήσεις. Αν παρατηρηθεί δηλαδή έξαρση τηλεφωνημάτων από δίθεν γιατρούς ή αστυνομικούς που ζητούν χρήματα για υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενών σε συγκεκριμένο δήμο, οι κάτοικοι της περιοχής θα λαμβάνουν άμεση προειδοποίηση στο κινητό τους. Τα SMS θα περιέχουν σύντομες οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, μην δίνετε κωδικούς in banking, η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά.
0: Έρχεται λοιπόν μια νέα εφαρμογή, ένα 112 για τις απάτες. Πρόκειται για μια ασπίδα προστασίας για τους ηλικιωμένους.
1: Θετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι θετικό, γιατί κάθε μέρα δηλώνονται, προσέξτε, δηλώνονται, μόνο αυτά που δηλώνονται είναι περίπου 30 εξαπατήσεις καθημερινά. Είχαμε και ένα περιστατικό στη Λαμία.
1: Ναι, πολύ καλό ο Κυριούλης. Εντάξει, πολύ γατώνει, γατώνει.
0: Ένας 67χρονος λοιπόν στη Λαμία έστησε εκείνος παγίδα στη σπήρα των λογιστών εντός εισαγωγικών, οι οποίοι εμφανίστηκαν για να τον εξαπατήσουν, κάνοντας λόγο για δορυφόρο της εφορίας. Δηλαδή, τον πήραν τον άνθρωπο τηλέφωνο εκεί στη Λαμία και του είπαν: ξέρεις κάτι, είμαστε από την εφορία. Έχει βγει ένας δορυφόρος εφορίας, ο οποίος σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία. Οπότε του ζήτησαν να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι.

0: Ωραίος λοιπόν ο κύριος από τη Λαμία. Πολλά συγχαρητήρια για την παγίδα την οποία τους έστησε εκεί στους κλέφτες με τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Άντε παιδιά, καλή γουρουνοπούλα τώρα εκεί που θα πάτε. Έρχεται λοιπόν αυτό το 112 η ασπίδα για τους ηλικιωμένους.
1: Με το που φτάνω στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, βλέπω ένα τηλέφωνο, δεν το ήξερα. Το σηκώνω και μου λέει: Γεια σας, λέω. Είμαι ο λογιστής σας. Ποιος ο λογιστής, λέω. Αλήθεια το λέω. Λέω: Το όνομά σας, δεν ξέρω το όνομα του λογιστή σας. Κατάλαβα βέβαια όταν φάνηκε. Αυτοί καταλάβανε, το κλείσαν το τηλέφωνο και πήρα πίσω και το τηλέφωνο ήταν ήδη το νούμερο απενεργοποιημένο.
0: Είναι αυτό που έλεγα, ρε παιδί μου, ότι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους. Πήραν την κυριακά τους.
1: Θες να πεις κάτι?
0: Μα το καταλαβες.
1: Το κατάλαβα, γιατί δεν κατάλαβα. Τι είμαι δηλαδή, χαζή?
0: Όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι πολλά τα μηνύματά σας ήδη για την κίνηση στους δρόμους και είμαστε μόλις στην 3η 8 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχουν ανοίξει τα σχολεία και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα έρθει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει με ακρίβεια για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στον Θανάση Μονό να πω, γιατί την εγγονή μου λέει που είναι 2 ετών και 3 μηνών. Έχει, δεν δίκιο. Δικαιούται τον αποταμιευτικό λογαριασμό. Δεν είναι άδικο? Γιατί η πρόβλεψη είναι για παιδιά. Έως 2 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, να το σημειώσουμε αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση.
1: Και επειδή μας στέλνετε μηνύματα ότι έχει κίνηση στους δρόμους, είναι εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και θα σας ενημερώσω και θα επιβεβαιώσω και τα μηνύματα των ακροατών. Θα πούμε αρκετά. Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Ιεράς Οδούς στο ύψος της Θηβών στο Εγάλεο και η κάθοδος της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρέντι. Απροσπέλαστη είναι η Αρδιτού στο Παγκράτη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μια και λέμε για αυτήν την περιοχή, να πούμε στον Ιωσήφ. Χθες εκτός στούντιο μου λέγανε ότι θυμίζει τον Γκάγκουα. Κάτι τέτοιο ξέρω σε ποδοσφαιρική ικανότητα.
0: Ναι, έχει κάποιες από τις αρετές που είχα στα νιάτα μου. Είναι αλήθεια.
2: Το επιβεβαιώνεις δηλαδή?
0: Ναι, έχει αυτή την κίνηση. Εγώ ήμουν πιο κοντά στο Ζάιτς βέβαια. Και... αλλά και ο Γκάγκουα μου θυμίζει λίγο τα νιάτα μου.
2: Κατάλαβα. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, συνεχίζω εγώ με την κίνηση. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκέρια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαίο Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κόκκινο είναι η άνοδο της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη Βάρη Σκοροπίου στο Κοροπή. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, καλή συνέχεια. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Βέβαια, να πω ότι ήταν παράληψή μου χθες και απολογούμε, γιατί στην αναφορά που έκανα στα αθλητικά χθες ξέχασα τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Παλκαμπή, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Όσοι το είδαμε, πραγματικά ανατριχιάσαμε με τον τραυματισμό αυτού του παιδιού που υπέστη κάταγμα κνήμης. Να ευχηθούμε γρήγορα περαστικά και σιδερένιος στον LKB και να μην υπάρξουν ξανά άλλοι τόσο σοβαροί τραυματισμοί όπως αυτού του παιδιού. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα. Πρόκειται για βαρύ διάστρεμα, αλλά στην αρχή ανησυχήσαμε ιδιαίτερα και με τον τραυματισμό του Γιαννούλη, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας. Είναι αυτό το οποίο λέμε για τους αθλητές. Καμιά φορά γκρινιάζουν πολύ, τι χρήματα παίρνουν και παίρνουν πολλά χρήματα.
1: Ναι, αλλά...
0: παιδιά, εάν προκύψει όμως ένας τραυματισμός, μπορεί να χάσει ολόκληρη την καριέρα του και να μείνει ένας άνθρωπος στον άσο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Από εκεί και πέρα θα πάμε και στο θέμα με τα πατίνια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε δύο παιδιά τα οποία δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Μία 14χρονη και ένας 16χρονος. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν μόνο να πούμε ότι η μέρα ξεκίνησε τα ξημερώματα με δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα.

0: μερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο των Αθηνών. Μία στην Ομόνια, ναι, και μία στον Άγιο Παντελέημονα.
1: Από το ίδιο άτομο, μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Μέσα στη νύχτα, λοιπόν, δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Οι πρώτες πληροφορίες και οι εικασίες κάνουν λόγο μάλλον για κυκλώματα τα οποία πουλάνε προστασία, επειδή πρόκειται για επιθέσεις σε καταστήματα, όπως είπαμε, εστίασης. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Έπρεπε να ανοίξεις το μικρόφωνο, Νικόλαε Σαπρανίδη, για να ακούσει όλος ο κόσμος πώς μου μιλάει. Πώς απευθύνεται απέναντι στο συνεργάτη της. Δηλαδή, όχι για να παίρνουν και κάποια πράγματα στη θέση τους, αλλά τέλος πάντων, τι να σε κάνω που είσαι ένας gentleman. Τέλος πάντων, παιδιά, θέλουμε τη βοήθειά σας. Το λέγαμε και νωρίτερα, γιατί ο ψευτοσουλτάνος, ο Ταγί Περντογάν, χθες στην ομιλία που εκτόξευσε απειλές ξανά στη χώρα μας, χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά μια φράση που είναι προσφυλής. Φαίνεται ότι χρησιμοποιεί συχνά στις ομιλίες του.
1: Bizim vakur kimseyi farklı hayallere sürüklemesin.
0: Σουρουκλεμές λοιπόν, για άλλη μια φορά. Βέβαια την προηγούμενη φορά το είχε πει πολύ πιο χαριτωμένα, είναι η αλήθεια. Δεν είχε πει σουρουκλεμές, είχε πει εκείνο τον μπατάν, σουρουκλεμέ, το θυμάστε έτσι.
1: Μπατά, σουρουκλεμέ.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει ρε παιδιά σουρουκλεμέ στα τουρκικά, για βοηθήστε μας στο στούντιο 3LFM.gr. Νομίζω ότι είναι ο τυποτένιος.
2: Α, ο τυποτένιος.
0: Που είναι για πέταμα δηλαδή. Αλλά
2: έτσι μας λέει εμάς, ότι είμαστε σουρουκλεμέδες.
0: Μάλλον μας λέει σουρουκλεμέδες.
2: Να κάτσε, ήσυχα θέλω, να κάτσε ήσυχα.
0: Τέλος πάντων. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Πατίνια, τα λέγαμε και νωρίτερα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια τις τελευταίες ημέρες έχουν ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Ένα 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παιδών από την Τίνο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίωμα με ηλεκτρικό πατίνι. Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτης σε αυτό το πατίνι που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών. Έγινε την περασμένη Κυριακή αυτό στην Τίνο και η οδηγός τραυματίστηκε, αλλά ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι σοβαρά και δεν φορούσε κράνος.
2: Εντάξει, ούτε κράνος. Εγώ το βλέπω και στην Αθήνα, έτσι που κυκλοφορά αρκετά. Τα πατίνια βγαίνουν έξω χωρίς κράνος, μικρά παιδιά, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί και ισχύει, δεν φαίνεται ότι το ακολουθούμε. Και τώρα δεν ξέρω αν φταίνει οι γονείς, γιατί τώρα που ξέρεις τώρα ότι το παιδί σου παίρνει το πατίνι. Εντάξει, δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα. Αλλά πάντως εξακολουθεί η ίδια κατάσταση με τις αρχές του έτους. Δεν βλέπω διαφορά.
0: Και είναι λοιπόν το 14χρονο κορίτσι και ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος. Δύο παιδιά λοιπόν δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους. Πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα είχε χτυπήσει και ένα άλλο παιδί, ένας 16χρονος στην Κυψέλη, σοβαρά, όταν είχε πέσει με το πατίνι πάνω σε κολόνα. Δυστυχώς αυτό το παιδί δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή και μάλιστα οι γονείς του, επιδεικνύοντας και ένα μεγαλείο ψυχής, έκαναν και δωρεά οργάνων αυτού του παιδιού. Αλλά το παιδί έφυγε από τη ζωή. Έχουμε λοιπόν ένα θάνατο ενός 16χρονου και αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους με ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μεγάλη προσοχή.
2: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μεγάλη προσοχή. Ναι, είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο πλέον, το νομοθετικό, αλλά χρειάζεται και η ημέρημνα των γονέων.
2: Εντάξει, λέω όμως, ξαναλέω, όταν είναι 16 χρονών, φεύγει να πάει μια βόλτα. Ξέρεις το παιδί σου αν πάρει ένα πατίνι.
0: Όχι, αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις.
2: Αυτό λέω, εάν, αυτό όμως, εκεί.
0: Εάν όμως του έχεις αγοράσει ένα πατίνι, εκεί πέρα πρέπει να σε προβληματίσει. Να ακούσουμε λοιπόν ρεπορτάζ χθεσινό για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους.
4: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα πατίνια μέσα στους δρόμους είναι ότι αφενός δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τον κώδικα. Έτσι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει, πηγαίνει ανάποδα, περνάει κόκκινο φανάρι.
5: Και εμείς με τα μηχανάκια προσέχουμε και εμείς στον κίνδυνο είμαστε κάθε μέρα, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πια, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
6: Και δεν υπάρχει και επίβλεψη πιθανά από αυτό το πράγμα. Είναι πολύ επικίνδυνο.
7: Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση, πολύ.
8: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε αναβάτη που δεν εφαρμόζει τους κανόνες του ΚΟΚ. Είναι σημαντικό όμως να γίνονται οι ελέγχοι. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση.
9: Δεν νομίζω ότι μπορεί ο νόμος να γίνει αυστηρότερος ή να βελτιωθεί περισσότερο. Απομένει μόνο η εφαρμογή του.
0: Εφαρμογή λοιπόν του νόμου και ταυτόχρονα μεγάλη προσοχή και από τους γονείς. Είναι κρίμα να χάνουμε παιδιά από τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Και εγώ λέω και τα παιδιά που καβαλούν πατίνι. Πρέπει να καταλάβουν πρέπει να φαρώνουν κράνος και να πηγαίνουν. Και τώρα όχι ανήλικοι, γιατί απαγορεύεται οι ενήλικοι και να πηγαίνουν μια ταχύτητα επιτρεπών. Δηλαδή, πώς μπορεί να κατεβαίνει στην Κηφισιά με 80 χιλιόμετρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική.
1: Ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλήθηκαν να συμβάλλουν για να σωθεί η πατρίδα μας και δεν ξεχνώ τις θυσίες των απλών πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει.
4: Να οικοδομήσουμε με σχέδιο την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου για τη δίκαιη μοιρασιά του μερίσματος το οποίο θα προκύψει. Μάλιστα. Από την ανάπτυξη.
5: Ελάτε.
6: Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει.
7: Καλημέρα σε όλους τους μερισματούχους.
8: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
7: Πήξαμε στα μερίσματα.
8: Πόσα.
9: Πρέπει να αγοράσουμε 6 κάσες μεγάλες, να βάλουμε το χρήμα μέσα ή μας κουριάζει.
8: Ναι.
7: Πρέπει να πάρουμε κάσες,
8: κάσες
7: να βάλουμε μέσα.
8: Μέσα
7: τα μερίσματα.
8: Μη λες μερίσματα, σου λέω, θα φορολογηθούν.
7: Μη λες
8: μερίσματα.
7: Αλλά αφού
8: δεν καταλαβαίνεις.
7: Από το 2010 αυτό που μας λένε είναι ότι θα πάρουμε μέρισμα από την ανάπτυξη.
8: Ναι.
7: Και από την έκρηξη της ανάπτυξης.
8: Από
7: και από την πράσινη ανάπτυξη.
8: Ναι.
7: Και από την ευημερία που έρχεται. Ναι. Ότι θα πάρουμε μέρισμα. Επιστροφή.
8: Και δεν σ' αρέσει που θα πάρεις μέρισμα.
7: Μ' αρέσει, αλλά δεν το έχω πάρει.
8: Α, δεν το έχεις πάρει.
7: Πότε
8: εσύ,
7: θα πάρω εγώ μέρισμα.
8: Κάνε λίγο υπομονή.
7: Πόσο υπομονή να κάνω.
8: Έτσι.
7: Πια. 16 χρόνια έχουν περάσει.
8: Όλες την ώρα τους και ο κολλιός τον Αύγουστο.
7: Έχει ξεκινήσει το μέρισμα και έρχεται από το 2010.
8: Σου λέω, είναι μεγάλη η διαδρομή. Είναι να περάσει βουνά, θάλασσες, λοφάκια κτλ. Ποτάμια και να έρθει. Περίμενε.
7: Γιατί αυτό λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι, η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά. Το λένε όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και κάποιοι που έχετε στείλει μηνύματα να μας επιτρέψετε και εμείς να επικαλούμαστε τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Δεν μπορεί όλοι να λένε ψέματα. Όντως τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλά. Πάει καλά η ελληνική οικονομία. Το πρόβλημα είναι όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτό δεν περνάει στην κοινωνία. Δεν το έχει δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του.
8: Οπότε, όσο και καλά να πηγαίνει η οικονομία σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταλαβαίνεις, ο τέλος λέει τι με νοιάζει εμένα.
7: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
8: Μα δεν το συζητάμε. Αν δεν πάει καλά η οικονομία, δεν θα πάρει ούτε αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακοινώσει. Λένε όμως ο κόσμος, αφού πάμε τόσο καλά, γιατί δεν το βλέπουμε στην τσέπη μας αυτό.
7: Κάποια στιγμή λοιπόν
8: αυτό
7: να το
8: λέει
7: και
8: ο κόσμος. Αυτό.
7: Σε αναμονή του μερίσματος λοιπόν, το οποίο έρχεται, καλή σας ημέρα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
10: Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
8: Αυτό είναι.
7: Θα σου πω εγώ.
8: Θα μου βρεις τρόπο.
7: Ναι, θα σου
8: Ωραία.
7: Πω τρόπο.
8: Και στο άλλο μικρόφωνο, ο μερισματούχος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
11: Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι δύο φορές τόσο πλούσιος. Εμείς πληγήκαμε σε μία στέρνα με λίρες.
7: Μόνο!
8: Έχεις πνιγεί σε μία στέρνα με λίρες.
7: Και παραπάνω.
8: Παραπάνω από στέρνα.
7: Τρεις φορές πλούσιος.
8: Τρεις φορές είσαι πλούσιος.
7: Βέβαια.
8: Ωραία.
7: Ο Ο Νικόλαος Αμπρανίδης.
8: Και αυτός πλούσιος.
7: Ωχ, καλά.
8: Πεζάβλουτος.
7: Τόσο από τους πρώτους μερισματούχους εκεί στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία διαχειρίζεται τα μερίσματα μας.
8: Όλων
7: στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
8: Και τα δικά σας, η Εύη Βουγιουκλιώτη, τα μερίσματα.
7: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα που και σήμερα είναι δεκάδες. Μας δίνετε πολλές εξηγήσεις εδώ και για τον Σουρουκλεμέ που επικαλέστηκε για άλλη μια φορά ο Ερντογάν. Πολλά μηνύματα.